προηγούμενα αιτήματα έχουμε αναπέμψει προς τον ουράνιο πατέρα. Θυμίζω ότι με την έναρξη της διαλειτουργίας εξαγγείλαμε δύο ομάδες αιτημάτων. Πρώτον, τα λεγόμενα ειρηνικά, με τα οποία εκζητούσαμε ευλογία του Θεού και παρουσία της δυνάμεώς του στη ζωή μας, την καθημερινή ζωή μας, ώστε ο βίος μας να είναι ειρηνικός και παραγωγικός. Δεύτερον, τη λεγόμενη μεγάλη εκτενή, αμέσως μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, που περιλαμβάνουν και τα λεγόμενα κατηχούμενα, με τα αιτήματα της οποίας προχωρήσαμε σε ουσιαστικότερες καταθέσεις ως κοινωνία προσώπων, και τώρα προχωράμε στα πληρωτικά, σειρά δεήσεων και αιτημάτων πάλι, που όμως αφορούν περισσότερο υπαρξιακές ανάγκες του συναγμένου γύρω από το ευχαριστιακό τραπέζι λαού. Εάν σπουδάσουμε το περιεχόμενο των πληρωτικών δεήσεων, θα καταλάβουμε ότι είναι συνδεδεμένα με τα έσχατα ως παρόντα. Ο διάκονος λοιπόν: πληρώσομεν την δέησιν ημών το Κυρίο, υπέρ των προτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Ο λαός: Κύριε ελέησον. Η πλήρωση, δηλαδή η ολοκλήρωση των δεήσεών μας, ξεκινάει με αναφορά στα δώρα που τώρα, μετά τη μεγάλη είσοδο, βρίσκονται επί της Αγίας Τραπέζης. Τα δώρα αυτά εκπροσωπούν όλη τη δημιουργία του Θεού, ημών συμπεριλαμβανομένων. Ας θυμηθούμε την αρχαίγονη φράση που περιγράφει τον σκοπό της δημιουργίας του ανθρώπου: «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε της γης». Το ψωμί και το κρασί που φέραμε μαζί με τον εαυτό μας είναι η απάντηση σε αυτή την αρχαίγονη κλίση του Θεού να κατακυριεύσουμε της γης. Έχουμε επιτύχει την αύξηση, το αυξάνεστε, με το βάπτισμά μας, αφού με αυτό περάσαμε από την ηπιότητα στην πνευματική ενηλικίωση, αλλά και το πληθύνεστε, αφού πάλι με το βάπτισμά μας γίναμε μέλη του λαού του Θεού, όπως ακριβώς τόσο περιεκτικά καταθέτει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του: «Εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, η να μικέτη όμεν νύπη». Υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι αληθεύοντες εν αγάπη αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα. Τα δώρα λοιπόν που προσκομίζουμε, το ψωμί και το κρασί, είναι καρποί του μόχθου μας. Και μάλιστα καρποί όχι όπως παράγονται από τη γη ανεπεξέργαστη, αλλά όπως η εντός μας εμφυτευμένη από τον Δημιουργό ζωοποιός δύναμη μας ενέπνευσε και μας εμπνέει να τα διαχειριστούμε και να τα ενεργήσουμε. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να ανοίξω μια παρένθεση και να πω δύο λόγια για την προσκόμιση αυτών των δώρων στη Θεία Ευχαριστία. Είναι μια ιερή πράξη και μάλιστα η ιεροποίησή της αρχίζει ήδη από την προπαρασκευή τους στο σπίτι μας. Η παρασκευή του άρτου που προορίζεται για τη Θεία Ευχαριστία και η παρασκευή του ίνου που επίσης προορίζεται για τη Θεία Ευχαριστία γίνεται με ιδιαίτερη μέρημνα, θα έλεγα με περιεχόμενο προσευχής και προσοχής. Η ευσέβεια του λαού γνώριζε, και πιστεύω ότι εμπολής γνωρίζει ακόμη, ότι για να φτιάξουμε πρόσφορο χρειάζεται ιδιαίτερη μέρημνα αλλά και προσευχή. Το ίδιο για να ετοιμάσουμε το κρασί της ευχαριστίας, το λεγόμενο νάμα. Να ετοιμάσουμε το βαρελάκι που θα περιέχει κρασί για τη Θεία Ευχαριστία. Γνωρίζω ασφαλώς ότι σήμερα δεν γίνεται έτσι. Γνωρίζω όμως επίσης ότι μερικοί πιστοί διασώζουν αυτή την ιερότητα της παρασκευής των προϊόντων που προορίζονται για τη λειτουργία μας. Και γνωρίζω επίσης ότι πάντοτε ένα μικρό λίμα διασώζει την καθολική αλήθεια και πραγματικότητα. Βέβαια, τα παραπάνω αναφέρονται σε μια αγροτική κοινωνία, σε πιστούς που παράγουν στα χωράφια τους στάρι και σταφύλι. Τι θα προσφέρει ο σημερινός αστός
που δεν παράγει προϊόντα της γης, αλλά τα προμηθεύεται έτοιμα από την αγορά. Μα πάλι κάτι από τον καρπό του μόχθου του, που είναι ο μισθός του ή τα έσοδα από τη δουλειά του. Και αυτό το κάνει κάθε πιστός προσερχόμενος στη Θεία Λειτουργία. Αφήνει ως προϊόν του μόχθου του χρήματα, τον οβολό του, είτε στο λεγόμενο παγκάρι για να πάρει και να ανάψει ένα κερί, ή στον περιφερόμενο δίσκο. Προσοχή όμως. Στον δίσκο που περιφέρεται, ή μάλλον που θα έπρεπε να περιφέρεται πριν από τη Θεία Ευχαριστία. Ο δίσκος αυτός περιφέρεται εν σχέση με τη Θεία Ευχαριστία και όχι εν σχέση με τη φιλανθρωπική δραστηριότητα της ενορίας ή για άλλους ειδικούς σκοπούς, για τους οποίους περιφέρεται άλλος δίσκος μετά τη Θεία Κοινωνία ή και κατά την αποχώρηση των πιστών από τη Θεία Λειτουργία μετά την απόλυση. Και ένα τελευταίο πριν κλείσω αυτή την παρένθεση. Γιατί ψωμί και κρασί και όχι άλλα προϊόντα? Το ερώτημα είναι παλαιό. Υπήρξαν στο παρελθόν ομάδες χριστιανών που πρόσφεραν στη Θεία Ευχαριστία άλλα προϊόντα, όπως παραδείγματος χάρη μέλι ή γάλα. Υπάρχουν και σήμερα τέτοιες ομάδες σε μερικές προτεσταντικές σέκτες. Η Εκκλησία τις απέρριψε αυτές τις ομάδες ως αιρετικές. Παρένθεση μέσα στην παρένθεση. Υπάρχουν σήμερα πιστοί που προσάγουν στους ναούς διάφορα προϊόντα όπως μπισκότα, κουλουράκια, κέικ ή γλυκά αντί για κόλυβα, προκειμένου να τελέσουν ένα τρισάγιο μνημόσυνο. Και υπάρχουν επίσης ιερείς που τα ευλογούν αυτά τα προϊόντα. Είναι λάθος αυτές οι επιλογές? Ούτε λάθος, ούτε σωστό είναι. Απλώς είναι παγιδευτικές επιλογές. Προέρχονται από ατομικές προσεγγίσεις και διανοητικές επεξεργασίες, για να μην πω από λανθάνουσα προπαίτεια να διορθωθεί η εκκλησιαστική πράξη. Επιστρέφω στη μεγάλη παρένθεση, έχοντας θέσει το ερώτημα γιατί ψωμί και κρασί. Μια πρώτη και κύρια απάντηση είναι ότι επαναλαμβάνουμε την πράξη του Χριστού στον μυστικό δείπνο και ακολουθούμε την εντολή του «τούτο ποιείται εις την ημίν ανάμνηση». Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι το ψωμί και το κρασί ανακεφαλαιώνουν τις φυσικές ανάγκες διατροφής του ανθρώπου ως βασικά στοιχεία τροφής. Και ένας τρίτος λόγος είναι ότι αυτά τα δύο στοιχεία είναι προϊόντα ζύμωσης, δηλαδή αόρατης διεργασίας μέσα σε σκοτάδι, συνθήκη που συμβολίζει το αποτέλεσμα της οδού της θεογνωσίας, η οποία πραγματώνεται μέσα από μυστικές εμπειρίες. Και εδώ κλείνω την παρένθεση για να επιστρέψω στα αιτήματα των πληρωτικών.

Συνεχίζει ο διάκονος τα αιτήματα του λαού υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Ο λαός Κύριε ελέησον. Οίκος δεν σημαίνει ένα κτίσμα στο οποίο καταφεύγουμε ή κατοικούμε, μια κατοικία δηλαδή, αλλά σημαίνει κυρίως τη συγγένεια, αυτό που στα αρχαία χρόνια δήλωναν με τη λέξη πατριά. Ο ναός θεωρείται πάντοτε οίκος Θεού, με την έννοια ότι εκεί κατοικούσε ο Θεός. Αυτή τη σημασία έχει στο νου της η γυναίκα της Σαμάριας όταν συναντάει τον Χριστό μπροστά στο πηγάδι και τον ρωτάει για τον τόπο όπου πρέπει να προσκυνάμε τον Θεό. Για να λάβει από τον Χριστό την απάντηση που αποτελεί ανατροπή των παγιδευτικών ερωτημάτων για το πού και το πώς. Ο Χριστός εισάγει νέα πραγματικότητα. Προσκυνώ σημαίνει σχετίζομαι. Ο οίκος του Θεού δεν είναι τόσο ένας τόπος, αλλά ένας τρόπος. Είναι ένα τραπέζι, η Αγία Τράπεζα, που υπάρχει πρώτον ως τάφος που είναι άδειος, γιατί ο νεκρός Ιησούς έχει αναστηθεί ως Χριστός, και δεύτερον γιατί είναι τόπος τροφής που διαδίδεται στους συναγμένους πιστούς. Αυτός λοιπόν ο οίκος είναι Άγιος, γιατί σε αυτόν συντελείται πράξη ζωής. Και για να μετάσχουμε σε αυτή την πράξη καταθέτουμε πίστη, ευλάβεια και φόβο Κυρίου, δηλαδή αποφασίζουμε να ζήσουμε ως πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Ο διάκονος υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Ο λαός, Κύριε ελέησον. Το αίτημα αυτής της δεήσεως συνδέεται με μία μυστική ευχή που λέει ο ιερέας και που αναφέρεται στη σημασία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, ώστε η ανέμακτη θυσία που προσφέρουμε να γίνει ευπρόσδεκτη από τον ουράνιο πατέρα. Λέει μεταξύ άλλων στην ευχή αυτή «Και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου, του γενέσθεση ευπρόσδεκτον την θυσία ημών, και επισκυνώσε το πνεύμα της χαριτός σου το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα το λαόν σου». Αυτό σημαίνει επίσης ότι όση καλή πρόθεση κι αν έχουμε, χρειάζεται μια άνωθεν ενίσχυση για να απαλλαγούμε από διάθεση οργής, από παρουσία θλίψεως, από απουσία κινδύνων και αναγκών. Γι' αυτό και δεόμαστε. Θα κλείσει αυτή την πρώτη μικρή ομάδα ο διάκονος με την γνωστή φράση που ακούμε και σε άλλα σημεία της Ιερής Λειτουργίας: «Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη». Αντιλαβού σημαίνει πάρε μας, λάβε μας, κάνε μας δικού σου, οικείου σου, ώστε να μας σώσεις και να μας διαφυλάξεις με τη χάρη σου. Το ζητάμε αυτό ξέροντας συγχρόνως ότι μας προσέλαβε. Ο Υιός του προσέλαβε τη φύση μας με την ενανθρώπισή του. Και ξέρουμε ότι αυτό το μέγα έλεος του είναι που μας στηρίζει και μας επιτρέπει να ελπίζουμε ότι θα μας έχει φίλους του. Μπορούμε λοιπόν τώρα να επιμερίσουμε ορισμένα αιτήματα ουσιώδους περιεχομένου και να ζητήσουμε να μας τα δώσει. Γι' αυτό και ενώ μέχρι τώρα αναφωνούσαμε το «Κύριε ελέησον», τώρα αναφωνούμε το «Παράσχου Κύριε, δώσε μας Κύριε». Η φράση είναι κραυγή, έρχεται από αρχαία κείμενα της λατρείας, από τους ψαλμούς. «Κύριε, εκέκραξα προσέ, εις άκουσόν μου, πρόσχες εις την φωνήν της δεήσεώς μου». Τι είναι αυτά που τώρα θα ζητήσουμε από τον Κύριο? Ο διάκονος: «Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα». Ο λαός: «Παράσχου Κύριε». Ποια είναι αυτή η ολοκληρωμένη ημέρα που ζητάμε να είναι τέλεια, άγια, ειρηνική και αναμάρτητη? Δεν λέμε πάσαν την ημέραν, αλλά την ημέραν πάσαν. Και αυτή δεν είναι άλλη από την ημέρα του Κυριακού μας δείπνου. Μια ημέρα που ήδη έχει αστράψει για μας τη Βασιλεία του Θεού και που θα γευτούμε σε λίγο το περιεχόμενό της. Από εμάς εξαρτάται
αν με το φως αυτής της ημέρας θα φωτίσουμε και τις ημέρες του καθημερινού μας βίου. Συνεχίζει ο διάκονος. Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ο λαός, παράσχου Κύριε. Το σώμα μας είναι ευάλωτο σε κινδύνους, στην αρρώστια και στη φθορά. Και η ψυχή μας είναι ευάλωτη στους εμπαθείς και φθοροποιούς λογισμούς. Ο άγγελος της ειρήνης μπορεί να μας συμπαρασταθεί. Κατ' ουσίαν απευθυνόμαστε στον ίδιο το Θεό και δεόμεθα να είναι συμπαραστάτης μας με τον άγγελο που συνεχώς θα μας υπενθυμίζει ότι η γέννηση του Χριστού διέλυσε το σκότος της αγνωσίας και εισήγαγε το φως της βασιλείας. Το τραγούδι των αγγέλων, είτε ως χαίρε είτε ως δόξα εν υψίστης, μας ενδυναμώνει και μας αποκαλύπτει τις προτεραιότητες στους ηθικούς και πνευματικούς αγώνες. Η παρουσία των αγγέλων είναι παρουσία Κυρίου.

0: Συνεχίζουμε με το αίτημα του Διακόνου που εκπροσωπεί το λαό, συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα, ο λαός παράσχου Κύριε. Πορευόμαστε προς το μυστικό μας δείπνο. Σε λίγο θα μας προσφερθεί ο Χριστός ως σώμα του και αίμα του. Θα μας αναλάβει επί του εαυτού του. Γνωρίζουμε ότι κυριαρχούμαστε από αδυναμίες, από αμαρτίες, από λάθη. Δεόμαστε να παραβλέψει αυτήν την εγγενή κατάσταση της φύσης μας, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνία μαζί του. Ο Διάκονος, τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα, ο λαός παράσχου Κύριε. Έλεγε ο Χριστός σε όσους τον άκουγαν να εξαγγέλει την οδό της σωτηρίας: «Μην με ρημνάτε λέγοντας τι θα φάμε και τι θα πιούμε και πώς θα ντυθούμε. Ο ουράνιος Πατέρας γνωρίζει τις ανάγκες σας. Να ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του». Έλεγε επίσης: «Μην πολυλογείτε στην προσευχή σας». Ξέρουμε λοιπόν ότι ο ουράνιος Πατέρας γνωρίζει τι συμφέρει να λαμβάνουμε ως ουράνια δώρα, ώστε να βρισκόμαστε σε κοινωνία μαζί Του. Αυτό προέχει, να βρισκόμαστε σε κοινωνία μαζί Του. Και ναι μεν καλά δώρα, αλλά επίσης προς τον συμφέρον της πνευματικής μας ενηλικίωσης. Και βέβαια ζητάμε ειρήνη στον κόσμο, γιατί ξέρουμε ότι η απουσία ειρήνης μας βάζει σε δοκιμασίες που η ασθενής φύση μας ενδεχομένως δεν μπορεί να υπερβεί. Ο Διάκονος, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα, ο λαός παράσχου Κύριε. Ένα από τα πρώτα αιτήματα που ακούγεται στην ακολουθία των εξομολογουμένων, όταν βέβαια αυτή τελείται στις μέρες μας, λέει: «Όπως Κύριος ο Θεός δωρήσετε αυτό άφεση αμαρτιών και καιρών μετανοίας του Κυρίου δεηθόμεν». Η μετάνοια είναι στάση και τρόπος ζωής. Η εσωτερική ειρήνη και η διαρκής μετάνοια είναι επίτευγμα μέγα που ενεργείται όχι μόνο ως πρόθεση αλλά και ως στάση ακριβώς και ως τρόπος ακριβώς ζωής. Γι' αυτό ζητάμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας να τον περάσουμε μέσα σε αυτή τη διαρκή άσκηση της μετάνοιας. Ο Διάκονος: «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα, ο λαός παράσχου Κύριε». Κάθε πιστός, όπως και κάθε άνθρωπος, φτάνει στο τέλος του επίγειου βίου του. Μακάρι αυτό το στάδιο του τέλους να είναι τα γυρατιά και όχι μια διακοπή του βίου σε βρεφική, παιδική, νεαρή ηλικία. Όποτε όμως και αν έρθουν, προέχει η επίγνωση ότι η πορεία συνεχίζεται και μετά το βιολογικό τέλος. Θέλουμε να φύγουμε από αυτή τη ζωή ως χριστιανοί, ως φίλοι του Χριστού, να ακούσουμε και εμείς τον λόγο του προς τους μαθητές του: «Εμείς φίλοι μου έστε». Παρακαλάμε να μην μας παρασύρουν εμπερίστατες ή και επώδυνες καταστάσεις και να διακινδυνέψουμε αυτή την απεριχώρητη αγκαλιά που μας ανοίγεται και μας περιμένει. Ο Διάκονος της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ο λαός Συ Κύριε, σε σένα Κύριε. Να λοιπόν το μεγάλο μυστικό: παραθόμεθα, να παραδώσουμε. Να παραδώσουμε τον εαυτό μας και όλη τη ζωή μας και όλους τους αγαπημένους μας στον Χριστό. Άλλος δρόμος σωτηρίας δεν υπάρχει έξω από αυτή την ολοκληρωτική παράδοση στον Χριστό. και ανακαλούμε, μνημονεύουμε αυτούς που παραδόθηκαν ολοκληρωτικά στο Θεό, την Παναγία και τους Αγίους, αυτούς που έδειξαν τον τρόπο και τον δρόμο προς την αγιότητα. Τι δύναμη αλήθεια εμπεριέχει αυτή η απάντηση της Παναγίας προς τον Άγγελο: «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Ο ιερέας τώρα, δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο λαός, αμήν. Τα αιτήματά μας απευθύνονται προς τον Ουράνιο Πατέρα. Τολμάμε και τα εκφέρουμε, γιατί ο Υιός του προσέλαβε τη φύση μας και έφερε μέσα στην ιστορία του συκτιρμούς του Θεού, αλλά και τη ζωοποιώ δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ευλογητός λοιπόν είναι αυτός ο Θεός, που πρωτίστως είναι κοινωνία προσώπων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή αγάπη. Και ο ιερέας, βγαίνοντας μπροστά στην ωραία πύλη και ευλογώντας το λαό, ειρήνη πάση. Και εμείς απαντάμε: και το πνεύματί σου και σε σένα. Κλήρος και λαός ευχόμαστε και αποδεχόμαστε να ειρηνεύσουμε, να καταστήλουμε τις εσωτερικές αταξίες και συγχύσεις, τους εγωιστικούς ακροβατισμούς. Πορευόμαστε σε τόπο ουράνιο. Είμαστε έτοιμοι να εκδηλώσουμε αυτήν την μεταξύ μας αγάπη και θέλουμε αυτή την ειρήνη.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ο διάκονος τώρα θα εκφωνήσει την φράση «αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν». Και ο λαός θα απαντήσει «Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον». Αυτή είναι η ομολογία μας. Το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το όνομα της Αγίας Τριάδος. Για να ομολογήσουμε την εμπιστοσύνη μας στον Τριαδικό Θεό, χρειάζεται να καταθέσουμε την μεταξύ μας αγάπη. Η ατομική προσέγγιση στην πίστη είναι βέβαια η αφετηρία της οδηπορίας ενός εκάστου προς το μυστήριο της υιοθεσίας, αλλά αν δεν οδηγηθεί προς την τριαδική σχέση, προς την κοινωνία των προσώπων, προς την επίγνωση μιας αλληλοπεριχώρησης μεταξύ μας, προς την αγάπη δηλαδή ως στάση και τρόπο ζωής, κινδυνεύει να γλιστρήσει σε ιδεολόγημα. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Χριστού που εγκαλεί όσους αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με το Θεό ως ατομική τους υπόθεση. Είτε καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά του Φαρισαίου που επιζητεί την ατομική δικαίωση ως τάχατες ευσεβής, είτε ζητώντας από όποιον προσέρχεται στο θυσιαστήριο του Θεού να είναι καταλαγμένος και συμφιλιωμένος με τον αδερφό του. Είμαστε τώρα στον τόπο της Βασιλείας του Θεού. Μπορεί να μην είμαστε στην καρδιά της, αφού δεν έχουμε ενωθεί ακόμη με τον Χριστό, αλλά είμαστε στη Βασιλεία Του. Το πρώτο που πρέπει να φανερώσουμε είναι η σχέση μας. Είμαστε τα διασκορπισμένα μέλη της δημιουργίας ή είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού? Αν είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού, μόνο αγάπη υπάρχει μεταξύ μας, η οποία εκφράζεται με τον κοινό ασπασμό. Παλαιότερα ο κοινός αυτός ασπασμός γινόταν πράγματι μεταξύ των πιστών. Σήμερα γίνεται μεταξύ των ιερέων, όταν λειτουργούν περισσότεροι από ένας. Αυτός είναι ένας ορατός τρόπος να καταθέσουμε τη μεταξύ μας αγάπη. Υπάρχει όμως και ένας νοητός τρόπος που θα πρέπει να τον έχουμε υπόψη μας. να ασπαζόμαστε τους αδελφούς μας με ασπασμό ψυχής και καρδιάς. Ουσιαστικά δηλαδή να συνειδητοποιούμε ότι η αναφορά μας στον Θεό διέρχεται δια της σχέσης μας με τους άλλους. Ο Διάκονος. Τα στήρας εν σοφία πρόσχομαι. Δύο προτάσεις. Τα στήρας. Τελεία. Εν σοφία πρόσχομαι. Τελεία. Η πρώτη πρόταση. Μετά τον ασπασμό ετοιμαζόμαστε να εξαγγείλουμε την κοινή μας πίστη. Πριν την εξαγγείλουμε, εξετάζουμε να είμαστε παρόντες μόνο όσοι είμαστε βαπτισμένοι. Κανένας αμύητος να μην υπάρχει ανάμεσά μας. Τα στήρας, εκφωνεί ο Διάκονος. Προσέχουμε να είμαστε ασφαλείς στον τόπο του ιερού μας δείπνου. Κατά τις πηγές, πράγματι η εκφώνηση του Διακόνου απευθυνόταν προς τους θυρωρούς του ναού. Στις αποστολικές διαταγές διαβάζουμε: «Ασφυλάγονται οι θύρες του ναού, μήπως έλθει κάποιος άπιστος ή αμύητος, και αν έλθει κάποιος αδελφός ή αδελφή από άλλη περιοχή έχοντας συστατική επιστολή, ο Διάκονος ας ερευνήσει τα σχετικά με αυτούς, μήπως είναι μολυσμένοι από αίρεση». Αργότερα η πρακτική

έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα το της σεις θεογνωσίας ακύρατον φως. Η σοφία αυτή φανερώθηκε στην ιστορία και εξακολουθεί να φανερώνεται με επώνυμο. Λέγεται Ιησούς Χριστός. Τώρα καλούμαστε μέσα στον χώρο αυτό του αχωρίτου, μέσα στον χώρο της παρουσίας του Χριστού, να εντείνουμε την προσοχή μας. Ας προσέξουμε. Ανεβαίνουμε κλίμακα μοιήσεως. Πορευόμαστε προς την Άνω Ιερουσαλήμ και καταθέτουμε τα διαπιστευτήριά μας που είναι το βαπτιστήριο σύμβολο πίστεως. Είμαστε μέλη του λαού του Θεού. Γίναμε μέλη αυτού του λαού με το βάπτισμά μας. Είχα πει, όταν μιλούσαμε για τη Μεγάλη Είσοδο, ότι ο ιερέας λέει μυστικό στην ευχή του χερουβικού ύμνου σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Είναι μια ευχή που απευθύνεται στον Ιησού Χριστό, με την οποία ζητάει την ενδυνάμωση ώστε να τον εκπροσωπήσει ο ιερέας. Το δεύτερο κείμενο που εκφωνείται σε πρώτο ενικό πρόσωπο είναι το σύμβολο της πίστεως. Ανακαλεί για έναν έκαστο εξ ημών τη διαβεβαίωση που καταθέσαμε κατά το βάπτισμά μας. Όλα τα άλλα κείμενα της Θείας Λειτουργίας εκφέρονται σε πληθυντικό αριθμό. Ο ιερέας ετοιμάζεται πάνω από την Αγία Τράπεζα, σηκώνει το μεγάλο κάλυμα που το λέμε αέρα από τα Άγια Δώρα, τον κινεί και συγχρόνως ο λαός ξεκινάει να απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως. Η λέξη σύμβολο από το ρήμα συμβάλλομαι σήμαινε καταρχήν σύγκριση μιας γνώμης με ένα αρχέτυπο αληθείας. Στη χριστιανική γραμματεία άρχισε πολύ νωρίς να σημαίνει το σημείο και το διακριτικό γνώρισμα των μελών του σώματος του Χριστού, δηλαδή την ομολογία πίστεως. Ήδη από τα χρόνια της Καινής Διαθήκης έχουμε μαρτυρίες για σύντομα κείμενα που αποτελούσαν ομολογίες πίστεως και που μπορούμε να τα ονομάζουμε σύμβολα πίστεως. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος του Ιησού με τους μαθητές του όταν τους ρωτάει «Ημείς δε τι να με λέγετε είναι». «Αποκριστής δε Σίμων Πέτρος είπε «Σύ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Πολλά χωρία από τις πράξεις των Αποστόλων και από τις επιστολές των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου καταθέτουν μία σειρά συμβόλων πίστεως. Η ανάγκη όμως μιας καταγραφής της βασικής πίστης Εκκλησίας, κυρίως ως προς το πρόσωπο και το έργο του Χριστού, αρχίζει να αναδύεται με την εμφάνιση των πρώτων αιρέσεων. Γι' αυτό και καταρτίζονται σύντομα σύμβολα πίστεως που χρησιμοποιούνται και ως βαπτιστήρια σύμβολα ώστε να διακριβώνεται η εναρμόνιση της πίστης εκάστου πιστού με την πίστη του εκκλησιαστικού σώματος. Το σύμβολο της πίστεως που είναι εν χρήση σήμερα, το γνωστό πιστεύω, διαμορφώθηκε τον 4ο αιώνα από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, που συνεκλήθη το 325, και από τη δεύτερη της Κωνσταντινούπολεως, που συνεκλήθη το 381. Γι' αυτό και στη θεολογική ορολογία ονομάζεται σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολεως. Αφορμή για τη σύνταξή του, όπως δείχνει και το περιεχόμενό του, ήταν οι αιρέσεις του Άριου και μιας ομάδας που ονομάστηκαν πνευματομάχοι. Ας επιχειρήσουμε τώρα μια προσέγγιση αυτού του συμβόλου.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Η λέξη πιστεύω δεν εξαντλείται στην ερμηνεία παραδέχομαι, αλλά εμπεριέχει κυρίως την έννοια εμπιστεύομαι και κατά συνεκδοχή παραδίδομαι. Το νόημα της πρότασης είναι εμπιστεύομαι τον Θεό ως Πατέρα, ως Παντοκράτορα, δηλαδή ως κρατούντα δια της δυνάμεώς του τα πάντα, ως δημιουργό της κτήσεως, ορατής και αόρατης. Είναι φανερό ότι με τη διατύπωση αυτή ελέγχονται αφενός η πίστη σε πολλούς θεούς που ονομάζουμε ειδωλολατρία, αφετέρου απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες για διαρχία, προερχόμενες κυρίως από θρησκείες γύρω από την περιοχή της Περσίας. Επίσης είναι φανερό ότι η αναφορά σε έναν Θεό εμπεριέχει ασφαλώς την παρουσία του Πατρός, αλλά επίσης την παρουσία του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως αναλυτικά διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα του Συμβόλου. Το επόμενο άρθρο του Συμβόλου. «Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένετο». Με το δεύτερο άρθρο, καθώς και με τα επόμενα τρία, διατυπώνεται η εμπειρία της Εκκλησίας για το πρόσωπο του Χριστού και για το σωτηριώδες έργο του. Ο Ιησούς Χριστός είναι μόνος Υιός του Πατρός, προαιωνίως γεννηθής, της αυτής ουσίας με τον Πατέρα, δια του οποίου ενεργήθηκαν τα πάντα στο δημιουργικό έργο του Θεού. Οι λεπτές διατυπώσεις απαντούν στις αιρετικές απόψεις του αριανισμού και των οπαδών του, αλλά και σε αιρετικές απόψεις που δεν έπαυσαν να διατυπώνονται μέχρι σήμερα. Γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα ανθρώπινοι στοχασμοί και διανοήματα επιχειρούν να εγκλωβίσουν το Χριστό μέσα σε ιστορικές διαστάσεις του κτιστού κόσμου, να τον παρουσιάσουν ως ένα έκτακτο ανθρώπινο πλάσμα που δημιούργησε ο Θεός για να εμπνεύσει την ευσέβεια και την υποταγή των ανθρώπων σε Αυτόν. Λέμε παρακάτω. «Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα». Με το άρθρο αυτό αναφερόμαστε στο περιεχόμενο του σωτηριώδους έργου του Χριστού. Αναφερόμαστε στην ενανθρώπισή του. Μια ενανθρώπιση που ενεργήθηκε για χάρη μας. Μια ενανθρώπιση που δεν έγινε με τους όρους της ανθρώπινης γέννησης, αλλά με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο επεσκίασε την Παρθένο Μαρία. Από την Αγία αυτή κόρη έλαβε την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρώπινη φύση, το ανθρώπινο σώμα και την ανθρώπινη ψυχή. Στο πρόσωπο του Χριστού ενυπάρχουν οι δύο φύσεις, η Θεία και η ανθρώπινη. Χωρίς να τρέπεται η μία προς την άλλη και χωρίς να απομειώνεται η μία από την άλλη. Κατά τη διατύπωση της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου, ο Χριστός είναι τέλειος ο Αυτός εν θεότητη και τέλειος ο Αυτός εν ανθρωπότητη. Και βέβαια αναφερόμαστε στο κορυφαίο γεγονός του πάθους, στη Σταύρωση του Χριστού, δηλαδή στο θάνατο του Ιησού από τη Ναζαρέτ, δια του οποίου θα αναλάμψει η πραγματικότητα μιας αιώνιας ζωής. Εντύπωση προξενεί η μνημόνευση στο ιερό μας σύμβολο του ονόματος ενός ειδωλολάτρη, του Πόντιου Πιλάτου. Γιατί αυτό? Γιατί η σωτηρία που ενεργήθηκε από τον Χριστό είναι ιστορικό γεγονός. Συνέβη μέσα σε συγκεκριμένα όρια της ιστορίας, σε συγκεκριμένο χρόνο. Δεν είναι ένα συμβολικό ή κατά φαντασίαν επεισόδιο. Συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι μαθητές του, οι φίλοι του, μαρτυρούν για όσα συνέβησαν. «Α, είδαμεν
και ακικοάμε και εχείρες ημών εψηλάφισαν, θα καταθέσει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Με το επόμενο άρθρο καταθέτουμε την εμπειρία της Εκκλησίας και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Η Ανάσταση, το θεμέλιο αυτό της πίστης, όλο το περιεχόμενο της σωτηρίας του ανθρώπου. Η πίστη στον Αναστημένο Κύριο αποτέλεσε και αποτελεί μέχρι σήμερα το κορυφαίο σημείο διάκρισης των πιστών από τους μη πιστούς. Γιατί μέχρι σήμερα, από τα αρχαία χρόνια, πολλοί άνθρωποι μπορεί να παραδέχονται τη σπουδαιότητα του προσώπου του Χριστού, το μεγαλείο της διδασκαλίας του, των πράξεών του και του πάθους του, αλλά σκοντάφτουν στην Ανάσταση. Κι όμως, χωρίς την Ανάσταση όλα είναι μάταια, όλα είναι θάνατος. Εύστοχα το έχει διατυπώσει ο Απόστολος Παύλος. «Η δε Χριστός ουκ εγίγερται, ματέα η πίστη ημών». Αλλά έχουμε και την ανάληψη. Με την ανάληψή του ο Χριστός, έχοντας τελειώσει το σωτηριώδες έργο του επί της γης, ενθρονίζει την ανθρώπινη φύση που έχει προσλάβει στους κόλπους του Πατρός. Συντελείται έτσι το από αιώνες κρυμμένο μυστήριο, η θέωση του ανθρώπου. Χαρακτηριστική είναι η φράση του μεγάλου Αθανασίου: «Ο Υιός ιοποίησεν ημάς το Πατρί και εθεοποίησε τους ανθρώπους, γενόμενος αυτός άνθρωπος».

Πάμε στο επόμενο άρθρο. Και πάλι ερχόμενο μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος, του οποίου η βασιλεία δεν έχει τέλος. Το όραμα μιας καινούργιας πραγματικότητας διατρέχει όλη την ιερή ιστορία. Οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι πατέρες της Εκκλησίας μας προβάλλουν συνέχεια αυτή την ελπίδα για ζωή αιώνια. Ο ίδιος ο Χριστός θεμελιώνει το έργο του σε αυτή την επαγγελία. Τα κείμενα της Αγίας Γραφής μιλούν για καινούργια δημιουργία. Η δεύτερη παρουσία του Χριστού συνοδεύεται από κρίση. Η ίδια η παρουσία του είναι συγχρόνως και κρίση. Όσοι είναι δικοί του, όσοι δεν είναι δικοί του. Χαρά για τους πρώτους, θλίψη ή μάλλον βασανισμός για τους δεύτερους. Ακούστε πώς διατυπώνει τη διδασκαλία της Εκκλησίας για τη μέλουσα κρίση ο Κάλιστος Ξανθόπουλος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, μαθητής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στο συναξάρι της Κυριακής της Απόκρεο. «Τα οποία λαμπρός η Εκκλησία του Θεού δεχομένη, ίεται, δηλαδή νομίζει, τρυφήν μεν και βασιλείαν ουρανών είναι την μεταθεού των Αγίων συνδιαγωγήν και την εσωμένην εκείνης έλαμψην διηνεκή και ανάβαση. Βάσανον δε και σκότος και τα τιάφτα των από Θεού μακρισμών και την των ψυχών δια του συνειδότος δαπάνη. Τόσο μόνο. Μετά του Θεού ημέν, χωρίς τον Θεό ιδέ. Και μάλιστα σε μια προοπτική άχρονη». Μπαίνουμε τώρα σε ένα επόμενο άρθρο πολύ σημαντικό του Συμβόλου της Πίστεως που αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Το άρθρο αυτό εισήχθη στο Σύμβολο της Πίστεως κατά τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο εξαιτίας της αιρέσεως των πνευματομάχων, όπως τους ονομάζουμε, οι οποίοι αντιλαμβάνονταν το Άγιο Πνεύμα ως μια απρόσωπη δύναμη του Θεού και όχι ως ένα από τα τρία πρόσωπα της θεότητας. Με το άρθρο αυτό ομολογούμε την προαιώνια και αείδια ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος, στο οποίο προσφέρουμε προσκυνητική και δοξολογική τιμή, όπως ακριβώς στον Πατέρα και στον Υιό. Ομολογούμε επίσης ότι το αντιλαμβανόμαστε ως παρόν σε όλο το έργο της Θείας Οικονομίας, αφού αναγνωρίζουμε την παρουσία του στις θείες αποκαλύψεις της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και επίσης ομολογούμε ότι η παρουσία του ζωογονεί και ζωοποιεί τη δημιουργία, έναν έκαστο των πιστών. Η παρουσία του και οι ενέργειές του αποτελούν μια διαρκή πεντηκοστή στη ζωή της Εκκλησίας, αλλά και στη ζωή κάθε πιστού. Όπως γνωρίζετε, στο άρθρο αυτό επήλθε μία προσθήκη από τη Δυτική Εκκλησία, η οποία υπήρξε αφορμή της διαιρέσεως των Εκκλησιών. Αναφέρομαι στην προσθήκη «και εκ του Υιού», στα λατινικά «φιλιόκβε», που εκφράζει μια ερμηνεία και μια νοοτροπία για τη σχέση του Θεού με τον κόσμο, αλλά και του ανθρώπου με την κοινωνία, διαφορετική από αυτή που εκφράζει η παράδοση της Ορθοδοξίας. Η διαφοροποίηση αυτή άρχισε να εμφανίζεται από τον 9ο αιώνα, επισήμως όμως διατυπώθηκε το 1019 και οδήγησε στο σχίσμα των Εκκλησιών το 1054. Για τη σημασία αυτής της διαφοράς θα χρειαζόταν μια ολόκληρη εκπομπή, ίσως και δύο. Σπεύδω πάντως να πω ότι το φιλιόκβε δεν είναι ένα ειδικό θέμα της θεολογίας που ίσως δεν θα ενδιέφερε τους πιστούς, αλλά παράγει τεράστιες διαφορές στον πολιτισμό των ανθρώπων
και στις ανθρώπινες σχέσεις, κυρίως όμως σε ό,τι αφορά την οδό της σωτηρίας. Θα τολμούσα να πω ότι το φιλιόκβε είναι ο όρος που διαφοροποιεί δύο πολιτισμούς, τον πολιτισμό της Ανατολής από τον πολιτισμό της Δύσης. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Υπάρχει μια αρχαία διατύπωση που λέει ότι εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Αποδίδεται στον Άγιο Κυπριανό, αλλά ενσωματώνεται στη διδασκαλία όλων των πατέρων. Εύλογα θα μπορούσε να καταθέσει κανείς το ερώτημα για ποια εκκλησία μιλάμε, μέχρι και σήμερα. Το σύμβολο της πίστεως μας προσφέρει ορισμένα κριτήρια. Πρώτον, η εκκλησία είναι μία και όχι πολλές, γιατί ένας είναι ο Χριστός και κατά συνεκδοχή μία η πίστη, ένα το βάπτισμα και μία η οδός. Αυτή η μοναδικότητα της εκκλησίας είναι διαχρονική και εκτείνεται στο αιώνιο μέλλον, για να μην πω ότι έρχεται από το μέλλον, από τη Βασιλεία του Θεού, όπως την οραματίζεται ο συγγραφέας της Αποκάλυψης. Δεύτερον, είναι Αγία. Αυτό σημαίνει το περιεχόμενό της το αντλεί από την Αγιότητα του Θεού και όχι από τις συνθήκες της ιστορίας. Αν και δρά εντός του κόσμου τούτου, πραγματικός τόπος δράσης της είναι ο τόπος της Βασιλείας του Θεού. Η παρουσία του ιερού είναι ουσιαστικό στοιχείο στη ζωή της Εκκλησίας, γι' αυτό και η εκοσμίκευση ή η αποιεροποίηση των δράσεών της ακυρώνει το κύριο έργο της, που είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Τρίτον, είναι καθολική. Δηλαδή η παρουσία και το έργο της εκτείνονται σε όλη την οικουμένη και έχουν διαχρονική ισχύ. Θα πρόσθετα μάλιστα ότι αυτή η καθολικότητα της Εκκλησίας περιλαμβάνει ζώντες και τεθνεώτες, με έναν τρόπο που τις περισσότερες φορές οι τεθνεώτες να είναι κυριαρχικά παρόντες στη ζωή των ζώντων, και αναφέρομαι στην παρουσία των Αγίων. Τέταρτον, είναι αποστολική. Δηλαδή ανάγει την ύπαρξή της στους ίδιους τους μαθητές του Χριστού, πάνω στο κήρυγμα των οποίων θεμελιώθηκε. Αυτοί οι Απόστολοι μας γνώρισαν τον Χριστό. Αυτοί μας συνήγαγαν εις εν. Αυτοί μας μαρτύρησαν τη ζώσα εμπειρία τους. Χαρακτηριστική είναι η διατύπωση του Ευαγγελιστή Ιωάννη. «Ω ειν απαρχής, ω ακικώαμεν, ω εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ω εθέας άμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν, περί του λόγου της ζωής». Απαγγέλωμεν ημίν. Μέχρι σήμερα, σε μια αδιάκοπη διαδοχή, οι ποιμένες της Εκκλησίας συνεχίζουν το σωτηριώδες έργο των Αποστόλων. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Το βάπτισμά μας έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Μας θεραπεύει. Μας παίρνει από έναν κόσμο της αποτυχίας και της συγχύσεως, από τον κόσμο της αμαρτίας, και μας εισάγει στον κόσμο των τέκνων του Θεού. Δεν είναι συμβολικός ο χαρακτήρας του, ούτε ιδεολογικός. Έχει σχέση με τη φύση μας, με την αρρώστια της φύσης που παράγει θάνατο. Με το βάπτισμα αλλάζουμε την προοπτική. Ενώ με τη φυσική μας γέννηση οδεύουμε προς το θάνατο, με τη βαπτισματική μας γέννηση οδεύουμε προς τη ζωή. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Ανάσταση νεκρών σημαίνει ανάσταση του όλου ανθρώπου. Όλη η ανθρώπινη φύση μετέχει αυτής της αναστάσεως. Θυμηθείτε τη διαβεβαίωση του Χριστού ότι το αναστημένο σώμα του δεν είναι φάντασμα, αλλά πραγματικό ανθρώπινο σώμα, με σάρκα και οστά. Η ανθρώπινη όμως φύση του Χριστού μετά την Ανάσταση μετέχει των ενεργειών της Θείας του Φύσης. Η Ανάσταση που περιμένουμε δεν αναφέρεται σε μια πλατωνική αντίληψη αθάνατης ψυχής, αλλά σε μια ανασύσταση της ανθρώπινης φύσης ως σώματος και ψυχής, κατά τη διάκριση που καταθέτει ο Απόστολος Παύλος: «Σπήρετε σώμα ψυχικών, εγείρετε σώμα πνευματικών». Σώμα δηλαδή πάλι, αλλά εμποτισμένο από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια,
προσδοκούμε ζωή του μέλλοντος αιώνος, μια ζωή που την διακήρυξε ο Χριστός ως Βασιλεία του Θεού, μια ζωή για την οποία μας προσφέρεται η δυνατότητα να την υποψιαστούμε ήδη από εδώ και τώρα, αλλά που ακόμα δεν έχει έλθει. Η ίδια η Θεία Ευχαριστία και η Θεία Κοινωνία είναι μια πρόγευση αυτής της μέλουσας ζωής. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

0: θα τα μπερδέψει. Το βλέπω πως θα τα μπερδέψει. Μίσα, κι εγώ ήμουν έτοιμος να σε φιλήσω που θα με βοηθούσες. Αν δεν τα μπερδέψεις, θα σου δώσω 10 ρούβλια. Έλα, τρέχα, να ετοιμάσουν σαμπάνιες. Πριν απ' όλα, τις σαμπάνιες να ετοιμάσουν. Και κονιάκ, και κρασί κόκκινο, και άσπρο. Όλα όπως και τότε. Αυτοί ξέρουν πώς ήταν τότε. Μα ακούστε λοιπόν, τον διέκοψε ανυπόμονα ο νεαρός υπάλληλος. Ακούστε, ας πάει μονάχα να χαλάσει και να τους πει να μην κλείσουν. Και όταν θα πάτε εσείς, τους θα παραγγέλνετε μονάχος σας. Δώστε του το κατοστάρικο. Έλα, δίνε του. Μίσα, εδώ είσαι ακόμα. Δίνε του, ντε. Φαίνεται πως ο νεαρός υπάλληλος επίτηδες βιαζόταν να διώξει το γρηγορότερο το Μίσα, γιατί εκείνος στέκονταν σαν απολιθωμένος μπροστά στον επισκέπτη και κοίταζε με γουρλωμένα μάτια και με το στόμα ανοιχτό, απορριμμένος και τρομαγμένος. Το ματωμένο του πρόσωπο και τα ματωμένα του χέρια, με το μάτσο τα λεφτά στα τρεμάμενα δάχτυλά του, και σίγουρα πολύ λίγα θα κατάλαβε από όλα εκείνα που του παράγγειλε ο Μίτια. «Τώρα πάμε να πληθείτε», είπα γριοπά ο νεαρός υπάλληλος. «Ακουμπήστε τα λεφτά στο τραπέζι ή βάλτε τα στην τσέπη σας. Έτσι, μπράβο. Πάμε τώρα. Ελάτε, βγάλτε τη ρεντικότα σας». Άρχισε να τον βοηθάει να βγάλει τη ρεντικότα και ξαφνικά φώναξε και πάλι. «Κοιτάξτε, κοιτάξτε, είναι και η ρεντικότα σας ματωμένη». «Αυτό δεν είναι ρεντικότα. Μονάχα λιγάκι εδώ πέρα στο μανίκι. Και τούτο εδώ, όπου ήταν το μαντίλι. Κοιτάξτε, δεν είναι ματωμένη. Έτσι ακριβώς ήταν, στην τσέπη. Γιατί στη σφένια κάθισα πάνω στο μαντίλι. Και λοιπόν, καθώς ζουλήχτηκε, καταλαβαίνετε», εξήγησε αμέσως με κάποια καταπληκτική εμπιστοσύνη ο Μίτια. Ο νεαρός υπάλληλος τον άκουσε σκυθροπός. «Μωρέ, πώς τα καταφέρατε έτσι? Θα τσακωθήκατε ασφαλώς με κάποιον», μουρμούρισε ο νεαρός. Ο Δημήτρη άρχισε να πλένεται. Ο νεαρός υπάλληλος του έχινε νερό με την κανάτα. Ο Μίτια βιαζόταν και δεν σαπούνισε καλά τα χέρια του. Τα χέρια του τρέμανε, όπως θυμήθηκε αργότερα ο νεαρός υπάλληλος. Ο νεαρός υπάλληλος τον πρόσταξε αμέσως να σαπουνιστεί και να τριφτεί καλύτερα. Σαν να είχε κάποιο επιβάλλον στο Μίτια εκείνη τη στιγμή, που όσο πήγαινε και μεγάλωνε. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε πως αυτός ο νέος δεν ήταν καθόλου φοβιτσιάρης. «Κοιτάξτε, δεν έφυγαν ακόμα κάτω από τα νύχια. Κοιτάξτε, τώρα τρίφτε το πρόσωπο. Να, εδώ, στα μελίγκια, κοντά στο αυτί. Με αυτό το πουκάμισο θα πάτε. Και πού θα πάτε? Κοιτάξτε όλο το δεξί μανικέτι. Είναι γεμάτο αίματα». «Ναι, το βλέπω. Έχει αίματα», παρατήρησε ο Μίτια, καλοκοιτάζοντας το μανίκι του. «Αλλάξτε λοιπόν πουκάμισο, αλλάξτε». «Βιάζομαι πολύ. Ξέρετε τι θα κάνω», εξακολούθησε να λέει ο Μίτια με την ίδια εμπιστοσύνη, σκουπίζοντας με την πετσέτα το πρόσωπο και τα χέρια του και βάζοντας τη ρεντικότα του. «Θα γυρίσω εδώ στην άκρη, κοιτάξτε, θα γυρίσω εδώ το μανίκι και δεν θα φαίνεται καθόλου κάτω από τη ρεντικότα. Ε, το βλέπετε? Πέστε μου τώρα, πώς γίνατε έτσι? Τσακωθήκατε μήπως με κανέναν? Και με ποιον? Μήπως στην ταβέρνα πάλι, όπως και τότε? Μήπως χτυπήσατε και τραβήξατε από τα γένια εκείνο το λοχαγό, όπως και τότε?» είπε με κάποιον τόνο επίπληξε στη φωνή του ο νεαρός υπάλληλος. «Ποιον δίρατε πάλι?» «Μήπως σκοτώσατε κιόλας?» «Ανοησίες! Ανοησίες!» πρόφερε ο Μύτια. «Πώς ανοησίες? Έλα, δε βάριεσαι», είπε ο Μύτια και ξάφνου χαμογέλασε. «Είναι που σκούντισα μια γριούλα τώρα στη πλατεία και την ποδοπάτησα». «Την ποδοπατήσατε? Τη γριούλα?» «Όχι, το γέρο», φώναξε ο Μύτια, κοιτάζοντας κατάματα το νεαρό υπάλληλο, γελώντας και φωνάζοντας του, σαν να φώναζε σε κανέναν κουφό. «Βρε που να πάρει και να σηκώσει! Το γέρο, τη γριούλα, σκοτώσατε! Σκοτώσατε κανέναν δηλαδή! Πείτε μου!» «Τα ξαναφτιάξαμε. Αρπαχτήκαμε. Μα τα ξαναφτιάξαμε. Κάπου. Όταν χωρίσαμε τέλος πάντων, ήμασταν φίλοι. Ένας βλάκας είναι. Ω, με συγχώρεσε. Τώρα πια σίγουρα θα με έχει συγχωρέσει. Αν σηκωνότανε, δεν θα με συγχωρούσε βέβαια», είπε ο Μύτια και έκλεισε ξαφνικά πονηρά το μάτι. «Μονάχα, ξέρετε κάτι? Τούτη τη στιγμή δεν θέλω να θυμάμαι τίποτα», είπε κοφτά ο Μύτια. «Μα το είπα μονάχα όρεξη που την έχετε να τσακώνεστε με τον καθένα, όπως και τότε που αρπαχτήκατε για το τίποτα με εκείνον το λοχαγό, θυμάστε? Δαρθήκατε και τώρα βιάζεστε να πάτε να γλεντήσετε. Να ο χαρακτήρας σας. 3 ντουζίνες σαμπάνιες. Τι θα τις κάνετε τόσες πολλές? Μπράβο. Τώρα δώστε μου τα πιστόλια. Μα το Θεό, δεν έχω καιρό για χάσιμο. Θα το ήθελα πολύ να μιλήσω μαζί σου, φιλαράκο μου. Μα βιάζομαι». «Μα και ούτε χρειάζεται. Είναι αργά πια για κουβέντες. Μα πού είναι λοιπόν τα λεφτά?» «Πού τα έβαλα? Πού έβαλα τα λεφτά? Πες μου», φώναξε και άρχισε να χώνει τα χέρια του σε όλες τις τσέπες. «Τα βάλατε στο τραπέζι, μονάχο σας. Να τα! Τα ξεχάσατε?» «Μα την αλήθεια, τα λεφτά τα έχετε σαν να είναι σκουπίδια. Να τα πιστόλια σας. Παράξενο. Κατά τις 5 και κάτι μου τα δώσατε ενέχειρο, για 10 ρούβλια, και τώρα έχετε ολόκληρο μάτσο κατοστάρικα. 2-3 χιλιάδες θα είναι, δεν θα είναι?» «3, είπε ο Μύτια γελώντας και χώνοντας τα λεφτά στην τσέπη του παντελονιού. «Θα τα χάσετε έτσι. Μπας και έχετε χρυσορυχία». «Ορυχία! Χρυσορυχία!» φώναξε με όλη του τη δύναμη ο Μύτια και έσκασε στα γέλια. «Θέλετε να πάτε? Θέλετε να πάτε στα ορυχεία? Είναι μία κυρία που θα σας δώσει αμέσως 3 χιλιάδες μόνο και μόνο για να πάτε. Εμένα μου έδωσε. Τόσο πολύ με αγαπάει. Τόσο πολύ αγαπάει και αυτά τα ορυχεία. Α, την ξέρετε την κυρία Χοχλάκοβα?» «Όχι, δεν τη γνωρίζω. Μα έχω ακούσει για αυτήν και την έχω δει. Ώστε σας έδωσε 3 χιλιάδες έτσι, με το πρώτο?» είπε ο νεαρός υπάλληλος και κοίταξε το Μύτια δύσπιστα. «Αύριο, μόλις ξεμητήσει ο ήλιος, μόλις φανεί ο αγέραστος φίβος, δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό, αύριο κιόλας να πάτε σπίτι της, στη Χοχλάκοβα δηλαδή, και να τη ρωτήσετε: μου τις έδωσε τις 3 χιλιάδες ή όχι? Να ζητήσετε εσείς ο ίδιος πληροφορίες. Δεν ξέρω βέβαια τη σχέση σας. Αφού όμως το λέτε, θα πει πως σας τις έδωσε. Όμως εσείς τσεπώσατε τα χρήματα και αντί να πάτε στη Σιβηρία, έχετε σκοπό να το ρίξετε έξω. Μα πού θα πάτε αλήθεια τέτοια ώρα? Ε, πού θα πάτε? Στο Μόκρογε. Α, στο Μόκρογε. Μα είναι νύχτα ακόμα. Τη μια είμαστε το παν και ύστερα πια το τίποτα, είπε ξάφνου ο Μύτια. Πώς έτσι τίποτα, με τόσες χιλιάδες στη τσέπη και λέτε τίποτα? Δεν μιλάω για τις χιλιάδες, δεν με ενδιαφέρουν οι χιλιάδες. Λέω για το χαρακτήρα της γυναίκας. Εύπιστες πάντοτε οι γυναίκες, διεφθαρμένες και ευμετάβλητες. Συμφωνώ με τον Οδυσσέα. Δεν σας καταλαβαίνω. Μπας και είμαι μεθυσμένος. Κάτι χειρότερο είσαστε. Είμαι ψυχικά μεθυσμένος. Ω αγαπητέ, ψυχικά μεθυσμένος. Και φτάνει, φτάνει, φτάνει. Τι κάνετε εκεί? Γεμίζετε το πιστόλι? Ναι, γεμίζω το πιστόλι. Πραγματικά ο Μύτια είχε ανοίξει το κουτί με τα πιστόλια. Είχε πάρει το κέρας και προσεκτικά έριχνε μπαρούτι μέσα στην κάνη ενός πιστολιού. Ύστερα πήρε μια σφαίρα και βαστώντας την στα δυο του δάχτυλα την εξέταζε στο φως του κεριού. «Τι την κοιτάτε έτσι τη σφαίρα?» ρώτησε ο νεαρός υπάλληλος με ανήσυχη περιέργεια. «Έτσι, φαντασία μου είναι. Αν σου κατέβαινε εσένα να φυτέψεις τούτη τη σφαίρα στο κεφάλι σου, θα την εξέταζες ή όχι, προτού τη βάλεις στο πιστόλι?» «Γιατί να την εξετάσω?» «Στο μυαλό μου θα μπει. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να δω πώς ακριβώς είναι. Όμως όλα αυτά είναι στιγμιαίες βλακίες. Το παραδέχομαι. Πάει, τέλειωσε κι αυτό», πρόσθεσε, χώνοντας τη σφαίρα στην κάνη και στουμπώνοντάς την με το στουπί. «Ω καλέ μου, όλα αυτά είναι βλακίες. Αν ήξερες πόσο ηλίθια είναι όλα, δώσ' μου τώρα ένα κομματάκι χαρτί».
1: «Ορίστε, πάρτε».
0: «Όχι, θέλω καθαρό. Ένα χαρτί από αυτά για το γράψιμο». «Ωραία, έτσι, μπράβο». Και αρπάζοντας βιαστικά μια πένα από το τραπέζι, ο Μύτια έγραψε γρήγορα δύο αράδες. Δίπλωσε το χαρτί στα τέσσερα και το έβαλε στο τσεπάκι του γυλαίκου του. Τα πιστόλια τα έβαλε στο κουτί τους, κλείδωσε και το πήρε στο χέρι. Ύστερα κοίταξε το νεαρό υπάλληλο χαμογελώντας σκεφτικά για πολλή ώρα. «Και τώρα πάμε», του είπε. «Πάμε? Πού να πάμε? Για σταθείτε. Σαν να μου φαίνεται πως στα αλήθεια έχετε σκοπό να τη φυτέψετε στο κεφάλι σας. Τη σφαίρα δηλαδή εννοώ», πρόφερε ανήσυχος ο νεαρός υπάλληλος. «Η σφαίρα. Η σφαίρα είναι σαν χλαμάρες, αγαπητέ. Θέλω να ζήσω. Ω, την αγαπάω τη ζωή. Αυτό να το ξέρεις. Αγαπώ τον χρυσόμαλο φίβο και το ζεστό του φως. Ξέρεις τι σημαίνει να αφήνεις ελεύθερο το δρόμο, όχι μονάχα στο πλάσμα το αγαπημένο σου, μα και στο μισητό σου, έτσι που και το πλάσμα που μισείς να σου γίνει αγαπητό. Και να τους πεις: ο Θεός μαζί σας, πηγαίνετε, περάστε. Όσο για μένα, όσο για σας τι? Τέλος, φτάνει. Έλα πάμε. Μα το Θεό, θα πω σε κανέναν», τον κοίταξε ο νεαρός υπάλληλος, «να σας εμποδίσει. Γιατί θέλετε να πάτε τώρα στο Μόκρογε? Είναι η γυναίκα εκεί πέρα. Η γυναίκα. Αυτό σου φτάνει? Έλα, παράτα με πια. Ακούστε, αν και είσαστε άγριος, όμως πάντα σας συμπαθούσα κάπως. Γι' αυτό και ανησυχώ τώρα. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Είμαι άγριος, λες, ε? Άγριοι. Άγριοι είμαστε. Άγριος. Αυτό ανέκαθεν το έλεγα. Άγριοι είμαστε. Α,
1: Να και ο Μίσα. Τον είχα ξεχάσει κιόλας. Μπήκε λαχανιασμένος ο Μίσα με ένα μάτσο ψηλά και ανακοίνωσε πως στους Πλόντικοφ όλα μπήκαν σε κίνηση. Ετοιμάζουν τα μπουκάλια, τα ψάρια και το τσάι και σε λίγο όλα θα είναι έτοιμα. Ο Μίτια άρπαξε ένα δεκάρουβλο, το έδωσε στο νεαρό υπάλληλο και πέταξε ένα άλλο στο Μίσα. «Αυτό δεν το επιτρέπω», φώναξε ο νεαρός υπάλληλος. «Σας απαγορεύω να του δίνετε λεφτά μέσα στο σπίτι μου. Αυτό τους κακομαθαίνει. Φυλάχτε τα λεφτά σας, φυλάχτε τα, γιατί τα σκορπάτε. Αύριο κιόλας θα σας χρειαστούν και θα έρθετε πάλι σε μένα να μου ζητάτε 10 ρούβλια δανεικά. Γιατί τα χώνετε όλα στην τσέπη του παντελονιού. Θα σας πέσουν από εκεί πέρα. Τι δεν καταλαβαίνετε? Άκου, αγαπητέ μου άνθρωπε, θέλεις να πάμε μαζί στο Μόκρογε? Τι δουλειά έχω εγώ εκεί κάτω? Άκου, θες να ανοίξω τώρα ένα μπουκάλι να πιούμε μαζί στην υγεία της ζωής? Θέλω να πιω και μάλιστα θέλω να πιω μαζί σου. Ποτέ δεν ξαναήπια μαζί σου, έτσι δεν είναι? Έστω, θα μπορούσαμε να πάμε στην ταβέρνα, γιατί εκεί ετοιμαζόμουν κι εγώ να πάω. Δεν έχω καιρό. Καλύτερα να πάμε στο μπακάλικο του Πλόντικοφ. Εκεί, στο πίσω δωματιάκι. Θέλεις να σου πω ένα ένιγμα? Πες μου. Ο Μίτια έβγαλε από το γυλαίκο το χαρτάκι, το ξεδίπλωσε και του το έδειξε. Είχε γράψει με μεγάλα και αραιά γράμματα: «Τιμώρω τον εαυτό μου για όλη μου τη ζωή. Τιμωρώ όλη τη ζωή μου».

Μα την αλήθεια, θα ειδοποιήσω. Τώρα αμέσως θα ειδοποιήσω», είπε ο νεαρός υπάλληλος όταν το διάβασε. «Δεν θα προφτάσεις, φιλαράκο μου. Πάμε τώρα να τα πιούμε. Έλα, εμπρός». Το μπακάλικο του Πλόντικοβ ήταν μόλις ένα σπίτι παρακάτω από τον νεαρό υπάλληλο, στη γωνία του δρόμου. Ήταν το μεγαλύτερο κατάστημα τροφίμων στην πολιτεία μας. Ανήκε σε πλούσιους εμπόρους και ήταν ευπρόσωπο. Είχε τα πάντα που ήθελες να βρεις. Κάθε είδος απικιακό, κρασιά, μάρκας αδερφών, Ελιζέγεφ, φρούτα, πουρα, τσάι, καφέ, ζάχαρη, όλα τα καλούδια. Είχε τρεις υπαλλήλους και δύο μικρούς για τα θελήματα. Αν και η περιφέρειά μας είχε φτωχύνει και οι τσιφλικάδες όλοι είχαν φύγει και το εμπόριο είχε σχεδόν νεκρωθεί, το μπακαλικάκι έκανε χρυσές δουλειές, όπως και πρώτα. Και μάλιστα, από χρόνο σε χρόνο, πήγαινε όλο και καλύτερα, γιατί για αυτά τα είδη δεν λείπουν ποτέ οι αγοραστές. Το Μίτια τον περιμένανε ανυπόμονα. Θυμόταν πολύ καλά πως εδώ και 3-4 εβδομάδες είχε πάρει και πάλι μονομιάς κρασιά και διάφορα άλλα είδη και είχε πληρώσει μερικές κατοσταριές ρούβλια. Θυμότανε πως και τότε βαστούσε στο χέρι του ένα ολάκερο μάτσο κατοστάρικα και τα σκορπούσε χωρίς λόγο, χωρίς να κάνει παζάρια, χωρίς να σκέφτεται τι θα το κάνει τόσο κρασί και τόσα πολλά πράγματα. Σε όλη την πολιτεία λέγανε αργότερα πως όταν είχε πάει τότε με την Κρούσεκνα στο Μόκρογε, σπατάλησε μέσα σε μία νύχτα και μία μέρα 3.000 μονοκοπανιάς και γύρισε από το γλέντι πανί με πανί. Είχε ξεσηκώσει ένα ολόκληρο τσούρμο τσιγκάνους που είχαν τότε κατασκηνώσει κοντά στην περιοχή μας και πως αυτοί, έλεγε ο κόσμος, καθώς ήταν αυτός μεθυσμένος, του πήρανε τα λεφτά. Τα λεφτά με τη σέσουλα και ήπιανε του κόσμου το ακριβό κρασί για λογαριασμό του. Διηγούνταν ακόμα κοροϊδεύοντας το Μίτια πως μέθησε και βρωμοκοπούσε σαμπάνια και έκανε τις κοπέλες και τις χωριάτισες να μπουχτίσουν με καραμέλες και πίτες. Τον κοροϊδεύαν ακόμα στην ταβέρνα, ιδιαίτερα για την ειλικρινή και δημόσια τοτινή του εξομολόγηση. Δεν γελάγανε βέβαια όταν ήταν και αυτός μπροστά, όχι, τούτο ήταν κάπως επικίνδυνο. Πως αν και ξόδευε τα μαλλιοκέφαλά του, το μόνο που του επέτρεψε η Κρούσεκνα ήταν να της φιλήσει το ποδαράκι της. Το ποδαράκι της και τίποτα, μα τίποτα παραπάνω. Όταν ο Μίτια και ο νεαρός υπάλληλος πλησιάσανε στον μπακάλικο, βρήκανε στην είσοδο μια έτοιμη τρόικα. Στο αμάξι είχαν στρώσει ένα χαλί. Τα άλογα είχαν κουδουνάκια και χαϊμαλιά. Αμαξάς ήταν ο Αντρέη. Στο μπακάλικο προφτάσανε να τακτοποιήσουν σχεδόν εντελώς ένα κασόνι με πράγματα και περιμένανε να έρθει ο Μίτια για να το καρφώσουν και να το φορτώσουν στο αμάξι. Ο νεαρός υπάλληλος απόρησε. «Πότε πρόφτασαν να σου ετοιμάσουν και τρόικα?» ρώτησε το Μίτια. «Όταν ερχόμουν τρέχοντας στο σπίτι σου, αντάμωσα τον Αντρέη και τον πρόσταξα να πάει αμέσως στο μπακάλικο. Δεν είχα καιρό για χάσιμο. Την περασμένη φορά με πήγε ο Τιμοφέη. Μα τώρα ο Τιμοφέη έφυγε. Έφυγε πριν από μένα, με μια πεντάμορφη μάγισσα. Τι λες, Αντρέη, θα αργήσουμε πολύ?» «Το πολύ μια ωρίτσα. Και αυτό ζήτημα είναι δηλαδή. Μια ώρα και πολύ σου βάζω», βιάστηκε να απαντήσει ο Αντρέη. «Εγώ έζεψα το αμάξι του Τιμοφέη και ξέρω. Άλλο το δικό του τρέξιμο και άλλο το δικό μας, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Δεν θα μας ξεπεράσουν πιότερο από μια ώρα.
πρόσθεσε με θέρμη ο Αντρέι. Ήταν ένας κοκκινομάλης, νέος ακόμα, ξερακιανός. Ήταν αμαξάς, που φορούσε σακάκι χωρίς μανίκια και βάσταγε μια γούνινη κάπα στο αριστερό του χέρι. «Θα σου δώσω 50 ρούβλια παραπάνω, αν αργήσουμε μονάχα μία ώρα». «Δεν θα αργήσουμε παραπάνω, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Κόβω το κεφάλι μου. Μα τι λέω, ούτε μισή ώρα δεν θα μας ξεπεράσουν». Ο Μίτια άρχισε να δίνει διαταγές, μα μίλαγε κάπως παράξενα, κομματιαστά. Δεν ακολουθούσε ορισμένη σειρά. Άρχιζε κάτι και ξέχναγε να το τελειώσει. Ο νεαρός υπάλληλος νόμιζε πως έπρεπε να ανακατευτεί κι αυτός και να τον βοηθήσει. 400 ρούβλια να κάνουν όλα, όχι λιγότερο από 400. Για να γίνουν όλα όπως και τότε, πρόσταξε ο Μίτια. 4 ντουζίνες σαμπάνιες. Ούτε ένα μπουκάλι λιγότερο. Μα τι τις θέλεις τόσες πολλές? Στάσου, φώναξε ο νεαρός υπάλληλος. Τι κασόνι είναι αυτό? Τι έχει μέσα? Μπορεί ποτέ να έχει πράγμα για 400 ρούβλια? Οι πολύ άσχολοι υπάλληλοι του εξήγησαν αμέσως, ολογλυκόλογα, πως σε αυτό το πρώτο κασόνι βάλανε μονάχα μισή δωδεκάδε σαμπάνιες και όσα πρέπει να είναι πρόχειρα για την αρχή, δηλαδή μεζέδες, καραμέλες, ψαράκια, μα πως τα περισσότερα θα πακεταριστούν και θα σταλούν με άλλο αμάξι, με 3 άλογα κι αυτό, όπως και την άλλη φορά. Να μην αργήσουν περισσότερο από μία ώρα, να μην αργήσουν, και βάλτε όσο μπορείτε περισσότερες καραμέλες γεμιστές και ζαχαρωτά. Τα κορίτσια αγαπάνε πολύ τα ζαχαρωτά εκεί πέρα, επέμενε ο Μίτια. Τις καραμέλες ας τις βάλουν, μα τις 4 ντουζίνες τι τις θέλεις? Μία σου φτάνει, είπε ο νεαρός υπάλληλος που θύμωσε κιόλας. Άρχισε να κάνει παζάρια, ζήτησε το λογαριασμό. Δεν έλεγε να ησυχάσει. Έσωσε όμως μονάχα 100 ρούβλια. Αποφάσισαν τέλος όλα τα πράγματα να μην κάνουν παραπάνω από 300 ρούβλια. «Βρε, δεν πάτε από εδώ πέρα, δεν πάτε να χαθείτε, λέω εγώ», αναφώνησε ο νεαρός υπάλληλος, λες και ξαφνικά καλοσκέφτηκε τι κάνει. «Τι με νοιάζει εμένα στο κάτω-κάτω? Σκόρπα τα λεφτά σου, μια και δεν σου κοστίζουν τίποτα εσένα. Έλα, οικονόμε μου, έλα, έλα και μη θυμώνεις», του είπε ο Μίτια, τραβώντας τον στο πίσω δωματιάκι του μπακάλικου. «Θα μας φέρουν τώρα ένα μπουκάλι και θα το κανονίσουμε. Έλα, αγαπητέ, γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου? Έλα, είσαι καλός άνθρωπος και κάτι τέτοιους εγώ τους αγαπάω».

Ο Μίτια κάθισε στην πλεκτή καρέκλα μπροστά στο μικρό τραπεζάκι που ήταν σκεπασμένο με ένα βρώμικο τραπεζομάντιλο. Ο νεαρός υπάλληλος θρονιάστηκε απέναντί του και αμέσως φέρανε τη σαμπάνια. Ρώτησαν «Μη τυχόν οι κύριοι θέλουν στρίδια». Πρώτης τάξεως στρίδια, της πιο πρόσφατης παραλαβής. «Δεν θέλουμε στρίδια, δεν τα τρώω και ούτε θέλω τίποτα», ούρλιαξε άγρια ο νεαρός υπάλληλος. «Δεν μας παίρνει η ώρα για στρίδια, κατάλαβες», παρατήρησε ο Μίτια. «Μα ούτε και όρεξη έχω». «Ξέρεις, φίλε μου», πρόσθεσε ξαφνικά με αίσθημα, «ποτέ δεν μου άρεσε όλη αυτή η αταξία». «Και πιανού του αρέσει? Τρεις ντουζίνες σαμπάνιες για τους μουσικούς. Προς Θεού, μα αυτό είναι πια άνω ποταμών». «Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Μιλάω για την ανώτερη τάξη. Δεν υπάρχει τάξη μέσα μου. Το κατάλαβες? Όλη η ζωή μου ήταν μια αταξία και πρέπει τώρα να βάλω τάξη». «Καλαμπουρίζω, ε?» «Δεν καλαμπουρίζεις, παραμιλάς. Δόξα στον ύψιστο του κόσμου. Δόξα στον ύψιστο εντός μου. Αυτοί οι στίχοι βγήκαν κάποτε από την ψυχή μου. Δεν είναι στίχοι, είναι δάκρυα. Εγώ ο ίδιος τους έφτιαξα. Όχι τότε βέβαια που τράβαγα τον λοχαγό από τα γένια. Μα τι σου ήρθε πάλι? Γιατί τον θυμήθηκες έτσι ξαφνικά αυτόν?» «Γιατί τον θυμήθηκα? Ω, ανοησίες. Όλα θα τελειώσουν, όλα. Όλα θα μπουν στο λογαριασμό. Όλα. Θα τραβηχτεί μία γραμμή και θα γράψουμε τη σούμα. Όλο με κάνεις και ξαναθυμάμαι τα πιστόλια σου. Και τα πιστόλια ανοησίες είναι. Πίνε και προσγειώσου. Την αγαπάω τη ζωή. Την αγάπησα τόσο που καταντάει έσχος. Φτάνει πια. Έλα να πιούμε στην υγειά της ζωής, φιλαράκο μου. Προτείνω να τσουγκρίσουμε τα ποτήρια μας στην υγειά της ζωής. Γιατί είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Είμαι άραγε ευτυχισμένος. Είμαι άραγε ευχαριστημένος. Μπα, είμαι τυποτένιος. Όμως, ναι, είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Μα παρόλα αυτά βασανίζομαι, γιατί είμαι τυποτένιος και ευχαριστημένος από τον εαυτό μου και τυποτένιος. Ευλογημένη να είναι η δημιουργία. Είμαι τώρα έτοιμος να δοξάσω το Θεό και το δημιούργημά του μαζί. Μα πρέπει να συντρίψουμε ένα βρωμερό ζωήφιο για να μην σέρνεται στη γη και να μην χαλάει τη ζωή των άλλων. Ας πιούμε λοιπόν στη ζωή. Για τη ζωή λοιπόν. Έλα αγαπητέ μου, τι άλλο μπορεί να γίνει πιο πολύτιμο από τη ζωή? Τίποτα. Τίποτα. Στην υγειά της ζωής και της βασίλισσας μέσα στις βασίλισσες. Ας πιούμε για τη ζωή. Και γιατί όχι? Και για τη βασίλισσά σου. Και γιατί όχι? Ήπιαν από ένα ποτήρι. Ο Μίτια, παρόλη την έξαρσή του και την αναταραχή του, φαίνονταν κάπως μελαγχολικός. Λες και τον βασάνιζε κάποια ακαθόριστη και βαριά έγνοια. Μίσα. Ο δικός σου ο Μίσα είναι αυτός, ε? Ω Μίσα, καλούλη μου. Μίσα. Έλα εδώ. Έλα. Πιες αυτό το ποτηράκι στην υγειά του Χρυσομάλη, του αυριανού φίβου. Έλα, πιες.

«Μα γιατί του το δίνεις?» φώναξε ο νεαρός υπάλληλος. «Ε, άσε με ντε, έτσι το θέλω, γι' αυτό το κάνω». Ο Μίσα ήπιε, έκανε μία υπόκληση και βγήκε τρέχοντας. «Έτσι θα με θυμάσαι περισσότερο», παρατήρησε ο Μίτια. «Τη γυναίκα την αγαπάω. Αγαπάω τη γυναίκα». «Τι είναι η γυναίκα?» «Βασίλισσα της γης. Νιώθω τόσο θλίψη. Τόσο θλίψη. Τον θυμάσαι τον Άμλετ?» «Νιώθω τόσο θλίψη. Τόσο θλίψη, Οράτιε. Αχ, φτωχέ μου Γιώρικ. Ίσως εγώ να είμαι ίσα-ίσα ο Γιώρικ. Ναι, τώρα είμαι ο Γιώρικ και το κρανίο αργότερα». Ο νεαρός υπάλληλος άκουγε και σώπαινε. Σώπαινε για λίγο. Σώπασε και ο Μίτια. «Τι σκυλάκι είναι αυτό που έχετε εκεί πέρα?» ρώτησε ξάφνου αφηρημένα τον υπάλληλο του μαγαζιού, παρατηρώντας τη γωνιά ένα μικρό πεκινουά με μαύρα μεγάλα ματάκια. «Είναι της Βαρβάρας Αλεξέγευνας, της γυναίκας του αφεντικού», απάντησε ο υπάλληλος. «Το έφερε εδώ πριν από λίγο και το ξέχασε. Θα πρέπει να το πάμε στο σπίτι της». «Έχω ξαναδεί ένα παρόμοιο». «Στο Σύνταγμα», πρόφερε σκεφτικά ο Μίτια. «Μονάχα που εκείνο είχε σπασμένο το πισινό ποδαράκι του. Με τούτη την ευκαιρία θα ήθελα να σε ρωτήσω, έκλεψες ποτέ στη ζωή σου ή όχι?» «Ω, μα τι ερώτηση είναι αυτή?» «Έτσι μου ήρθε. Και λέω, αν έκλεψες από ιδιώτη, από την τσέπη του, αυτό σε ρωτάω. Δεν μιλάω για το δημόσιο. Όχι. Εκεί γίνεται γενική ρεμούλα. Και βέβαια εσύ...» «Φύγε από εδώ, παράταμε. Ξεφορτώσουμε». «Λέω τούτο. Αν πήρες απευθείας από την τσέπη το πορτοφόλι κανενός». «Το πήρες?» «Ναι. Ναι, έκλεψα. Έκλεψα μια φορά από τη μάνα μου. Ένα εικοσαρικάκι μονάχα. Ήμουν 9 χρονών τότε. Το πήρα από το τραπέζι. Το βούτυξα κρυφά και το σφίξα στη χούφτα μου». «Και λοιπόν?» «Τίποτα, τίποτα. Το φύλαγα 3 μέρες. Ύστερα με έπιασε ντροπή. Το ομολόγησα και της το ξανάδωσα». «Και λοιπόν?» «Μα φυσικά μου τις βρέξανε». «Μα γιατί ρωτάς?» «Μπας και έκλεψες κι εσύ?» «Έκλεψα», είπε ο Μίτια, κλείνοντας πονηρά το μάτι. «Τι έκλεψες? Μίλα». «Ένα 20αρικάκι από τη μάνα μου, όταν ήμουν 9 χρονών. Σε 3 μέρες της το ξανάδωσα». Λέγοντάς το αυτό, ο Μίτια σηκώθηκε απότομα. «Τι λέτε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, δεν είναι ώρα να φύγουμε?» φώναξε ξαφνικά από την πόρτα του μπακάλικου ο Αντρέη. «Όλα έτοιμα. Φύγαμε», βιάστηκε ο Μίτια. «2 λόγια ακόμα και ένα ποτηράκι βότκα στον Αντρέη. Φέρτε το γρήγορα. Και ένα ποτηράκι κονιάκ, εκτός από τη βότκα. Αυτό το κρασί είναι θεϊκό. Αυτή η βότκα είναι υπέροχη. Αυτό το κουτί με τα πιστόλια να το βάλετε κάτω από το καθισμά μου. Αντίο. Μη με θυμόσαστε με κακία. Σας παρακαλώ». «Μα θα γυρίσετε αύριο, έτσι δεν είναι?» είπε ο νεαρός υπάλληλος. «Ω, βέβαια. Ασφαλώς, ασφαλώς. Το λογαριασμό θέλετε να τον κανονίσουμε τώρα?» είπε ο υπάλληλος. «Α, ναι, ο λογαριασμός. Μα και βέβαια». Έβγαλε βιαστικά από την τσέπη του το μάτσο. Πήρε 3 κατοστάρικα, τα πέταξε στον πάγκο και βγήκε βιαστικός από τον μπακάλικο. Τον ακολούθησαν όλοι.
και του εύχονταν με υποκλήσεις καλή διασκέδαση. Ο Αντρέι πήδηξε στη θέση του. Μα μόλις ο Μίτια ετοιμάζονταν να καθίσει, βρέθηκε μπροστά του, εντελώς αναπάντεχα, η Φένια. Είχε φτάσει τρέχοντας και ήταν καταλαχανιασμένη. Έπεσε στα πόδια του φωνάζοντας: «Πατερούλη, πατερούλη, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, καλούλη μου, μην της κάνετε κακό της κυράς μου. Κι εγώ που κάθισα και σας τα είπα όλα, γιατί? Ούτε και εκείνον μην τον χαλάσετε. Εκείνον, τον πρώτο, το δικό της. Θα παντρευτεί τώρα την Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα. Γι' αυτό γύρισε από τη Σιβηρία. Ω πατερούλη μου, πατερούλη μου Δημήτρη Φιοντόροβιτς, μην τους πάρετε τη ζωή, σας παρακαλώ». Βρε, βρε, βρε, βρε. Ώστε έτσι λοιπόν, ε? Τώρα είναι που θα τους ανοίξεις δουλειές εκεί πέρα, μουρμούρισε ο νεαρός υπάλληλος. Τώρα τα καταλαβαίνω όλα. Φιλοσοφία χρειάζεται. Για δώσ' μου τα πιστόλια. Δώσ' μου τα πιστόλια, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Αν είσαι άνθρωπος, φώναξε δυνατά στο Μίτια. Με ακούς, Δημήτρη? Τα πιστόλια. Στάσου, φιλαράκο μου. Στο δρόμο θα τα πετάξω. Μοναχός μου. Σε κανένα χαντάκι. Σε σένα δεν τα δίνω, απάντησε ο Μίτια. Σήκω, Φένια. Σήκω. Τι ξαπλώθηκες έτσι εκεί μπροστά μου? Δεν θα χαθεί κανένας εξαιτίας του Μίτια. Κανέναν δεν θα καταστρέψει πια αυτός ο ανόητος. Μονάχα άκου και τούτο, Φένια, της φώναξε καθώς έκατσε στο αμάξι. Σε πρόσβαλα πριν από λίγο. Συγχώρεσέ με λοιπόν. Ευσπλαχνίσουμε. Συγχώραμε. Συγχώραμε, σε παρακαλώ. Μα αν δεν με συγχωρέσεις, να σου πω κάτι. Το ίδιο μου κάνει, γιατί τώρα πια δεν με νοιάζει τίποτα. Εμπρός, εμπρός, Αντρέι, αστραπή. Το αμάξι ξεκίνησε. Αντύχησαν τα κουδουνάκια. Αντίο, αντίο και σε σένα, νεαρέ μου. Για σένα το τελευταίο μου δάκρυ. Δεν είναι μεθυσμένος. Κι όμως τις αχλαμάρες ξεφουρνίζει, σκέφτηκε το κατόπι του ο νεαρός υπάλληλος. Σκέφτηκε για λίγο να μείνει και να κοιτάξει πώς θα φορτώσουν το δεύτερο αμάξι με τα υπόλοιπα πράγματα και τα κρασιά, γιατί προαισθάνονταν πως θα το φάνε το Μίτια, θα τον φάνε στο καντάρι. Μα ξαφνικά φουρκίστηκε και ο ίδιος με τον εαυτό του. Έφτισε και πήγε στην ταβέρνα του να παίξει μπιλιάρδο. «Βλάκας, αν και καλό παιδί», μουρμούριζε πηγαίνοντας. «Γι' αυτόν τον προηγούμενο αξιωματικό της Γκρούσεκνας κάτι έχω ακούσει. Εάν ήρθε αυτός τότε, αυτά τα πιστόλια, μα τι στο καλό, κι δαιμόνας του θα γίνω. Ας κόψουν το λαιμό τους. Μα ούτε και θα γίνει και τίποτα. Είμαι σίγουρος πως δεν θα γίνει τίποτα. Φωνακλάδες είναι όλοι τους. Θα μεθύσουνε. Θα τσακωθούνε και πάλι θα τα φτιάξουνε. Μωρέ, μήπως είναι άνθρωποι των έργων αυτοί? Τι κάθεται και λέει? Θα παραμερίσω. Θα τιμωρήσω τον εαυτό μου. Άμπα, όχι, όχι. Τίποτα δεν θα γίνει». Χίλιες φορές τα έλεγε αυτά στην ταβέρνα όταν μεθούσε. Τώρα δεν είναι βέβαια μεθυσμένος, είναι ψυχικά μεθυσμένος. Έτσι έλεγε τουλάχιστον. Ναι, ναι, έτσι είναι. Στους κατεργάριδες αρέσει το ωραίο ύφος. Κι δε μόνας του είμαι εγώ τάχα. Πήγε και τσακώθηκε εκεί πέρα. Δεν μπορούσε, βλέπεις, να μην τσακωθεί. Όλο το μούτρο του γέμισε αίματα. Με ποιον τάχα τσακώθηκε? Α, τώρα που θα πάω στην ταβέρνα θα το μάθω. Και το μαντίλι του ήταν καταματωμένο. Φτού να πάρει και να σηκώσει. Στο δωμάτιό μου έμεινε και αυτό. Στα παλιά μου τα παπούτσια.

Έφτασε στην ταβέρνα πολύ κακόκεφος και αμέσως άρχισε μια παρτίδα. Το παιχνίδι τον έκανε να ευθυμίσει. Έπαιξε κι άλλη παρτίδα και ξαφνικά άρχισε να λέει σε έναν συμπαίκτη του πως ο Δημήτρη Καραμαζόφ βρέθηκε πάλι με λεφτά. Κάπου 3.000 θα είναι. Τις είδε ο ίδιος με τα μάτια του και πως ξαναπήγε στο Μόκρογε να γλεντήσει με την Κρούσεγκνα. Οι ακροατές του δείξανε μια αναπάντεχη σχεδόν περιέργεια. Άρχισαν όλοι να κουβεντιάζουν γι' αυτό, χωρίς να γελάνε, απεναντίας, με κάποια παράξενη σοβαρότητα. Σταμάτησαν και το παιχνίδι ακόμα. 3.000. Μα πού τις βρήκε τις 3.000? Αρχίσανε να ρωτάνε λεπτομέρειες. Την είδηση για τη Χοχλάκοβα δεν την πολυπιστέψανε. Μήπως λίστεψε το γέρο? Χα, αυτό θα είναι σίγουρα. 3.000. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Καφιόνταν δα μπροστά σε όλους πως θα σκοτώσει τον πατέρα του. Όλοι τον ακούσαν εδώ πέρα. Ανάφερε ακριβώς τις 3.000. Ο νεαρός υπάλληλος, ακούγοντάς τα αυτά, άρχισε ξάφνου να απαντάει ξερά και λακωνικά στις ερωτήσεις τους. Για το αίμα που είδε στο πρόσωπο και τα χέρια του Μύτια δεν είπε λέξη. Κι όμως, όταν ερχόταν εδώ πέρα, είχε σκοπό να τα διηγηθεί όλα. Αρχίσανε την τρίτη παρτίδα. Η κουβέντα για το Μύτια σταμάτησε σιγά σιγά. Μα σαν τελείωσε την τρίτη παρτίδα, ο νεαρός υπάλληλος δεν θέλησε να παίξει άλλο. Απόθεσε τη στέκα και χωρίς να δειπνήσει όπως το είχε σκοπό, βγήκε από την ταβέρνα. Βγαίνοντας στην πλατεία, στάθηκε μην ξέροντας τι να κάνει και απορώντας με τον εαυτό του. Συλλογίστηκε ξαφνικά πως μόλις τώρα είχε αποφασίσει να πάει στο σπίτι του Φιόντορ Παύλοβιτς για να μάθει μήπως έγινε κάτι. «Μα να πάω τώρα να ξυπνήσω τους ανθρώπους για αυτές τις ανοησίες και να κάνω δηλαδή σκάνδαλο? Ω, να πάρει και να σηκώσει, και δε μόνας τους είμαι δηλαδή?» Πολύ κακόκεφος, τράβηξε για το σπίτι του, μα ξαφνικά θυμήθηκε τη Φένια. «Ω, να πάρει, γιατί να μην τη ρωτήσω πριν?» σκέφτηκε φουρκισμένος. «Έτσι θα τα μάθαινα όλα». Και τον έπιασε τόσο ανυπόμονη και επίμονη επιθυμία να μιλήσει μαζί της και να τα μάθει όλα, που ενώ βρίσκονταν πια στα μισά του δρόμου του, γύρισε απότομα και τράβηξε για το σπίτι της Φένιας. Φτάνοντας στην εξώπορτα, χτύπησε και ο χτύπος που αντίχησε στη σιγαλιά της νύχτας τον έφερε πάλι στα συγκαλά του και τον έκανε να θυμώσει. Εξάλλου, κανένας δεν απάντησε. Όλοι κοιμόνταν πια στο σπίτι. «Και εδώ σκάνδαλο θα κάνω», σκέφτηκε. Σκέφτηκε με πόνο ψυχής. Μα αντί να φύγει, άρχισε ξαφνικά να ξαναχτυπάει. Να ξαναχτυπάει. Χτυπούσε, χτυπούσε με όλη του τη δύναμη. Οι χτύποι αντίχησαν σ' όλο το δρόμο. «Κι όμως θα τους κάνω να μου ανοίξουν. Θα μου ανοίξουν», μουρμούριζε και θύμωνε με τον εαυτό του. Θύμωνε όλο και περισσότερο στον κάθε χτύπο. Θύμωνε τόσο που συχαίνονταν τον εαυτό του και όμως διπλασίαζε τα χτυπήματα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Εκδόσεις Ακρίτας. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη.

Πανσέλινος συναντάει ανθρώπους που θρηνούν το θάνατό του. Ύστερα από 7 ώρες πορείας, ο Πανσέλινος φτάνει στον τελευταίο σταθμό, που είναι ένα είδος ξύλινης παράγκας, όπως είναι τα σπίτια των καντονιέριδων, δίχως γείτονες, μακριά από πολιτείες και χωριά. Τον έφτιαξαν εκεί για να συνδέει το τρένο του εσωτερικού με το Orion Express που φτάνει από το εξωτερικό. Μπαίνει ελάχιστα μέσα στο εθνικό έδαφος και ύστερα το εγκαταλείπει. Ο Πανσέλινος νιώθει ταπεινωμένος. Νάτον, αυτόν έναν ελεγκτή τρένου που φτάνει στο σταθμό με τα πόδια γιατί έχασε το τρένο του. Είναι χωρίς πηλίκιο και χωρίς σακάκι. Δεν φαίνεται κανείς. Από μακριά βλέπει ένα κρέπι μαύρο πάνω από την πόρτα και μια μεγάλη αφίσα, χειρόγραφη, με μεγάλα καθαρογραμμένα γράμματα. Το τρένο του εσωτερικού έπεσε απόψε στις 2 τη νύχτα σε μια χαράδρα επειδή υποχώρησε η κρεμαστή γέφυρα στο πέρασμά του. Η γραμμή διακόπτεται για αρκετές ημέρες. Ευτυχώς το τρένο τη στιγμή της καταστροφής δεν υπήρχαν επιβάτες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τα γραφεία εκδόσεως εισιτηρίων, μετά την αναχώρηση του τρένου, μόνο 4 πρόσωπα ανέβηκαν σε αυτό, αλλά κατέβηκαν πριν από τα μεσάνυχτα. 2 είναι τα θύματα της τραγωδίας. Ο μηχανοδηγός και ο αρχιελεγκτής. Οι ομάδες διάσωσης που έφτασαν επιτόπου τα χαράματα βρήκαν την ατμομηχανή μέσα στο χήμαρο και ορισμένα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων το πηλίκιο και το σακάκι του αρχιελεγκτή. Αναζητούν τα πτώματα των 2 σιδηροδρομικών που έπεσαν θύματα του καθήκοντος. Σίγουρα θα τους έχει παρασύρει ο χήμαρος, όπως και τα βαγόνια. Η κυβέρνηση, με διάταγμά της, αποφάσισε να συνταξιδοτήσει τη χείρα και τα ορφανά του μηχανοδικού και του αρχιελεγκτή. Καθώς ο Πανσέλινος διαβάζει, κάποιος του λέει: «Το Orion Express έχει 2 ώρες καθυστέρηση, κύριε. Μπορείτε να περάσετε. Είστε μουσκεμα. Με τα πόδια ήρθατε». Ο Πανσέλινος κοιτάζει τον άντρα που του μιλάει. «Είμαι ο τηλεγραφητής και προς το παρόν είμαι μονάχος στο σταθμό. Όλοι οι άλλοι έχουν φύγει μαζί με τις αρχές και τους αστυνομικούς για να πάνε στον τόπο της καταστροφής. Θα γυρίσουν πριν από την άφιξη του τρένου. Θέλετε να στεγνώσετε τα ρούχα σας και να πιείτε ένα φλιντζάνι τσάι?» Ο Πανσέλινος, με το βαλιτσάκι του μετανάστη, ακολουθεί τον τηλεγραφητή. Μπαίνοντας μέσα, ζαλίζεται απότομα από τη ζέστη. «Λένε πως οι τσιγκάνοι δεν πνίγονται ποτέ πριν βγουν από το νερό. Πνίγονται πάντα τη στιγμή που αγγίζουν την όχθη». Ο Πανσέλινος πέφτει εξαντλημένος στην αίθουσα αναμονής. Μόλις μπαίνει, σαν πραγματικός τσιγκάνος που είναι. Ο Πανσέλινος πέφτει στο παρκέ, στη μέση του δωματίου. Το σώμα του έχει γίνει μαλακό σαν παλτό που γλιστράει από την κρεμάστρα. Ο τηλεγραφητής γυρίζει και τον παίρνει στην αγκαλιά του. Όταν ο Πανσέλινος ξαναβρίσκει τις αισθήσεις του, βλέπει γύρω του, μέσα στην αίθουσα αναμονής του σταθμού, πολλούς ανθρώπους. Άντρες με κόκκινα πηλίκια σιδηροδρομικών, με χακή πηλίκια στρατιωτικών, με μπλε πηλίκια αστυνομικών. Υπάρχει ακόμα και ένας γιατρός και μια νοσοκόμα. Όλοι όσοι πήραν μέρος στις έρευνες που έγιναν στον τόπο της καταστροφής. Όλοι αυτοί είναι τώρα εδώ. Φτάνοντας στο σταθμό, ζήτησαν να ψαχτούν οι τσέπες του και βρήκαν μέσα τα χαρτιά του μετανάστη. Ο Πανσέλινος είναι εξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. Βλέπει πάνω στο τραπέζι το βαλιτσάκι του μετανάστη. Βλέπει στην πλάτη της ξύλινης καρέκλας, κοντά στη θερμάστρα, το σακάκι του φραγκά.
Βιαζόσουν πάρα πολύ να φτάσεις στη Νότια Αμερική, παλικάρι μου, του λέει ο μουστακοφόρος επικεφαλής των χωροφυλάκων. Είδες που δεν ερχόταν ο μικρός μήλος του Οριάν Εξπρές και έφυγες με τα πόδια. Έτσι δεν είναι? Και αν είχε καθυστέρηση και το Οριάν Εξπρές, θα φεύγες με τα πόδια για τη Βιέννη, το Παρίσι και τη Χάβρη, ε? Ωραίο πράγμα τα νιάτα και η ανυπομονησία τους. Θαυμάσιο. Δεν είναι παράξενο? Γιατί εκείνους που θέλουν να φτάσουν στους τροπικούς δεν τους κρατάει τίποτα. Σε μισή ώρα θα είναι εδώ το Orion Express και θα μπορέσεις να κοιμηθείς. Σήκω. Ο γιατρός σου έκανε μια καλή ένεση και είσαι περδίκη. Όρθιος, μετανάστη Ραφαήλ Φραγκά. Οι τροπικοί σε περιμένουν. Ο Πανσέλινος σηκώνεται. Πάνω στο ξύλινο τραπέζι είναι αραδιασμένα τα χαρτιά του Ραφαήλ Φραγκά. Το διαβατήριο, το πορτοφόλι, τα γράμματα, τα χαρτιά και η άδεια μετανάστευσης. Τα πάντα είναι εκεί. Άδειασαν ενώ κοιμόταν τις τσέπες του σακακιού του Ραφαήλ Φραγκά, που τώρα στεγνώνει κοντά στη φωτιά. Και από τα χαρτιά έβγαλαν το συμπέρασμα πως αυτός, ο Πανσέλινος, είναι ο μετανάστης. Είδαμε από το παντελόνι σου και από τη μάρκα των εσωρούχων σου πως μόλις τελείωσες τη σχολή γραμμάτων και τεχνών. Μπήκες στη σχολή σιδηροδρομικών και εγκαταλείπεις τη σχολή σιδηροδρομικών για να μεταναστεύσεις στους τροπικούς. Δεν έχεις και άδικο. Όταν μπορεί κανείς να ζήσει στον ήλιο των τροπικών, στο μοσκοβολισμένο αέρα, γιατί να ζει μέσα στην καπνιά των πόλεων και των τρένων? Σήκω. Γιατί το Orion Express φθάνει όπου να είναι και σταματάει μόνο για ένα λεπτό. Ο Πανσέλινος καταλαβαίνει πως οι αρχές τον πέρασαν για το Ραφαήλ Φραγκά, το νεαρό άντρα που μετανάστευσε στη Νότιο Αμερική. Ήταν φυσικό. Σύμφωνα με τα χαρτιά που βρήκαν στις τσέπες του, είναι ο Ραφαήλ Φραγκά. Γιατί κανείς δεν τριγυρίζει έχοντας μέσα στις τσέπες του τα στοιχεία ταυτότητας ενός άλλου, ούτε με τα χαρτιά μετανάστευσης εκείνου? Και δεν έρχεται στο σταθμό με ένα εισιτήριο για τη Νότια Αμερική στη θέση ενός άλλου. Βέβαια, δεν υπάρχει μεγάλη φυσική ομοιότητα ανάμεσα στον Φραγκά και τον Πανσέλινο, αλλά από τις φωτογραφίες των διαβατηρίων δεν διακρίνεται εύκολα ένας ξανθός από έναν καστανό, τα μάτια τα γαλανά από τα μαύρα. Και στο κάτω-κάτω, αν οι χωροφύλακες, οι τελωνιακοί, οι σιδηροδρομικοί βρήκαν πως η φωτογραφία του Ραφαήλ Φραγκά μοιάζει με το πρόσωπο του Πανσέλινου, δεν είναι δική του δουλειά να έχει αντίθετη γνώμη. Ο Πανσέλινος σηκώνεται. Είναι αποφασισμένος να σοπάσει. Όπως σώπασε στην κεντρική διοίκηση της αστυνομίας, όταν τον κατηγορούσαν για 4 φόνους και για 7 ληστείες τραπεζών. Έτσι σωπαίνει και τώρα, που οι αρχές του λένε πως είναι ο Ραφαήλ Φραγκά και πως μεταναστεύει στη Λατινική Αμερική. Δεν πρέπει ποτέ κανείς να πηγαίνει κόντρα στους τρελούς και στις αρχές. Γιατί σύμφωνα με τον νόμο, ο κάθε χωροφύλακας, ο κάθε αστυνόμος, ο κάθε τελωνιακός δεν μπορεί να λέει παρά την αλήθεια. Η χημεία, η άγη, οι μαθηματικοί μπορεί και να κάνουν λάθος. Ο αστυνομικός ποτέ. Ο λόγος του είναι η αλήθεια. Όταν ένα όργανο με στολή της αστυνομίας, της δικαιοσύνης, της διοίκησης ανοίγει το στόμα του, το κάνει πάντα για να πει την αλήθεια. Και αν η ίδια η πραγματικότητα τον διαψεύσει, τότε είναι σφάλμα της πραγματικότητας, που δεν ξέρει να προσαρμόζεται στα λόγια του οργάνου με τη στολή. Αν ο άνθρωπος με τη στολή πει πως θα βρέξει στα αλήθεια. Αν ο καιρός είναι καλός, αυτό οφείλεται στο ότι το θερμόμετρο είναι μπολσεβίκικο και ο ουρανός έχει επαναστατήσει. Οι αρχές ξύπνησαν τον Πανσέλινο και του είπαν πως είναι ο μετανάστης Φραγκά. Άρα θα μεταναστεύσει. Πώς να φέρει αντίρρηση σε εκείνους που έχουν οριστεί ειδικοί στο να λένε την αλήθεια? Θα τον έβαζαν στη φυλακή αν είχε αντίθετη γνώμη από την αστυνομία, το τελωνείο και τη διοίκηση.
Ο Πανσέλινος ντύνεται με κατεβασμένα τα μάτια. Η ιδέα να μεταναστεύσει στη θέση του Φραγκά δεν του φαίνεται κι άσχημη. Φοβάται μονάχα μήπως και τον συλλάβουν. Παίρνει το διαβατήριο και το βάζει στην τσέπη του. «Μη βιάζεσαι, αγόρι μου, μη βιάζεσαι», λέει ο αρχηγός της συνοριακής αστυνομίας. «Πρέπει να βάλω τη σφραγίδα εξόδου στο διαβατήριό σου». Και βγάζοντας από την τσέπη του τη σφραγίδα, σφραγίζει το διαβατήριο. Λέει: «Σου εύχομαι καλή τύχη, αγόρι μου». Ο αστυνομικός ξαναβάζει τη σφραγίδα στην τσέπη του λέγοντας: «Τη σφραγίδα δεν την αφήνω ποτέ να σέρνεται πάνω στα τραπέζια και στα γραφεία. Είναι η άδεια εξόδου από το εθνικό έδαφος και βρίσκεται πάντα μέσα στην τσέπη μου. Δίχως αυτή δεν βγαίνει κανένας. Από τη στιγμή που θα σφραγίσω το διαβατήριο για να επιτρέψω σε έναν πολίτη να βγει, έχει πραγματικά αυτό το δικαίωμα». Την ίδια ώρα, μπροστά στο σταθμό, σταματάει η μοτοσυκλέτα του ταχυδρόμου. Ένας νεαρός με αδιάβροχο μπαίνει με τον επίσης αδιάβροχο σάκο του Διεθνούς Ταχυδρομείου για το Orion Express. Βγάζει από ένα δερμάτινο δισάκι κρεμασμένο στο νόμο του κάτω από το αδιάβροχό του τα γράμματα για το σταθμό και τις απογευματινές εφημερίδες. «Γράφουν για το δυστύχημα», λέει ο ταχυδρόμος. Ξεδιπλώνει την τοπική εφημερίδα. Η πρώτη σελίδα έχει μαύρο πλαίσιο. Γράφει με μεγάλα γράμματα: «Ο μικρός μήλος του Orion Express, το πιο γραφικό μας τρένο, συντρίφτηκε απόψε σε ένα χήμαρο μαζί με την κρεμαστή γέφυρα που υποχώρησε στο πέρασμά του. Δεν υπήρχαν ταξιδιώτες μέσα στο τρένο. Σκοτώθηκε ο αρχιελεγκτής του τρένου Ρολάνδος Πανσέλινος και ο μηχανοδηγός Ματθαίου, ο οποίος συμπλήρωνε το όριο ηλικίας και θα έπαιρνε τη σύνταξή του. Ο μηχανοδηγός Ματθαίου ήταν ο πιο ηλικιωμένος από όλους τους σιδηροδρομικούς και αυτό ήταν το τελευταίο του ταξίδι. Ο αρχιελεγκτής, ο Πανσέλινος, ήταν το νεαρότερο μέλος της εταιρείας και έκανε το πρώτο του ταξίδι. Και οι δύο, και ο πιο μεγάλος και ο πιο μικρός, πέθαναν μέσα στον ίδιο χήμαρο. Γίνονται έρευνες για να βρεθούν τα πτώματά τους. Πριν κοπάσει η ορμή των νερών, δεν υπάρχει ελπίδα να βρεθούν τα πτώματα. Βρέθηκε το πηλίκιο και το σακάκι του αρχιελεγκτή του Πανσέλινου. Το φορούσε πρώτη φορά με την ευκαιρία αυτού του ταξιδιού. Η γυναίκα του Πανσέλινου, ιδιοκτήτρια ενός καμπαρέ στο τέταρτο της Σελήνης, έκλεισε το μαγαζί της για τρεις μέρες σε ένδειξη πένθους. Ζήτησε άδεια να πάρει μέρος στις έρευνες. Θέλει να βρει το σώμα του συζύγου της. Ένα σφύριγμα στριγκό αναγγέλει την άφιξη του Orion Express. Θα σταθμεύσει για ένα λεπτό. Οι αρχές σκουπίζουν τα δάκρυα που έχησαν για την τραγική τύχη του πολυαγαπημένου τους Πανσέλινου στην αποβάθρα. «Γρήγορα, γόρι μου, γρήγορα», φωνάζει ο αρχηγός της αστυνομίας, σπρώχνοντας τον Πανσέλινο έξω. Το Orion Express σταματάει μόνο για ένα λεπτό. «Δεν περπάτησες όλη τη νύχτα μέχρι εδώ για να τα αφήσεις να φύγει χωρίς εσένα?» Ο Πανσέλινος παίρνει τη βαλίτσα του Ραφαήλ Φραγκά και τρέχει προς το τρένο, διασχίζοντας την αποβάθρα. Τον ακολουθούν οι εκπρόσωποι των αρχών, ξεπροβοδίζοντάς τον με θερμές εκδηλώσεις συμπάθειας. Είναι μεγάλο πράγμα να βλέπει κανείς φτωχούς ανθρώπους, σαν και αυτό το αγόρι, να έχουν την ευκαιρία να μεταναστεύσουν στους τροπικούς, λέει κάποιος. «Καλό ταξίδι, αγόρι μου, καλό ταξίδι. Είσαι ένας από εκείνους τους τυχερούς που σπάνια συναντάει κανείς». Το Orion Express αναχωρεί. Με τα βαγόνια του που είναι σαν ένα καραβάνι σαλόνια. Ο Πανσέλινος κάθεται σε ένα βελουδένιο κάθισμα στη δεύτερη θέση. Δεν έχει το κουράγιο να βγει στο παράθυρο. Μη και τον αναγνωρίσουν την τελευταία στιγμή οι εκπρόσωποι της εξουσίας που τον έσπρωξαν στο τρένο. Νιώθει ένα κενό στην ψυχή. Αν και λογικά, δεν έχει να μεμφθεί τον εαυτό του για τίποτε.
ούτε και να λυπηθεί. Είδε τους αστυνομικούς και τους άλλους εκπροσώπους που έκλαιγαν για το θάνατό του και έμαθε πως η κυρία Φιλοθέα και ο κ. Χριστάκης θα λάβουν κάποιο χρηματικό ποσό και σύνταξη για να τους απαλύνει τη θλίψη από το θάνατό του και πως η Φιλοθέα θέλει να ψάξει η ίδια να βρει το νεκρό σώμα του μέσα στο νερό σαν μια ερωτευμένη και απελπισμένη χείρα. «Καλά είναι να αφήνει κανείς πίσω του αυτόν εδώ τον κόσμο», λέει μέσα του ο Πανσέλινος. Σκέφτεται πως οι αρχές αγνοούσαν την παρουσία του Φραγκά μέσα στο τρένο απλώς επειδή είχε διεθνές εισιτήριο και δεν το έβγαλε στο σταθμό αναχώρησης. Ο Φραγκά θα είναι ευτυχισμένος στον ουρανό βλέποντας τον Πανσέλινο να εκπληρώνει τα όνειρά του για μετανάστευση στη Νότια Αμερική, να παντρεύεται μια κόρη ζυμωμένη από ήλιο και ζάχαρη, ένα κορίτσι της φωτιάς που θα το λένε Παλώμα. Θα ευχαριστηθεί να εκπληρωθούν τα όνειρά του τουλάχιστον δι' αντιπροσώπου, μια και άφησε τα εγκόσμια πριν φτάσει στους τροπικούς και γίνει κύριος της Μπολισέ. «Όλη μου τη ζωή θα προσεύχομαι για σένα, αγαπημένε μου Ραφαήλ Φραγκά», λέει ο Πανσέλινος. «Ήθελες να μοιραστείς το όνομά σου μαζί μου, γιατί δεν θα με άφηνα να φορώ το κόκκινο πηλίκιο του αρχιελεγκτή αν δεν άλλαζα όνομα. Μου πρόσφερες το όνομά σου, Φραγκά, Φράουλα, που στα λατινικά χρησιμοποιείται πάντοτε στον πληθυντικό αριθμό. Θέλησες να μοιραστείς μαζί μου στο τρένο το όνομά σου, όπως μοιράζεται κανείς το ψωμί και το κρασί με φίλους. Τώρα το παίρνω ολόκληρο, γιατί εσύ είσαι στον ουρανό, όπου οι άνθρωποι διατηρούν μονάχα το βαπτιστικό τους όνομα. Στη γη μονάχα εγώ λέγομαι Φραγκά και κληρονομώ την Μπολισέ των τροπικών. Μαζί με τους Αγίους και τους Αγγέλους που σε περιβάλλουν και που ζωγράφισες εδώ κατά την επίγεια ζωή σου πάνω στις εικόνες, βοήθησέ με από εκεί ψηλά και προστάτεψε τη ζωή μου από εδώ και πέρα». Ο Πανσέλινος αποκοιμιέται στο πολυτελές τρένο, το τρένο που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή και που στην περίπτωσή του ενώνει με τη Δύση και την Ανατολή τους τροπικούς και όλη την ποίηση της Αμερικής του Νότου.

Ο φόνος της ωραίας που δεν έχει ρούχο να φορέσει. Ο Πανσέλινος ονομάζεται τώρα Ραφαήλ Φραγκά. Έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε που έφτασε στην Αμερική του Νότου. Είναι μπολισέρο στην πολιτεία της Σάντα Ρόζα. Είναι πολιτογραφημένος πολίτης της ανεξάρτητης Λατινικής Δημοκρατίας. Εκτός από την Μπολισέ, έχει τώρα και μια κουίντα, ένα εξοχικό σπίτι στην Πάμπα, με άλογα, αγελάδες και κυψέλες. Η Μπολισέ βρίσκεται στο σπίτι του, μια ρωσάδα με κόκκινα κεραμίδια. Ο Πανσέλινος συζεί με ένα πολύ ωραίο κορίτσι των τροπικών, 23 χρονών, τη Φεμερίτα Κολόμπο, που τη φωνάζει Παλώμα. Ο Πανσέλινος δεν έχει αλλάξει και πολύ από τότε που κατοικούσε στο τέταρτο της Σελήνης. Δούλευε στις τράπεζες και πήγαινε μερικές φορές με τα πόδια, γιατί δεν είχε να πληρώσει ούτε το τραμ. Είναι λίγο αδυνατισμένος και το πρόσωπό του σκουρότερο. Το δέρμα του έχει το χρώμα της ελιάς. Φοράει ένα πολύ ελαφρό κουστούμι, άσπρο πουκάμισο, γραβάτα πολύ ανοιχτόχρωμη, μαύρα παπούτσια και άσπρες κάλτσες, όπως είναι η μόδα εδώ στους τροπικούς. Η περιουσία που κληρονόμησε στο όνομα του Ραφαήλ Φραγκά τον έκανε μικροαστό. Κανείς ποτέ δεν υποψιάστηκε πως δεν πρόκειται για αυτόν που δείχνει η φωτογραφία στο διαβατήριο. Άλλωστε, τώρα έχει διεθνές διαβατήριο με την πραγματική του φωτογραφία και την πραγματική του υπογραφή. Απομένει μονάχα το ξένο όνομα, αλλά το έχει τόσο καιρό που αν κανείς τον φωνάξει στο δρόμο με το πραγματικό του όνομα, ούτε που θα γυρίσει να κοιτάξει. Συνήθισε να είναι ο Ραφαήλ Φραγκά. Σήμερα το πρωί ο Πανσέλινος είναι τρομερά ανήσυχος. Μπαίνει στο κεντρικό αστυνομικό τμήμα της Σάντα Ρόζα, της πόλης του, που είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας της Σάντα Ρόζα. «Ο κύριος προϊστάμενος της υπηρεσίας είναι εδώ?» ρωτάει ο Πανσέλινος. «Γιατί?» ρωτάει ο βοηθός του. «Σκότωσα τη γυναίκα μου και ήρθα να παραδοθώ. Υπάρχουν 3 αστυνομικοί μέσα στο γραφείο. Έχουν περάσει τη νύχτα εκεί. Είχαν υπηρεσία. Είναι αξίριστοι, βρώμικοι και παίζουν χαρτιά». Μαθαίνοντας πως ο Πανσέλινος σκότωσε τη γυναίκα του, γυρνούν το κεφάλι. Τον κοιτάζουν για ένα δευτερόλεπτο, με περιέργεια. Έπειτα συνεχίζουν να παίζουν. «Καθίστε», του λέει εκείνος που μοιράζει τα χαρτιά. «Ο αστυνόμος έρχεται σε λίγο». Ο Πανσέλινος τα έχει χαμένα. Στο Γενικό Αρχηγείο της Αστυνομίας στην πατρίδα του, ο συνταγματάρχης Αβρίλιος Πρετοριάν και οι άντρες του τον βασάνισαν μέχρι θανάτου για να τον κάνουν να ομολογήσει ότι αυτός σκότωσε τους νυχτοφυλάκες. Ήταν αθώος. Τώρα ο Πανσέλινος είναι στα αλήθεια δολοφόνος. Έρχεται στην αστυνομία και ομολογεί. Και οι αστυνομικοί του λένε να καθίσει. Συνεχίζουν να παίζουν χαρτιά χωρίς καν να τον κοιτάζουν. Δεν καταλαβαίνει πια τίποτε. Εκείνη τη στιγμή από την πόρτα που είναι στο βάθος μπαίνει ο αστυνόμος. «Αυτός ο κύριος λέει πως σκότωσε τη γυναίκα του και ήρθε να παραδοθεί», λέει ένας από τους 3 αστυνομικούς, εξακολουθώντας να μοιράζει χαρτιά. Ο Πανσέλινος είναι όρθιος. Τρέμει καθώς αντικρίζει τον αστυνόμο. «Ονομάζομαι Ραφαήλ Φραγκά», λέει ο Πανσέλινος. «Πριν από λίγο σκότωσα τη γυναίκα μου. Παραδίνομαι». «Περάστε στο γραφείο μου, κύριε», λέει ο αστυνόμος. «Και εσύ πάρε τη γραφομηχανή σου και έλα να καταγράψεις την κατάθεση του κυρίου δολοφόνου». Ο Πανσέλινος δεν πιστεύει στα αυτιά του. Βρίσκεται στην ανεξάρτητη Λατινική Δημοκρατία εδώ και 5 χρόνια. Την ξέρει τόσο όσο μπορεί ένας μετανάστης να ξέρει μια ξένη χώρα. Αλλά δεν φαντάστηκε ποτέ πως εδώ προσκαλούν τους εγκληματίες να καθίσουν και τους αποκαλούν
κυρίους δολοφόνους. «Περάστε, κύριε, περάστε», λέει ο αστυνόμος ευγενικά. Ανοίγει την πόρτα και κάνει τόπο στον Πανσέληνο για να περάσει στο γραφείο του. Πρόκειται για ένα δωμάτιο θλιβερό. Άσπρη τύχη, καρέκλες και τραπέζια από άσπρο ξύλο. Όλες οι υπηρεσίες σε αυτή τη χώρα μοιάζουν με παράγκες. Έχει κανείς την εντύπωση πως όλες μαζί αποτελούν κατασκήνωση. «Είσαι έτοιμος να γράψεις, Σάντσεθ?» ρωτάει ο αστυνόμος. Στρέφεται στον Πανσέληνο και λέει: «Αρχίστε την κατάθεσή σας, κύριε». «Σκότωσα τη γυναίκα μου πριν από μία ώρα περίπου. Είναι νεκρή», λέει ο Πανσέληνος. «Είναι έτοιμος να ξεσπάσει σε λυγμούς, γιατί στις οριακές καταστάσεις οι λέξεις αγγίζουν τον άνθρωπο περισσότερο από τις πράξεις. Διέπραξε το φόνο, αλλά μονάχα καθώς το ομολογεί με λόγια, ο Πανσέληνος συνειδητοποιεί τη βαρύτητα της πράξης του. Τα λόγια του τον κάνουν να νιώσει το έγκλημά του». «Όχι, κύριε, όχι», λέει ο αστυνόμος. «Πρέπει να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Πείτε μας καταρχήν το όνομά σας, το επώνυμό σας, ηλικία και διεύθυνση». «Ονομάζομαι Ραφαήλ Φραγκά. Είμαι 28 χρονών. Είμαι μετανάστης εδώ και 5 χρόνια. Τώρα είμαι πολίτης της ανεξάρτητης Λατινικής Δημοκρατίας. Μετανάστευσα γιατί κάποιος συγγενής μου που ζούσε σε αυτή τη χώρα μου άφησε κληρονομιά μετά το θάνατό του μια μπολισέ στην Οδό Ανεξαρτησίας. Εκεί μένω. Μου άφησε ακόμα μια κουίντα στο Ροζάριο, σε απόσταση 30 χιλιόμετρων από την πρωτεύουσα». «Είστε λοιπόν πολυσέρο. Είστε μετανάστης, κατοικείτε στην Οδό Ανεξαρτησίας και λίγο πριν σκοτώσατε τη γυναίκα σας. Έτσι? Πότε παντρευτήκατε?» «Δεν είμαι παντρεμένος, κύριε», λέει ο Πανσέληνος. «Από τη στιγμή που λέτε πως σκοτώσατε τη γυναίκα σας, εξυπακούεται πως έχετε γυναίκα, κύριε. Δεν μπορείτε να σκοτώσετε τη γυναίκα που δεν έχετε. Ποια είναι η αλήθεια?» «Συζούσαμε μια γυναίκα, αλλά δεν ήμασταν παντρεμένοι». «Τότε σκοτώσατε μια γυναίκα, όχι τη γυναίκα σας, αφού δεν ήσασταν παντρεμένοι. Παρακαλώ να είστε λογικός, γιατί βρίσκεστε μπροστά στην εξουσία. Και εμείς, οι αντιπρόσωποι του νόμου, δεν μπορούμε να καταγράφουμε πράγματα που δεν είναι αυθεντικά. Πώς θέλετε να γράψει την κατάθεσή σας ο κύριος που φέρει τη στολή της δημοκρατίας, ορκισμένος αστυνομικός, τη στιγμή που ισχυρίζεστε πως σκοτώσατε τη γυναίκα σας χωρίς να είστε παντρεμένος?» «Στην πραγματικότητα είμαι παντρεμένος, κύριε», λέει ο Πανσέληνος. «Ζούσαμε σαν σύζυγοι». Ο Πανσέληνος είναι σε έξαλλη κατάσταση. Ομολόγησε μόλις πως διέπραξε φόνο, την τρομερότερη πράξη που μπορεί να διαπράξει άνθρωπος πάνω στη γη, και ο αστυνόμος τον ρωτάει ασήμαντα πράγματα και τυπικότητες. «Ποια είναι η γυναίκα που σκοτώσατε?» ρωτάει ο αστυνόμος. «Πώς ονομάζεται?» «Φεμερίντα Κολόμπο», απαντάει ο Πανσέληνος. «Όλος ο κόσμος τη φώναζε Παλώμα. Ήταν 23 χρονών. Κατάγεται από τον Όρτε, στα βόρεια της χώρας». «Έχει οικογένεια?» «Έχει έναν αδελφό. Είναι μια οικογένεια ντεσκαμινάντος, ρακένδιτων, που δεν έχουν ρούχο να φορέσουν. Δεν έχουν τίποτε στην κατοχή τους». «Κατοικούσε στο σπίτι σας?» ρωτάει ο αστυνόμος. «Ζούσε μαζί μου εδώ και 5 χρόνια. Γνωριστήκαμε αμέσως μετά τον ερχομό μου στη Δημοκρατία. Ήταν μια αληθινή ντεσκαμινάντα. Πολύ πολύ φτωχή. Υπήρξε μεταξύ σας σχέση παλακίας, έτσι δεν είναι?» «Ναι, κύριε», λέει ο Πανσέληνος. «Τώρα όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και δεν έχουν πια καμία σημασία. Λίγο πριν σκότωσα τη Φεμερίντα. Δεν υπάρχει πια ούτε η γυναίκα μου, ούτε η παλακίδα μου. Και την αγαπούσα, κύριε. Την αγαπούσα». Ο Πανσέληνος κλαίει. «Γιατί ζούσατε σε σχέση παλακίας, κύριε?» «Και τι σημασία έχει αυτό τώρα? Αν ζούσαμε σε σχέση παλακίας, τώρα είναι νεκρή και την έχω σκοτώσει εγώ. Η παλακία, κύριε, είναι έγκλημα που τιμωρείται από τον νόμο. Γιατί δεν παντρευόσασταν αφού αγαπιόσασταν?
Η εκκλησία δεν ήθελε να της δώσει την άδεια να με παντρευτεί. Αλλά, ξέρετε, όλα αυτά δεν έχουν πια σημασία. Καμία σημασία, είναι νεκρή. Η εκκλησία δεν ήθελε να σας επιτρέψει το γάμο. Δεν είστε λοιπόν χριστιανός? Ρωτάει ο αστυνόμος. Κοιτάζει τον Πανσέλινο με γουρλωμένα μάτια, τρομοκρατημένος. Ο Σάνσεθ έχει σταματήσει να γράφει στη μηχανή. Κοιτάζει τον Πανσέλινο με το στόμα ορθάνυχτο. «Είμαι χριστιανός, αλλά όχι καθολικός. Είστε αιρετικός?» ρωτάει ο αστυνόμος. Αν ο Πανσέλινος του είχε πει πως πάσχει από πανούκλα, λέπρα ή χολέρα, η έκπληξη και ο φόβος δεν θα ήταν μεγαλύτερα. «Δεν είμαι αιρετικός, κύριε. Είμαι ελληνοκαθολικός. Είμαι ορθόδοξος. Κατάγομαι από την Ευρώπη. Ξέρετε, στη χώρα μου υπάρχουν πολλοί ορθόδοξοι». Ο Πανσέλινος δεν καταφέρνει να διαλύσει τη φρίκη που προκάλεσε η λέξη αιρετικός. Ο αιρετικός είναι εχθρός. Είναι κίνδυνος.

Αυτό είναι όλο. Υπάρχουν και άλλες διαφορές. Οι ιερείς σας φορούν άσπρα κολάρα. Οι δικοί μας δεν φορούν άσπρα, γιατί είναι πιο φτωχοί. Οι ιερείς σας ξυρίζονται κάθε πρωί. Οι δικοί μας οι ιερείς και οι πιστοί είναι φτωχοί, δεν ξυρίζονται. Να ξυρίζεσαι και να φοράς άσπρα κολάρα είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια για μας. «Γιατί δεν είστε καθολικός?» ρωτάει ο αστυνόμος. «Γιατί η μητέρα μου, κύριε, ήταν ορθόδοξη. Αυτή μου έμαθε να κάνω το σημείο του σταυρού. Ήταν το πρώτο πράγμα που μου δίδαξε, λέγοντάς μου να φέρνω το χέρι στο μέτωπο για τον πατέρα, στο στήθος για τον Υιό, στο δεξιό και τον αριστερό ώμο για το Άγιο Πνεύμα και ύστερα για το Αμήν. Ήταν πολύ περήφανη και πολύ ευχαριστημένη με μένα όταν πρώτη φορά έκανα χωρίς λάθος το σταυρό μου. Η Ορθοδοξία είναι για μένα σαν τη μητρική μου γλώσσα. Είναι σαν τη σάρκα μου, σαν το χρώμα των ματιών μου. Θα αρνιόμουν τα πάντα αν αρνιόμουν τη μητέρα μου, τη γη μου και τον ουρανό που βρίσκεται πάνω στη γενέθλια γη. Όλα αυτά τα εξήγησα στον κύριο Εφημέριο, οικετεύοντάς τον να επιτρέψει στην Παλώμα να με παντρευτεί. Αλλά ο κύριος Εφημέριος πήρε πολύ άσχημα τα λόγια μου. Άρχισε να φωνάζει και να λέει πως ήμουν αιρετικός και πως παρέμενα στην αίρεση. Είπε πως εμείς οι Ορθόδοξοι θα πάμε στην κόλαση, πως η μητέρα μου βρίσκεται στην κόλαση για πάντα. Είπε πως και ο πατέρας μου είναι εκεί και πως και εγώ θα πάω να του συναντήσω μέσα στις φλόγες της κόλασης. Ακούγοντας αυτά τα πράγματα, θύμωσα και του είπα: «Αν είναι έτσι όπως τα λέτε, θέλω να πάω κι εγώ εκεί, με τη θέλησή μου, παραμένοντας ορθόδοξος. Γιατί θέλω να είμαι κοντά στη μάνα μου και στον πατέρα μου και κοντά σε ολόκληρο το λαό μου. Δεν θέλω να ζήσω στην αιωνιότητα χωριστά από αυτούς. Θέλω να μιλώ τη γλώσσα της μητέρας μου». Ο κύριος Εφημέριος απαγόρευσε στην Παλώμα να με παντρευτεί, απειλώντας τη με ανάθεμα. Τότε η Παλώμα θύμωσε και είπε στον κύριο Εφημέριο πως αρνιόταν και εκείνη τον ουρανό και προτιμούσε να μοιραστεί την κόλαση μαζί μου. Δέχτηκε να ζήσουμε μαζί, χωρίς να παντρευτούμε, γιατί αγαπιόμασταν και δεν θέλαμε να χωρίσουμε. Αγαπιόμασταν. Ο Πανσέλινος έχει δακρύσει.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας».

«Και δεν μου λέτε, κύριε, επειδή αγαπιόσασταν τη σκοτώσατε?» ρωτάει ο αστυνόμος. «Όχι, κύριε αστυνόμε, όχι. Πρόκειται για ατύχημα». «Όλοι οι δολοφόνοι αυτό λένε. Διηγηθείτε μου τα γεγονότα και μη λέτε ψέματα, γιατί τα γράφουμε όλα. Απολύτως όλα. Σας ορκίζομαι πως επρόκειτο για ατύχημα. Το προκάλεσε ο κύριος Μαλαγκάμπα. Αυτός είναι ο ένοχος». «Ο κύριος Μαλαγκάμπα σκότωσε τη Φεμερίντα Κολόμπο?» ρωτάει ο αστυνόμος. «Δεν τη σκότωσε εκείνος, εγώ το έκανα, αλλά εξαιτίας του. Αυτός είναι ο φταίχτης». «Δεν σε ρώτησα για ποια αιτία σκότωσε την καημένη τη γυναίκα. Αυτό θα το πεις στους δικαστές που θα σε στείλουν στην κρεμάλα. Αλλά πώς τη σκότωσες?» «Τη σκότωσα γιατί με προκάλεσε ο κύριος Μαλαγκάμπα». «Θέλεις να απαντήσεις την ερώτησή μου, ναι ή όχι?» Ο αστυνόμος σηκώνεται. Είναι θυμωμένος. Κάθεται δίπλα στον Πανσέλινο. Απειλητικός. Έτοιμος να τον χτυπήσει. «Πήγα χθες το βράδυ στο Πόρτο Ντελρίο. Έπρεπε να δώσω εξηγήσεις στο Τελωνείο για κάποιο πακέτο με τράπουλες που ερχόταν από την Ευρώπη. Στο Κολεκτίβος, στο λεωφορείο, όλοι οι επιβάτες με ρώτησαν με τη σειρά αν θα περνούσα τη νύχτα στο Πόρτο Ντελρίο. Απάντησα πως ναι. Και όλοι γελούσαν όταν τους έλεγα πως θα περνούσα τη νύχτα στο Πόρτο Ντελρίο. Ύστερα με ρώτησαν αν άφησα στο σπίτι την πιτζάμα μου για τον κύριο Μαλαγκάμπα ή αν θα ερχόταν με δική του πιτζάμα. Γιατί θα κοιμόταν στο κρεβάτι μου, με τη γυναίκα μου. Θύμωσα. Νόμιζα πως με κοροϊδεύαν, αλλά όχι. Όλη η πόλη το ξέρε. Μου εξήγησαν εκείνοι που ήταν στο Κολεκτίβος πως ο κύριος Μαλαγκάμπα στοιχημάτισε με τα αδέλφια του, τον κυβερνήτη και τον στρατηγό, πως θα κοιμόταν στο σπίτι μου εκείνη τη νύχτα με τη Φεμερίντα, στο κρεβάτι μου. Όλη η πολιτεία γνώριζε το στοίχημα. Νιώθανε έκπληξη στο λεωφορείο που βλέπανε πως δεν ήξερα τίποτε. Νόμιζαν πως ήμουν σύμφωνος με τον Μαλαγκάμπα. Με διαβεβαίωναν πως η Φεμερίντα το γνώριζε και πως ήταν παράξενο που δεν με είχε ειδοποιήσει. Πήρα ταξί, γύρισα στο σπίτι μου κατά τις 2 τη νύχτα. Το παράθυρο ήταν ανοιχτό. Είδα πάνω στην καρέκλα της κρεβατοκάμαράς μου το καπέλο του κυρίου Μαλαγκάμπα. Ήταν στο κρεβάτι, δίπλα στη γυναίκα μου. «Δεν σε ρωτάω τι είδες και τι έκανες», λέει ο αστυνόμος. «Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Έβγαλες το περίστροφο και σκότωσες την καημένη τη γυναίκα σου, ε?» «Όχι, κύριε. Κοίταξα από το παράθυρο και είδα τον κύριο Μαλαγκάμπα στο κρεβάτι μου, στη θέση μάλιστα που κοιμάμαι εγώ. Και τότε είδα το ρεβόλβερ που βρισκόταν κοντά στο παράθυρο. Το πήρα και έριξα. Ο κύριος Μαλαγκάμπα πετάχτηκε από το κρεβάτι με το πουκάμισο και έτρεξε έτσι όπως ήταν». Ο Πανσέλινος αντιλαμβάνεται πως ο επιθεωρητής Σάντσεθ δεν γράφει πια στη μηχανή. «Δεν θέλετε να πάρετε την κατάθεσή μου?» ρωτάει. «Ναι. Καταγράψαμε τη δήλωσή σου πως βρήκες τη γυναίκα σου με κάποιον άλλο και τη σκότωσες με μία σφαίρα περίστροφου στο στήθος». «Όχι, κύριε αστυνόμε, δεν είναι έτσι. Ο κύριος Μαλαγκάμπα...» «Ακούστε, ακούστε. Εδώ βρίσκεστε για να μιλήσετε για τον κύριο Μαλαγκάμπα ή για να μας πείτε πως πυροβολήσατε τη γυναίκα σας και τη σκοτώσατε?» «Όλη η πόλη είδε τον κύριο Μαλαγκάμπα να τρέχει. Όλη η πόλη τον είδε να τρέχει με το νυχτικό του μέσα στους δρόμους. Τα ρούχα του και τα παπούτσια του έμειναν στην κρεβατοκάμαρα». «Τι σχέση έχει αυτό με το φόνο? Ο κύριος Μαλαγκάμπα σκότωσε τη γυναίκα σου ή εσύ?» «Εγώ, κύριε, αλλά δεν υπάρχει άλλα. Οι εξηγήσεις είναι για τους δικαστές. Εμείς είμαστε αστυνομικοί. Ήρθες με τη θέλησή σου να παραδοθείς, ναι ή όχι?» «Ναι, κύριε». «Σάντσεθ, πάρε ένα άλλο κομμάτι χαρτί και γράψε. Ενώπιον εμού του κεντρικού αστυνόμου της πολιτείας της Σάντα Ρόζα παρουσιάστηκε ο πολίτης Ραφαήλ Φραγκά Μπολισέρο
κάτοικος της Οδού Ανεξαρτησίας. Δηλώνει πως σκότωσε τη γυναίκα του στις 3 περίπου τη νύχτα με μια σφαίρα στο στήθος. Η δήλωση αυτή αναγνώστηκε στο Ραφαήλ Φραγκά, ο οποίος την αποδέχθηκε και την υπέγραψε ιδιοχείρος. Τελειώσαμε. Ο αστυνόμος παίρνει το φύλλο και το απλώνει στον Πανσέλινο, λέγοντας: «Υπόγραψε». «Δεν είναι πλήρες, κύριε αστυνόμε. Αληθεύουν ή όχι αυτά που είναι γραμμένα εδώ?» «Αληθεύουν, αλλά δεν είναι πλήρη. Ο κύριος Μαλαγκάμπα μπήκε βία στο σπίτι μου». «Δεν ήρθες εδώ για να μας πληροφορήσεις πως ο κύριος Μαλαγκάμπα είναι γυναικάς, αλλά για να ομολογήσεις πως σκότωσες τη γυναίκα σου. Έτσι δεν είναι?» «Η σφαίρα τη χτύπησε κατά λάθος. Δεν ήθελα να χτυπήσω τη γυναίκα μου. Θέλω να σας το εξηγήσω». «Ακούστε, κύριε. Η αστυνομία δεν είναι εδώ για να ακούει λόγους και εξηγήσεις. Είναι για να καταγράφει γεγονότα. Σκότωσες ή όχι τη γυναίκα σου?» «Ναι, αλλά αν...» «Δεν θέλω αν, κύριε, γιατί θα θυμώσω». «Θέλεις να κάνεις μια δήλωση σύμφωνα με την οποία σκότωσες τη γυναίκα σου. Έτσι δεν είναι?» «Έγινε. Τελειώσαμε. Υπόγραψε και άσε μας να δουλέψουμε. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο». Ο Πανσέλινος διστάζει. Έπειτα υπογράφει τη δήλωση. Θα δώσει εξηγήσεις αργότερα, γιατί ο φόνος της Παλώμα, της γυναίκας του, είναι συνέπεια μιας συγκεκριμένης κατάστασης. Και το σημαντικότερο είναι να γνωρίζει κανείς την κατάσταση που έχει ως συνέπεια το φόνο, το ατύχημα. Αφού υπογράφει το χαρτί, ο Πανσέλινος το απλώνει στον αστυνόμο και περιμένει όρθιος. «Γιατί με κοιτάζεις έτσι?» ρωτάει ο αστυνόμος. «Δεν ξέρω», απαντάει ο Πανσέλινος. «Περιμένω». «Τι περιμένεις?» «Τις αποφάσεις σας», λέει ο Πανσέλινος. «Δεν υπάρχουν αποφάσεις, μπορείς να πηγαίνεις». «Μπορώ να φύγω?» «Ναι, φίλε μου, μη μας πρίζεις, γιατί έχουμε και εμείς τα νεύρα μας. Σου είπα πως μπορείς να φύγεις και καλά θα κάνεις να εξαφανιστείς το συντομότερο δυνατό». «Δεν με συλλαμβάνετε?» ρωτάει ο Πανσέλινος. «Μόλις πριν σας ομολόγησα πως σκότωσα τη γυναίκα μου». «Τη γυναίκα μου?» «Αυτό το ξέρουμε, φίλε μου. Θα μας το επαναλαμβάνεις επάπειρον?» «Είσαι δολοφόνος, το καταλάβαμε. Δεν χρειάζεται να επιμένεις. Βλέπουμε δολοφόνους κάθε μέρα. Τι το ιδιαίτερα εξαιρετικό έχεις? Τι παραπάνω από τους άλλους δολοφόνους?» «Μου λέτε να φύγω. Μ' αφήνετε ελεύθερο παρά την ομολογία μου?» «Ναι, φίλε μου, ναι», λέει ο αστυνόμος εκνευρισμένος. «Φεύγα από εδώ». «Δεν με συλλαμβάνετε?» «Όχι, μα εσύ σκας γάιδαρο. Μας κάνεις και χάνουμε την ψυχραιμία μας. Χάσω από μπροστά μας και να μην σε ξαναδούμε, αν δεν σε καλέσουμε εμείς. Κατάλαβες? Αντίο». Αυτό πια ξεπερνάει και την τολμηρότερη φαντασία. Ο Πανσέλινος βγαίνει από το αστυνομικό τμήμα παραπατώντας σαν μεθυσμένος, γιατί δεν καταλαβαίνει τίποτε. Απολύτως τίποτε. Του είναι αδύνατον να καταλάβει γιατί η αστυνομία δεν τον συλλαμβάνει. Σε τι χρησιμεύουν αλήθεια οι αστυνομικοί, αν δεν συλλαμβάνουν ούτε τους δολοφόνους που παραδίδονται από μόνοι τους? Η κόλαση του Λατινικού Νότου. Ο Πανσέλινος βγαίνει από το κεντρικό αστυνομικό τμήμα της Σάντα Ρόζα. Θέλει να γυρίσει στο σπίτι του, το σπίτι με τα κόκκινα κεραμίδια, όπου βρίσκεται το πτώμα της Ντεσκαμινάντα Παλώμα Φεμερίντα. Οι πόρτες του σπιτιού του είναι σφραγισμένες. Στην είσοδο βρίσκεται ένας αστυνομικός με στολή. «Απαγορεύεται να μπείτε, κύριε. Θα πρέπει να περιμένετε να τελειώσει η έρευνα». «Πότε μπορώ να επιστρέψω στο σπίτι μου?» «Δεν έχω ιδέα. Ρωτήστε στο κεντρικό αστυνομικό τμήμα». Ο Πανσέλινος μπαίνει στην ποντέγα, στην κάβα, το μπιστρό στη γωνία του δρόμου. Παραγγέλνει μια μπύρα. Φαίνεται πως δεν τον άκουσαν. Επαναλαμβάνει την παραγγελία. Αυτή τη φορά τον καρσόνι κουνάει το κεφάλι και να σηκώνει τους ώμους. Δεν μπορεί να τον σερβίρει. Του το έχουν απαγορεύσει. Ο Πανσέλινος καταλαβαίνει πως δεν πρόκειται να του σερβίρουν τίποτε σε κανένα μπιστρό της πόλης.
ούτε ένα ποτήρι νερό. Όλη η πόλη ξέρει για τη δολοφονία, αν και καμιά εφημερίδα δεν δημοσίευσε τίποτε σχετικό. Οι άνθρωποι που συναντάει ο Πανσέλινος στο δρόμο αλλάζουν πεζοδρόμιο για να μην βρωμίσουν τα παπούτσια τους, βαδίζοντας πάνω στις πατημασιές του ξένου και αιρετικού δολοφόνου. Ο Πανσέλινος αναρωτιέται σε τι είναι ένοχος απέναντι σε αυτή την πολιτεία. Σκότωσε με ατύχημα χωρίς προμελέτη τη γυναίκα του. Τη γυναίκα που ζούσε μαζί του, επειδή την έπιασε επαυτοφόρο με το μοιράρχη Μαλαγκάμπα, το μεγάλο ολιγάρχη της χώρας. Κανείς δεν θέλει να τον δει στα μάτια του. Όλος ο κόσμος του γυρνάει την πλάτη. Στην κόλαση του επέκεινα οι φλόγες εκένε από κάτω. Στην κόλαση του λατινικού νότου οι φλόγες, φλόγες του ήλιου, σεκένε από πάνω. Στο κέντρο της πόλης παίρνει το μάτι του το μοιράρχη Μαλαγκάμπα, που ποτέ δεν κυκλοφορεί το πρωί. Ο κόσμος τον ακολουθεί και τον περιφρουρεί. Τον επιφημούν καθώς περνάει, όπως επιφημεί κανείς έναν βασιλιά έπειτα από μεγάλη νίκη. Ο Μαλαγκάμπα σταματάει που και που και απευθύνεται στο πλήθος που τον είδε το αμέσως προηγούμενο βράδυ να τρέχει με το πουκάμισο, χωρίς όβρακο και ξυπόλυτο στο δρόμο από την Πολυσέ του Πανσέλινου στο αρχοντικό του. Κάθε εβδομάδα ο μοιράρχης ατιμάζει μια φτωχή παρθένα, μια ντεσκαμινάδα. Βιάζει ένα κορίτσι της αριστοκρατίας ή βρίσκεται από το παράθυρο στο κρεβάτι μιας παντρεμένης γυναίκας. Όλη η πόλη ξέρει τα κατορθώματα του πρώτου αυτού άντρα. Και μάλιστα τα ξέρει προτού γίνουν. Και μόλις γίνουν, το μαθαίνει με τις παραμικρές λεπτομέρειες. Ο ίδιος ο μοιράρχης Μαλαγκάμπα αφηγείται τα κατορθώματά του δυνατά στις βεράντες των καφενείων. Και όλος ο κόσμος τον θαυμάζει. Ακόμα και οι σύζυγοι, οι αδελφοί και οι γονείς των ατιμασμένων γυναικών και των ατιμασμένων κοριτσιών. Εδώ, σε ολόκληρη την ήπειρο της Νότιας Αμερικής, δεν γίνεται ποτέ επανάσταση. Όλοι είναι ευχαριστημένοι με τους εθνικούς τυράννους, τους ατράπες που τους πίνουν το αίμα, τους μαστιγώνουν και ετοιμάζουν τις γυναίκες τους, αφού προηγουμένως τους έχουν οδηγήσει στη χειρότερη σκλαβιά, στην κατάσταση των ανθρώπων που δεν έχουν ρούχο να φορέσουν, τον δεσκαμινάδος. Ο Πανσέλινος πλησιάζει τους άντρες και τις γυναίκες που περιτριγυρίζουν στην πλατεία το μοιράρχη Μαλαγκάμπα. Ο ολιγάρχης τους δείχνει το μπράτσο του με τον επίδεσμο και δηλώνει: «Ένα νεαρό κορίτσι του λαού μας δολοφονήθηκε απόψε. Μπορούσε να προσφέρει τόση χαρά, γιατί η αποστολή των ωραίων γυναικών είναι να κάνουν τους άντρες ευτυχισμένους πάνω σε τούτη τη γη. Η Φεμερίντα ήταν υπέροχο κορίτσι. Ένας βάρβαρος που ήρθε απ' αλλού τη σκότωσε με μια σφαίρα στο στήθος. Αν κάποιος από εσάς, άντρας ή γυναίκα, δώσει άσυλο σε αυτόν που κατέστρεψε μια τέτοια ομορφιά, γίνεται αυτομάτως στρατιώτης του κακού, της ασχήμιας και του διαβόλου. Και θα πρέπει να τον λιντσάρουμε. Θα τον χτυπήσω με το μαστίγιο ώσπου να βγάλει αίμα. Κυνηγήστε το δολοφόνο αφήνοντάς τον να πεθάνει μόνος του από πείνα και από δίψα. Οι γυναίκες πλάστηκαν από το Θεό για να τις αγαπούμε, να τις λατρεύουμε, να τις φύγουμε στην αγκαλιά μας και όχι να τις φάζουμε σαν αρνιά», τον επιφημούν σε κάθε του λέξη. Όλοι ανεξαιρέτως επιφημούν τα λόγια του. Και υπάρχουν αυτή την τόσο πρωινή ώρα άνθρωποι κάθε λογής που τον ακούνε. Άνθρωποι σοβαροί που πάνε στη δουλειά τους, όχι απλοί αργόσχολοι. Κανείς δεν επαναστατεί, γιατί βρίσκουν καλό οτιδήποτε προέρχεται από τους τυράννους ολιγάρχες. Μπορεί κάποτε να τους διώξουν από τη Λατινική Ήπειρο με ξένη παρέμβαση, αλλά ο λαός δεν θα πάψει να χύνει δάκρυα για την απώλειά τους. Ο Πανσέλινος είναι τρομαγμένος από το θέαμα. Φεύγει τρομοκρατημένος. Τρέχει στο γραφείο του μεγαλύτερου δικηγόρου της πόλης και χτυπάει το κουδούνι. «Κύριε δικηγόρε, σας παρακαλώ να αναλάβετε την υπόθεσή μου», λέει. «Θα σας πω περί τίνος πρόκειται». «Δεν είναι ανάγκη να μου πείτε», λέει ο δικηγόρος. «Το γνωρίζω με τις παραμικρότερες λεπτομέρειες. Θέλετε να αναλάβετε την υπεράσπισή μου?»
Δεν χρειάζεται να σας απαντήσω τώρα. Θα συζητήσουμε όταν η υπόθεσή σας εγγραφεί στο πινάκιο. Προς το παρόν δεν έχετε ανάγκη από δικηγόρο. Οι αρχές δεν έλαβαν γνώση του εγκλήματός σας, αγνοούν τα πάντα. Μα τα έχω ήδη ομολογήσει όλα στην αστυνομία. Από το πρωί κιόλας. Έδωσα κατάθεση και την υπέγραψα. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της. Δεν θα σας συνέλαβαν όμως. Είστε εδώ μπροστά μου. Ελεύθερος. Αυτό σημαίνει πως η δικαιοσύνη αγνοεί ακόμα την πράξη σας. Αλλιώτικα θα σας είχαν συλλάβει. Σας λέω, κύριε συνήγορε, πως περισσότερο από 2 ώρες πριν κατέθεσα πλήρη ομολογία στην αστυνομία. Οι αρχές γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη. Η αστυνομία γνωρίζει τα γεγονότα από τις 4 το πρωί. Ο μοιράρχης Μαλαγκάμπα κάλεσε στο σπίτι του τον αρχηγό της αστυνομίας και τον ενημέρωσε για το φόνο. Αυτόματα ο κυβερνήτης, οι δικαστές, εγώ ο ίδιος και όλος ο κόσμος λάβαμε γνώση. Όσο ομολογήσατε, η αστυνομία τα γνώριζε ήδη. Τότε γιατί δεν με συλλάβανε? Γιατί εδώ σε εμάς δεν είναι αυτή η συνήθις διαδικασία. Στην Ευρώπη, από τη στιγμή που διαπράττει κανείς ένα έγκλημα, η αστυνομία συλλαμβάνει όλο τον κόσμο, ακόμα και τους αθώους. Και η δυσκολία εκεί σε εσάς είναι πώς θα σας αφήσουν. Σε εμάς η διαδικασία είναι διαφορετική, καλύτερη. Δεν έχετε λόγο να παραπονιέστε, έτσι δεν είναι? Είστε ελεύθερος. Δεν παραπονιέται κανείς επειδή είναι ελεύθερος.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο δερμάτινος χιτώνας».

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε και αείχησος ο Άννας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεό Θεός, ελπίσαμον δόξα σε Βασιλεύ Ουράνιε, παράκτητα το πνεύμα της ελπιδίας, ο πανταχού παρών και τα παταπληρών της ζωής των αγαθών και Ιησούς χορηγός, έλθε και σκήνες ο ημίγη κατά της μας, από πάσης Κύριε Ιησούς ο Θεός ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Αγίος ο Χειρός, Αγίος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Αγίος ο Χειρός, Αγίος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Αγίος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εν ίν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν, Παναγία Τριάδος, ελέησον ημάς. Κύριε Δασμαντήρες ημών, δέσποτα συγχώρεσαι ομοίως ημνό, η επίσκεψη και συνήθως ημών, έλα και ενδωματώ σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτρι ημών της ουρανής Αγίας, το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, χρήμα σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άλλον πλούσιον δώσου μη σήμερα και άφεση μην το αφήρματο ημονός και μη σαφίεμεν. Σοφιλέτες ημών και μη σύγκης ημάς φίλες μόνο να ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειλε βασιλεία και η δύναμη στη δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και αεί και τους αιώνας
1: των αιώνων. Αμήν. Σώσα και τον λαό σου και ευλόγησον την ονομία σου, νύο ασυλεύσει κατά πάνω δρούμενος, εδώ σώφιλά τον δεσαλός απορρίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθής, έδωσε ο Πουσίος, η πονήμος και η πολιτεία, τους εκκριμούς σου δώσει, πιστεύω ο Θεός, έφερε ένα άμυσο, τους πιστούς βασίλης η μόνη κασχολήπα να αυτής κατά πολεμία, η συμμαχία να έχει εν της συνόπων ειρήνης αίδη τρόπεν, και νίκαια ή και σώνος των νέων να μην. Προστασία φράγεται έτσι και δύο παίρνει στην αγκαθή της Εκκλησίας, η μόνη πανήμη του Θεοτόκη, στήριξε ο δόξο πολιτεία, σώσε, ούσε και διευσάς βασιλεύει, η χορήγη αυτή σου λόγω την νίκη. Γιατί έτυχε στον Θεό μόνο η ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός ευλογημένη, ελέησον τα μεθά σου επάγουσον και ελέησον.
1: Ελέησον και ελέησον και ελέησον.
0: Ετι δέο μεθά υπέρ των εξεγόνων και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Ελέησον και ελέησον και ελέησον.
0: Ιδέο μεθά υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου.
1: Ελέησον και ελέησον και ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος της υπάρχης και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ίσως.

0: αγάπη πάντων ημπιαή, ει τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σε Θεό και ποιή σε Ελλήνα θαυσιδοκία. Δόξα σε Θεό και ποιή σε Ελλήνα θαυσιδοκία. Δόξα σε Θεό και ποιή σε Ελλήνα θαυσιδοκία. Και δοχή εμπανήσεις. Εδώ στο όμο και την ανεσίσου. Και δοχή εμπανήσεις. Εδώ στο όμο και την ανεσίσου. Και γιατί έπρεπε να δουλεύει πολύ επανήσαν εμέ. Κουρία ψυχία μου και εσύ έχουν το αυτό συνδική αδειόδοξο μου και ψωκεφαλή μου. Πανίμπο κύριε και έκασα και πέκο σε όμω όσο γύρωθουν. Εγώ δε έχει μπει την κύψα σε γέννη και όσο αντρίψε τέ μου. Ούχο θύσω να βγουν το κύριο σε θυμένο μη. Ανάσα και ίσω ο Θεό μου. Οδυσσία πάντα σε πάντα σου θέλοντα ματέα ο δόμο όσο αντρίψε. Το κύριο κυρίω τώρα όσο ευλογίε μου. Εγώ έχει μπει την κύψα. Εξεγέννη και όσο αντρίψε τέ μου. Κύριε, μη θυμώσω ελέξει με ευλογή σου παιδεύσει με. Ο τεβέλος επαγγισά μου και πεστεί εξ ολυχίας σου και στην ίδια σακή μου, από σώπου σου αγγίσου και στην ίδια σου θέση μου, σώπου μου τι όμουν. Ο τεμή και φαρή μου σε φορτίον βαρύ ευπαρίθαν με προσώρησαν και σε άμψο με πες μου, από σώπου σου ασυνήσουν τα τεπόες, αντεγράφουν ως θέρους, ότι είναι μέσα πάζουν εμπορευόμοι. Ότι ψώε με πλήρης αμπεγμάτων και στην ίδια σου σακή μου, εκακώθηκε το πνεύμα του ανασόδρα, οριόμοι από σαν καρδίας μου, κύριε δε σου πας επιθυμία μου και στον αγωμό μου, από σου τα πεκρίδι, η καρδιά μου τα λάθη, εγκατέλε με ισχύες μου και το φως μου και αυτό και έστε με τεμού. Οι φίλοι μου και ψυχοί μου σαν αγγίσμα και μίγησαν και έστησαν και σαν κότεν έστησαν. Και εξεδιάζω το ίσο του ψυχία μου και οι ζωτές χαρά μέρες σωματιότητας και οι ενταριότητας όλοι με μελέτησε. Εγώ δύο σε κομποσοκή κονιξιός ή άλλος, ού κάνει εγώ το στόμα αυτού και γενόμενους άνθρωπος που ακούν και εγώ το στόμα και αυτού ελεγμού. Σε ψυχή κύριε, ύπησε σε ακούσει κύριε ο Θεός μου. Ότι ύπον ύποτε επαιώσει με θύμου. Και σε αυτήν την πρόοδο με μένει ο λιμάνι, ότι εγώ είμαι έτοιμο και αγκεδόν μου το με στην διαπαντό σου, την ομοία μου, εγώ να γίνω μερική σου υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε θερή μου ζώση και κατέρωτε περαιμέ και η θέση μου σου δεσμεαδίκω. Η έντα πρόοδο με κατέρωτε τον ιδέα με επί κατά δύο αναπαθοσύνη. Μη καταλήψε με εκεί ο Θεό, μη αποσυμπρό και σε οθιά μου και οι εσωτερίε μου. Μη καταλήψε με εκεί ο Θεό, μη αποσυμπρό και σε οθιά μου και οι εσωτερίε μου. Ο Θεός μου, σε οθίζω, ειδίψε σε ψυχή μου, ξαφώσεις άξ μου, εν γέρι μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως λίγη όχληση παιδί μου τη δαμή σου τη δόξα σου, ότι κρίσον τελώς ο πεζοάς, τα χείλη με πνευσή σε ούτως ευλογήσω τη ζωή μου, και εν τελώμα τη ώρα τα σκύδα μου, σε ξέρω τη ποιότητα σε πληστή η ψυχή μου, και χείλη αγκαλιά σε ως ενέ στόμα. Ή έμνο όσο που ψωνίζουμε τη σώμη σημαίνει σε, ότι εγεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη όσο αγκαλιάσουμε. Εκορύφησε και πίσω σου ημού δε έδρα από τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτι, ζήτησαν ψυχή μου εις ενδέψοντες κάτω τη δεσγής, παρά δοθούντας ο Θεός ενδέσω που επανέσονται. Ο δε βασιλεύσε φράνθης από το Θεό, επένθησε πάσο με την εφραγή στο μέλλον των άδικα. Ενδυσώθης με την εισέ, ότι γίνεις βεθός μου για τη σκέπη μου σου οριάσουμε. Εκορύφη, η ψυχή μου πίσω σου ημού δε έδρα από τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί, Κυρίω και για Πνεύμα, την Κοινή και Αίγη, στον ως τον αιώνα. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Γερέσον, γερέσον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί, Κυρίω και για Πνεύμα, την Κοινή και Αίγη, στον ως τον αιώνα. Αμήν. Κύριε Θεός, τελείως μου μέσα και έκαξα και δεχτεί να δίνεσον. Είσαι ελθέντρο, ο οποίος ευχή μου κλείνει το ου στη διησή μου. Ότι επλήγησε η ψυχή μου και η ζωή του σε προσελογήσει, με το λαό των Ισλάκων, εγεννήθω ο άνθρωπο αγωγήθω να πει ελεύθερο. Ο σύντροματίε καθέθεσαν τα όφο, όνου μου τσέτη και αυτοί έφυσε όσο απόσυσαν. Έθεντο με ελάπα εδώ το σκοτεινή σχέση αθανάτων. Επεμέ, έπεσε ο θυμό και πάντω με το ζού σου εμπίεσε εμέ. Εμάκαινο στου γνωστού, με μη με τον δερήγμα αυτή. Παρεδόθηκε και έξω από τον θύμο τη αναπτυχία. Εκεί έκαξα από σε Κύριο την ημέρα διεπέδεσαι στα δασχύρα μου. Μη τη νεκρή τη θαυμάσια, ή ιατρία να σου εξοργήσουν τέση. Μη διηγεί σε δέντρο το λεό σου, είναι θεά σου απολία. Μη γνωστή το σκότο μα σιά σου, και δικαιοσύνη σε επιβλέπει ζευμένη. Καγό από σε Κύριο και έκασα, γιατί από η ψυχή μου προφάτησε. Είναι δι Κύριε, από αυτή ψυχή μου προστάξα πόσο πόσο ήμουν. Δοχώ είμαι εγώ και κακόπη ενωτητό μου. Η ψωθή θα πρέπει και ξεπολύθει. Επεμέθα θα είναι γέρο και φορέ με ξεδεξάμε και εγώ σαν μου είδω ότι η μέρα πιέσω με άμα. εμάκαινα σαφούχα και περισσία και γνωστού με ερπορία. Κύριε Θεοστερία μου, ημέρασε και έταξα και ρηθεί να δίνει στου ερωτέρου την οποία σοχή μου, πλέον το ογού σου στη δεσή μου. Ευλόγη σοχή μου τον κύριο και πάντα εντό μου τον το άγιον αυτού. Ευλόγη σοχή μου τον κύριο και μία πεινανθάνου πάσα στα σταυροδόρα σου αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα με μία σου έννοια πάσα γνώση σου. Τον ιδρού μου να δώσω ίσω σε όνειρο σε μία κρεμή. Αν επιπλώντα ένα μέθα επιθυμία σου να κενησίται ω αϊτού νεότη σου. Η αιώνα μα ω ακύρια σου και μα οικουμένη σε γνώρισε τα σώδου του Μωυσή, τη ρίζα ή τα θερήματα αυτού. Η τύμων και ρήμων ο κύριο με κόθημο και πολυέλεο σου και ιστέρο οργή, είστε ουδέ σου ένα όνειρο μηνύ. Ου κατά σε μία σημών επίση είναι βιοδέκα τη αματία σημών επεντοκινημή. Ότι κατά το ύψο του νόμου τη Ισραήλ κύριο το έδωσε αυτού επί του σοβαρού αυτών. Καθώ απέχου συναντρέ από τη σημών εμά και να θυμάσαι μία σημών. Καθώ η τύρη πατήρη σου τύρισε κύριο του σοβαρού αυτών. Ότι αυτό έγινε πλάσμα η μονεμνή σου έχουν σεσμέν. Άνθρωπο τη χώρα σημαίνει αυτό ή άνθρωπο του αγρού του εξανθίσει. Ότι θρέφουμε αδίθεν ότι υπάρξει και ότι γνώστε τέντο πονοθούν. Το τέλος του Κύριου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φωνώσεις αυτών. Και η δικαιοσύνη αφήσει αυτού συλλάβωση τη θήκη αυτού και ομνημένης, τα νερόν αυτοποιήσει αυτάς. Κύριος εν τον ανόητή μας τον αυτού και βασιλεί αυτού πάνω του εσπόζει. Ευεί τον Κύριον πάντες έγκαιρε αυτού δυνατή ισχύ ποιόν στο λόγον αυτού, του ακούσε της μέσου λόγον αυτού. Ευεί τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιόν στέρημα αυτού. Ευεί τον Κύριον πάντα εγώ αυτού, εμπαθεί το αφόδο της εσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εμπαθεί το αφόδο της εσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσα ευχής μου ενώ σε θυμητά η θεία σου, εις άκουσα όμως δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι έτσι και συμμετρού σου λίγη και όθεσαι την οποία όσο παζών. Ότι κατευθεί έξω εθώ ψυχή μου, τα πείνω σε γίνει τη ζωή μου. Κάθε σέρος και δίνεις όπου σε όλους και κηδείας με τον νέο μου, εμείς τα λάθη καρδία μου. Εμνήσει λίμον αρχαίων εμένα σε πάση Άγιο σου, ευήμασο καιρό σου εμερέτων, διεπέδωσε τα σχήρα σου ψυχή μου ως γηγιάν υδρώσει. Τα χείς άκουσό με και εξέβδο πλέον μη αποστρέψω προς οπόσα μου και αμοιωθήσω με, τις κατάπαιρνσες βλάκων όπου στον πίσω μου το ρεό σου επισύπησα. Γνώρισό με και αδόνι πορεύσω με την προσέδη του ψυχή μου. Εξελού με τον εθό μου Κύριε προσέχω τέχνικο δίδαξό με τον πληθωριμά σου του Σύνοδο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν εγγύηση με γη ευθεία, ένα και ένα ματό σου εκεί έζησε με. Έδειχε σύνσου εξάξει, ξεθρύει ψυχή μου και είναι το ερέι σου, έξω το θεύσε θρού για πολλή πάντα, το στρίβο του ψυχή μου και από το ρούσι μη. Ισάκου σώμη και η δικαιοσύνη σου και μη εισέθη, κρίση με δούλου σου. Ισάκου σώμη και η δικαιοσύνη σου και μη εισέθη, κρίση με δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν εγγύηση με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και για πνεύμα την καινή και αή και σε μας τον αιών να μην. Αλληλία, αλληλία, αλληλία, δόξα σε Θεός. Αλληλία, αλληλία, αλληλία, δόξα Θεός. Αλληλία, αλληλία, αλληλία, δόξα Θεός. Η ευχής ημών Κύριε δόξα σε είναι.
0: Κυρίω
1: Δεϊσόμε.
0: Υπέρ τη άνωθεν η δίνηση τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου Δεϊσόμε. Υπέρ τη ειρήνη του σώματο κόσμου, ασταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενό αιώ του κυρίου Δεϊσόμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεού Ισίων ενωτό του κυρίου Δεϊσόμε. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίου. Του τιμίου Μεσητερίου της Αριστό Διακονίας παντός του λαού και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσα Αριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής Πόλεως και Πόρας και των πίστικων των αναρτές του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπερπλεών των αδικορούν των ασούν των κανόνων εχμαλών των γης σωτηρίας αυτών. Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του ληστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και στους αιώνα.

0: ζούμε.
1: Κύριε Αγκαίσον.
0: Αντιλαβούσος ρελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχωρητή.
1: Κύριε Αγκαίσον.
0: Παναγία σαν χράντου, υπερολογημένες ανδόξες, κύριε Θεοτόκου, θεία υπαρθένου Μαρίας. Μεταπάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα.
1: Συγχυρίε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η

Σε έντρον κρεμάμενο επί του ξύλου μυθικός κρινολόγους αέλεγε της Ιανταπέδου και των Εβραίων ο άνομος δήμος και ακάριστος ο πολλών και μεγάλος σου. Ιέ μου το ρέον απολαύσας υμνός σου τη

παραπλία Χριστού και ενδυσάμεν η όπλα της πίστεως, τας παρατάξεις του εχθρού αθλητικός κατεβάλλεται. Ο θύμος τη επίδειγα, τη ζωή υπομείνατε, πάσα στον τυράννο να φυλάστε και μάστιγας, διότι τους κεφάλους ενδέξαστε,

0: Ελέησον ο Θεός τον μεγαλεό σου, θα το πλήττουν θερμό σου εξάλληψαν το άνοιγμά μου. Επιβλίο πλήρω με τη ανομία τη φορτία του καθαρισμού μου. Ό,τι είναι ανομία μου, γονό που η αμαρτία μου νοπιόμεση τη διαπαντό σου. Σύμφωνο ήμαρ το υποτερό είναι ο Θεό σου επίησα. Όπω αν δικαιωθεί τη λόγη σου και νικήσει το κρινεστέ. Η δούγα ανομία συνελήφθη και αναμαρτία εκεί σε εμενίτε μου. Η δούγα αλήθεια ανοιγάμισε στα άγρια την ακρίβεια τη σοφία σου δήλωσά μου. Ραντί με ισόβου ευχαριστήσω με, πληνεί με και υπερχαιώ να ευχαριστήσω με. Αγκουτή με αγαλία σε διαφροσύνη, αγαλιάσω Θεό θέα τα δεδομένα. Απόστρεψα το προσωπό σου και πάσα ανομία με εξάλληψα. Καρδία καθαρά χτίσω εν ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησαν τη εγκάλυψη. Μία βορύψη με από το προσώπου σου του πνεύμα στο άγιο με ήταν έτσι εδώ. Απόδοση με την αγαλία τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στη εξώ. Διδάξω ανώπου σα οδού και σε βίση τη εξέλιξη. Ρίση με ξημάτων ο Θεό. Ο Θεό τη σωτηρία μου αγαλιάσει την γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε τα κύλη μου ανοίξει, στόμα να κυλεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλει σα τη σιάνε ροδάν, λογαυτώματα μου και προκύσει. Θυσία του Θεού πνεύμα σε τριμμένο, καρδία συντεδημένη, αμυλωμένο ο Θεό μου και ξεμενό. Αγάπη μου κύριε την ευλογία σου τη Σιών, και οικονομηθεί το αντίχει Ιερουσαλήμ. Τότε ευλογή τη Θεία δικαιοσύνη σαν πράγμα το αυτόματο, τότε αν ίσω είναι το θυσιαστή ο σου μόσχο. Όταν είδα τα πάρη νεύμα διθείο ει μία συναγωγή στην αρχή σα και τεμό θάλασσα Ισραηλίτη λαό, ούτω ο Θεό ημών δοξασμένο υπάρχει, αυτό μόνο άσχο διδόξα. Δόξα ο Θεό ημών δόξα. Πολιότι να πάθει έβαψε λόγια τη πάθηση τη τυρεμία αρχό σου και βρωτούσε του ασφού σε τραυμάτισε πάλι. Ο αντίπαλο του ευσεβώ προσκυνούντα την απειρνόητρο οικονομία σου. Δόξα ο Θεό ημών δόξα. Ο δεσμεύσα απάντη παραδείσου των άνθρωπων εντολή παραβάσει τη δεσμή δέδεται αλήθεια κύριε ή στο εσωματού. Θελουσίω εδώ δέχτη λίον από το παράδειγμα ημών φιλάνθρωπο. Άγιοι μάρτυρε του ζεύστη περιμών. Να βαγούσαν ορόντε οι ανθρωπόροι πτήσιντε στον δαιμόν απάτε. Των πιστών όφη αλλημένε έβδι. Πάσα του αλάστονο πίση οικείων αιμάτων δύναμη βυθίζοντε μεγαλώνουν. Άγιοι μάρτυρε του ζεύστη περιμών. Ο χορό του μαρτύρων χωροστασίε σάνων περηφανώ συνημένο. Αστραπέ πάντοτε περιαβγάζεται αυτή του θεότητο και του εντυγεί καταβγάζει εκ τούτου τα τεράστια πίστη οξάζοντα. Περαγία του πρωτιστό του μα. Υπερτέρων των άνομων και σταγμάτων τεμούσα επί της γης θεών λόγων, τον ημάς άθαντε προς τα ουράνια της αυτού καθήμας και το σταυρό των τιμίων εν αποβιβάσαντα διαγαθόνιμα. Υπεραγία του πλούτια σώσον ημάς, το κατάσκιον όρωσε ο προείδεν εμπνεύματι αβαγού μου προφήτης, της όπου άθαντε επισκιάσε με πάθεση καυσούμενον και εξιάστησαν άνθρωπος των παρενοχλούντων μη δεινός επιτρώσαστε. Υπεραγία πλωτόγια σώσον ημάς. Φραντισμό θείου ρήτρου του κοινοθέντος ευθείας πλευράς του Υιού σου, του σεβούς εύκλινο καρδίας πόλοπας, όπως μεγαλύνωσε επί καταχρέως οξάζωσε την αίμα κάριστο και παραμόνητο. Υπεραγία πλωτόγια σώσον ημάς. Ιερουγόν το τεχόντι έντεκες λόγων θεώσαντι των πρωτών την ουσία, αλλά αυτόν έντισε υφορημένο με και εξασθενήσαντα εις του εχθρού μελωδίας θείας παρακλήσεως καταξιώσει αγνή. Άγιοι μάρτυρες πεζεύσετε περιμόν, εν την νυχτή με του βίου, ύπνο δεινώσεις και πέντα πράξεις ημιτανίας, προς το φως ο Θεός εξέγερος, ευχές του μαρτύρου σου Χριστέ να δοξάζω. Άγιοι μάρτυρες πεζεύσετε περιμόν, αποκυμαίων στα ζώντων των πληγασμών, της εν Θεού γνώσεως, γλυκανθείς αντριανέ, των ιών εξήμεσας, της πριν αγνωσίας αμυθός και μακάριστα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, Ανατολής με Πρωτέρα Ηλιακής, η ψυχή ως έχουσα της αναθλήσεως, προς φως συνοθείς, ομόζυγων, προσών, Ναταλία, γυναικών του εγκαλόφισμα, και νίκαια ήχης όνος των Ιωμήν. Τον σε αυτής δεξαμένη δημιουργών, ως αυτός υπέρισεν εξ ασπόρους ο γαστρός, υπερνούσε ακούγραν αγνή, το χτισμάτων αληθώς εδείχτης δέσποινα. Ο εκμειώντων τα πάντα παραγαγών των λόγων χτιζόμενα να τελειούμενα πνεύματι, παντοκράτο ύψιστε εν τη αγάπη της ιστεριωσόμου. Δόξα σε Θεός μου δόξα, σε τον τη φύση θεότητος απαθή, παθητών γενόμενος αρχήρι αγαπώντα, ξύλο θανάτωσε, Εβραίων δήμος ημάς θανατούντα. Δόξα σε Θεός μου δόξα, επί δάδουμε εμάς γλώρια γηγή, εξήλω θεωνήματι, εκ εμάς εις ανάγουμε στα επουράνια προς της κακίας τα βάρα τα μεσόντα. Άγιοι μάρτυρες τα ζεύστε περιβόρου, πεβεγγυρμένοι τη στίγμα του Χριστού, ανεύθυνοι μάρτυρες του Κυρίου παρίσταστε, παρά αυτού δεχόμενοι το Σιό, κάτι κηρύττω θα τη δώσει. Άγιοι μάρτυρες τα ζεύστε περιβόρου, αγαλωμένη ψυχή προς τους εγγυσμούς, εχώρου μιάγκη, την εσχάτη των δράκων τη λύπη, εμποιούμενη και τους αγγέλους μου, και τους αγγέλων χωρίων χωρούς, χαράς πληρούντες, περαγγεία που τον ισώσουν εμάς. Αναρτηθέτε αρρώσαν εν το σταυρό, Χριστόνα η πυρόδομη, οδυρωμένη έργες, έδεις δόξης ήλια, εξοφθαλμό μου φωτίζον, τους ενσκόλοι. Περαγγεία που τον ισώσουν εμάς, τον ελέγει απάντων και εκτερμής, υπάρχοντα πλούσιον ελεήμων υπάρχουν, σαν Παναγία έθεσε επιχειρήσε εμάς οι λαγωμένους. Περαγγέλ του Χριστόσου μας, κήκος του πάντων πάντων ποιητού, οικήσε της όπισον, ενεμή του παράκλητο, γεγονότης πύλιον των ψυχοκτώνων Χριστών αγνή βαθμένη. Περαγγέλ του Χριστόσου μας, νεύχονται πάντα το φέροντα θεϊκό, αγκάλες ως μέρος αναθεωτό και επίνευσον εδε με και ρίσε με της προς τα πάντα συνέψεως ατόπου. Άγιοι μάρτυρες, πεζεύσατε εδε ημών. Δεσμά φυγών ειδωλικής ματαιότητος μάρτης συνεδέθης στο πόδι της αγάπης του Χριστού και της δεσμής των αυτού αγροπόρων χαίρων εκκοινώνησης. Άγιοι μάρτυρες, πεζεύσατε εδε ημών. Μοκλώντας χέληση, σιδηρών συνειδηλαβατώμενοι, πάντες, αθροφόροι κυρίου, ασεβίας τα οστά, υπομονής το μοκλό και Ανδρίας όντως συνετρίψατε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πυρή αγάπηστε εκεί στη ψυχή προεγωμένη του συζύγου έψυξα στον έρωτα εις Χριστόν τον πόδο τον δισαρκώς Ναταλία τέλεο εισήσασα. Και νύν και αήκε στους αιώνας των αιωναμήν, του Θείου τόπου σου αγνή πάσας φύσεως τάξη, υπερβαίνει το θαύμα, Θεόν καρυπερθειός συνέλαβες εγκαστρή και τεκούσα μένεις αϊπάρθενος. Που και στην Άγιο σα η Κύριε ο Θεός μου, ο υψός σας το κέρας τον πιστό σου άγαπε, και στερεός σας ημάς εν την πέτρα της ομολογίας σου.
1: Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε,
0: Κύριε Λέησον,
1: αντιλαβούς όσον ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάρη της,
0: Κύριε Λέησον,
1: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίτης ημών,

0: το Θεό παρατώνετο. Σε Κύριε.
1: Ότι σου ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Υγεία ή τώρα τον

0: αίμα πτισμάτων αφρών όσων έφραξαν, η ψυχή και το σώμα μολύνας ο άγνοιος, η μη την πίσω εν εκείνη τη ώρα, η νύχα οι άγγελοι, την ψυχή μου χωρίζουσι, του αθλίου ο σώματος, τότε δέσποινα βοήθεια μου γενό και μπροστά της θερμότατος, σε γάρε μου ευπίδα, δούλος σου άχραντε.
1: Έθνικος ημάς και πέραν αγάπησον και είδαμε για την υγεία σου Υιόν, υπερήμονης σαν εγώ δεν κασίωσε τα ευρωάς με ευχαριστούν εις δόξα νάμι σου Κύριε. Δόξα Θεός ημών, δόξα σε ήρθε να νυχθώς ότι εμείς, απάσε πέρα και αν δες πλέπιον εσύ στέλνει και πάει να δωράγουν κλόμενος, όπως παραβάσεις που μας έντατε εμείς, οι άνθρωποι. Δόξα Θεός ημών, δόξα στέφωσα καθόν εδείς ο Θεό με κότιμη, ή έδαση δεύτερη την όρση των κατεπόρων που φταίει μόνο, αμαρτία έπαυσα συνολογό σου όλα τα παθήματα. Άγιοι μάτες του Χριστού περιζωεύσε περίμον. Άθαυστη ποινές εκείς μόνο μια δεμάτη της άμαντης στην πάνη του νεφρού, εδείς προσύνη μόνο υποτάδοντες άμετα καθόμενον, η αγωνία όλων παρενόμενων. Άγιοι μάτες του Χριστού περιζωεύσε περίμον. Σώμα συγχαρτή σε θεσία, αυτή ανεθίσαστε επάστη στο πάθο αυτών, το απαθού στε δώσου, νησάμε υπονέφη με μάτι στου σωμάτων πάντων συνάρτη. Ραγία θεατό και σώσουν οι μάρε, τόμα σε ποτέ ροφή τη πόλη που θέατε, ενώ το δαχτύλο του πατρό σου απεγράφει λόγο ερχόμενο, και του προπάτορο λόγο και ειλικρινή άθαντε φιλόγραφων. Ραγία θεατό και σώσουν οι μάρε, μόνο πω έστε και σφαγίνε εκόμενη πέμινο, τι μονοπιστή σαν ψυχήνε δικέ δε μόνο θα πόλει οι υπερσβείε τράβεψαν τι εντεκούσει, μόνο πονιέρε. Ραγία θεατό και σώσουν οι μάρε, έγνωστο κυρών μα του γέι πάχου, και πήρη μαθακία δε όφερο Χριστέ, υποδονών του βίου συντέλημε. Διό με ανάπλασον τη εντεκούση τη θεία παρακλήρωση. Περαγία τε εδώ και σώσουν οι μα, λόγω του πατρό υπερνόμοντα τα βασβήσαντα, πάσα τα γεία στου λόγου του. Σον εκτενό τη όποια λόγισμε, ο άθεση το λόγο να θεωρώ σε μόνια υπάρχανε. Περαγία τε εδώ και σώσουν οι μα, ή αμα η μήνε.

Αστάγκα Βαντονίν. Όσον το σάφιν δε καταφράγει τα θετησίσαι ο τόκια ευθοπρεχούς, πέφτηκε και είσαι ως επιγείς ουρανού υπάρχουν εμπιστήρια. Επί της γης ώρα τους όφησα να δεις εγώ σαν εστάξω να πάει τους διόγκους οι αρχισοντές, άνιμος εκ να ανθοπεδόξω ο Θεός ημών δόξαση, ως πυραμός ανήθησε ξύρο και το πατρί θυσία που συνέχεις, υπέρ ημών αγαπτέ και θυσία σε παρουσιάσουν οι δόλου παντοδύναμε. Δόξω Θεός ημών δόξαση, η γης πλευρά να ζωρώ και δόχει, δύο κρονούς σωτηρίες που χέρις θυσιάδωσε ένα καταγγέλουση, ενεργίες δύο φέροντων. Άγιμα δε στο Χριστού πεζέ στο περιμόν. Βάσει στεράκια σε έρθον φέτα σε ίσου ή σε λίγο προχώρη. Πίστη ευλάβενη ω περί την τιμή αυτού σε αποδόμησαν. Άγιμα δε στο Χριστού πεζέ στο περιμόν. Ρώμη Θεό την απομονή πίση πάσαν την εναστία του πλάνου. Κάτε παρέσατε αυτό χώρι μάρτυρε για να εμπρό σε φανώθηκε. Περαγία Θεό και σώσουν εμά. Ρέφησαν πριν παραβάσει τη θέση κάθε μα ω αρέσου σε γούσα. Χριστόν ανέφασα στον Αγία Δέσποινα προστασία των ψυχών ημών. Περαγία Θεοτόκια σώσουν ημάς, σαν κόσμο σαν δύναση ψυχής των πόνων μεταποίησον και τα θυμία σαν έφη δίωξον παρθένου παντός νεφέλη και υγεία και νέα παραγήν δίδομη ετώδη και απόδοση δοξάζονται. Περαγία Θεοτόκια σώσουν ημάς, σαν συνδύσε και πέραζε προς την εξού, δεχτέν τα ρίβλου βάλα με πάσα βαθία συμπάχων έμπλειος, παρθένε εγκλητής με και βία επανόρθωση γενού και χειραγωγία προσεύους θεία γνώσεως. Περαγία Θεοτόκια σώσουν ημάς, Αγία σου το νόμο και την ψυχή, παρθένε φωταγώγησον, θεία δόξου με το χρονοποίησον, ιδού βαρε χρήστην καρκών, και επαντίε σε νερόφιν εντελέ, και εμορισμένη προσφέρω τη συνείδηση. Άγιε μου αδε στο Χριστό με ζεύσε το περιμόν. Δεκά διπλή των φυτών, συναπλή διάδε το Χριστό, νυν συνδεόμενη έλυσαν δέσσερα σε βία όντω ανίσχυρων, ισχύδη στη διάδε στην κοινότητα. Άγιε το Θεό με ζεύσε το περιμόν. Ήδη ω όσο εμέσω με στο σώσο του φαϊνών ο διανέ, δώσω μα συνάφημο απίσταψο ασφαίνιο σε σεβία, τη ασεβία αχρήν, διώξα και φωτίσα κόσμου τα πέρατα. Δόξα πατρί και η όγια για πνεύματι. Δράσος νημάτων σου τους ευκών ή άμα τον πόνον αληθώς, του σου συζύγου και γέννηται απογενωμένων και των κριτών ως το γη, θεόφωνα τα λία μάρτυρος εσκηνέ, και νύχια ήγης ως τον αιών να μην. Το στερατόπον σε ψυχής έσχα του κόσμου, καθή ομολογούντας διάθουσον, σε έγκα προσεσίνα καταβόλη του κέντρου και νόντος του αγενήθεια.

0: βασιλεύσει ειρήνη και σωτήρων ψυχών ημών και εσύ την δόξα δεν αφέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία ή και τον Θεό να τον αιώνων.
1: Αμήν. Γυναικός Θεόφρονος στους θείους λόγους, εν καρδία φέμενος Ανδριανέ Μάρτης Χριστού, εν τες βασάνιες προσέδραμες, συν τη συζύγω το στέφος δεξάμενος. Καιρός επέσε της πιστής χαρμόσυνος ημέρα, Ανδριανού του Θείου, εν Θεός ευχαρθώμεν, αναβώντας προς Αυτόν, Μάρτης του Κυρίου, ο τον αγώνα των καλών σαφώς αγωνισάμενος και στέφος ουρανός δεξάμενος της δικαιοσύνης από πάσης εμπειρίας του αλωτρίου ημάς ρίσε πάντας, ίαση των ψυχών και των σωμάτων, εξ Απόστολων ημίν και την κοιλίδα πάσαν του νοός εκάθαρον ουρανώθεν. Συν τη συζύγω το στέφος δεξάμενος.
2: Συν τη συζύγω το στέφος δεξάμενος.
1: Τυχώς τη έρθει το αυτομηνός, μνήμη των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Ανδριανού και Ναταλίας, της συνοδείας αυτών. Ανδριανού τέμνους η χείρας και πόδας, χείρες πονηρών, όν φωνοδρόμοι πόδες. Εν το βίος είναι γνώσ' εν δε το πόλο, Ανδριανός σύσχυνος η Ναταλία. Ανδριανός μύθι η χείρας πόδας η κάδι έρθει. Τι αυτή η μέρα μνήμη,

Και αυτή η μέρα οι αθλήσαντες στο Αγίου Ανδριανού ψήφιτε, οι συναθλήσαντες στο Αγίου Ανδριανού ψήφιτε λιούνται. Τέμνου συναντρών 23 άκρα, τάσα τετράγες, το σάφτα, χείρα και πόδας. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Αττικού της Ισσηνίου και τόσιου Πατρός ημών Ιδιστίωνος. Συσταδριοδρομούς οι αθλητεδίου ψήφους δραμώντες στάδια μπουχοδρόμους. Ρυφθείς εις όχοδα κρύων Ιδιστίων, εύθυμος εις άδακρη χωρίων. Και αυτή η μέρα μνήμη εταίρου μάρτυρος Ανδριανού, Ανδριανότ μητέντα κοσμής εις στέφος εν τη μεγίστη των Στεφάνων ημέρα. Και αυτή η μέρα μνήμη τόσου Πατρός ημών Ιωάσαπ, Υιού Αβενίρ του Βασιλέως. Ζήλωτα βασίλεια μα βασιλέως, όκης εν Υιός γήινου βασιλέως. Και αυτή η μέρα όσος πατήρ ημών τη Θώης εν ειρήνη τελειούται. Ού και είχε είμαι σάρκα τη Θώης όλος, καν είχε τίξας ού και αμπρός η τάφα. Και στον Αγίο σου πρεσβείς ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

και το σταυρό σου επομονάρα, χαράμενος των πάθων τούτου κοινωνός γέγονας, ένα φωτέρης γαρόφθησον το δόκιμος, ο θεμπιστή σήμερο γεραίρο.

των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σαυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλίσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση

0: Ουσκεπάσαντιν ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραδόμετα.
1: Συγκύριε.
2: Και καταξίωσον ημάς.

ότι σου εστίν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί.

Μεταλαβών δε στον Θείον Αγίον Αχράντων, αθανάτων επουρανίων και ζωπιών, τρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξιώσε

En ειρήνη προέλθουμεν. Ο ευλογούντας ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν σε επιμετώντας. Σώσου το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πνεύμα της Εκκλησίας σου φύλαξε. Να αγία σου ψυχαγόντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Ξύ αυτού αντιδόξου τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκατελείψει εμά του ελπίδε τη Εβισέ. Ειρήνη το κόσμο δόρισε τι εκκλησίε σου, τι ιερεύσει, τι βασιλεύσει μου προ το τόγιο του λαό σου. Ότι πάσα τον σου καθήκε πάνω των ρηματέλειων. Άρα θε κατεβαίνω προ το φόντο. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνηση να αναπέμπομεν το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την οικαιαή.

0: Ευλογία Κυρίου και Έλλειος ευθυμάστε αυτούθια χάρη και ανθρωπία πάντρην και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της ευδύσης Παναχάντων και Παναμόης Ανθίων Τρώος, την Άγδου Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη Χάρη του Παναγίου και Ζωοδόγου Τάφου, προστασίας τιμήν υπουρανίων θείων, αερών, αλληλεγγύρων σωμάτων, οίκαι εσύ του τιμίων δόξα.

0: Ελεήσε και σώσε μας από τους φιλάνθρωπους και ελεήμων Θεός.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνω ότι προσεχή Παρασκευή 28 προς Σάββατο 29 Αυγούστου θα τελεστεί η Ιεράρχη Εκκλησίας του Καθολικού της Ιεράς Μονής που ενάτης βραδινής έως πρώτης πρωινής επί τη μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Βοήθεια μας.
1: Βοήθεια.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

Κάθε μέρα νέα μέρα. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο η Αποστολή Αφονταρά. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές, και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 10.30. Πριν όμως ξεκινήσουμε με την θεματολογία της σημερινής εκπομπής, θα ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμά μας. Αφού όμως ρίξουμε μια ματιά στο σημερινό πρόγραμμα, να διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα.
1: Η ώρα είναι 8.

Να περάσουμε στο πρόγραμμα της σημερινής ημέρας και όπως προαναφέραμε, αγαπητοί ακροατές, από τις 8 έως τις 10.30 ακούτε την εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Μετά το πέρας της εκπομπής αυτής ακολουθεί η εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Ιωταμή Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας, εκδόσεις Ακρίτας». Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού δημιουργήθηκε με την ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Βασίλης Σπυρόπουλος συζητά το θέμα με τον Γεώργιο Φίλια, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις 12 το αλάτι της γης, δημοτική παραδοσιακή μουσική με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Ο Κωνσταντίνος Παπάς και η Θάλια Κύρκου επισκέπτονται και περπατούν στον αρχαιολογικό χώρο της Καστρίτσας στα Γιάννενα. Στις 2 το μεσημβρινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Στις 2.30 η ιστορία μας, νεότερη και σύγχρονη ιστορία στα Επτάνησα, γυμναστικές και αθλητικές ιδέες στο χώρο των Ιωνίων νήσων. Ο Κώστας Παπάς συζητά το θέμα με τον Δημήτρη Μεταλλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Στις 3, αφιέρωμα στους ποταμούς του κόσμου, Εφράτης και Τίγρης, οι ποταμοί της Εδέμ και του πολιτισμού. Η αφιερωματική αυτή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Μπλάθρας αναφέρεται στους ποταμούς Εφράτη και Τίγρη ως ποταμούς της Εδέμ και του πολιτισμού. Σήμερα το θέμα είναι η Βυζαντινή Άνω Μεσοποταμία. Στις 4 η μουσική των Αγγέλων Άσμα Κενών με τον Πέτρο Παπά Ιμανουήλ. Στις 5 θα ακούσετε την εκπομπή του Βασίλη Σπυρόπουλου. Στις 6 η αλήθεια ελευθερώνει. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεωτέρων χρόνων. Στις 7 θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού. Στις 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Η χαμένη πανοπλία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρού Στυλιανού, εκδόσεις Δόμος». Στις 8 αφιέρωμα στα αγιάσματα και στα ιάματα της πατρίδας μας. Αγιάσματα μέρος πρώτο, η αφιερωματική αυτή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που παρουσιάζει ο Βασίλης Σπυρόπουλος πραγματοποιεί ένα οδηπορικό στα αγιάσματα της Ελλάδος. Παρουσιάζονται ιστορικά στοιχεία καθώς και η κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Το θέμα είναι το αγίασμα της Παναγίας της Θήνου, ζωοδόχος πηγή. Καλεσμένος ο πατήρ Γεώργιος Φανερός, αρχαιρατικός επίτροπος Θήνου. Στις 9 θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου. Στις 9.30 αναγνώσματα. Ο Θοδωρής Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός» του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, εκδόσεις «Εν πλώ». Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στις 11 ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5. Η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφοί Καραμαζόφ» του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη. Το νυχτερινό πρόγραμμα του σταθμού περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκπομπές στις 12 τα μεσάνυχτα με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές με την Κυριακή Ελιανού, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα σε δεύτερη μετάδοση την εκπομπή αφιέρωμα στους ποταμούς του κόσμου Εφράτης και Τίγρης, η ποταμή της Εδέμ και του πολιτισμού. Στις 3 την εκπομπή σε δεύτερη μετάδοση με τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη. Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στις 4 σε δεύτερη μετάδοση την εκπομπή «Ραδιοφωνική Βιβλιοθήκη» του 89,5 και στις 5 το πρωί
ραδιοφωνική βιβλιοθήκη, ο Κωνσταντίνος Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Δερμάτινος χιτώνας» του Βιργίλ Γεωργίου. Να σας ενημερώσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι στις 9, στις 10 το πρωί, στις 12, στις 4, στις 6, στις 8 και στις 10 το βράδυ θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε τίτλους ειδήσεων. Καλή σας ημέρα και καλή ακρόαση.

Σήμερα εορτάζουν οι Άγιοι Αδριανός και Ναταλία, Όσιος Ιωσάφ, γιος του βασιλιά της Ινδίας Αβενίρ, Όσιος Τιθόης, οι Άγιοι 23 μάρτυρες, οι Άγιοι Αττικός και Σισίνιος, ο Όσιος Ιβιστίων, ο Άγιος Αδριανός, ο Άγιος Γελάσιος, ο Όσιος Αδριανός Εκροσίας, Ιωσία Μαρία του Ντιβέευο, η Διαχριστών Σαλή. Σήμερα εορτάζουμε τη σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου του Βλαδιμίρου.

Ο Άγιος Αδριανός από την Νικομήδια έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού και ήταν παντρεμένος με την Αταλία. Μία μέρα λοιπόν είδε 23 χριστιανούς να είναι έτοιμοι να μαρτυρήσουν για την πίστη τους. Ο 28χρονος Αδριανός εντυπωσιάστηκε από αυτά που άκουσε και δήλωσε στους ειδωλολάτρες ότι είναι και αυτός χριστιανός. Αμέσως τον έπιασαν και τον έκλεισαν στη φυλακή. Εκεί πήγε η Ναταλία να του συμπαρασταθεί και να του πει να μην λυγίσει. Στη συνέχεια, αφού υπέμεινε πολλά και φρικτά βασανιστήρια, παρέδωσε το πνεύμα του. Αξιοσημείωτο είναι ότι όταν οι ειδωλολάτρες επιχείρησαν να του κάψουν το σώμα, ξέσπασε μία δυνατή νεροποντή η οποία έσβησε τη φωτιά. Το σώμα του ενταφιάστηκε από τη γυναίκα του την Αταλία, η οποία μετά από λίγο καιρό θαύτηκε δίπλα του, αφού μαρτύρησε και αυτή για το Χριστό.

Να συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον σημερινό καιρό και να ξεκινήσουμε με τις προειδοποιήσεις, οι οποίες αναφέρουν ότι η θερμοκρασία θα διατηρηθεί και σήμερα σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 36 με 38 κατά τόπους στα νότια, τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στη νότια Κρήτη 38 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τα γενικά χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά έθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρους όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας και με μικρή πιθανότητα στα λοιπά υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές μεταβλητή ασθενής και στα πελάγη δυτική-βορειοδυτική, 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 36 με 38 τοπικά στα νότια, τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία-Θράκη. Στη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, στη Μακεδονία παροδικές νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία και τη Θράκη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, 3 με 4, ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο θα κυμανθεί από 24 έως 35 και στα υπηρωτικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελαχίστη θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα κυμανθεί από 22 έως 38, τοπικά στα νότια 39 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες Κρήτη, γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις Κυκλάδες και την Κρήτη από 25 έως 31, στην Κρήτη 34 με 35, τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα κυμανθεί από 25 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική για σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη των Αθηνών από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.
στη Θεσσαλονίκη τώρα για σήμερα. Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να σημειωθούν τοπικά μεμονωμένη όμβρη. Η ορατότητα της πρωινές ώρες στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και μικρή άνοδο στα δυτικά.

Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα της Αθηνών Κορίνθου. Αυξημένη είναι η κίνηση στην είσοδο και στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας από την λεωφόρο Αθηνών έως τον κόμβο Καλυφτάκη. Αυξημένη κίνηση θα συναντήσουν οι οδηγοί στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Θιβών, στην Ιερά Οδό. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα της ανόδου της λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπως επίσης και στην Μεσογείον. Αυξημένη κίνηση θα συναντήσουν οι οδηγοί στο ρεύμα από Ηλιούπολη στην λεωφόρο Κατεχάκη, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας αλλά και στην κάθοδο, στην λεωφόρο Συγκρού στο ρεύμα ανόδου, στην Σταδίου και στην Πανεπιστημίου. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, όπως και στην λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της Ηλιουπόλεως. Επίσης θα συναντήσουν οι οδηγοί αυξημένη κίνηση και στην λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα, όπως και στο λιμάνι του Πειραιά.

Σαν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, το 1071 διεξήχθη η μάχη του στο Μαντζικέρτ. Ο Σουλτάνος των Οθωμανών Αλπ Ασλάν νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός ο τέταρτος, ο Διογένης. Με την νίκη τους αυτοί οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας. Το 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Έκτου στην μάχη του Κλεσί. Το 1959 η British Motor Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper, που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγώνης. Το 1983 ψηφίζεται σαν σήμερα στο Τμήμα Διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ. Το 1998 η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή, που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδος περισσότερα από 1,3 δις δολάρια. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1740 ο Ζωζέφ Μισελ Μονγκολιέφ, Γάλλος εφευρέτης του αερόστατου μαζί με τον αδελφό του Ζακ. Το 1743 ο Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας. Σαν σήμερα έφυγε από την ζωή το 1914 ο Πιότρ Νεστέροφ, Ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, με πολλές πρωτιές στο ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκλιση. Το 1919 ο Γεώργιος Σουρής, Έλληνας σατυρικός ποιητής, δημοσιογράφος και εκδότης. Και το 1980 σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Τεξ Άβερι, Αμερικανός καρτουνίστας, παραγωγός δηλαδή κινουμένων σχεδίων, από τους κορυφαίους δημιουργούς ταινιών κινουμένων σχεδίων με σουρεαλιστικό περιεχόμενο.

0: Σαν σήμερα στις 26 Αυγούστου του 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι, όπως προείπαμε, του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Έκτου στη μάχη του Κλεσί. Η μάχη του Κλεσί, αγαπητοί ακροατές, θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές μάχες της στρατιωτικής ιστορίας και σημείο αναφοράς της ανάπτυξης της στρατιωτικής τεχνολογίας, καθώς για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν τα κανόνια στο πεδίο της μάχης, προκαλώντας όχι μόνο ένα σοκ και δέος στον εχθρό, αλλά και τρομακτικές απώλειες. Η απίστευτη αιματοχυσία μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας, που σημάδεψαν τις πολεμικές τους αναμετρήσεις, γνώρισαν ένα σημείο καμπής τον Αύγουστο του 1346, όταν οι Άγγλοι στη μάχη του Κρεσί έφεραν έναν, θα λέγαμε, άσωστο μανίκι, ένα κρυφό όπλο, το οποίο έμελε να αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής των πολεμικών επιχειρήσεων. Και δεν ήταν άλλο αυτό το μέσο από το κανόνι. Το απόγευμα της 26ης Αυγούστου, ο στρατός του βασιλιά της Γαλλίας ξεπρόβαλε άτακτα από τον δρόμο της Άμπεβιλ. Ήταν 3 το απόγευμα και μία καταιγίδα ξέσπασε, αλλά οι στρατιώτες, ενθουσιασμένοι από την προσέγγιση και ανυπόμονοι να αρχίσουν τη μάχη, έσπευσαν στο ύψωμα όπου στρατοπέδευαν οι προσεκτικοί Άγγλοι. Ο βασιλιάς Φίλιππος ο Έκτος σκόπευε να αναβάλει τη μάχη για την επόμενη μέρα, ώστε να ξεκουραστεί ο στρατός από τη μακρά πορεία και να κατοπτεύσει με άνεση τις αγγλικές θέσεις, αλλά δεν κατάφερε να επιβληθεί. Οι πρώτες ομάδες υπάκουσαν στις διαταγές του και σταμάτησαν εγκαίρως. Αλλά από εκείνη και όλα στη στιγμή η μάχη μετατράπηκε σε σύγχυση. Οι ομάδες που ακολουθούσαν, βλέποντας τους άλλους στρατιώτες να σταματούν συνεπαρμένοι, άρχισαν να φωνάζουν και να επιταχύνουν τον ρυθμό για να φτάσουν πρώτοι στους Άγγλους. Κανείς δεν υπάκουε στις επανειλημμένες διαταγές του βασιλιά της Γαλλίας και οι σταματημένοι στρατιώτες παρασύρθηκαν από τους άλλους σε ένα είδος γενική τρέλας. Ο ίδιος ο Φίλιππος ο Έκτος, παρασυρμένος από τον μεταδοτικό παραλογισμό, ανέμισε το σπαθί του στον αέρα και φώναξε: «Βλέπω τον εχθρό μου και με την ψυχή μου θέλω να τον αντιμετωπίσω». Ο Εδουάρδος ο Τρίτος είχε τοποθετήσει τους πεζούς οπλίτες του στο κέντρο με υπηκό, τόσο στα δεξιά τους, με επικεφαλής τον γιο του Εδουάρδο, τον Μαύρο Πρίγκιπα, όσο και στα αριστερά τους υπό τους κόμιτες του Άρουντελ και του Νορθάμπτον, πλαισιωμένους με τοξότες και από τις δύο πλευρές. Ο Φίλιππος έστειλε πρώτα τους γενοβέζους τοξότες για να αρχίσουν τη μάχη, αλλά οι βαλιστρίδες τους είχαν βραχεί και ήταν αναποτελεσματικές. Τα βέλη τους δεν έφταναν στις θέσεις του εχθρού. Βαδίζοντας πιο κοντά και πριν προλάβουν να επαναλάβουν τη βολή, χτυπήθηκαν από μια θύελλα αγγλικών βελών. Επιπλέον από το λόφο ακούγονταν οι εκοφαντικές εκρήξεις των πρωτόγονων κανονιών που έφεραν οι Άγγλοι μαζί τους και που εκτόξευαν πέτρινες μπάλες εναντίον τους. Όλα αυτά πανικόβαλαν τους Γενοβέζους, που μέσα στη βιασύνη της μάχης δεν είχαν καν προλάβει να πάρουν μαζί τους τις ασπίδες τους και έτσι υποχώρησαν, ερμηνεύοντας την υποχώρησή τους για προδοσία. Ο δούκας του Αλανσόν διέταξε τους Γάλλους υπότες να σκοτώσουν τους υποχωρούντες μισθοφόρους και αυτοί τους ποδοπάτησαν. Συνέχισαν την επίθεση στις αγγλικές γραμμές, αλλά τα αγγλικά τόξα τους αποδεκάτησαν, καθώς οι Γάλλοι μπερδεύτηκαν στις παγίδες που είχαν τοποθετήσει οι Άγγλοι μπροστά από τις γραμμές τους την προηγούμενη ημέρα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Και και να περάσουμε στην υπόλοιπη θεματολογία της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, και να μιλήσουμε για την έννοια της μετανοίας. Για τον κόσμο μπορεί να σημαίνει απλώς μετανιώνω για κάτι που έκανα, για την Εκκλησία όμως η μετάνοια είναι πολύ, κάτι πολύ περισσότερο. Είναι η αναγνώριση της πτώσης, η αλλαγή του νου και της καρδιάς και κυρίως η επιστροφή του ανθρώπου στον Θεό και στην σωστή σχέση με τον συνάνθρωπό του. Στο 17ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου ο Χριστός λέει κάτι που δοκιμάζει τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Εάν μετανοήσει, άφες αυτό. Και ακόμη κι αν ο αδελφός επανέλθει επανειλημμένα, ακόμη και 7 φορές την ίδια μέρα λέγοντας μετανοώ, ο Χριστός ζητά και πάλι την συγχώρηση. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον Διευθυντή στη Διεύθυνση Ποιμαντικής Γάμου και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τον πατέρα Αντώνιο Καλιγέρη. Καλή σας ημέρα, πατέρα Αντώνιε.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Πατέρα Αντώνιε, τι σημαίνει στην πραγματικότητα η λέξη μετάνοια στην Ορθόδοξη Θεολογία? Είναι απλώς, θα λέγαμε, η λύπη για μια λανθασμένη πράξη ή σημαίνει κάτι πολύ βαθύτερο?
3: Η λύπη για μια πράξη σημαίνει μεταμέλεια.
0: Ναι.
3: Και θα έλεγα είναι το λικαβιές της μετάνοιας. Αυτό που αναζητούμε, προσπαθώντας να προσεγγίσουμε το νόημα του χωρίου, είναι πολύ βαθύτερο και έχει και ειδικά στην πατερική γραμματεία, είναι, θα έλεγα, ένα ολόκληρο ταξίδι. Θα ήθελα να συνοψίσω σε μερικά σημεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν κι άλλα. Ούτε επίσης ότι θα το ολοκληρώσουμε, γιατί είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί. Το πρώτο είναι ότι μια πράξη, θα πρέπει να τη δούμε, καταρχάς η μετάνοια είναι στάση ζωής. Σαν στάση ζωής σημαίνει ότι πλημμυρίζει μέχρι τα κατάβατα την ανθρώπινη ύπαρξη. Δεν είναι αυτό που καταλαβαίνουμε σαν να... θα το λέγα όπως το αντιλαμβάνω, το υπονοήσατε και εσείς στην αρχή, αυτό το φρόνημα της μεταμέλειας, το φρόνημα του που δείχνει ένα σκυφτό άνθρωπο. Αντιθέτως, αυτός που μετανοεί αντιλαμβάνεται το ποιος άνθρωπος είναι. Θα πω ένα παράδειγμα. Στο διάλογο του Θεού με τον Αδάμ, αμέσως μετά την πτώση του, ο Θεός του έθεσε ένα ερώτημα: πού είσαι? Δεν πρέπει να το καταλάβουμε μόνο σαν γεωγραφικά που είναι, αλλά σε ποια θέση είναι. Του έδωσε μια ευκαιρία λοιπόν να επανέλθει στη θέση την οποία είναι. Πολύ αργότερα ο Απόστολος Παύλος μιλά για το σωτηριώδες έργο του Κυρίου μας, που είναι το γκρέμισμα του μεσόδικου της αμαρτίας που μας κράταγε χωριστά εμάς από το Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η θέση του ανθρώπου είναι να είναι συνομιλητής με το Θεό, να είναι ο διαχειριστής της οικουμένης, ο οικονόμος της. Αυτή είναι η θέση. Μετανοώ σημαίνει ότι γυρνάω προς αυτή τη θέση. Μας το λέει η παραβολή του Ασώτου. Ο Άσωτος, καθώς επιστρέφει στον σφλαχνικό πατέρα, έχει μια εικόνα. Αυτή τη οικία του πατέρα, τη σχέση με τον πατέρα, την οποία επιθυμεί. Αλλά ξέρει ότι δεν είναι για αυτή τη θέση. Ο Θεός του τη δίνει. Η μετάνοια δεν σημαίνει μόνο την αίσθηση του τι έχω κάνει, αλλά του πόσο έχω απομακρυνθεί από τον αγαπημένο. Αυτό χρειάζεται να σημαίνει και μια ρήξη. Ρήξη στις σχέσεις μου με τον, και με τον εαυτό μου τον ίδιο, αλλά με την κοινότητα. Αν πάρουμε πάλι το παράδειγμα του Ανθότου, ο Άστος καθώς φεύγει έχει διαρρήξει τη σχέση του με τον πατέρα και με, και με τους οικείους του. Επομένως, θα πρέπει να δούμε την μετάνοια σαν μια όχι μόνο επιστροφή, αλλά σε μια επανοικοδόμηση των σχέσεων που είχα μέχρι εκείνη τη στιγμή που έφυγα με τους άνθρωπους, με το περιβάλλον γύρω. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το χωρίο ο Χριστός τονίζει ότι ακόμα και αν 7 φορές την ίδια μέρα σου ζητήσει κάποιος να συγχωρευτείτε, θα πρέπει να το κάνεις, γιατί απλούστατα εμείς έχουμε ένα άλλον ορίζοντα, τον ορίζοντα τη σχέση. Όχι του να ικανοποιηθεί η, αν θέλετε, η τροφίστα, ο τροφής εγωισμός μου ή ο τροφής, η τροφίστα υπόλοιψή μου. Εδώ μπαίνει και η έννοια του αδελφού. Βλέπουμε τον άλλον ως αδελφό. Η οποιαδήποτε

0: ματσαίο για το πώς θα γίνει η κρίση, αναφέρεται σε αδελφούς χωρίς πρόσημα, που σημαίνει ότι κάθε καταφρονεμένος από μας και από την κοινωνία είναι αδελφός, και με βάση αυτό κρινόμαστε. Αν δηλαδή εμείς μπορούμε να γίνουμε αδελφοί αυτό που δεν μας βλέπουν ενδεχομένως σαν αδελφούς. Είναι το μυστήριο του αδελφού, που τονίζεται πολλές φορές από τους Αγίους μας, και ότι δεν έχει ούτε ηθικό, όπως επαναλαμβάνω, πρόσημο, αν είναι καλός ή κακός, και ανάλογα εμείς στεκόμαστε απέναντί του, ούτε χρώμα δέρματος, ούτε θρησκείας. Αν δεν είμαστε ικανοί να αντιληφθούμε ότι ο κάθε άνθρωπος σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, μετανάστης ή όχι, πρόσφυγας ή όχι, αμαρτωλός ή όχι, είναι αδελφός μας, τότε έχουμε πρόβλημα με το τι καταλαβαίνουμε ότι είμαστε, με την έννοια χριστιανισμός, και αν εμείς πραγματικά είμαστε χριστιανοί. Ένα ζήτημα, ένα ακόμα που θα μπορούσαμε να βάλουμε, είναι το εξής. Μετάνοια είναι, και πρέπει να οδηγηθούμε σε μετάνοια όταν αντιλαμβανόμαστε ότι με τη στάση μας στερούμε αγαθά τα οποία θα έπρεπε να είχαν οι αδελφοί μας. Αυτό το βλέπουμε στο Χρυσόστομο, όταν λέει δεν πρέπει, αν σκέφτεσαι ότι πεινάς εσύ στην νηστεία, θα πρέπει να σκέφτεσαι ότι πεινάνε και οι αδελφοί σου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλάει και για τις Αγίες Τράπεζες των Φτωχών, ότι οι ίδιοι οι φτωχοί είναι οι Άγιες Τράπεζες. Ποιος προκαλεί φτώχεια? Αν προκαλώ εγώ, τότε δεν σημαίνει μόνο η αντίληψη ότι την προκαλώ μετάνοια, σημαίνει και η ενεργός προσπάθεια να αλλάξω τους όρους που προκαλούν φτώχεια. Το ίδιο έχει να κάνει και με την τις εργασιακές σχέσεις. Αν εγώ είμαι δυνάστης κάποιου, όσο και αν λέω ότι θρησκεύω, γιατί μόνο θρησκεύω από εκεί πέρα, για να μπορέσω να ενταχθώ στην κοινωνία των πιστών, στην εκκλησία, θα πρέπει να αλλάξω στάση. Και η στάση δεν είναι, όπως λέγει ο Γρηγόριος Νήσις, να προκαλώ τη φτώχεια 100 για να ελέησω έναν. Νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα πλατή ορίζοντα. Και όταν μιλάμε για αλλαγή καρδίας και νόος, που είναι η μετάνοια, σημαίνει ότι πρέπει να στρατευτώ δίπλα στους ανθρώπους που καταπιέζονται, που έχουν αλυσίδες εντός ή εκτός εισαγωγικών. Ο προφήτης Ισαΐας αναφέρει το εξής. Του λέει ο Θεός, συχάθηκα τις θυσίες σας. Εγώ θέλω να σπάτε τα δεσμά των αδελφών σας. Μετάνοια σημαίνει σε εμάς ότι σπάμε τα δεσμά των αδελφών μας. Δεν είναι καθόλου παράξενο το ότι οι νεότεροι, πάντα οι νεότεροι, κατηγορούσαν τους χριστιανούς για τους μακρύς σταυρούς που δεν λένε τίποτα. Δηλαδή για μια τυπική θρησκευτικότητα η οποία δεν γίνεται λειτουργία μετά τη Θεία Λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι η καθαρή καρδιά βλέπει ότι εμείς ετυχιζόμαστε. Η κοινότητα για μας μπορεί να γίνει μια ωραία γυάλα για να αισθανόμαστε ασφαλείς. Μετάνοια σημαίνει ότι σπάμε τη γυάλινη επιφάνεια της γυάλας που πήγαμε. Ότι η κοινότητα δεν μπορεί να είναι σαρκοφάγος.
1: Ναι.
0: Έχουμε λοιπόν πολλά σημεία τα οποία μπορεί κανείς να συζητήσει, και ότι θα πρέπει να δούμε, επαναλαμβάνω, τη μετάνοια σαν σαν ένα γεγονός το οποίο με επαναφέρει στη σχέση με τους άλλους ανθρώπους.
1: Εν κατακλείδη, πατέρα Αντώνιε, μήπως η μετάνοια δεν είναι μια επιστροφή μόνο από το λάθος, αλλά μια επιστροφή προς τον Θεό? Δηλαδή ο μετανοών άνθρωπος δεν λέει απλώς έκανα λάθος, αλλά ουσιαστικά θέλω να ξαναβρω τον δρόμο προς το Θεό.
0: Ναι, αυτό είναι. Αλλά για να ξαναβρω το

0: Δόξα στον Θεό, αυτός ο άνθρωπος περνά μέσα από τους αδελφούς μου. Τους όλους τους αδελφούς μου. Ο Χριστός δεν ξεχώρισε κανέναν. Απευθυνόταν σε όλους. Και όταν υπήρχε κάπου κατάκριση στα λόγια του, κατέκρινε τι πράγμα. Ουέι μην γραμματείς και φαρισαίοι, αλλά δεν σταμάταγε εκεί, υποκριτέ. Την υποκρισία των φαρισαίων. Όλους τους άλλους ανθρώπους, όλες τις άλλες τάξεις των ανθρώπων ήταν αποδεκτοί. Η υποκρισία δεν είναι. Επομένως, η μετάνοια είναι εκείνη η οποία σπάει τα δεσμά της υποκρισίας. Μια θρησκευτικότητας η οποία τακτοποιεί επιφανειακά κάποια πράγματα, αλλά είναι ανούσια. Πάει βαθύτερα.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Σας ευχαριστώ. Θέλω να ευλογεί όλους εσάς και τους ακροατές του σταθμού μας.
1: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον Διευθυντή στην Διεύθυνση Ποιμαντικής Γάμου και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τον πατέρα Αντώνιο Καλιγέρη.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα αναφερθούμε σε μία μάχη που άλλαξε το ρου της ιστορίας. Η μάχη αυτή σημειώθηκε τον Αύγουστο του 1071 στο Magic Earth, απέναντι στον Βυζαντινό αυτοκράτορα Ρωμανό τον τέταρτο τον Διογένη, βρέθηκε ο Σελτζούκος Σουλτάνος Αλπ Αρσλάν. Η σύγκρουση κατέληξε σε βαριά ήττα των Βυζαντινών και ακόμη πιο συγκλονιστικά στην εχμαλωσία του ίδιου του αυτοκράτορα. Και όμως το Magic Earth δεν εξηγείται μόνο μέσα από μια στρατιωτική ήττα, η πραγματική του σημασία βρίσκεται και σε όσα ακολούθησαν, για τα οποία θα μας μιλήσει, αγαπητοί ακροατές, ο ιστορικός, ο κύριος Γιώργιος Πίλιουρας, στον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Πίλιουρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Κύριε Πίλιουρα, ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Γιατί ο Ρωμανός, ο τέταρτος ο Διογένης, αποφάσισε το 1071 να εκστρατεύσει τόσο βαθιά στην Ανατολική Μικρά Ασία? Ποια ήταν η πραγματική απειλή που αντιμετώπιζε τότε το Βυζάντιο από τους Σελτζούκους?
1: Οι Σελτζούκοι Τούρκοι είχαν αρχίσει να πραγματοποιούν επιδρομές εναντίον των εδαφών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στις Ανατολικές Επαρχίες. Αυτό αποδυνάμωνε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, το Βυζαντινό κράτος, διότι οι περιοχές αυτές ήταν πάρα πολύ σημαντικές εξαιτίας της προσφοράς τους σε σιτηρά. Ο στόχος λοιπόν της εκστρατείας του Ρωμανού του τέταρτου του Διογένη ήταν σαφής. Επιθυμούσε να αποκαταστήσει τη Βυζαντινή στρατιωτική παρουσία στην Ανατολή, την οποία κλώνησε ακριβώς η παρουσία των Σελτζούκων Τούρκων. Μάλιστα, ο ίδιος, επειδή αντιμετώπιζε σημαντικά εσωτερικά προβλήματα, θέλησε να αποτελέσει το πρότυπο του στρατηγού Παύλου Αυτοκράτορα. Ήταν ένα πρότυπο το οποίο το είχαν ακολουθήσει και άλλοι Βυζαντινοί αυτοκράτορες στο παρελθόν, το οποίο όμως ενείχε και σοβαρούς κινδύνους. Διότι αν χανόταν ο αυτοκράτορας στο πεδίο της μάχης, υπήρχε ένα διοικητικό κενό. Αν όμως νικούσε, προσέφερε στον ίδιο κύρος και έγλη και ουσιαστικά εμπόδιζε πιθανούς σφετεριστές να αμφισβητήσουν την εξουσία του.
0: Κύριε Πίλιουρα, το Magic Earth έχει συνδεθεί, όπως είπαμε, με τον Ρωμανό τον τέταρτο και τον Αλπ Αρσλάν. Πόσο καθοριστικές ήταν οι προσωπικές επιλογές των δύο ηγετών και τελικά η μάχη κρίθηκε περισσότερο από την στρατηγική του Αλπ Αρσλάν ή από τα λάθη και τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις της Βυζαντινής πλευράς?
1: Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, ο Ρωμανός θεωρούσε ότι έπρεπε να ανακαταλάβει και να περιορίσει τις επιδρομές που πραγματοποιούσαν οι Σελτζούκοι Τούρκοι. Έτσι λοιπόν χρειαζόταν μια μεγάλη στρατιωτική επιτυχία για να ενισχύσει τη θέση του απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους. Την κεντρώνει ένα μεγάλο εκστρατευτικό σώμα, το οποίο αποτελείται από Βυζαντινούς, αλλά και πάρα πολλούς μισθοφόρους και συμμάχους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τώρα, όταν φτάνει στην περιοχή του Magic Earth, ο ίδιος καταλαμβάνει την πόλη, το φρούριο που υπήρχε στην πόλη, και ουσιαστικά θέλει με αυτόν τον τρόπο να ευνηδιάσει τον Αλπ Αρσλάν, ο οποίος βρισκόταν στην πολιορκία μιας άλλης πόλης. Ωστόσο, κάνει ένα κρίσιμο στρατηγικό λάθος. Διαιρεί το στρατό του, ενώ οι κατάσκοποι του Αλπ Αρσλάν τον ενημερώνουν ότι ήδη κινείται ο Βυζαντινός στρατός εναντίον του Magic Earth, με αποτέλεσμα ο ίδιος να έχει λύσει την πολιορκία την οποία βρισκόταν και να κατευθύνεται και ο ίδιος στο Magic Earth. Μάλιστα, στην αρχή της μάχης, της σύγκρουσης μεταξύ των δύο, τα πράγματα για τους Βυζαντινούς κινούνταν αρκετά καλά. Ήταν ένα οργανωμένο στράτευμα το οποίο κινούταν εναντίον των Σελτζούκων, οι οποίοι υποχωρούσαν για να μπορέσουν να αποφύγουν μία άμεση σύγκρουση. Μάλιστα, προς το τέλος της ημέρας, παρότι δεν είχαμε πολύ σημαντικές απώλειες μεταξύ των δύο στρατευμάτων, ο Ρωμανός, πιστεύοντας ότι έχει πετύχει το σκοπό του να αποθήσει τους Σελτζούκους, δίνει μια διαταγή να αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά ο στρατός, λόγω και της νύχτας που επρόκειτο να πέσει σε λίγη ώρα, για να μπορέσει να προστατευτεί στο δικό του στρατόπεδο. Η εντολή όμως αυτή που έδωσε παρεμηνεύτηκε. Δημιούργησε την εντύπωση ότι ο αυτοκράτορας είχε ιτηθεί, η εφεδρική γραμμή που υπήρχε άρχισε να απομακρύνεται πιο γρήγορα και ασύντακτα και ο στρατός έχασε τη συνοχή του. Ο Αλπ Αρσλάν, ο οποίος ήταν ένας έμπειρος στρατιωτικός, εκμεταλλεύτηκε αμέσως την περίσταση. Οι Σελτζούκοι άρχισαν να επιτίθενται στις βυζαντινές πτέρυγες με αποτέλεσμα να περικυκλώσουν το κέντρο και να διαλύσουν την παράταξη. Η μάχη που ακολούθησε ήταν σφοδρή. Οι Βάρα και οι Μισθοφόροι, οι οποίοι αποτελούσαν την προσωπική, θα λέγαμε, σωματοφυλακή του Ρωμανού, έπεσαν μέχρι τέλους ο καθένας και ο ίδιος ο Ρωμανός τραυματίστηκε και τελικά εχμαλωτίστηκε. Μάλιστα, εδώ αξίζει να σημειώσουμε το εξής: ήταν ο πρώτος Βυζαντινός αυτοκράτορας που εχμαλωτίστηκε ζωντανός στον πεδίο της μάχης. Ουσιαστικά αυτή η μάχη δεν χάθηκε τόσο πολύ εξαιτίας του συσχετισμού δυνάμεων, ούτε επειδή οι Σελτζούκοι πέτυχαν κάποιο συντριπτικό χτύπημα εναντίον του αντιπάλου. Ουσιαστικά οι εσωτερικές πολιτικές έρηδες ήταν αυτές που οδήγησαν στην ήττα, διότι στο στρατό του ο αυτοκράτορας, ο Ρωμανός, ο τέταρτος Βεριγέννης, είχε ανθρώπους οι οποίοι ήταν εντός του πλαισίου της αντιπολίτευσης που του ασκούνταν και οι οποίοι με διάφορες διαδόσεις άρχισαν να εγκαταλείπουν το πεδίο της μάχης λέγοντας πως ο στρατός είχε ιτηθεί. Και αυτό θα έλεγα ήταν το κρίσιμο σημείο, η καμπή στην οποία γύρισε η μάχη.
0: Και συχνά, κύριε Πιλιουρά, ακούμε ότι το Magic Earth άνοιξε τον δρόμο στους Τούρκους για την κατάκτηση της Μικράς Ασίας. Είναι όμως ιστορικά ακριβές να θεωρούμε τη μάχη του Magic Earth σε μια άμεση και αυτόματη απαρχή της τουρκικής κατάκτησης, ή μήπως καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η εμφύλια σύγκρουση που ακολούθησε μέσα στο ίδιο το Βυζάντιο?
1: Ακριβώς, είναι αυτό που επισημαίνετε. Το Magic Earth δεν θα λέγαμε ότι ήταν η απόλυτη στρατιωτική καταστροφή όπως συχνά είχε παρουσιαστεί στην ιστοριογραφία μέχρι και σχετικά πρόσφατα. Ο Βυζαντινός στρατός δεν καταστράφηκε ολοκληρωτικά και οι απώλειες δεν ήταν τόσο βαριές. Μάλιστα, γνωρίζουμε από τις πηγές ότι ένα μεγάλο τμήμα του στρατού και κυρίως οι διοικητές κατάφεραν να διαφύγουν σε ασφαλέστερα σημεία. Μάλιστα, η συμφωνία που ο εχμάλωτος Ρωμανός συνάπτει με τον Αλπ Αρσλάν δεν προέβλεπε καθόλου απώλειες εδαφικές στη Μικρά Ασία, στην περιοχή της Μικράς Ασίας. Αντίθετα, υπήρχε μια διατήρηση του υφιστάμενου εδαφικού καθεστώτος και μια συμφωνία για κάπως περιορισμό των σελτζουκικών επιδρομών με κάποια ανταλλάγματα, όπως κάποια οικονομικά ανταλλάγματα και κυρίως έτσι στρατιωτικές συμφωνίες για ενίσχυση των σελτζουκικών δυνάμεων από βυζαντινά στρατεύματα όταν αυτό ζητείτο.
0: Όπως επισημάνατε,
1: οι πολιτικές ήταν οι κυριότερες συνέπειες, γιατί όταν απελευθερώθηκε ο Ρωμανός και επέστρεψε πίσω στην αυτοκρατορία, οι πολιτικοί του αντίπαλοι κατάφεραν να επιβληθούν αξιοποιώντας την ήττα και κυρίως τους συμβολισμούς που είπαμε προηγουμένως για σύλληψη του αυτοκράτορα. Ο Ρωμανός τυφλώθηκε με αποτέλεσμα να ανατραπεί.
0: Με δύο λόγια, τι πρέπει να κρατήσουμε σήμερα από το Magic Earth? Ήταν μια χαμένη μάχη ή θα λέγαμε ένα σύμπτωμα μιας βαθύτερης κρίσης του Βυζαντινού κράτους?
1: Ακριβώς. Ήταν ένα σύμπτωμα της βαθύτερης πολιτικής, διοικητικής, οικονομικής παρακμής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία σε περιόδους κρίσης είχε καταφέρει στο παρελθόν να βρει το αντίδοτο, θα λέγαμε, για να ανατρέψει τις καταστάσεις. Ωστόσο, το Magic Earth φέρνει και κάτι άλλο στο προσκήνιο. Η αποδυνάμωση των αυτοκρατόρων έδινε τη δυνατότητα και τα προσχήματα σε επίδοξους αμφισβητείες να παρέμβουν και να προκαλέσουν ανατροπή των αυτοκρατόρων, με αποτέλεσμα οι εσωτερικές έρηδες να εμποδίζουν τους Βυζαντινούς να απασχοληθούν με τους σημαντικούς εξωτερικούς κινδύνους της αυτοκρατορίας.
0: Και ακροατής αναφέρει, κύριε Πίλιουρα, ότι 100 χρόνια περίπου αργότερα, το έτος 1176, έχουμε άλλη μία σημαντική ήττα για τους Βυζαντινούς, τη μάχη του Μυριόφυλου.
1: Ακριβώς. Η μεγάλη Βυζαντινολόγος, η Ελένη Γλίκα Τζαρβελέρ, ουσιαστικά αποτύπωνε με ένα απόφευγμα τις συνέπειες των δύο μαχών. Επεσήμενε ότι τη μάχη στο Μαντζικέρ ήταν η αρχή του τέλους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ενώ η μάχη στο Μυδιοκέφαλο ήταν το ίδιο το τέλος της.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ, καλή δύναμη σας ευχόμεθα. Συνομιλήσαμε με τον ιστορικό, τον κύριο Γεώργιο Πίλιουρα.
2: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
3: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
13: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
14: Η ώρα είναι

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονύμου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται σήμερα η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για πιθανή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Οι αρχές της Ρωσίας και της Ουκρανίας συζητούν το τρέχον διάστημα για νέα αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε την Τρίτη η κυβέρνηση του Παναμά τη χώρα εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. Έθριος ο καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά κατά τόπους θα επικρατούσουν συνθήκες καύσωνα, άνεμοι μέχρι 6 Μποφόρ, στους 39 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 36 στην Θεσσαλονίκη.

0: Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ελληνικού καλοκαιριού, αγαπητοί ακροατές, είναι ο ήλιος, η ζέστη, η θάλασσα, αλλά και τα μελτέμια. Όμως, τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει να αναρωτιόμαστε αν αυτό το καλοκαίρι που γνωρίζαμε αλλάζει. Περισσότερες ημέρες με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, θερμές νύχτες που δυσκολεύουν την αποφόρτιση του οργανισμού και καύσωνες που δεν είναι μόνο έντονοι, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονται νωρίτερα και διαρκούν περισσότερο. Τα διαθέσιμα κλιματικά δεδομένα δείχνουν μια σαφή τάση προς θερμότερες συνθήκες στην Ελλάδα. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, καθώς βρισκόμαστε στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου και δεν είμαστε και τόσο συνηθισμένοι σε σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια από υψηλές θερμοκρασίες στα τέλη του Αυγούστου. Η ζέστη αυτή μάλιστα θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες με μία ανάπαυλα. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον μετεωρολόγο και διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαγούβαρδο. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαγούβαρδε.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Λαγούβαρδε.
0: Ας ξεκινήσουμε από το βασικό ερώτημα. Όταν λέμε ότι το καλοκαίρι έχει αλλάξει, τι ακριβώς έχει αλλάξει? Η μέση θερμοκρασία, η συχνότητα των καυσώνων ή η διαρκεία τους?
1: Εντάξει,
0: ή και οι νυχτερινές θερμοκρασίες?
1: Ναι, ναι, όλα αυτά έχουν αλλάξει. Καταρχάς έχουν ανέβει η μέση σε όλες τις θερμοκρασίες και όχι μόνο το καλοκαίρι, δυστυχώς, σε όλες τις εποχές του χρόνου. Τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση λίγους μήνες μέσα, αν πολύ λίγους, έχουμε θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές τιμές. Δηλαδή έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αυτό φυσικά το διαπιστώνουμε σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στη χώρα μας. Τώρα δούμε το καλοκαίρι. Με τα καλοκαίρια αυτή η άνοδος θερμοκρασίας σημαίνει και ακόμα πιο δύσκολες θερμοκρασίες για τον ανθρώπινο, γιατί δεν είναι το ίδιο να έχει παράδειγμα 2 βαθμούς πάνω από τα κανονικά την άνοιξη από ό,τι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι πλέον μπαίνει στα όρια της δυσφορίας, της αύξησης θερμοκρασίας. Και οι καύσωνες δυστυχώς, ειδικά αυτή τη δεκαετία που διανύουμε, εμφανίζουν έτσι μια αιμονή στο να εμφανίζονται σχεδόν κάθε χρόνο από μεγάλη διάρκεια και μεγάλη ένταση. Φέτος, μια και το θίξατε, όντως ήταν μια χρονιά που μέχρι πριν από λίγο είχε κλείσει ομαλά, με αντίθεση με αυτό που συνέβη στη Δυτική και την Ευρώπη, μια κρέα συμπεριφορά των αξιών, με παρακολουθήσει τι θερμοκρασίε και του καύσωνε. Τη χώρα μας, με εξαίρεση τα μέσα Ιουλίου που είχαμε τα ημέρα υψηλών θερμοκρασιών, γενικά είμαστε σε καλά επίπεδα. Αλλά τώρα στο τέλος, το τελευταίο δεκαήμερο και πιθανότητα και τις πρώτες μέρες Σεπτεμβρίου, έχουμε πλέον θερμοκρασίε που σε αρκετές περιοχές είναι στο όριο του καύσωνα. Και λόγω της διάρκειάς τους, όπως είπαμε και πριν, η διάρκεια είναι κάτι το οποίο αλλάζει, γίνεται έτσι, μεγαλώνει η διάρκεια των καυσών, μας κουράζει περισσότερο.
0: Να αναφέρουμε ότι καύσωνα έχουμε σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών.
1: Όχι, άνω των 37.
0: Άνω των 37 δηλαδή, από 37 και πάνω θεωρείται...
1: Ακριβώς, αλλά έχει κάποια διάρκεια
0: καύσωνας.
1: Και να αφορά ένα μεγάλο μέρος της χώρας μας.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να έχει πάνω από 30 σε κάποιες περιοχές για τοπικούς λόγους, λόγω ανέμων, καταμάτων, ανέμων, βγάζουν θερμοκρασία. Αυτό προφανώς δεν πράγεται σε καύσωνα, αυτό που σημαίνει στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας έχουμε θερμοκρασία σαν 37 βαθμών για πολλές ημέρες, πάνω από 3 ημέρες, το χαρακτηρίζουμε ως καύσωνα.
0: Άρα η διάρκεια είναι αυτή που χαρακτηρίζει τον καύσωνα, σωστά? Και η θερμοκρασία φυσικά και το 37 και άνω, όπως είπατε.
1: Ακριβώς. Εντάξει, δεν υπάρχει αυστηρός ορισμός. Διάφορες χώρες χρησιμοποιούν διαφορετικά κριτήρια και αναλόγως των κλιματικών συνθηκών της κάθε χώρας. Ή το πόσο προετοιμασμένοι είναι οι άνθρωποι να αντέξουν τις θερμοκρασίες. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό μας ενδιαφέρει και το ορίζουμε σαν καύσωνα είναι και τι επιπτώσεις έχει στους ανθρώπους. Δυστυχώς, πάνω από τους 32-33 βαθμούς αρχίζει και αισθάνεται μια δυσφορία ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Δεν είναι πάνω από τους 37, πολύ εδώ μάλλον φτάσουμε στα 39-40 και πάνω. Η δυσφορία είναι πολύ έντονη. Πολύ πιο προσοχή. Προφανώς θέλουν οι ηλικιωμένοι και άνθρωποι που έχουν το πλήθο.
0: Τα τελευταία χρόνια ακούμε όλο και πιο συχνά για καύσωνες που εμφανίζονται νωρίτερα και διαρκούν περισσότερο. Πρόκειται για μια πρόσκαιρη διακύμανση του καιρού ή έχουμε πλέον σαφείς ενδείξεις, κύριε Λαγούβαρδε, ότι πρόκειται για μέρος μιας μακροχρόνιας κλιματικής αλλαγής?
1: Όχι, εκτιμώ ότι δεν είναι πρόσκαιρο. Προφανώς, βέβαια, δεν θα είναι το κάθε καλοκαίρι πιο ζεστό από το προηγούμενο ή θα έχουμε οπωσδήποτε κάθε καλοκαίρι μεγάλους καύσωνες ή και περισσότερους καύσωνες μια χρονιά στην άλλη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η γενική τάση. Και η γενική τάση αλλαγής είναι η άνοδος της θερμοκρασίας στους μέσους όρους, ένα αυτό, είδαμε και αύξηση ένταση και τη διάρκεια των καυσών. Επομένως, θα έλεγα ότι αυτό θα συνεχιστεί. Μπορεί να έχουμε το επόμενο καλοκαίρι για παράδειγμα πιο ήπιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αντιστραφεί αυτή η τάση δυστυχώς. Όσο εκπέμπουμε αέρα θερμοκηπίου και επιβαρύνουμε μας τα κυρίω με διοξείδιο του άνθρακα, τα οποία δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και επομένως την άνοδο της θερμοκρασίας, δυστυχώς θα βλέπουμε όλο ένα και υψηλότερα θερμοκρασίας.
0: Ναι. Άρα θα πρέπει να αναμένουμε τα επόμενα καλοκαίρια ότι θα είναι θερμότερα, κύριε Λαγούβαρδε.
1: Ναι, θα είναι. Σας είπα, όχι το κάθε καλοκαίρι θερμότερα από το άλλο, η γενική τάση είναι η θερμοκρασία να ανεβαίνει.
0: Ναι, θα αλλάξει δηλαδή συνολικά η διάρκεια και η ένταση της θερμής περίοδου. Αυτό θέλετε να πείτε, ότι θα αλλάξει.
1: Ακριβώς, ξεκινώνω από νωρίτερα, ναι. Το πείτε και εσείς ξεκινώντας, θα τελειώνουν αργότερα. Μόνο θα μεγαλώσει η περίοδος των υψηλών θερμοκρασιών, με το οποίο σημαίνει ότι θα αισθανόμαστε και θα είμαστε σε ένα καθεστώς δυσφορίας και θερμικής επιβάρησης μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επειδή το θίξατε πριν και δεν το σχολιάσαμε για τις νυχτερινές θερμοκρασίες, ναι. Αυτό που το διαπιστώνουμε όλοι οι μέντορες μας στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι ότι λόγω και της όρευσης θερμότητας που έχει από την άσφαλτο, τα δομικά στοιχεία και από την έλλειψη καυσίνου, οι θερμοκρασίες παραμένουν πολύ ψηλές και τη νύχτα. Επομένως, περιορίζουν πάρα πολύ το παράθυρο αναπούφησης. Ενώ στην ύπαιθρο και αυτές τις μέρες που διανύουμε τις ψηλές θερμοκρασίες που λέγαμε πριν, βλέπουμε σε περιοχές στην ύπαιθρο να πέφτει και τα θερμοκρασία το βράδυ, να έχει μια δροσιά άπια σε ανακουφίζει, αυτό δεν σημαίνει σε πόλεις. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, βλέπουμε μέχρι τα μεσάνυχτα οι θερμοκρασίες να διατηρούν σε περίπτωση των 30-31 βαθμών. Είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες για μας.
0: Ακριβώς όπως το αναφέρατε, κύριε Λαγούβαρδε, και το νιώθουμε καθημερινά αυτές τις μέρες που έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ότι είναι υψηλές και κατά τη διάρκεια της νύχτας, και όταν περάσει και ο καύσωνας και οι υψηλές θερμοκρασίες, για αρκετές ημέρες τα σπίτια παραμένουν ζεστά. Είναι αυτό που συνηθίζει να λέει και ο λαός. Τα ντουβάρια έχουν τραβήξει ζέστη. Έχουν απορροφήσει όλη αυτή τη θερμότητα.
1: Τα κάμωνο με ένα σπίτι, τα έλλειψη πρασίνου που κόβουν την ηλιακή ακτινοβολία.
0: Ακριβώς.
1: Έχουν σαν αποτέλεσμα να ζεσταίνονται δικά τα σπίτια και να αργούν πολύ ακόμα και τα προσήσει να πέσει.
0: Και η κλιματική αλλαγή, όπως μας είπατε, επηρεάζει σημαντικά.
1: Ακριβώς.
0: Όλη αυτή την κατάσταση.
1: Αυτός είναι ο σημαντικότερος λόγος της μεγάλης θερμοκρασίας. Η κατάσταση μέσα στις πόλεις, βέβαια, δεν η κλιματική αλλαγή και ο τρόπος που έχουμε δομήσει και έχουμε φτιάξει στις πόλεις μας.
0: Άρα και σε λίγα χρόνια θα μιλάμε για το ελληνικό καλοκαίρι όπως το γνωρίζαμε, ή θα πρέπει να μάθουμε να θεωρούμε τη μεγάλη ζέστη, τις θερμές νύχτες και τους παρατεταμένους καύσωνες ως τη νέα κανονικότητα?
1: Νομίζω, ναι, θα πρέπει αρχίζοντα και σκεφτόμαστε αυτό. Το βλέπουμε ήδη και μόνο στην Ελλάδα. Βλέπουμε και στην Ιταλία, ειδικά στις νότιες περιοχές, που έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες και έχει μεγάλες επίσης. Το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις και στην Δυτική Ευρώπη και όχι μόνο στη Μεσογειακή Δυτική, αλλά και ψηλότερα. Δυστυχώς τα καλοκαίρια και στην Ευρώπη γίνονται ζεστά. Και ειδικά σε χώρες που δεν είναι και προετοιμασμένες για αυτές τις θερμοκρασίες, δεν έχουν κλιματισμό παντού όπως έχουμε εμείς, και η κατάσταση, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ πιο δύσκολη. Το είδαμε μάλιστα με διάφορα ρεπορτάζ μέσω μυστικής κοινωνίας για το τι συνέβη μέσα σε αυτό το τελευταίο δίμηνο στην Ευρώπη από τα παρατεταμένα κύματα καύσωνα.
0: Θα διατηρηθεί η ζέστη, κύριε Λαγκούβαρδε, με μία ανάπαυλα?
1: Κοιτάξτε, θα έχει το Σάββατο, επειδή θα είναι σχεδόν πολύ άνεμη, θα πέσει η θερμοκρασία προς τα κανονικά, αλλά θα είναι μια μικρή ανάπαυλα. Και στην Ανατολική χώρα, η Δυτική χώρα και το Σάββατο θα είναι πολύ ζεστή. Στην Ανατολική όμως χώρα, όπως αντιλαμβάνεται και στην Αττική, ναι, θα έχει μια ανακούφιση κυρίως το Σάββατο και με ισχυρούς ανέμους. Με πολύ προσοχή βέβαια για τις πετρελιές.
0: Αυτό που μόλις τονίσατε είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν έχουμε μελτέμια, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιών.
1: Ακριβώς. Και μετά από μια περίοδο πολύ ψηλών θερμοκρασιών που έχει ξεράνει ακόμα περισσότερο τα δάση και την καύση μήλη στα φάση αργίνονται τα έφλεκτα, θέλει πάρα πολύ προσοχή
0: το Σάββατο. Το Σάββατο είναι μια επικίνδυνη μέρα, να το τονίσουμε.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Και για την Αττική θα είναι μια επικίνδυνη, θα έχουμε αέριδες.
1: Ναι.
0: Την Κυριακή θα κοπάσουν.
1: Θα κοπάσουν λίγο, θα πέσουν. Την Δευτέρα έτσι πάμε στα πιο φυσιολογικά, πιο έτσι κανονικά συνθήκες ανέμου, και θα ανέβει πάλι η θερμοκρασία. Η θερμοκρασία βέβαια και την επόμενη εβδομάδα θα είναι υψηλή. Σε κάποιες περιοχές θα είναι στα βόρεια του καύσωνα, αλλά αυτός ο καύσωνας γενικά έχει διάρκεια, αλλά δεν έχει ακραίες τιμές. Δηλαδή και τιμές που έχουμε δει με
0: δεν έχει τα σαραντάρια δηλαδή που λέμε.
1: Είμαστε στην πέμπτη μέρα του καύσωνα ουσιαστικά σήμερα. Έχουμε δει έτσι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι ακραίες υψηλές θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες όμως σε κάθε περίπτωση σας είπα μας κατοπουρούν και μας κουράζουν.
0: Ναι. υπομονή.
1: Χρειάζεται δηλαδή να φτάσουμε σε. Να ξεπεράσουμε 40-42 βαθμού για σταθμό άσχημα. Αισθανόμαστε και με του 37 και του 38. Έτσι. Και αυτό σε κάποιε περιοχέ συνδεσμό και με την υγρασία υποθέτει ένα υπερβαρυντικό παράγοντα.
0: Αυτό που μόλι τονίσατε είναι η υγρασία, η οποία κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση και ειδικά για τι ευπαθεί ομάδε, κύριε Λαγούβαρδε. Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγεία θα. Πρέπει, οφείλουν μάλλον, όχι θα πρέπει, οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Σωστά. Και εμείς να βοηθήσουμε τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους, τους δικούς μας, τους γειτονές μας, να προσέξουν αυτές τις μέρες.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ, καλή δύναμη στο έργο σας και θα χαρούμε να τα ξαναπούμε.
1: Χάρηκα πολύ για την κουβέντα.
0: Συνομιλήσαμε με τον μετεωρολόγο και διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαγούβαρδο.

0: Γυαλιά ηλίου ή γυαλιά οράσεως, μπορούμε να τα επιλέγουμε, αγαπητοί ακροατές, με βάση το πρόσωπό μας, το χρώμα, το σχέδιο ή τη μόδα. Ιδιαίτερα τα γυαλιά ηλίου δεν είναι απλώς ένα καλοκαιρινό αξεσουάρ, είναι η ασπίδα των ματιών μας απέναντι στην υπεριώδη ακτινοβολία. Και γι' αυτό η σκουρότητα του φακού από μόνη της δεν αποτελεί εγγύηση προστασίας. Αυτό που μετράει είναι οι προδιαγραφές και η ποιότητα του φίλτρου, και στα γυαλιά οράσεως όμως μια λανθασμένη επιλογή μπορεί να σημαίνει μειωμένη άνεση, κακή εφαρμογή ή ανεπαρκή οπτική ποιότητα. Για το θέμα αυτό, αγαπητοί ακροατές, για το τι πρέπει να προσέχουμε ως προς την επιλογή και αγορά των γυαλιών ηλίου και οράσεως, θα μιλήσουμε με τον κύριο Θωμάγγελο Μιχαλάκη, πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Οπτικών Οπτομετρών, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Μιχαλάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Γιανακόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Αν τα είπατε όλα, έτσι, από ό,τι άκουσα. Είστε πολύ σωστά πληροφορημένος.
0: Μία μικρή εισαγωγή, κύριε Μιχαλάκη, να προλιάνουμε το έδαφος της συνομιλίας, να προλιάνουμε τη συνομιλία. Να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, με τα γυαλιά ηλίου. Ποιο είναι το πρώτο και πιο σημαντικό πράγμα που οφείλει να ελέγξει ο καταναλωτής πριν αγοράσει ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου?
1: Προσέξτε, αυτή την τη συζήτηση, είναι μεγάλη συζήτηση, μεγάλη κουβέντα αυτή που πάμε να ανοίξουμε. Αρχικά να πούμε κάποια πράγματα που πιθανόν κάποιοι καταναλωτές να μην γνωρίζουν. Να πούμε ότι το ανθρώπινο μάτι διαθέτει από μόνο του κάποιους φυσικούς μηχανισμούς προστασίας απέναντι στην υπέρηδη ακτινοβολία, αυτό εννοώ. Βέβαια αυτή η προστασία δεν είναι απόλυτη, είναι μερική. Να σας δώσω να καταλάβετε, τα βλέφαρα με το αντανακλαστικό του πλεξίματος μόνο έτσι αποτελούν μια πρώτη γραμμή άμυνας. Η ήρυδα, η κόρη του ματιού λειτουργούν σαν φυσικό διάφραγμα. Επίσης, τόσο ο κερατοειδής όσο και ο κρυσταλλοειδής χιτώνας, όσο και ο κρυσταλλοειδής φακός, απορροφούν ένα πολύ μεγάλο μέρος της περίοδος ακτινοβολίας, οπότε και αυτοί αποτελούν έναν μηχανισμό προστασίας. Ωστόσο, λοιπόν, αυτοί οι μηχανισμοί έχουν κάποια όρια. Με απλά λόγια, το μάτι έχει σχεδιαστεί να προστατεύεται, αλλά όχι να εκτίθεται και απεριόριστα. Οπότε λοιπόν η χρήση των ποιοτικών γυαλιών ηλίου, που έχουν πιστοποιημένη προστασία από το επεριόδες, δεν αντικαθιστά τους φυσικούς μηχανισμούς του ματιού, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά. Φανταστείτε όταν αυτό το γυαλί δεν είναι σωστό, όταν δεν φιλτράρει επαρκώς την περίοδο ακτινοβολία. Όσον αφορά την χρήση μη πιστοποιημένων ή ακατάλληλων γυαλιών ηλίου, το οποίο θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ο καταναλωτής όταν τα αγοράζει.
0: Και βλέπουμε στην αγορά πολλά ακατάλληλα γυαλιά, κύριε Μιχαλάκη, και πρέπει αυτό να το υπογραμμίσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Με μεγάλη επικινδυνότητα για τα μάτια μας, τόσο στα γυαλιά οράσεως όσο και στα γυαλιά ηλίου. Τι γίνεται σε αυτή την κατεύθυνση εσείς ως πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Οπτικών Οπτομετρών? Τι συμβαίνει εκεί, μιλήστε μας.
1: Κοιτάξτε, η αγορά των γυαλιών ηλίου δεν πρέπει να λειτουργεί ως μια απλή εμπορική διάθεση ενός εποχιακού, πολύ σωστά είπατε, αξεσουάρ. Υπάρχει ένα ρυθμιζόμενο πεδίο όπου συνυπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις ασφάλειας του προϊόντος και κάποιες υγειονομικές προδιαγραφές και κανόνες επαγγελματικής ευθύνης. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η νόμιμη, θα έλεγα, αλυσίδα διάθεσης περιλαμβάνει κατασκευαστές, πιστοποιημένα δίκτυα διανομής και φυσικά αδειοδοτημένα σημεία λιανικής πώλησης οπτικών ειδών, τα οποία υπάγονται και σε υπόκεινται σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις συμμόρφωσης. Και αυτά είναι, οι υποχρεώσεις αυτές συμμόρφωσης είναι κάποια ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως είναι το CE, το marking, υπάρχει τεχνικός φάκελος προϊόντος και φυσικά ο έλεγχος της αγοράς. Ωστόσο, όπως πολύ σωστά είπατε, η δομή της αγοράς έχει πλέον μεταβληθεί σημαντικά. Έχουμε δύο κανάλια, θα λέγαμε, ταυτόχρονης παρουσίας, που είναι τα μη αδειοδοτημένα σημεία πώλησης, όπως υπεραγορές, καταστήματα ένδυσης, φαρμακεία, τουριστικά καταστήματα κτλ. Και υπάρχει βέβαια και ένα δεύτερο κανάλι, το οποίο αφορά τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τα e-shops. Αυτά λοιπόν τα μη εξειδικευμένα φυσικά σημεία πώλησης δεν διαθέτουν γυαλιά ηλίου ως μέσο προστασίας, αλλά ως προϊόν μόδας. Και φυσικά δεν πληρούν τις προδιαγραφές και δεν έχουν τις υποχρεώσεις που φέρουν τα αδειοδοτημένα οπτικά καταστήματα για την καθοδήγηση και την τεχνική αξιολόγηση των προϊόντων. Αυτό ισχύει βέβαια και για τα γυαλιά οράσης, όπως αναφέρατε πριν. Το αποτέλεσμα είναι μια δημιουργία ενός στρεβλού ανταγωνισμού και κατά δεύτερο λόγο θέτουν σε κίνδυνο τον καταναλωτή. Πολύ σωστά αναφέρατε ότι ένα γυαλί σκούρο δεν σημαίνει ότι είναι και προστατευτικό, και θα μιλήσουμε και γι' αυτό αν θέλετε.
0: Ναι, ναι.
1: Να σας δώσω να καταλάβετε, ένας σκούρος φακός δεν σημαίνει ότι φιλτράρει την υπεριόδια ακτινοβολία. Ο σκούρος φακός, εάν δεν έχει το σωστό φίλτρο να σταματήσει την είσοδο της UV ακτινοβολίας στον οφθαλμό, προκαλεί, θα έλεγα, μία αίσθηση ασφάλειας. Και γιατί το λέω αυτό? Ένας σκούρος φακός μπροστά από το μάτι αναγκάζει το μάτι να ανοίξει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Προκαλεί λοιπόν μια διαστολή της κόρης, και αν το φίλτρο δεν είναι σωστό, το εννοώ λόγω μειωμένης φωτεινότητας, έτσι. Λόγω μειωμένης φωτεινότητας λοιπόν διαστέλλεται η κόρη. Εάν το φίλτρο δεν είναι σωστό και πιστοποιημένο, θα εισέλθει ακόμα περισσότερη UV ακτινοβολία στον οφθαλμό. Έτσι, αντί να προστατεύσει, αυξάνει και την έκθεση του ματιού στην υπεριόδια ακτινοβολία. Και αυτό, να ξέρετε, ότι οι βλάβες από την υπεριόδια ακτινοβολία είναι αθρηστικές. Και γι' αυτό βλέπετε εμφάνιση παθήσεων όπως ο καταράκτης, η εκφύλιση της οχθάς κυλίδας, εγκάβματα του κερατοειδούς, ποδοκερατίτη δηλαδή κλπ. Κάτι άλλο το οποίο οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι όσο πιο σκούρος είναι ένας φακός, τόσο καλύτερα προστατεύει. Αυτό δεν ισχύει. Η προστασία λοιπόν από την υπεριόδια ακτινοβολία δεν εξαρτάται από το χρώμα. Υπάρχουν κατηγορίες. Όπως επίσης υπάρχει και κάτι άλλο που επίσης δεν γνωρίζει ο κόσμος, είναι η ποιότητα του κατασκευής του σκελετού.
0: Είναι πολύ σημαντικό και αυτό που αναφέρατε, σκελετός. Να μην πιέζει δηλαδή το σκελετός, να μην γλιστρά και να είναι προσαρμοσμένος σωστά, αυτό θέλετε να πείτε.
1: Πέρα από αυτό, κύριε Γιαννακόπουλε, ένας ποιοτικός σκελετός είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένα υλικά, είναι υποαλλεργικός.
0: Ακριβώς, να, στην επαφή που έρχεται.
1: Όταν λοιπόν τα υλικά αυτά είναι αμφιβόλου ποιότητας, μπορούν να προκαλέσουν δερματικούς ερεθισμούς, αλλεργίες κλπ. Μεγάλη και ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά. Το αναφέρω πάντα, τα παιδιά, τα μάτια των παιδιών βρίσκονται ακόμα σε ανάπτυξη. Οι προστατευτικοί φυσικοί μηχανισμοί που αναφέραμε πριν δεν είναι τόσο αποτελεσματικοί όσο στους ενήλικες. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά περνάνε πάρα πολλές ώρες σε εξωτερικούς χώρους, γεγονός που αυξάνει την συνολική έκθεση στον ήλιο. Περισσότερο δηλαδή από ότι τους μεγαλύτερους.
0: Εσείς, κύριε Μιχαλάκη, το λέω με εσείς, το Προεδρείο του Συλλόγου Οπτικών Οπτομετρών, σε ποιες καταγγελίες έχετε προβεί, σε ποιες ενέργειες και καταγγελίες έχετε προβεί για αυτήν την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά με το να απολούνται ασύστολα γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως από μη ελεγμένα καταστήματα?
1: Θέλω να σας πω ότι το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει. Δηλαδή το ισχύο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι η διάθεση οπτικών ειδών πραγματοποιείται μόνο σε κατάλληλα δεδοτημένους χώρους με τη φυσική παρουσία επιστημονικά υπεύθυνη οπτική οπτικού οπτομέτρου. Αυτό διασφαλίζει την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφαλή διάθεση των προϊόντων. Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια είναι το γεγονός ότι οποιοσδήποτε κάτοχος ενός καταστήματος εμπορεύεται λοιπόν οποιοδήποτε είδος χωρίς να έχει στο κατάστημα παρουσία του επιστημονικά υπεύθυνου που είναι οπτικός οπτομέτρης. Εμείς έχουμε προχωρήσει σε πολλές καταγγελίες μέσω μιας επιτροπής ελέγχου η οποία έχει δημιουργηθεί στον Σύλλογο. Έχουμε καταγγείλει πολύ συγκεκριμένα επιχειρήσεις και μάλιστα έχουμε ξεκινήσει και ένα δικαστικό αγώνα προκειμένου να διαφυλάξουμε τόσο τα συμφέροντα του κλάδου αλλά όσο και τη δημόσια υγεία που είναι και το βασικότερο. Ωστόσο βλέπω όμως ότι η πολιτεία δεν, γιατί κακά τα ψέματα να σας πω κάτι, δεν συνεργάζεται εύκολα. Δηλαδή υπό την έννοια ότι αυτό το πράγμα έχει ξεφύγει, καταλαβαίνετε ότι τα επίπεδα κατανάλωσης είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Εμείς σαν σύλλογος δεν διαθέτουμε τους ελεγκτικούς ή κατασταλτικούς μηχανισμούς, γιατί ο θεσμικός μας ρόλος είναι περισσότερο, θα έλεγα, εισηγητικός, συμβουλευτικός και όχι εκτελεστικός. Δυστυχώς, ενώ το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο το επιτρέπει, δηλαδή να σταματήσει αυτού του είδους η πώληση, δεν έχει, το κράτος δεν προχωράει εύκολα σε ελέγχους και πώς να το πω, δηλαδή εφαρμογή του ισχύου νομοθετικού πλαίσιου.
0: Ναι.
1: Πρόσφατα μάλιστα είχαμε ένα παράδειγμα με κάποιες εγκυκλίους οι οποίες εξελώθησαν από το Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα από τον Υπουργό κ. Γεωργιάδη, κάποιες εγκυκλίες οι οποίες επέτρεψαν τη διάθεση γυαλιών ηλίου χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του επιστημονικά υπεύθυνου οπτικού οπτομέτρη στο κατάστημα. Δηλαδή δίνεται η δυνατότητα ενός μονάχα επιστημονικά υπευθύνου να καλύπτει το σύνολο ενός, παράδειγμα, το σύνολο των καταστημάτων μιας αλυσίδας για παράδειγμα. Και εκεί θέτουμε ένα απλό ερώτημα. Πώς μπορεί ένας επιστήμονας να ασκεί πραγματική επιστημονική εποπτεία όταν δεν βρίσκεται στον χώρο όπου διατίθεται τα προϊόντα και καλείται να είναι υπεύθυνος απλά ως υπογραφή για δεκάδες διαφορετικά σημεία πώλησης? Αν θέλετε την άποψή μου, θα πρέπει τα γυαλιά αυτά να πιστοποιούνται από έναν συγκεκριμένο μηχανισμό, ο οποίος είναι πολύ εύκολα να δημιουργηθεί μέσω, για παράδειγμα, της σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Ιατρικών Επιστημών της κατεύθυνσης οπτικής οπτομετρίας. Θα μπορούσε να υπάρξει ένα τέτοιο μηχανισμό με πηγή, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή μέσω του Πανεπιστημίου, να μπορεί να ελέγχει και να πιστοποιεί τα συγκεκριμένα προϊόντα. Διότι όπως καταλαβαίνετε η αγορά πλέον είναι ανεξέλεγκτη και από εκεί και πέρα θα πρέπει να προστατευτούν τόσο η δημόσια υγεία αλλά και εμείς ως επαγγελματική ομάδα.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το σημαντικότερο είναι να καταλάβει πάνω απ' όλα ο καταναλωτής ότι να ενημερωθεί αρχικά και να επιλέγει σωστά γυαλιά ηλίου και μέσα από αδειοδοτημένα οπτικά καταστήματα. Κανείς άλλος δεν μπορεί να εγγυηθεί τη γνησιότητα και την καταλληλότητά του.
0: Κρατάμε το αδειοδοτημένα καταστήματα.
1: Ναι.
0: Να είστε πάντα καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ και πάλι. Να είστε καλά, κύριε Γιαννακόπουλε, χάρηκα.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για ακόμη μια φορά. Συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Οπτικών Οπτομετρών, τον κύριο Θωμάγγελο Μιχαλάκη.

0: Τα σίκα και τα φραγκόσικα είναι δύο φρούτα, αγαπητοί ακροατές, με μεγάλη ιστορία στην παραδοσιακή διατροφή, ιδιαίτερα στην Μεσόγειο. Τα τελευταία χρόνια έρευνες εστιάζουν στα πιθανά ωφέλη τους για την υγεία, δηλαδή πώς αυτά, τα σίκα και τα φραγκόσικα, είτε ως φρέσκα είτε ως χυμή ή συμπληρώματα, επηρεάζουν τον ανθρώπινο οργανισμό. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε, αγαπητοί ακροατές, με την διαιτολόγο-διατροφολόγο, την κυρία Αρχοντία Βασιλοπούλου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Βασιλοπούλου.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Κυρία Βασιλοπούλου, ας ξεκινήσουμε από το σίκο, αν δεν έχετε αντίρρηση. Έναν καρπό που έχει συνδεθεί όσο λίγοι με το ελληνικό καλοκαίρι και ειδικά με αυτήν την εποχή, καθώς είναι ένα φρούτο του Αυγούστου. Τι βάζουμε πραγματικά στο πιάτο μας όταν τρώμε ένα σίκο και ποια είναι τα σημαντικότερα θρεπτικά συστατικά του και τι ρόλο παίζουν οι φυτικές του ίνες?
1: Το σίκο είναι όντως ένα φρούτο εποχικό, αυτής της εποχής. Είναι ένα εξαιρετικά θρεπτικό φρούτο με πλούσια γλυκιά γεύση. Η ανάλυση της χημικής του σύστασης μας δείχνει ότι τα σίκα αποτελούν καλή πηγή φυτικών ινών, τόσο διαλυτών όσο και αδιάλυτων. Οι αδιάλυτες φυτικές ίνες είναι αυτές που βοηθούν στην κινητικότητα του εντέρου, ενώ οι διαλυτές συντελούν τόσο στη ρύθμιση της γλυκόζης όσο και της χολυστερόλης. Επίσης, τα σίκα μπορούν να θεωρηθούν καλές πηγές βιταμίνης Κ, μιας βιταμίνης που εμπλέκεται στην πήξη του αίματος, όπως επίσης και καλίου, ενός ηλεκτρολίτη που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μυϊκού και του νευρικού μας συστήματος. Ωστόσο, η θρεπτική αξία των σίκων θα λέγαμε ότι δεν περιορίζεται στην περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και ανόργανα συστατικά, αλλά στην παρουσία βιοδραστικών συστατικών όπως οι πολυφενόλες, μεταξύ των οποίων οι ανθοκιανίνες, τα φλαβονοειδή και η ρουτίνη, καθώς και τα καροτενοειδή. Γιατί είναι τόσο σημαντικές αυτές οι ουσίες? Οι ουσίες αυτές αποτελούν μέρος των φυσικών μηχανισμών άμυνας του φυτού, δηλαδή προστατεύουν τα ίδια τα φυτά από περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως οξυδοτικό στρες και η περιόδης ακτινοβολία. Όταν αυτές οι ενώσεις προσλαμβάνονται από τον άνθρωπο, μεταφέρουν την αντιοξειδωτική τους δράση στον ανθρώπινο οργανισμό, προσφέροντάς του προστασία από διάφορα χρόνια νοσήματα, μεταξύ των οποίων τα καρδιακιακά και ορισμένων μορφών καρκίνου.
0: Το σίκο είναι γλυκό και αρκετοί, κυρία Βασιλοπούλου, το αποφεύγουν επειδή φοβούνται τη ζάχαρη. Είναι όμως σωστό να αντιμετωπίζουμε την φυσική γλυκύτητα ενός φρούτου όπως τη ζάχαρη που προσθέτουμε στα τρόφιμα? Και πόσα σίκα αποτελούν μια λογική μερίδα για έναν υγιή ενήλικα?
1: Το σίκο είναι όντως ένα ιδιαίτερα γλυκό φρούτο, γεγονός που οφείλεται στην παρουσία απλών σακχάρων στη σάρκα του. Ωστόσο, τα σάκχαρα αυτά απαντώνται φυσικά στο φρούτο και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέονται με τα σάκχαρα που προστίθονται σε άλλα τρόφιμα. Τώρα, πόσα σίκα μπορούμε να καταναλώνουμε ημερησίως? Μία μικρομερίδα αντιστοιχεί περίπου σε 2 μέτρια σίκα, 100 γραμμαρίων. Εφόσον ένας μέσος υγιής ενήλικας συστήνεται να καταναλώνει περίπου 3 μικρομερίδες φρούτων την ημέρα, αντιλαμβανόμαστε ότι τα 6 μέτρια σίκα μπορούν να αποτελέσουν μια ενδεικτική ποσότητα στο πλαίσιο πάντα μιας ισορροπημένης διατροφής.
0: Τι είναι αυτό που κάνει διατροφικά ενδιαφέρον, τώρα να περάσουμε στο φραγκόσικο, κυρία Βασιλοπούλου? Οι φυτικές ίνες που αναφέραμε και πριν για το σίκο, τα αντιοξειδωτικά και τα άλλα βιοδραστικά συστατικά του δικαιολογούν τη φήμη που έχει αποκτήσει το φραγκόσικο?
1: Το σίκο και το φραγκόσικο μοιάζουν ως προς το ότι είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και βιοδραστικές ενώσεις, αλλά προέρχονται από τελείως διαφορετικά φυτά και ως εκ τούτου έχουν διαφορετικό διατροφικό προφίλ. Συγκεκριμένα το φραγκόσικο προέρχεται από ένα κακτοειδές φυτό γνωστό στη βιβλιογραφία ως Opuntia ficus indica. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια το φραγκόσικο

0: χημική δομή παρόμοια με αυτή της χοληστερόλης. Χάρη σε αυτήν την ομοιότητα, ανταγωνίζονται τη χοληστερόλη στο έντερο, περιορίζοντας έτσι την απορρόφησή της. Άρα ουσιαστικά έχουν και υποχοληστερολεμική δράση. Επίσης, τα φραγκόσικα αποτελούν καλή πηγή καροτενοειδών, με την περιεκτικότητά τους βέβαια να διαφοροποιείται ανάλογα με την ποικιλία και το χρώμα της σάρκας. Τα καροτενοειδή ως γνωστό έχουν συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, καρκίνου και εκφύλισης της οχράς κοιλίδας. Επιπλέον, μελέτες δείχνουν ότι οι πολυφενόλες που περιέχει το φραγκόσικο μπορούν να αναστέλουν τη δράση ενός ενζύμου της παγκρεατικής λιπάσης, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό της υπερχοληστερολεμίας. Μία άλλη σημαντική ομάδα βιοδραστικών ουσιών που βρίσκονται στο φραγκόσικο είναι οι βεταλαΐνες. Οι βεταλαΐνες είναι χρωστικές ουσίες που βρίσκονται στα χυμοτόπια των φυτικών κυττάρων και έχουν ισχυρή αντιοξυδοτική ιδιότητα. Δηλαδή, έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν και να εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες που παράγονται στον οργανισμό μας και που είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς. Έτσι λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα φραγκόσικα αποτελούν ένα διατροφικό όπλο για τον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτός είναι και ο λόγος που τα τελευταία χρόνια τα συστατικά τους έχουν ενσωματωθεί σε διάφορα συμπληρώματα διατροφής με στόχο τον έλεγχο του σωματικού βάρους, του μεταβολισμού των λιπιδίων και της χοληστερόλης, τη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου καθώς και την αντιοξυδοτική προστασία του οργανισμού μας.
1: Ακροάτρια ρωτάει η κυρία Βασιλοπούλου, τα ξερά σίκα ωφελούν και τι περιέχουν?
0: Τα αποξηραμένα σίκα, η αλήθεια είναι ότι έχουν μικρότερα, μειωμένα επίπεδα ορισμένων ευαίσθητων βιταμινών και φυτοχημικών συστατικών. Παρόλα αυτά, διατηρούν αυτούσιες τις φυτικές ίνες και τα μέταλλα του φρούτου. Δηλαδή υπάρχει μία μικρή υποβάθμιση της θρεπτικής τους αξίας, ωστόσο θα μπορούσαμε να τα θεωρήσουμε ως ένα θρεπτικό τρόφιμο το οποίο θα μπορούσε να ενσωματωθεί στην διατροφή μας. Απλώς χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην ποσότητα που θα καταναλώσουμε, καθώς είναι πιο συμπυκνωμένα σε φυσικά σάκχαρα από ότι το φρέσκο φρούτο και παρουσιάζουν μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα.
1: Το σίκο και το φραγκόσικο, κυρία Βασιλοπούλου, θεωρείτε πως είναι καλύτερο να τα τρώμε ολόκληρα ή υπάρχει κάποιος λόγος να τα προτιμάμε σε χυμό ή κάποια άλλη μορφή? Πιστεύετε ότι αλλάζει η διατροφική τους αξία όταν τα επεξεργαζόμαστε και πόσο?
0: Όπως και στην περίπτωση των περισσότερων φρούτων, είναι προτιμότερο να τα καταναλώνουμε φρέσκα και ολόκληρα και όχι σε μορφή χυμού ή μαρμελάδας ή κομπόστας, καθώς οποιαδήποτε επεξεργασία, είτε αυτή είναι θερμική, είτε είναι η προσθήκη κάποιων, είτε υφίσταται επεξεργασία μέσω της προσθήκης άλλων συστατικών, έχει συνέπεια, επηρεάζει την θρεπτική αξία του φρούτου και κυρίως επηρεάζει το περιεχόμενο του φρούτου σε φυτικές ίνες, σε βιταμίνες και σε όλα αυτά τα βιοδραστικά συστατικά που προαναφέραμε. Βέβαια το σίκο είναι ένα φρούτο το οποίο καταναλώνεται για ένα μικρό χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οπότε θα μπορούσαμε σε αυτή την περίπτωση να χρησιμοποιήσουμε και τα αποξηραμένα σίκα ως μια καλή εναλλακτική.
1: Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας που μπορούμε να φάμε ένα σίκο ή ένα φραγκόσικο ή αυτό αποτελεί έναν ακόμη διατροφικό μύθο?
0: Σε ένα υγιές άτομο τα σίκα μπορούν να καταναλωθούν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, είτε ως μικρογεύμα, δηλαδή στο δεκατιανό ή στο απογευματινό μας γεύμα, είτε ως συστατικό του πρωινού γεύματος, είτε ακόμα και αμέσως μετά το μεσημεριανό ή και βραδινό γεύμα, καθώς αποτελούν ένα εξαιρετικό φυσικό επιδόρπιο.
1: Μπορούν αυτοί οι δύο καρποί να έχουν θέση και στην διατροφή ανθρώπων που προσέχουν το σάκχαρο ή το βάρος τους ή η φυσική τους γλυκύτητα? Κυρία Βασιλοπούλου, επιβάλλει κάποιον περιορισμό? Επίσης έχει σημασία με τι τα συνδυάζουμε? Όπως για παράδειγμα τα τρώμε με γιαούρτι?
0: Βεβαίως, τα σίκα μπορούν να καταναλωθούν και να ενταχθούν στη διατροφή, όπως και τα φραγκόσικα.

0: βέβαια, μπορούν ενταχθούν στη διατροφή ατόμων τόσο με σακχαρώδη διαβήτη, όσο και ατόμων με υπερβάλλον σωματικό βάρος. Αρκεί να καταναλώνονται στην κατάλληλη ποσότητα και στο πλαίσιο ενός ισορροπημένου γεύματος ή σνακ. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ένας καλός τρόπος είναι να συνδυάζονται με μία πηγή πρωτεΐνης ή με μία πηγή καλών λιπαρών, όπως για παράδειγμα με γιαούρτι, ξηρούς καρπούς ή ακόμα και με τυρί. Πού βοηθάει αυτός ο συνδυασμός, τι αποφέρει? Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να συμβάλλει σε βραδύτερη πέψη και απορρόφηση των υδατανθράκων, αποτρέποντας έτσι την απότομη αύξηση της γλυκόζης στο αίμα.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις χρήσιμες αυτές πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας.
1: Θα χαρούμε να τα ξαναπούμε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Συνομιλήσαμε με την διαιτολόγο-διατροφολόγο, την κυρία Αρχοντία Βασιλοπούλου.

0: Στις μέρες μας περισσότερο από ποτέ η λέξη καρκίνος δεν σημαίνει απαραίτητα αυτό που σήμαινε πριν από μερικές δεκαετίες. Η επιστήμη έχει κάνει σημαντικά βήματα τόσο στην έγκυρη ανίχνευση όσο και στην θεραπεία, και εκεί βρίσκεται και ένα από τα πιο σημαντικά μηνύματα. Όταν η νόσος εντοπίζεται σε πρώιμο στάδιο, οι θεραπευτικές επιλογές είναι περισσότερες και η πρόγνωση μπορεί να είναι σαφώς καλύτερη. Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση, η σωστή σταδιοποίηση και η εξατομικευμένη θεραπεία αποτελούν, αγαπητοί ακροατές, πλέον κρίκους μιας αλυσίδας που μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή κλινικής ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Δημήτρη Ματθαίο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ματθαίε.
1: Καλημέρα, κύριε Γιαννακόπουλε, και καλημέρα στα κρατές σας.
0: Κύριε Ματθέ, πόσο μπορεί πραγματικά να αλλάξει την πορεία του καρκίνου του πνεύμονα η έγκαιρη διάγνωση? Τι διαφορά κάνει το να εντοπιστεί ένας όγκος σε πρώιμο αντί σε ένα προχωρημένο στάδιο?
1: Νομίζω ότι θέσατε τα θέματα ήδη από την αρχή πάρα πολύ ωραία, και αυτό που τονίσατε είναι ότι πραγματικά ζούμε με την τελευταία πενταετία μια επανάσταση και στην αντιμετώπιση ενός καρκίνου που ο κόσμος τον γνωρίζει ως θανατηφόρο. Μιλάμε λοιπόν για τον καρκίνο του πνεύμονα, έναν καρκίνο που σε όλες τις χώρες είναι πρώτος και σε συχνότητα αλλά και σε θνητότητα. Παρ' όλα αυτά όμως, με τα καινούργια φάρμακα και όλες αυτές τις εξελίξεις που λίγο ή πολύ ακούει ο κόσμος, δυστυχώς ο καρκίνος είναι μια νόσος η οποία περίπου κάθε οικογένεια θα έχει κάποιο κρούσμα, και όλοι ακούν για αυτές τις νέες εξελίξεις που πραγματικά ακόμα και σε ασθενείς που διαγνώσκονται με μεταστάσεις έχουμε καταφέρει ένα παλιά μικρό προσδόκιμο να το κάνουμε μήνες και χρόνια σε μια υποομάδα ασθενών, και αυτό είναι πραγματικά ελπιδοφόρο. Όμως αυτό που πολύ ωραία υπενηχθήκατε είναι ότι τα καλύτερα αποτελέσματα και ποσοστά ίασης που πολλές φορές υπερβαίνουν το 80% των αρρώστων μας έχουμε όταν διαγνώσουμε την νόσο σε πρώιμα στάδια, και το άριστο θα έλεγα είναι προτού καν δώσει ο καρκίνος έτσι συμπτώματα. Άρα λοιπόν πολλές φορές ο στόχος μας είναι να διαγνώσουμε έναν καρκίνο ο οποίος να είναι σε τέτοιο στάδιο που να μπορεί να χειρουργηθεί, και σε αυτό το πράγμα θα συζητήσουμε και στην πορεία πώς σιγά σιγά τα κράτη και στην Ευρώπη και στην Αμερική οργανώνουν κάποια προγράμματα, λέμε, προσυμπτωματικού ελέγχου με χαμηλής δόσης αξονική τομογραφία σε μια υποομάδα ασθενών που μπορούμε να συζητήσουμε, όπου προσπαθούμε να διαγνώσουμε τον καρκίνο του πνεύμονα όσο το δυνατόν νωρίτερα πριν δώσει συμπτώματα, έτσι.
0: Υπάρχει αντίληψη, κύριε καθηγητά, ότι ο καρκίνος του πνεύμονα αφορά σχεδόν αποκλειστικά τους καπνιστές. Πόσο σωστή είναι αυτή η αντίληψη και ποιοι άλλοι παράγοντες κινδύνου, όπως ηλικία, το οικογενειακό, ιστορικό ή ορισμένες περιβαλλοντικές και επαγγελματικές εκθέσεις, πρέπει να μας κινητοποιούν?
1: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο ορθά το θέτεται. Πράγματι, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή έτσι διάσταση, το κάπνισμα οφείλεται για πάνω από 80% των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα. Όμως αυτό το υπόλοιπο περίπου 20% μπορεί να αφορά μη καπνιστές, και το βλέπουμε στην κλινική μας πράξη να νοσούν από καρκίνο άρρωστοι που δεν κάπνισαν ποτέ. Ενέχονται διάφοροι άλλοι παράγοντες, περιβαλλοντικοί, το ραδόνιο για παράδειγμα. Η έκθεση σε ραδόνιο είναι επίσης μία από τις διάφορες άλλες αιτίες, και σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι έχουμε μία τάση να ενοχοποιούμε έτσι καταγγελτικά και με όχι σωστό τρόπο τους καπνιστές, ότι επειδή κάπνισες ορίστε έχεις καρκίνο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι με διάθεση πια όχι να τιμωρήσουμε τους καπνιστές, αλλά να κινητοποιήσουμε όσο μπορούμε αυτά τα άτομα υψηλού κινδύνου. Και ποια είναι τα άτομα υψηλού κινδύνου? Είναι αυτά τα άτομα που έχουν καπνίσει στη ζωή τους 20, από 20 και πάνω pack years, λέμε. Δηλαδή ένα pack year είναι ένα πακέτο την ημέρα για ένα χρόνο. Άρα πάνω από 20 pack years και πάνω από 50 στην ηλικιακή ομάδα των 50 έως 80 ετών είναι τα άτομα υψηλού κινδύνου, για τα οποία όλες οι κατευθυντήρες σύγχρονες οδηγίες λένε ότι καλό είναι να τα υποβάλουμε μία φορά το χρόνο σε μία χαμηλή δόση αξιονική τομογραφία. Μία αξιονική τομογραφία για την οποία ο άνθρωπος δεν παίρνει υψηλή δόση ακτινοβολίας, αλλά μπορεί να διαγνώσει, όπως είπα και προηγουμένως, έγκαιρα και σε ένα στάδιο που είναι χειρουργήσιμο έναν καρκίνο πνεύμονα, και έτσι στην ουσία να έχουμε, όπως είπα και προηγουμένως, πάνω από 80% πιθανότητες ο άρρωστος αυτός να επιβιώσει. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξουμε λίγο την νοοτροπία στον κόσμο.
0: Κύριε καθηγητά, πόσο έχει αλλάξει το θεραπευτικό τοπίο?
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, όπως είπε, έχουν αλλάξει ριζικά οι θεραπείες μας. Και δεν έχουμε ένα μόνο όπλο για να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο του πνεύμονα. Πια ο καρκίνος του πνεύμονα αντιμετωπίζεται από μια ομάδα γιατρών. Δηλαδή, έχουμε τους θωρακοχειρουργούς, έχουμε τη δικιά μου ειδικότητα που είναι οι παθολόγοι, ογκολόγοι, οι οποίοι παίζουν ρόλο συντονιστή όλης αυτής της ομάδος, τους ακτινοθεραπευτές ογκολόγους, τους παθολογοανατόμους, στους οποίους θα έρθει η βιοψία. Μπαίνουν στην ομάδα πια οι μοριακοί βιολόγοι, γιατί πλέον αυτό που καταφέραμε, και αυτό είναι που αλλάζει στην ουσία δραματικά την αντιμετώπιση αυτού του καρκίνου, είναι ότι πια δεν μένουμε μόνο στον τύπο του καρκίνου. Ξέραμε παραδοσιακά λοιπόν ότι ο καρκίνος του πνεύμονα έχει κάποιους ιστολογικούς υπότυπους. Λέμε δηλαδή, έχουμε τον μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα και τον μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα, και κάποιους υπότυπους αυτών, βάζοντας στην ουσία κάποιες ταμπέλες στον τύπο του καρκίνου. Τώρα με τη μοριακή βιολογία έχουμε μια μεγάλη επανάσταση και μπορούμε πια τον κάθε καρκίνο να δούμε το μοριακό του προφίλ, τα γονίδια του, να το πω έτσι απλά, και έτσι να κόψουμε και να ράψουμε θεραπείες στοχευμένες για τον κάθε άνθρωπο. Άρα λοιπόν ο Γιώργος και η Μαρία, που μπορεί να έχει ο καθένας έναν ίδιο τύπο καρκίνο, ένα αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα, μπορεί να δώσουμε στο Γιώργο άλλου τύπου θεραπεία και άλλου τύπου στη Μαρία. Βασισμένο στα γονίδια, δηλαδή έχουμε μια πολύ καλύτερη και εκλεκτικότερη, θα έλεγα, στόχευση του καρκίνου. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί και έχουμε πολύ λιγότερες παρενέργειες. Έτσι λοιπόν έχουμε διάφορα καινούργια όπλα, έχουμε τις στοχευμένες θεραπείες, όπως ανέφερα λοιπόν, με βάση το μοριακό προφίλ, που μπορεί να μην είναι μόνο χημειοθεραπεία, δηλαδή να είναι κάποια έξυπνα χαπάκια, να το πω έτσι απλά, τα οποία στοχεύουν τον όγκο με πολύ αποτελεσματικότητα. Εάν ο άρρωστος είναι τυχερός και έχει κάποιες συγκεκριμένες μεταλλάξεις, για τα οποία υπάρχει αυτό το χάπι, να το πω έτσι απλά. Και έχουμε και ένα άλλο μεγάλο όπλο τα τελευταία χρόνια, την ανοσοθεραπεία.
0: Ακριβώς,
1: που έχετε ακούσει.
0: Που είναι πάντοτε στην επικαιρότητα η ανοσοθεραπεία, κύριε καθηγητά. Γιατί έχουμε και...
1: Είναι στην επικαιρότητα, ναι. Γιατί πραγματικά πρόκειται για μία από τις επαναστάσεις. Εγώ είχα την τύχη στην Αμερική να δουλέψω στο ίδιο department με τον Jim Allison, που πήρε το Nobel για την ανοσολογία. Στην ουσία η ανοσοθεραπεία τι κάνει? Αυτό που κάνει είναι να απελευθερώνει κάποια φρένα του ανοσοποιητικού, τα οποία ο όγκος τα κρατάει έτσι, μπλοκάρει το ανοσοποιητικό, και στην ουσία η ανοσοθεραπεία σπάει αυτά τα φρένα και κάνει το δικό μας ανοσοποιητικό να επιτίθεται έναντι του όγκου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ειδικά στο καρκίνο του πνεύμονα, όπως και σε άλλους καρκίνους. Για παράδειγμα, και στο μελάνομα έχει ξεκινήσει αρχικά να το δίνουμε με εντυπωσιακά αποτελέσματα, αλλά ειδικά στο καρκίνο του πνεύμονα μας άλλαξε δραματικά τις επιβιώσεις. Βλέπουμε ασθενείς λοιπόν, οι οποίοι ήταν τελικού σταδίου, να το πω, να ζουν μήνες και χρόνια ανταποκρινόμενοι σε αυτές τις θεραπείες. Αλλά το πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτές οι αποτελεσματικές θεραπείες, όπως είναι η ανοσοθεραπεία που αναφέρατε, κύριε Γιαννακόπουλε, αρχίζουμε σιγά σιγά και τις τοποθετούμε, τις δίνουμε στους ασθενείς μας, και σε πιο πρώιμα, θα έλεγα, στάδια, δηλαδή σε στάδια που δίνουμε αυτές τις θεραπείες για να καταστήσουμε έναν άρρωστο χειρουργήσιμο. Όπως είπα, τα βέλτιστα αποτελέσματα είναι ότι όταν ο άρρωστος μπορεί έτσι να χειρουργηθεί, και πολλές φορές δίνουμε προεγχειρητικά αυτές τις θεραπείες, δηλαδή χημειοθεραπεία μαζί με ανοσοθεραπεία για παράδειγμα, σε συνδυασμό, και κάνουμε όγκους οι οποίοι ήταν ανεγχείρητοι να μπορεί μετά ο θωρακοχειρουργός να τους αφαιρέσει.
0: Και είναι, όπως είπατε και εσείς, πολύ περισσότερες οι θεραπευτικές δυνατότητες, κύριε καθηγητά, και καλύτερες οι προοπτικές από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε, οφείλουμε να το κρατήσουμε. Και η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να μετατρέψει μία δύσκολη μάχη σε μία μάχη με περισσότερα όπλα στη διάθεσή μας. Και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο οφείλουμε να κρατήσουμε.
1: Έτσι όπως το λέτε, κύριε Γιανακόπουλε, στην ουσία και ο καρκίνος του πνεύμονας σιγά σιγά βιώνουμε μια εποχή που θα γίνει μια χρόνια νόσο. Όπως για παράδειγμα ο σαχαρώδης διαβήτης. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και το γεγονός ότι κάθε χρόνο στα παγκόσμια συνέδριά μας έχουμε ανακοινώσει καινούργια έξυπνα έτσι, φάρμακα που παρατείνουν την επιβίωση με καλή ποιότητα ζωής των ασθενών μας, νομίζω είναι κάτι που είναι πραγματικά ελπιδοφόρο. Ζούμε ήδη αυτή την επανάσταση στην ογκολογία και πραγματικά χαιρόμαστε έτσι να δίνουμε τη δυνατότητα στους αρρώστους μας έτσι να ζουν μια φυσιολογική ζωή δίπλα στις οικογένειές τους με ποιότητα, με καλή ποιότητα ζωής σε ένα νόσημα, ξαναλέω, που στο παρελθόν τα πράγματα ήταν δύσκολα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Γιανακόπουλε, την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον καθηγητή κλινικής ογκολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και διευθυντή της ογκολογικής κλινικής.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λόφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πανσελλάδος κ. Ιερονίμου. Πακέτο νέων μέτρων ύψους τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ με παρεμβάσεις σε φορολογία, οικογένεια, αγρότες και ενεργειακό κόστος. Αρχίζει η νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου για τις συντάξεις κυρίας, με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν σημαντικές αυξήσεις. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου αναμένεται να υπογραφεί στη Ρώμη η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών, παρουσία των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών και των Αρχηγών Ναυτικού. Δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις για την πρόσληψη 1.000 επαγγελματιών οπλιτών για το 2026, οι οποίες για πρώτη φορά περιλαμβάνουν 25 θέσεις στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων. Τουλάχιστον 14 νεόγνα έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε μαιευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν. Έθριος ο καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ, στους 39 βαθμούς ο Ιδράργυρος στην Αθήνα, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μιλήσαμε προηγουμένως με τον καθηγητή κλινικής ογκολογίας στο Δημοκρητίο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρητίου Πανεπιστήμιου Θράκης και διευθυντή της Ογκολογικής Κλινικής, τον κύριο Δημήτριο Μαθαίο, και να περάσουμε στο επόμενο θέμα της σημερινής εκπομπής. Η ελληνική μουσική δεν έχει σύνορα, έχει όμως ανάγκη από δρόμους για να διασχίσει. Και ένας από αυτούς να διασχίσει αυτά τα σύνορα και ένας από αυτούς τους δρόμους ανοίγει μέσα από το Music from Greece, το Εθνικό Γραφείο Εξαγωγής Μουσικής της χώρας μας, που επιχειρεί να συστήσει τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία στο διεθνές μουσικό κοινό. Αυτή την περίοδο το βλέμμα είναι στραμμένο στη WOMEX, μία από τις πιο σημαντικές διεθνείς συναντήσεις της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό, αγαπητοί ακροατές, με την ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλο του Music from Greece, Music Export Office, ενός φορέα που εργάζεται, όπως προείπαμε, για την προβολή και την εξωστρέφεια της ελληνικής μουσικής, την κυρία Αγγελική Σπυριδάκη, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Σπυριδάκη.
1: Καλημέρα κύριε Γιαννακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και τη τιμή που μου κάνατε να με φιλοξενήσετε στην εκπομπή σας.
0: Κυρία Σπυριδάκη, όταν λέμε, και δικιά μας τιμή, όταν λέμε Music from Greece, μιλάμε ουσιαστικά για μια γέφυρα που θέλει να οδηγήσει την ελληνική μουσική πέρα από τα σύνορα. Ποια είναι σήμερα η θέση της ελληνικής μουσικής στον διεθνή χάρτη?
1: Η αλήθεια, κύριε Γιαννακόπουλε, είναι πως το προφίλ που έχει η σύγχρονη μουσική δημιουργία στο εξωτερικό είναι, έχει παραμείνει μάλλον αρκετές δεκαετίες πριν, θα έλεγα, με κάποιες πολύ δυνατές προσωπικότητες του κλάδου, όπως ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, η Νάνε Μούσκορη, οι οποίοι είχαν κάνει τεράστιες διεθνείς καριέρες και οι οποίοι εξακολουθούν να είναι τα μεγαλύτερα ονόματα και αναγνωρίσιμα από αυτή την άποψη όσον αφορά το εξωτερικό. Οι δικές μας προσπάθειες είναι οι μεμονωμένες προσπάθειες που παρατηρούνται από καλλιτέχνες τα τελευταία χρόνια να αρχίσουν να γίνονται πιο συγκροτημένες, πιο συστηματικές για την προώθηση της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας και τη συγκροτημένη παρουσία της χώρας μας γενικότερα στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη.
0: Πόσο δύσκολο είναι, κυρία Σπυριδάκη, για έναν Έλληνα καλλιτέχνη να σπάσει τα ελληνικά σύνορα και να γίνει γνωστός σε ένα διεθνές κοινό? Και πού ακριβώς έχετε να βοηθήσει το Music from Greece, να το πούμε και στα ελληνικά, ελληνική μουσική, η μουσική από την Ελλάδα?
1: Η μουσική από την Ελλάδα, ναι.
0: Έτσι, κοιτάξτε, αν μεταφράσετε σωστά. Ναι.
1: Το μουσικό το σύστημα το παγκόσμιο πλέον, γιατί μιλάμε για μια παγκόσμια δημοσία σφαίρα στην οποία καλούνται να αποταχθούν καλλιτέχνες, κρίνει μεγάλη ανταγωνιστικότητα. Και είναι ευτυχώς και δυστυχώς μια βιομηχανία η οποία λειτουργεί με κάποιους δικούς του όρους και κανόνες. Μέσα από συνέδρια όπως είναι η WOMEX, την οποία αναφέρατε, το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη, αναδεικνύονται σύγχρονοι καλλιτέχνες, μάλλον που δραστηριοποιούνται στον σύγχρονο μουσικό χάρτη από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα μέσα από το οποίο οι καλλιτέχνες μπορούν να προβάλλουν την δουλειά τους. Οι ελληνικές παρουσίες σε αυτό το κομμάτι ήταν αρκετά περιορισμένες, σε αυτού του είδους τις διοργανώσεις, στα συνέδρια τα μουσικά δηλαδή. Και αυτό δεν οφειλόταν αμιγώς στην έλλειψη των καλλιτεχνών, αν θέλετε, αλλά πολύ περισσότερο στη συγκροτημένη παρουσία της χώρας μας. Και με αυτό τι εννοώ. Το εθνικό περίπτερο το δικό μας ήταν πολύ περιορισμένη συμμετοχή, και δεν υπήρχε τρόπος υποστήριξης και ενημέρωσης της κοινότητας. Και όχι μόνο δηλαδή της μουσικής κοινότητας, ενώ των καλλιτεχνών των μουσικών, αλλά τόσο και των επαγγελματιών του κλάδου. Οπότε το Music from Greece έχετε να καλύψει αυτό το κενό, αν θέλετε, καθότι λειτουργεί σαν βασικό μηχανισμό συγκρότησης της παρουσίας της χώρας μας στο εξωτερικό σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Προσφέρει δηλαδή όλη τη στήριξη την οποία χρειάζεται οι επαγγελματίες της μουσικής από την Ελλάδα για να κατανοήσουν τις πολυπλοκότητες της μουσικής βιομηχανίας στο εξωτερικό. Συγκροτούμε το εθνικό περίπτερο, όπως το αρχηγόμενο για παράδειγμα, αναλέγουμε να λάβει υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού την οργάνωση του εθνικού περιπτέρου και της εθνικής αποστολής. Διεκδικούμε για όλους τους Έλληνες τα showcases, δηλαδή τις συναυλίες που πραγματοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο για ελληνικές συμμετοχές, και φέτος είναι πολύ μεγάλη μας χαρά, γιατί θα είναι δύο καλλιτέχνες από την Ελλάδα σε και την ίδια οργάνωση, και αυτό ξέρετε είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι να φανταστείτε στα 30 και χρόνια που υπάρχει η WOMEX μετράμε σύνολο 10 περίπου, οπότε να έχουμε δύο μέσα σε μία χρονιά είναι τεράστια νίκη για την Ελλάδα.
0: Μπορεί, κυρία Σπυριδάκη, η σύγχρονη ελληνική μουσική να γίνει εξαγώγημο πολιτιστικό προϊόν χωρίς να χάσει την ταυτότητά της?
1: Μα η ανάδειξη ακριβώς της ελληνικής ταυτότητας είναι και ο στόχος. Δεν είναι ο στόχος να αλλοιωθεί η ταυτότητά μας, αλλά να προβάλλουμε με ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό τρόπο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει. Η προβολή της μουσικής μας κληρονομιάς με κάθε πρόσφορο τρόπο και σύγχρονο τρόπο, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία τα οποία προσφέρονται, είναι ο στόχος μας.
0: Και το Music from Greece, κυρία Σπυριδάκη, δεν περιορίζεται στην προβολή. Δημιουργεί δικτύα, οργανώνει ελληνικές αποστολές και φέρνει τους καλλιτέχνες σε επαφή με ανθρώπους της διεθνούς μουσικής αγοράς. Ποια είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που μπορεί να προκύψει από μια τέτοια συνάντηση?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα επίπεδα στα οποία δημιουργούνται ευκαιρίες. Όσον αφορά τους καλλιτέχνες, αρχικά ένα πολύ μεγάλο όφελος είναι η κατανόηση της πολυπλοκότητας του διεθνούς μουσικού οικοσυστήματος. Από εκεί και πέρα, με την συμμετοχή τους διάθεσης και συνέδρια όπως είναι η WOMEX, έρχονται σε επαφή και τους βοηθάμε να έρθουν σε επαφή με μουσικούς, παραγωγούς, φεστιβάλ, εταιρείες management και booking από όλο τον κόσμο. Φανταστείτε ότι στη WOMEX μετράμε πάνω από 2.500 επαγγελματίες από όλο τον κόσμο, οπότε οι δυνατότητες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις εταιρείες, στόχος μας είναι να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τις γέφυρες ώστε να μπορέσουν να διαμορφώσουν συνεργασίες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Όπως για παράδειγμα, για πρώτη φορά η Ελλάδα συμμετείχε σε εμπορική αποστολή που έγινε τον περασμένο Μάιο στον Καναδά και πραγματοποίησαμε, μέσω του Music from Greece δηλαδή, και πραγματοποίησαμε συναντήσεις με πολύ μεγάλες διοργανώσεις και εταιρείες και φορείς της χώρας του Καναδά, τις οποίες ευελπιστούμε να μπορέσουμε να εδραιώσουμε σαν σχέσεις συνεργασίας, από τις οποίες φυσικά υποφελούνται και οι εταιρείες και οι φορείς και οι καλλιτέχνες από τη χώρα μας.
0: Κάνατε λόγο για την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Η φετινή αποστολή πραγματοποιείται υπό την αιγίδα, όπως μας είπατε, και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πόσο σημαντική είναι η θεσμική στήριξη για να αποκτήσει η ελληνική μουσική μια σταθερή και όχι περιστασιακή παρουσία στην διεθνή σκηνή?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα, με λύπη θα το πω, αλλά βρίσκεται αρκετά χρόνια πίσω όσον αφορά την ανάπτυξη μιας στρατηγικής πολιτικής, γιατί μετέπειτα στρατηγικής για την εξωστρέφεια της ελληνικής μουσικής. Η αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και η στήριξη από το Τμήμα Μουσικής ιδιαιτέρως είναι εξαιρετικά σημαντική και είναι ένα πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι φέτος για δεύτερη φορά το Υπουργείο Πολιτισμού συμβάλλει έμπρακτα στη στήριξη των καλλιτεχνών οι οποίοι συμμετέχουν με showcase στη διοργάνωση. Και αυτό γιατί το λέω? Γιατί στις διοργανώσεις αυτές οι καλλιτέχνες καλούνται να καλύψουν εξ ολοκλήρου το κόστος της δικής τους παραγωγής.
0: Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή, είναι αρκετά δύσκολο. Αρκετά μάλλον δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση όπως θα έπρεπε και όπως συμβαίνει σε όλα τα εθνικά γραφεία εξαγωγής να στηρίξουμε τους ολοκλήρωτους καλλιτέχνες και να καλύψουμε όλους τους κόστους, καθώς αναζητούμε και πόρους για την κάλυψη των αναγκών του όλης της αποστολής. Παρ' όλα αυτά, η στήριξη του Υπουργείου, όπως ανέφερα και νωρίτερα, είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο γιατί έμπρακτα συμβάλλω στην κάλυψη βασικού κόστου της διοργάνωσης και της αποστολής, αλλά γιατί συμβάλλουν, είναι ένα πρώτο βήμα στη δημιουργία μιας πολιτικής και μιας στρατηγικής που θα συμβάλλει στη συστηματική εξωστρέφεια για τη μουσική στη χώρα μας.
0: Και έχουμε και τη συμμετοχή δύο ελληνικών σχημάτων φέτος και αυτό είναι, και, είναι επίσης πολύ σημαντικό. Συμμετέχουν στο, με showcase στο, στη Γόμεξ, κυρία Σπυριδάκη. Και πόσο δύσκολο είναι και έναν Έλληνα καλλιτέχνη να αποκτήσει πρόσβαση σε μια τόσο μεγάλη διεθνή μουσική αγορά.
1: Κοιτάξτε, αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για τη μεγαλύτερη διοργάνωση του κόσμου, φαντάζεστε ότι οι αιτήσεις είναι χιλιάδες. Το να ξεχωρίσει ένας καλλιτέχνης στην Κριτική Επιτροπή, διότι μιλάμε για μια Κριτική Επιτροπή η οποία αλλάζει κάθε χρόνο, βασίζεται φυσικά στην καλλιτεχνική ποιότητα της δουλειάς τους. Όμως βοηθάει εξαιρετικά η τοποθέτηση της χώρας μας, αν θέλετε, σε όλο στα πλαίσια της διοργάνωσης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, σε έναν ανταγωνισμό περίπου 150 χώρες και χιλιάδες αιτήσεων για κάποιον καλλιτέχνη να επιλεχθεί, και είναι ακόμα πιο σημαντικό να βρεθεί ο τρόπος για να υποστηριχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να παρουσιάσει τη δουλειά του σε αυτό το υψηλό επίπεδο μιας τέτοιας διοργάνωσης.
0: Ναι, και αναφέραμε πριν την λέξη, την αγγλική λέξη showcase, που σημαίνει η προθήκη, η προβολή. Είναι το μέσο για να προβάλλεις κάτι, να αναδείξεις κάτι, ένα μέσο παρουσίασης. Για τις ακροάτες και τους ακροάτες μας ακούνε και μπορεί να μην κατάλαβαν τη λέξη, τι σημαίνει showcase στα αγγλικά. Είναι το μέσο για να προβάλλεις κάτι, να το αναδείξεις. Σωστά.
1: Αν θέλετε να... Ναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για ουσιαστικά μια μικρή συναυλία η οποία προσφέρεται σε αυτό το κοινό των αμοιβώς επαγγελματιών της μουσικής από όλο τον κόσμο. Δηλαδή τα showcase στην Βόμεξ, αν δεν απαρθώμε, είναι περίπου 60 κάθε χρόνο, διαρκούν περίπου 40 λεπτά και είναι προσκεκλημένοι, αν θέλετε, το κοινό όλοι οι σύνεδροι. Οπότε μιλάμε για ενδεχόμενο κοινό περίπου 2.500 ανθρώπων από όλο τον κόσμο που είναι επαγγελματίες, όπως αναφέραμε νωρίτερα, του κλάβου. Οι καλλιτέχνες δεν πληρώνονται. Αντιθέτως, όπως αναφέραμε νωρίτερα, καλούνται να καλύψουν όλο το κόστος της παραγωγής, και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό για εμάς να καταφέρουμε να βρούμε τον τρόπο να τους στηρίξουμε σε αυτή τους την τεράστια προσπάθεια. Κύριε Γιαννακόπουλε, είναι μια τεράστια νίκη για τη χώρα μας. Αυτά τα παιδιά παλεύουν, και οι δύο καλλιτέχνες φέτος, για να προβάλλουν όχι μόνο τη δουλειά τους, αλλά και τη χώρα μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εμείς είμαστε στο πλάι τους να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο την τεράστια προσπάθεια αυτή.
0: Και το Music from Greece, ελληνική μουσική, προγραμματίζει και μία δεξίωση υποδοχής στο ελληνικό περίπτερο με κεράσματα και προϊόντα από τη χώρα μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, γιατί την χρειάζεστε στο έργο σας. Και θα χαρούμε να τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και εσείς. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Συνομιλήσαμε με την ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλο του Music from Greece, Music Export Office, ενός φορέα που εργάζεται για την προβολή και την εξωστρέφεια της ελληνικής μουσικής, την κυρία Αγγελική Σπυριδάκη.

0: Πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια, ένας ποιητής έβαλε μέσα στους στίχους του τον άνθρωπο, τον πόλεμο, την ειρήνη, την τιμή, την απώλεια, την επιστροφή και τελικά την ίδια την ανθρώπινη φύση. Και όμως σήμερα άνθρωποι από διαφορετικές χώρες εξακολουθούν να συγκεντρώνονται στοιχείο για να μελετήσουν τον Όμηρο και να αναζητήσουν μέσα στα ομηρικά έπι απαντήσεις που παραμένουν. Το 30ο Διεθνές Συνέδριο της Ομηρικής Ακαδημίας, είναι ετήσιο το συνέδριο αυτό, που πραγματοποιήθηκε στη Χίο τον Ιούλιο, επιβεβαιώνει ακριβώς αυτή τη δύναμη του αρχαίου ελληνικού λόγου να ταξιδεύει μέσα στους αιώνες, να ξεπερνά σύνορα και γλώσσες και να εξακολουθεί να συνομιλεί με τον σύγχρονο άνθρωπο. Για το Παγκόσμιο Ετήσιο Συνέδριο Euroclassica Ομηρικής Ακαδημίας, το 30ο Παγκόσμιο Ετήσιο Συνέδριο Euroclassica Ομηρικής Ακαδημίας, θα μας μιλήσει, αγαπητοί ακροατές, η διδάκτορ φιλολογίας ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, επίτιμη πρώτη αντιπρόεδρος της Euroclassica και διευθύντρια της Ομηρικής Ακαδημίας, η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Γιατράκου.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαννακόπουλε. Ιδιαίτερως ευχαριστώ εκ μέρους της Ευρωκλάσικα Ομηρικής Ακαδημίας, που πάντοτε ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος τιμάει αυτή την Παγκόσμια Φιλολογική Σύνοδο από το 1997 έως και σήμερα, δηλαδή 30 ολόκληρα συνεχόμενα χρόνια. Και να πούμε με πολύ χαρά και με ευγνωμοσύνη προς τον Πανάγιο Θεό ότι είχαμε συνέδρους εκπεράτων συναθρησθέντες εν θάδε, οι οποίοι κατέφθασαν στις 10 Ιουλίου στην Αθήνα, επισκέφθηκαν την Ακρόπολη, το μουσείο της, το αρχαιολογικό μουσείο. Είχαν την τιμή να φιλοξενηθούν ιδιαιτέρως, να ξεναγηθούν από αρίστους αρχαιολόγους και ιστορικούς και καθηγητές και θάλατα να πλέψουν στο Αγιονύσι του Αιγαίου, την πατρίδα του μεγαλύτερου ποιητή του κόσμου, του Ομήρου. Το πρόγραμμά μας ένα πραγματικό καλύστευμα, μπορούμε να πούμε ένα διαμάντι πνευματικό, το οποίο έχει περιεχόμενο άριστο με μηνύματα της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γίου Ψαρών και Ιρουσών κυρίου Άρχου, της Αντιπριτάνεως του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Προέδρου της Φιλολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Φιλολογικής Εταιρείας, Ακαδημαϊκού κυρίου Κονομή, του Αϊμνής του Παναγιώτη Βλάχου, του Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Προέδρου Πολιτιστικών Επιστημονικών Σωματείων. Οι σύνεδροι από όλα τα μέρη της γης, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ιταλία, Ισπανία, Κίνα, Συρία, Αίγυπτο, Αλεξάνδρεια, ακόμα και από τον Λίβανο, που θέλουν να μεταφράσουν τον Όμηρο στις αραβικές γλώσσες, ώστε να εντρυφούν όλα τα αραβόφωνα κράτη στον Όμηρο. Ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο, 60 με 70 επιστημονικές ανακοινώσεις ακαδημαϊκών, καθηγητών πανεπιστημίου, ερευνητών, διδακτόρων, υποψηφίων διδακτόρων, εκπαιδευτικών και επιστημόνων όλων των κλάδων του επιστητού από όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Είχαμε τη χαρά από τις 9 Ιουλίου μέχρι και τις 19, επί 10 ημέρες, να απολαύσουμε ένα πνευματικό αμυτό, ένα θησαυροφυλάκιο από τον Όμηρο, ο οποίος κατά τον Πλάτωνα την οικουμένη πεπαίδευκε, ο δάσκαλος όλης της οικουμένης, ο οποίος ενέπνευσε τα μεγαλύτερα πνεύματα, τους τραγικούς, τους ποιητές, τους λυρικούς, τους χωρικούς, όλα τα πνεύματα της γης, τους γλύπτες, ζωγράφους, ποιητές, σεναριογράφους κτλ. Και ενέπνευσε και τον Αριστοτέλη, ο οποίος αυτή την πνοή, την ουράνια μπορούμε να πούμε, την μετέδωσε και στον Μέγα Αλέξανδρο για να πραγματοποιήσει το εκπολιτιστικό του έργο, ο οποίος πάντοτε έφερε μαζί του τα ομηρικά έπειτα από νάρθικος σε ειδική θήκη, όπου πήγαινε και εμπνεόταν από την αρετή, τη γενναιότητα, τη σεμνότητα, την ανεξικακία των μεγάλων ηρώων, οι οποίοι πραγματικά δίδαξαν όλη την ανθρωπότητα ότι η καλλιέργεια της κλασικής παιδείας των ομηρικών επών είναι όχι απλώς ένα μέσο επικοινωνίας, αλλά όπως λέει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, εν τη μαλφέστα των πολιτισμικών αγαθών σε ένα φορέα υψηλών αξιών. Ό,τι και να πούμε είναι πάρα πάρα πολύ λίγο, μέσα σε λίγο χρόνο δεν είναι δυνατό να περάσουμε το πρόγραμμα, αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας και ο Μέγας Βασίλειος στην επιστολή προς τους νέους, όπως άνεξ ελληνικών ωφελήντων λόγων, υποδεικνύει τα ομηρικά έπι και παραπέμπει σε αυτά, διότι εκεί λάμπει η ανθρώπινη αρετή. Ακόμη και ο Οδυσσέας όταν φτάνει στο νησί ή τον Φεάκον με την Αυσικά, θαλασσοδαρμένος και γυμνός, δεν φαίνεται η γυμνότητα, αλλά λάμπει η αρετή του. Στον οι καθηγητές σπουδαίοι κλιματιστικής αλλαγής μας δίδαξαν το μέτρο και τη σοφροσύνη στον Όμηρο, ώστε να μην κάνουμε κατάχρηση των φυσικών αγαθών και πόρων, διότι η φύση εκδικείται την ύβρη, ενώ ο Όμηρος μας διδάσκει το μέτρο και τη σοφροσύνη. Από τον Όμηρο όλες οι επιστήμες αρείονται σπουδαία διδάγματα, όπως λέει ο Εσχύλος, όλοι έχουν φάει ψυχία από την τράπεζα του Ομήρου. Ο Όμηρος είναι μια ακένωτη πηγή και είναι πάρα πολύ ευχάριστο το ότι από το 97 έως σήμερα 7.150 σύνεδροι από όλη την Οικουμένη, συναθρισθέντες ενθάδε, επισκέπτονται την Αθήνα, την Επίδαυρο, τις Μυκήνες, τα νησιά, τη Χίο, την πατρίδα του Ομήρου, τη Δασκαλόπετρα, όπου δίδαξε τα αθάνατα έπι του, τη βιβλιοθήκη Κοραή, τα βυζαντινά μνημεία, τη Νέα Μονή, τα αρχαιολογικά ναυτικά μουσεία, τα νησιά του Αιγαίου, τη Μικρά Ασία, όπου έλαμψε ο ελληνικός πολιτισμός. Είναι πραγματικά η Ομηρική Ακαδημία ένα οχυρό που δεν μπορεί κανένας να το καταλύσει, και έχει μια διαχρονική πορεία, όπως βλέπουμε, αποτελεί την αυαρχίδα των ομηρικών επών του πολιτισμού, της ελληνικής γλώσσας και της ιστορίας, και κυβερνήτης της ο Όμηρος την ταξιδεύει σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, και θα την ταξιδεύει ώστε να εκπέμπει εσαΐ φως ανέσπερον. Προσφυής λοιπόν αυτή η απόφαση της ευρωκλάσικα του Ομήρου, καθηγητών εταιριών κλασικών γλωσσών και πολιτισμών όλη της Ευρώπης, και η Ομηρική Ακαδημία με αυτό το τεράστιο έργο που πραγματοποιούν κάθε χρόνο με τη συμμετοχή Ελλήνων, Ευρωπαίων και εισηγητών από όλο τον κόσμο για τα ομηρικά έπι, καταδεικνύουν την ευεργετική επίδραση που ίσκησαν αυτά και εξακολουθούν να ασκούν ως αείρος πηγή εμπνεύσεως για την παραγωγή νέων έργων, όπως έγραψε ο αείμνηστος Παναγιώτης Βλάχος. Και ο συναχισόμενος επιστημονικός αμυτός θα αποτελέσει ουσιαστική συμβολή στη φιλολογική επιστήμη και θα τεκμηριώσει τη διαχρονική αξία του Ομήρου. Θα καταδείξει ότι αληθής πολιτισμός δεν δύναται να οικοδομηθεί εάν δεν στηρίζεται εις τον ανθρωπισμό και την πεποίθηση ότι το πνεύμα κατησχύει της ύλης. Όπως βλέπουμε, οι κατήχοντες την κορονίδα των ηρωικών προσώπων στα ομηρικά έπι, ο Αχιλλεύς, κύριος ήρωος της Ιλιάδος και ο Οδυσσέας, η κυριότερα μορφή της Οδυσσίας, συνθέτουν ιδεώδη πρότυπα. Στο πρόσωπο του Αχιλλέως επιτελείται ο εξανθρωπισμός της Ανδρείας. Η διαμέσου δεινών περιπετειών διάσωσης του Οδυσσέως συμβολίζει την κατήσχηση του πνεύματος επί των υλικών αντιξοοτήτων.
0: Κυρία Γιατράκου, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε για το 30ο ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο Euroclassica Ομηρικής Ακαδημίας. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο σας και θα χαρούμε σύντομα να τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε.
0: Συνομιλήσαμε με την διδάκτορα φιλολογίας και ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, επίτιμη πρώτη αντιπρόεδρο της Euroclassica και διευθύντρια της Ομηρικής Ακαδημίας, την κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν η Αποστολή Αφονταρά. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβιζά. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές, και καλή ακρόαση.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις Ακρίτας.

ο μεσαιωνικός ελληνισμός, ένας κόσμος έξω από τον κόσμο. Καθώς περνούσαμε μέσα στο μοτόρι, τη δυτική πλευρά του Άθο, ένας γέρος καλόγερος, καυσοκαλυβίτης, άνοιξε το στόμα του να μας πει. Ετράβηξε η Παναγιά το χέρι της από το Άγιον Όρος. Και τα φαρδιά κάτασπρα γένια του ανατρίχιασαν μέσα στο δροσερό αγεράκι του στερνού καλοκαιριού. Τα κόκκινα ξεχυλωμένα του μάτια κοίταξαν την ραχοκοκαλιά του βουνού που ανέβαινε μοναξιασμένη μέσα στο λαμπρό φως του καταμεσήμερου. Και ο λόγος του απλώθηκε καθώς ο αρχαίος ολολιγμός «Πάνω μέγας τέθνηκε» ή το άλλο εκείνου του εκλελιπότος χριστηρίου των Δελφών «Ουκέτη φίβος έχει καλύβιν». Τον σίμωσα. Το μοτόρι σκαμπανέβαζε φορτωμένο νεαρούς μοναχούς, λιγοστούς λαϊκούς, φουσκωμένα τα γάρια. Εκείνος είχε ζήσει στα καυσοκαλύβια, στην πολλή ερημιά, 50 χρόνια σωστά. Ήταν ένα μεγάλο αγαθό, πουλί, ξεραγκιανό και λιγνό, με μαδημένες φτερούγες. Είχε αποφασίσει να δρασκελίσει το σύνορο, να υπερπηδήσει το άβατο. Η απόφασή του είχε στοιχήσει ανυπόφορο δισταγμό. Μα ήταν άρρωστος, πονούσαν τα κόκαλά του και έπρεπε να συμφιλειωθεί με τον κόσμο, να πάει στους γιατρούς και να μάθει αν έφτασε η ώρα να τον προσκαλέσει στην Άνω Καλιά των Αγγέλων ο Κύριος. Δεν έμαθε τίποτε. Τι να ξέρουν οι άνθρωποι από τα μυστικά του Θεού. Μονάχα που είδε τις πολιτείες, την αγωνία και τον πάταγο του αιώνα και ανατρόμαξε, γιατί τόνιωσε σύριζα στην ψυχή του πόσο άφιλος έχει καταντήσει τούτος ο κόσμος και πόσο απελπισμένος.

«Γιατί, γέροντα, ετράβηξε η Παναγιά το χέρι της από το Άγιον Όρος?» Με κοίταξε, καθώς ένα παιδί που έχει πέσει σε λάθος συλλογίστηκε, ύστερα είπε: «Γιατί είδα τι γίνεται τώρα στις πολιτείες και έλειωσε η καρδιά μου. Πού να απομείνει τόπος για το Θεό μέσα στην κόλαση που έχει γίνει η πλάση του? Κάθε μέρα και πιο πολύ τούτο το βουνό ερημώνεται. Εμείς οι γέροι αγκιστρωμένοι στους βράχους του φεύγουμε και οι άλλοι που έρχονται όλο ένα και λιγοστεύουν». Έπιασε το κομμωσκίνι του και αφοσιώθηκε στην νοερή προσευχή του. Μόλις που είχαμε περάσει τα κατάφυτα βουνά, τις κατάσκιες νάπες, τα δάση της Χαλκιδικής όπου η Καστανιά, η Αριά, η Οξιά, η Φλαμουριά και το Κυπαρίσι σχηματίζουν μυστικούς παραδείσους, σταματήσαμε για λίγο στην Ουρανούπολη, με τον κατάψιλο πύργο της ορθωμένο στην παρυφή της Θεριάς. Είχαμε αφήσει πίσω μας τη χαμηλή Ιερισσό με τη φαρδιά Αμμουδιά, το στενό κομμάτι της γης που το είχε σκάψει ο Ξέρξης και είναι τώρα γεμάτο βούρλα και άλλα τέτοια θάμνα του αλμυρού νερού. Σημάδι πως η παράδοση μπορεί να αληθεύει και να έχει περάσει κάποτε η μια θάλασσα από εκεί, προσπαθώντας να σμίξει την άλλη. Είχαμε αφήσει στο δεξί μας χέρι και το νησί, την Αμμουλιανή, και τα άλλα μικροσκοπικά νησάκια περιχυμένα μακάριο φως. Δεν προφτάσαμε καλά-καλά να μπαρκάρουμε στο μοτόρι και ακούσαμε τον ναύκληρο του Παπαδιαμάντη να πληροφορεί σαν από έθος αρχαίο: «Εδώ αρχίζει το όρος».

Ήταν μια πράσινη ακροθαλασσιά που άρχιζε να ανεβαίνει στα μάτια μας, να ξετυλίγεται πότε αμουδερή, πότε στρωμένη μεγάλα κάτασπρα βότσαλα, πότε καταδυναστευμένη από άγριους βράχους. Ψυχή ανθρώπου δε σάλευε, μήτε στον άμμο, μήτε στο βράχο. Σιωπή.

παρά μόνο στη θύμησή του και στην εικόνα της Παναγίας, που είναι η μόνη γυναίκα του όρους, η άσπηλη, η άμωμη, η αϊπάρθενη. Περιβόλη της Παναγιάς έχουν ονομάσει το όρος.

Ακόμα και στις εκκλησιές, τις ακαταμέτρητες, καθώς οι άμμους της θάλασσας σε αρσενικούς αγίους ως επιτοπλίστων αφιερώνουν. Μια Αγία Άννα, μια Αγία Παρασκευή είναι η εξαίρεση. Ο Άθος είναι η Χερσόνησος, χωρίς γυναίκα. Ο Παπαντονίου έγραψε κάποτε, μιλώντας για την πρωτεύουσα του Όρους, τις Καριές: «Τα χαμόγελα της ζωής δεν λείπουν από την πεθαμένη πολιτεία. Είναι μερικά μπαλκόνια με γλάστρες, είναι και παράθυρα με κουρτίνες. Τώρα θα ειδείς, νομίζεις, και το γυναικείο χέρι που θα σιάξει τα κουρτινάκια και θα ποτίσει τα βασιλικά, μα η τρελή φαντασία σου χάνεται και ξαναβλέπεις εκείνο που είναι, μια κοινωνία χωρίς γυναίκα. Και με όλα ταύτα, το Άγιον Όρος είναι αυτό, κραυγή του όντος που σχηματίζει την κοινωνία, είναι το ξόρκισμα της γυναίκας, η στέρηση και ο θάνατος που γίνονται πρόγραμμα και σκοπός, η κραυγή κατά της κοινωνίας. Το Όρος είναι αντιθηλυκή πολιτεία». Σταθμοί στην ιστορία του έχουν γίνει οι σπανιότατες παραβιάσεις του πανάρχαιου κανόνα από ιδιόρυθμες και θαραλέες γυναίκες. Παραβιάσεις σε περιορισμένο τόπο και χρόνο. Άκουσα αγαθό προηγούμενο να ομολογεί: «Δεν πάει πολύς καιρός που ήρθε μια συντροφιά με δικό της πλεούμενο. Άντρες και γυναίκες κολύμπησαν, βγήκαν στην αμμουδιά. Στάθηκα στον εξώστη να βάλω φωνή. Οι γυναίκες, μόλις ένιωσαν την παρουσία μου, έσπευσαν να πέσουν στη θάλασσα και φορούσαν οι καταραμένες μπικίνι. Εγώ συλλογίστηκα: ο προηγούμενος ξέρει και τον μπικίνι?» Ο Παπαντονίου προσθέτει: «Έχουν αφήσει κοτέτσια μόνο με πετινούς, βουστάσια μόνο με τάβρους, κοπάδια γυγιών μόνο με τράγους και κοινωνία μόνο με γενιάδες. Θέλω να πληροφορήσω πως οι κότες έχουν εισβάλει ήδη στο Όρος. Επίσης οι γάτες. Κάπου αντίκρισα και ένα σκυλί. Δεν μπόρεσα να μάθω σε ποιο γένος ανήκε. Τα μοναστήρια άλλωστε διατηρούσαν μεγάλα κοπάδια στην Αμουλιανή και σε άλλους τόπους. Σήμερα μόνο η Μεγίστη Λαύρα έχει κοπάδια στο μετόχι της των Βορείων Σποράδων, την Κυραπαναγιά, ένα ολόκληρο νησί δικό της, σημά στην Αλόνισο. Εξάλλου, το ραδιόφωνο δεν είναι άγνωστο. Μερικά φύλλα εφημερίδων, και μάλιστα από τις λαϊκότερες, ανεβαίνουν ίσα με τις μακρινές σκήτες. Και οι καλόγεροι έχουν γίνει πιο ευκίνητοι. Το μοτόρι είναι πάντα γεμάτο. Πηγαίνει και φέρνει. Πότε για τα μετόχια, πότε για τις αρρώστιες, πότε για τα οικονομικά ζητήματα, οξύτατα πάντα των μοναστηριών. Μήπως είναι και τούτα ένας λόγος που ετράβηξε η Παναγιά το χέρι της από το Άγιον Όρος? Μπορεί. Η κυριότερη ωστόσο αιτία βρίσκεται στην προοδευτική απίσχναση της ασκητικής ροπής.

όσοι αποφασίζουν να ασκητέψουν σήμερα δεν είναι πολλοί. Και οι περισσότεροι ανάμεσα στους λιγοστούς είναι απαίδευτοι και χωρίς σταθερό εσωτερικό έρμα. Αλλά υπάρχει και το αντιστάθμισμα. Μια μικρή πινακοθήκη ηρωικών προσωπικότητων που ασκούνται με βαθύτατη αφοσίωση και με βαθύτατη συνείδηση ευθύνης. Ιεραστές του απόλυτου. Προσπάθησα να τους αναζητήσω, να τους γνωρίσω, να συνομιλήσω μαζί τους, να συλλάβω μέσα στα μάτια τους την αρχαία φωτιά. Είμαι αληθινά ικανοποιημένος που το κατόρθωσα.

Γιατί τώρος δεν είναι μόνο η φύση, η τέχνη, η πίστη, η παράδοση, η ιστορία. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Το νόημα. Αν δεν κάνεις δικό σου το νόημα, ξένος πηγαίνεις και ξένος επιστρέφεις από το όρος. Αν το κάνεις δικό σου, τα πάντα ξαναβρίσκουν το πραγματικό τους ανάστημα. Υπάρχει μια περιπέτεια του ανθρώπου, μια περιπέτεια ψυχής εκεί, που έχει αφήσει ζωντανά τα χνάρια της, και ένας κόσμος αλλότροπος, ιδιόρυθμος, ο μεσαιωνικός ελληνικός κόσμος, σταματημένος στην πιο ελκυστική του ώρα, αυτός ο ένδοξός μας βυζαντινισμός, καθώς τον ονόμασε με κάποια αισθητική κατάνοιξη ο Καβάφης.

Μόλις γνωρίσεις κάπως το όρος, αισθάνεσαι πως έχεις ήδη οπισθοχωρήσει μέσα στο χρόνο. Ό,τι μπορεί να θυμίσει το σύγχρονο σύμπαν σιγά σιγά απαλήφεται. Δεν απομένουν παρά οι μικρές και πέρα για πέρα σποραδικές παραβιάσεις που εμνημόνευσα παραπάνω. Οι κοσμικές προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις καταργούνται. Δεν θα πεις καλημέρα, καλησπέρα και τα παρόμοια. Θα πεις ευλογείτε και θα σου αποκριθούν ο Κύριος. Δηλαδή, εγώ είμαι ανάξιος να σε ευλογήσω. Ας σε ευλογήσει ο Κύριος. Αντί να χτυπήσεις μια πόρτα για να σου ανοίξουν, πρέπει να φωνάξεις διευχών των Αγίων Πατέρων. Θα σου αποκριθούν αμήν και θα σου ανοίξουν την πόρτα. Τα 19 από τα 20 μοναστήρια ακολουθούν το παλιό ημερολόγιο. Μονάχα το βατοπέδι νεοτερίζει. Ακόμα και η ώρα είναι βυζαντινή, ευαγγελική θα πρέπει να πούμε σωστότερα. Αρχίζει με την Ανατολή πρώτη ώρα. Οι ακολουθίες ρυθμίζονται με το βυζαντινό τυπικό. Η λεγόμενη ευρωπαϊκή μουσική απαγορεύεται. Γέλια δεν ακούς πουθενά, μήτε τραγούδια. Το όρος είναι πάντα βυθισμένο στη σιωπή του. Το μόνο πλάσμα του Θεού που έχει το δικαίωμα να τραγουδήσει είναι το πουλάκι μέσα στη βαθιά φιλοσιά. Ουρλιάζουν και τα τσακάλια μέσα στη νύχτα και κάπου κάπου λαλεί πετεινός, ασυλλόγιστος, ερημίτης και τούτος. Η φωνή του όρους είναι η υμνοδία. Άλλωστε και ποια άλλη φωνή να ακουστεί σε μια βουνίσια Χερσόνησο που κατέχει περίπου 620 τετραγωνικά χιλιόμετρα και που κατοικείται από 1500 περίπου ψυχές, καλόγερους και λαϊκούς. Στα πρώτα χρόνια του αιώνα μας οι καλόγεροι μόνο έφταναν τις 6.500 και πολλοί τότε μιλούσαν για την πληθυσμιακή καθίζηση του Άθο. Στα 1956 οι 6.500 είχαν γίνει 1.900. Σήμερα έγιναν 1.200. Πρόκειται για κατακόρυφη πτώση και μάλιστα αν συλλογιστεί κανείς πως η πτώση δεν αναφέρεται μόνο στην ποσότητα αλλά και στην ποιότητα. Όλο ένα και λιγοστεύουν και στο όρος οι άνθρωποι που ασκούνται με σωστή συνείδηση προσωπικής ευθύνης, καθώς παρατήρησα ήδη. Οι λιγοστοί συνειδητοί πασχίζουν με ασάλευτη επιμονή, με άγιο πείσμα, να διασώσουν την αρχαία απλότητα, την αφοσίωση, την μεταρσίωση, την υπερβατική ουσία του ασκητικού βίου. Αυτοί αποτελούν την άγκυρα της ελπίδας.

αλλά δεν επιθυμώ να προχωρήσω πριν πω το λόγο μου, λόγω αγάπης και ευγνωμοσύνης για τον πολιτικό διοικητή του Όρους, τον κύριο Μανώλη Ρούνη, άνθρωπο νεότατο και λογιότατο, φίλο από χρόνια παλιότερα και με πρόθυμη καρδιά και άγρυπνο νου, συμμόχθησε συνανεβαίνοντας τα κρυμνώδη και μου συμπαραστάθηκε από την πρώτη, ίσαμε τη στερνή στιγμή. Ο κύριος Ρούνης, πρώτος διοικητής της δεύτερης χιλιετηρίδας του Όρους, έπειτα από την μακρόχρονη και κατά πάντα λαμπρή διοίκηση του κυρίου Κωνσταντόπουλου, είχε πολλές φορές από τα πρώτα του χρόνια ζήσει την ώρα του άθο. Έτσι, κατόρθωσε να κερδίσει την πλήρη γνώση γεωγραφική, ιστορική, καλλιτεχνική του τόπου και τη γνώση των αναγκών του και να αναλάβει το λειτουργήμά του διακόνημα υψηλότατο, θα το ονόμαζαν εκεί, με γενναία συνείδηση ευθύνης και με την πρόθεση, χρησιμοποιώντας την ανεξάντλητη δραστηριότητά του, να κάνει το καλύτερο. Χωρίς τον κύριο Ρούνη, η περιήγηση και η δική μου και του νεαρού μου συντρόφου θα ήταν δύσκολη και λειψή.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις Ακρίτας.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της, και σήμερα θα μιλήσουμε για την Εκκλησία ως σώμα Χριστού που δημιουργήθηκε με την ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Ένα θέμα που έχει πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις και θα το δούμε βεβαίως και μέσα από την Θεία Λατρεία, από την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας αυτό το θέμα. Καλωσορίζουμε αμέσως τον καλεσμένο μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο κύριος Γεώργιος Φίλιας, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε. Απευθύνω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς μου και στους αγαπητούς ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας. Είναι πάντοτε μεγάλη χαρά και τιμή να συζητάμε μαζί σας και να σας φιλοξενούμε έτσι σε εκπομπές εδώ του σταθμού. Πώς θα μπορούσαμε να δούμε το σημερινό μας θέμα σε άμεση σχέση και συνάφεια με την ταυτότητα, με το είναι της Εκκλησίας, κύριε καθηγητά, κατά τη γνώμη σας?
1: Νομίζω ότι το θέμα της ενσάρκωσης, που είναι και το βασικό στοιχείο της πίστεως μας και της δομής της Εκκλησίας, αποτυπώνεται ή αν θέλετε επιβεβαιώνεται στη λατρεία της Εκκλησίας με το κέντρο της Θείας Λατρείας, που όπως όλοι γνωρίζουμε είναι η Θεία Ευχαριστία. Διότι ακόμα και σε επίπεδο όχι απλά ενοιολογικό, ίδιες λέξεις δηλαδή, αλλά σε επίπεδο βαθιά θα λέγαμε οντολογικό, η φράση του Κυρίου τούτου εστί το σώμα μου παραπέμπει ακριβώς σε μία συμμετοχή του πιστού κατά την Θεία Ευχαριστία και μέσα από την μετάληψη του σώματος και του αίματος του Κυρίου, σε μία συμμετοχή του στο γεγονός αυτό της σάρκας που πήρε ο Κύριος. Δηλαδή μετέχουμε στην ανθρωπότητα του Χριστού και δεχόμεθα βέβαια τη χάρη της θεότητός του. Νομίζω ότι αφορμή για να προσεγγίσουμε καταρχάς το θέμα θα ήταν όλη αυτή η θεολογία και η σκέψη που αποτυπώνεται στην περίφημη ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, μια ακολουθία που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι η προετοιμασία για τη Θεία Μετάληψη. Το λέω αυτό διότι αφενός μεν οι ευχές εκεί και σε ποιητική μορφή μερικές φορές οι ευχές είναι έργο μεγάλων θεολόγων όπως του Μεγάλου Βασιλείου, του Σημεών, του Νέου Θεολόγου, αλλά εκεί τίθεται το θέμα ότι στη Θεία Ευχαριστία συμμετέχουμε στη σάρκα του Κυρίου, δηλαδή στο γεγονός της σαρκώσεως. Θα το θυμούνται οι αγαπητοί ακροατές ότι έχουμε αναφορές, ας πούμε, ότι μετέχουμε στην ζωή του Κυρίου, ότι ο Κύριος εισέρχεται μέσα μας σε νεφρού, στην καρδιά, σε όλα τα μέλη του σώματος. Δηλαδή έχουμε μία ορολογία, ένα λεξιλόγιο που μας παραπέμπει βαθιά στη συμμετοχή στο γεγονός της σαρκώσεως. Και από εκεί και πέρα, νομίζω αυτό θα είναι και το επόμενο μας θέμα τώρα εδώ, θα πρέπει να δούμε αυτήν την ιδιαιτερότητα, για να μην πω τη μοναδικότητα που έχουμε ως Ορθόδοξη Εκκλησία, να συμμετέχουμε στη σάρκωση του Κυρίου μέσα από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και εννοώ τη μοναδικότητα διότι αυτή η συμμετοχή στη σάρκωση μέσα από την κοινωνία της σάρκας του Κυρίου είναι και η τεράστια διαφοροποίηση, η ουσιαστική διαφοροποίηση της δικής μας της πίστης με οποιοδήποτε άλλο θρησκειακό μοντέλο, όπου ο Θεός είναι κάτι ξεχωριστό, ενώ για μας είναι αυτός που είναι μέσα μας πλέον. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πρώτη προσέγγιση, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Μάλιστα. Και ίσως έτσι όσα είπαμε ήδη με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά, να φωτίζουν κάπως και να συνδέονται άμεσα με το είναι της Εκκλησίας, με την ταυτότητα της Εκκλησίας.
1: Ακριβώς, διότι η ταυτότητα της Εκκλησίας είναι η ενότητά μας με τον Χριστό. Η Εκκλησία δεν είναι ένα ιδεολογικό κατασκεύασμα, φιλοσοφικό, θρησκειακό, στο οποίο μετέχουμε ιδεολογικά. Η πίστη μας δεν είναι μία θρησκευτική ιδεολογία, είναι μία μετοχή στη θεότητα. Αυτή είναι όλη η ουσία, αυτή είναι όλη η έννοια της αρκώσεως. Ο Κύριος δεν ήρθε απλά να μας διδάξει, ήρθε να μετάσχει στην ανθρωπότητά μας. Και μέσα από αυτή τη μετοχή στην ανθρωπότητα, με τα αδιάβλητα πάθη έτσι που έλαβε, ο Κύριος έρχεται να μας ενώσει μαζί του. Δηλαδή εδώ βλέπουμε πλέον ότι το κάλεσμα στο οποίο, το οποίο μας απευθύνει, το κάλεσμα να μετάσχουμε στην Εκκλησία, είναι ένα κάλεσμα ενότητας στη σάρκωσή του, στη σάρκα του, μια ταυτότητα μαζί του. Αυτή η φράση που χρησιμοποιείται πάρα πολύ στα κείμενα και των πατέρων της Εκκλησίας και υπολείπων συγγραφέων, ότι καλούμαστε να γίνουμε σύσσωμοι και σύνεμοι με τον Χριστό, είναι ακριβώς η ταυτότητα της Εκκλησίας. Είναι η ιδιαιτερότητά μας. Θεωρώ πτωχή τη λέξη ιδιαιτερότητα. Είναι το εντελώς, το ουσιαστικά διαφορετικό από κάθε άλλη θρησκειακή μορφή, όπου ο Θεός είναι ένα υπέρτατο «ον» και έχουμε μία αναφορά σε Αυτόν και μία λατρεία και Εκείνος μας προστατεύει κλπ. Εδώ δεν έχουμε αυτό μόνο τουλάχιστον. Έχουμε αυτή την ταυτότητα σε επίπεδο σωματικότητας. Αυτό θα ήταν, επιτρέψτε μου να πω, και το μεγάλο σκάνδαλο που αντιμετώπισε η Εκκλησία όταν εμφανίστηκε στον κόσμο, διότι ούτε ο Ιουδαϊκός κόσμος μπορούσε να υιοθετήσει μια τέτοια μετοχή στο Θεό σωματική, αυτό ήταν αμάρτημα μεγάλο για τον Εβραίο, αλλά ούτε ο αρχαίος κόσμος, ελληνικός, ρωμαϊκός και λοιπός, μπορούσε να δεχθεί ότι ο άνθρωπος έχει μια σωματική μετοχή στο Θεό. Η περίφημη αρχή της φιλοσοφίας των αρχαίων Ελλήνων και ίσως και παλαιότερα των προηγουμένων συστημάτων πριν από την αρχή ελληνική φιλοσοφία, ότι Θεός ανθρώπου ουμίγνεται, είναι ακριβώς αυτό το οποίο δεν μπορούσε να ξεπεράσει κανένας. Και εμείς όχι μόνο έχουμε τη δυνατότητα και την προσφορά από τον Κύριο να υπάρξει αυτή η μίξη, για να χρησιμοποιήσω την ίδια έννοια της φιλοσοφίας, λέει ουμίγνεται, δεν μπορεί να αναμειχθεί, και εμείς αναμειγνιόμαστε, επιτρέψτε μου το ρήμα για να τονίσω την αντίθεση. Εδώ βρισκόμαστε, κύριε Σπυρόπουλο, νομίζω ότι ψάβουμε με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα, διότι όλα αυτά που συζητάμε δεν είναι ούτε απλά ούτε εξηγήσιμα με τη γλώσσα που διαθέτουμε, αλλά είναι και με την εμπειρία της πίστης βέβαια, γι' αυτό λέω ψάβουμε λίγο την αλήθεια με όλα αυτά, πιστεύω.
0: Προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε έτσι κάπως τα πράγματα, την αλήθεια, όπως είπατε, κύριε καθηγητά, σήμερα με την βοήθειά σας. Ερχόμαστε λοιπόν να ενωθούμε με τον Χριστό, να γίνουμε σύσσωμοι και σύνεμοι, όπως είπατε, που αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με την ταυτότητα της Εκκλησίας και με τη δική μας ταυτότητα ως μέλη του σώματος του Χριστού, έτσι που είναι η Εκκλησία, και καλούμαστε να μετάσχουμε σε αυτό το γεγονός της ενσάρκωσης. Καλούμαστε να μετάσχουμε, πώς θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, κύριε καθηγητά?
1: Ναι. Καταρχάς θα πρέπει να τονίσουμε πάρα πολύ ότι αυτή η μετοχή στην ενσάρκωση είναι η διδαχή ή, αν θέλετε, η προτροπή ή η κληρονομιά, όποια λέξη θέλουμε χρησιμοποιούμε, του ίδιου του Κυρίου. Δεν είναι μία ανθρώπινη πρωτοβουλία. Αυτό είναι ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο για την ταυτότητα της Εκκλησίας, ότι ζούμε την ενότητα, τη συσσωμάτωση με τον Χριστό, τη ζούμε μέσα από το δικό του παράδειγμα και από τη δική του διδασκαλία, και όχι μέσα από κάποια ανθρώπινη διδασκαλία, έστω και κάποιον τέλειον διδασκάλων. Η συσσωμάτωση με τον Χριστό, που ξεκινάει με το γεγονός του μυστικού δείπνου, του τοποιείται στην εμήν ανάμνηση, και μετά επαναλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος ότι βρίσκεται ανάμεσά μας πλέον, βρίσκεται μέσα μας όταν τον λαμβάνουμε. Αυτό είναι ένα γεγονός θεμελιακό. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε στη γλώσσα έτσι της θεολογίας την έννοια του θεοίδρυτου μυστηρίου. Να το χρησιμοποιήσουμε και εδώ. Ο Κύριος παρήγγειλε, πολύ ωραία το λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους, λέει σας παρέδωσα αυτό που παρέλαβα από ποιον, από τον Κύριο. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την έννοια της Εκκλησίας, ότι ο ίδιος ο Κύριος δομεί την Εκκλησία πάνω σε αυτό το στοιχείο. Ποιο στοιχείο? Της μετοχής στη ζωή του, της μετοχής στο σώμα του. Mm-hmm. Ένα στοιχείο τεράστιας αξίας για τον άνθρωπο. Και όταν λέω αξίας, να επανέλθω και πάλι στον αρχαίο κόσμο, στον προ-Χριστού κόσμο, είτε μονοθεϊστικό, είτε πολυθεϊστικό, είτε ενοθεϊστικό, που θεωρούσε ότι ήταν μεγάλη προσβολή να αναμειχθεί ο άνθρωπος με το Θεό. Ήταν κάτι αδύνατο και κάτι το οποίο προσέβαλε το Θεό και υπερτιμούσε τον άνθρωπο. Κι όμως εδώ έχουμε ακριβώς την αντιστροφή όλης αυτής της πραγματικότητας του αρχαίου κόσμου και την απόσυση, θα μου επιτραπεί να πω, του φόβου αυτού. Και έρχεται ο Κύριος και λέει ότι «Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό». Μια φράση που, εάν μπορέσει κανείς να τη δει, αποκαλύπτει και την ταυτότητα της Εκκλησίας και την έννοια πλέον ότι, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ στις συζητήσεις μας, ότι η θέση μας μέσα στην Εκκλησία είναι θέση πλέον όχι σε μια θρησκεία μέσα, δηλαδή σε ένα σύνολο ανθρώπων που λατρεύουν ένα Θεό, αλλά σε ένα σύνολο ανθρώπων που μετέχουν στη θεότητα. Αυτή είναι η ουσία της Εκκλησίας, αυτή είναι η ουσία που λαμβάνουμε μετά το βάπτισμά μας και βέβαια που επικυρώνεται με την συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία. Νομίζω ότι όλες αυτές οι σκέψεις που καταθέτουμε αυτή τη στιγμή λιγάκι συμπληρώνουν έτσι αυτήν την εικόνα της ιδιαιτερότητας της πίστεώς μας και νομίζω ότι δικαιολογούν και αυτό το διαζευκτικό που έχουν θέσει και οι πατέρες της Εκκλησίας και νεότεροι θεολόγοι. Ποιο είναι αυτό το διαζευκτικό? Ότι έχουμε Εκκλησία ή θρησκεία. Ναι, έχουμε Εκκλησία, δεν έχουμε θρησκεία.
0: Ποια είναι η διαφορά, διότι... αν θα μπορούσαμε, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε καθηγητά, να δούμε λίγο τη διαφορά ανάμεσα στα δύο. Θίξατε κάτι προηγουμένως, αλλά λίγο πιο αναλυτικά μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Νομίζω ότι αξίζει να επιμείνουμε. Η διαφορά είναι ότι η έννοια της θρησκείας είναι μια ανθρώπινη πρωτοβουλία σχετικά με το Θεό. Mm-hmm. Αυτό αποκαλύπτει και η ρίζα της λέξεως θρησκεία και του ρήματος θρόσκο. Είναι μια κίνηση από κάτω προς τα πάνω, για να το πούμε έτσι, διανυσματικά, με ένα διάνυσμα. Ένα διάνυσμα που ξεκινάει από κάτω, από τον άνθρωπο, και μιλάει για το πάνω, που είναι ο Θεός. Έχουμε θρησκείες λοιπόν. Έχουμε δηλαδή κινήσεις του εδώ προς το άνω. Έχουμε ανθρώπους που διατύπωσαν απόψεις περί Θεού ή περί Θεών. Όλες αυτές είναι θρησκείες. Στο γεγονός όμως της σαρκώσεως του Κυρίου έχουμε την ακριβώς αντίθετη κίνηση. Δεν έχουμε την κίνηση του από κάτω προς τα πάνω, θρησκεία, θρόσκο, άνθρωπος, τον που συνεχώς την ανεβαίνει. Έχουμε την αντίθετη κίνηση. Το πάνω έρχεται κάτω, δηλαδή αυτή είναι η λέξη αποκάλυψη. Η Εκκλησία λοιπόν δομείται και υπάρχει πάνω στην αποκάλυψη και όχι πάνω στη θρησκεία. Δομείται δηλαδή πάνω στον αποκεκαλυμένο και σαρκωμένο θεολόγο και όχι πάνω στην άποψη κάποιων ανθρώπων που θα μπορούσαν να ήταν σοφοί, όπως είναι οι διάφοροι ιδρυτές των θρησκειών, αλλά πάντως άνθρωποι. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι έχουμε αυτήν την μεγάλη αλήθεια για την Εκκλησία, ότι ο Θεός καινούται, σαρκώνεται, διατηρώντας το στοιχείο έτσι, την θεϊκή του φύση. Αυτή η περίφημη φράση που βλέπουμε στο κοντάκιο του ακαθίστου ύμνου, την θυμόμαστε όλοι, για τον Κύριο που λέει «Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος». Αυτή είναι η αποκάλυψη. Μια κένωση του Θεού που έρχεται από πάνω προς τα κάτω. Και καλά κάνουμε και το τονίζουμε, διότι αυτό είναι η ιδιαιτερότητα. Μου φαίνεται πτωχή η λέξη ιδιαιτερότητα, η ουσιαστική διαφορά, η θεμελιακή διαφορά της Εκκλησίας από κάθε άλλη θρησκεία. Και δεν θα μπορούσε ποτέ βέβαια κάποιος άνθρωπος να ισχυριστεί ότι έφερε το Θεό κάτω να σαρκωθεί, ή ότι πολύ περισσότερο ότι είναι ο ίδιος η ενσάρκωση του Θεού ή η παρουσία του Θεού στον κόσμο. Να λοιπόν που το πλήρωμα του χρόνου που λέει ο Απόστολος Παύλος μας έφερε μετά τις θρησκείες να έχουμε την αποκάλυψη.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη θρησκειακή αναζήτηση προ Χριστού. Αναζητήσεις, θεούς, πολυθεϊσμούς, ενοθεϊσμούς. Ο ενοθεϊσμός είναι όταν φτάσαν όλοι πλέον να αντιλαμβάνονται ότι η πολυθεία είναι ένας μύθος, τότε είπανε όχι, τα πολλά είναι ένα, αλλά ποιο ένα δεν το ξέραμε. Ο Παύλος βλέπει εδώ βωμούς στην Αθήνα, στον άγνωστο Θεό, ένας είναι, αλλά δεν ξέρουμε το όνομά του, τους λέει ήρθα να σας πω ποιος είναι. Έχουμε λοιπόν μια θρησκειακή αναζήτηση προ Χριστού τεράστια, η οποία κορυφώνεται βέβαια στα χρόνια εκείνα, το πλήρωμα του χρόνου, πολύ ωραία το λέει ο Απόστολος Παύλος, τελείωσε η ανθρωπότητα, δεν μπορούσε άλλο να αναζητήσει και ο Θεός παρεμβαίνει στην ιστορία με τη σάρκωσή του.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ακούμε πάρα πολύ προσοχή και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όσα μας λέτε σήμερα και έχουμε και μηνύματα από ακροατές. Θα πάμε σε αυτά τα μηνύματα των ακροατών μόλις επιστρέψουμε από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Γεώργιος Φίλιας. Να συνεχίσουμε την συνομιλία μας και πριν προχωρήσουμε να πάμε, κύριε καθηγητά, σε μηνύματα από ακροατές. Ένας ακροατής αναφέρεται σε αυτό που τονίζει μεταξύ άλλων ο Μέγας Αθανάσιος, ότι ο Θεός ενανθρώπισε είναι αημής θεοποιηθόμεν. Και αναφέρεται επίσης στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Έχουμε και εμείς αναφερθεί βεβαίως με τη βοήθειά σας στον Απόστολο Παύλο αρκετές φορές. Την προς Ρωμαίους λοιπόν, από το 8ο κεφάλαιο, εκεί όπου τονίζεται στην αρχή ότι γι' αυτό ο Θεός έστειλε στον κόσμο τον Υιό Του, που για να νικήσει την αμαρτία πήρε σάρκα όμοια με τη δική μας την αμαρτωλή, χωρίς να είναι αμαρτωλός. Με αυτόν τον τρόπο καταδίκασε την αμαρτία εκεί ακριβώς που αυτή εκδηλώνεται.
1: Ναι, είναι νομίζω δύο πολύ σημαντικά στοιχεία αυτά που αναφέρει ο αγαπητός ακροατής, διότι και το θέμα της θεώσεώς μας που θίγει ο Μέγας Αθανάσιος, ότι ενανθρώπισε για να θεοποιηθούμε εμείς, είναι ακριβώς αυτό που συζητάμε τώρα, η συμμετοχή μας στη ζωή του Χριστού, διότι αυτό είναι η θεοποίηση, τώρα δεν είναι πολύ σωστή έκφραση, η θέωσή μας, δηλαδή η αναγωγή μας, η μετοχή μας στη ζωή του Θεού. Ποια είναι αυτή η μετοχή μας στη ζωή του Θεού? Οπωσδήποτε το να τον λάβουμε μέσα από τη Θεία Ευχαριστία να παραμείνει στη ζωή μας, αυτό που είπε ο ίδιος ο Κύριος στη διδασκαλία, ότι αυτός ο οποίος με δέχεται έρχομαι μέσα του και εγκαθίσταμαι μονή παρά αυτό ποιήσω. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι λέξεις, ότι παραμένει μέσα μας και αυτός είναι ο δρόμος που μας οδηγεί στη θέωση. Και ο Μέγας Αθανάσιος ακριβώς αυτό τονίζει, διότι μην ξεχνάμε επί τη ευκαιρία ότι την εποχή που ο Μέγας Αθανάσιος μιλάει για τη σάρκωση και την ουσία της Εκκλησίας, ακριβώς υπάρχει η αίρεση του Αρίου και οι άλλες αιρέσεις που είχαν προηγηθεί, οι οποίες υποτιμούν την θεότητα, το ξέρουμε όλοι αυτό, θεωρούν την έννοια του κτίσματος εν χρόνο για τον Υιό του Θεού, και επομένως εκεί υποτιμούν και την έννοια της σαρκώσεως.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό ο Μέγας Αθανάσιος επιγράφει το έργο του κτυπώντας τον Άριο περί ενανθρωπίσεως του Λόγου, γιατί εκεί ακριβώς το ότι έγινε άνθρωπος ο Θεός, όντας πλήρης Θεός και όχι κτίσμα εν χρόνο, όπως υποστήριζε η αίρεση. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση, όπως οπωσδήποτε και αυτό από την προς Ρωμαίους επιστολή, ότι ο Κύριος έλαβε την σάρκα μας για να μας οδηγήσει ακριβώς σε αυτήν την κατάσταση με την οποία είχαμε πλαστεί, με την οποία είχαμε δημιουργηθεί. Η φράση την οποία χρησιμοποιεί αργότερα, τη χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Παύλος, τη χρησιμοποιεί και ο Μέγας Βασίλειος στην ευχή, την ευχή της αναφοράς της λειτουργίας του, ότι έλαβε, λέει, σάρκα ο Κύριος, κατακρίνε τη αμαρτία εν τη σαρκή αυτού. Είναι πολύ σημαντικό και βέβαια είναι θέματα τα οποία θέλουν προσοχή, επεξήγηση στα πλαίσια αυτά εδώ της κουβέντας που κάνουμε, διότι θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η φράση ότι ο Κύριος έλαβε σάρκα κατακρίνε τη αμαρτία εν τη σαρκή αυτού, ότι έλαβε σάρκα αμαρτίας, ενώ ο Κύριος ήταν αναμάρτητος. Ο Κύριος έλαβε την σάρκα μόνο κατά τα διάβλητα πάθη, δηλαδή για να μπορούμε να τον καταλαβαίνουμε. Ναι. Πίναγε, πόναγε, δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς. Αλλά έλαβε, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, η σάρκος του Κυρίου ήταν σάρκωση προπτωτική. Ο Κύριος δεν έλαβε την σάρκα την πεπτοκία του ανθρώπου. Και επιτρέψτε μου, κύριε Σπυρόπουλε, δεν ξέρω αν εκφεύγουμε του θέματος, αλλά όλη η συζήτηση που είχε ξεκινήσει με αφορμή τις περιπέτειες της ανθρωπότητας με τον λεγόμενο κορονοϊό το 2019 και μετά, και που ήρθε να ταράξει εδώ τη συνειδήτης εντός της Εκκλησίας, ότι όταν μεταλαμβάνουμε μπορεί να μεταδίδεται η αρρώστια, εκτός των άλλων, αυτή η άποψη η λανθασμένη ότι θα μπορούσε η αρρώστια να διαδοθεί μέσω της Θείας Μεταλήψεως, είναι ακριβώς αστοχία και άγνοια του τι σάρκα έλαβε ο Κύριος. Ο Κύριος δεν έλαβε μεταπτωτική σάρκα ώστε να μεταδίδεται η ασθένεια. Ο Θεός ούτε ασθένεια επίησε, ούτε θάνατο επίησε. Ο άνθρωπος επίησε αυτά. Ο Κύριος λοιπόν έλαβε την σάρκα του δημιουργήματος όπως το έπλασε. Σώσε κόσμον ον έπλασε. Να λοιπόν που η συζήτηση περί σαρκώσεως αρχίζει και λαμβάνει και σύγχρονες προεκτάσεις, έτσι, νομίζω.
0: Και πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε αυτό, κύριε καθηγητά, και μας το εξηγείτε, ότι λαμβάνει ο Χριστός κατά τη σάρκωσή του την προπτωτική έτσι, σάρκα του δημιουργήματός του, έτσι, του ανθρώπου.
1: Ναι, γι' αυτό πριν, και πριν ονομάζεται νέο Σαδάμ. Ναι. Και λέμε ότι ήρθε, σώσε κόσμον, ονέπλασε. Mm-hmm. Ονέπλασε, όχι όπως κατήντησε ο άνθρωπος τον κόσμο, όπως τον έπλασε ο Θεός. Δεν μπορεί ο δημιουργός να υπόκειται στην φθορά, στην, mm-hmm. πώς να το πω, στην πορεία του δημιουργήματος. Γι' αυτό η κουβέντα για τη σάρκωση μπορεί μερικές φορές να θεωρείται λίγο θεολογική, απόμακρη, κουραστική κλπ. Αλλά στην ουσία της, είδατε πώς αναδύθηκε το θέμα αυτό που δεν το περιμέναμε καν. Μιας λιμικής νόσου, τέλος πάντων, να την αποκαλέσουμε όπως θέλουμε, και εκεί ετέθη το θέμα, το οποίο είχε τεθεί και παλαιότερα με κάθε είδους, ας πούμε, ασθένεια. Όταν μετελάμβαναν άνθρωποι στα λεπροκομεία, όταν θυμάμαι ένα υπέροχο άρθρο του μακαριστού Νιγηρίας, του Αλεξάνδρου, που έλεγε τι έγινε με τον αιμορραγικό πυρετό κάτω όταν μεταλαμβάνανε, και λέει δεν παθαίνανε τίποτα. Μα φυσικά ο Θεός δεν υπόκειται στη φθορά την ανθρώπινη. Δηλαδή αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή δεν είναι μια άποψη δική μου, δική σας ή κάποιων ανθρώπων. Αυτή είναι η ουσία της σαρκώσεως. Ότι ο Κύριος λαμβάνει τη σάρκα για να μας φέρει προς τη δική του. Προς την κατάσταση που μας δημιούργησε. Είναι όχι μόνο αστοχία, είναι τέλειος παραλογισμός το να πούμε ότι ο Θεός υπόκειται στην πορεία του δημιουργήματος. Ποια είναι η πορεία του δημιουργήματος? Η πτώση. Δηλαδή η φθορά. Δηλαδή η μετάδοση της ασθένειας, μάλιστα. Νομίζω ότι είναι θέματα που δεν ξέρω, δεν αναλύθηκαν τόσο πολύ, και θα μου επιτραπεί να πω εδώ ότι θα έπρεπε και η Εκκλησία σε επίπεδο ποιμαντικό, θα έλεγα να το ονομάσω έτσι, θα έπρεπε να αναδυθεί σε έναν αγώνα να διευκρινιστούν αυτά, διότι βλέπετε τι ακούστηκαν και τι μέτρα τότε για τη Θεία Μετάληψη κλπ. Δεν θέλω να φύγουμε από το θέμα, αλλά είναι ανάγεται στη σάρκωση. Mm. Η σάρκωση του Κυρίου και τι σάρκα πήρε και σε ποια σάρκα μας καλεί, είναι κάτι που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε μέσα μας. Mm. Και να το είχαμε ξεκαθαρίσει ως πιστοί ούτως ή άλλως. Γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, ζούμε μια ζωή η οποία είναι σε μια μεταβαπτισματική κατήχηση. Βαπτιστήκαμε νωρίς, χωρίς κατήχηση. Η κατήχηση της Εκκλησίας πρέπει να έρθει μετά. Και αυτό είναι ένα από τα σημεία. Δεν θα πω ότι είναι το κυριότερο, αλλά είναι ένα από τα σημεία.
0: Με την ενσάρκωση του Χριστού, κύριε καθηγητά, δημιουργείται η Εκκλησία, δημιουργείται η Εκκλησία ως σώμα του με το γεγονός της ενσάρκωσης?
1: Όχι μόνο με την ενσάρκωση. Η ενσάρκωση είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της Εκκλησίας, και σύμφωνα με τη διδασκαλία του Κυρίου η Εκκλησία συγκροτείται πλέον με την έλευση του Αγίου Πνεύματος που εορτάζουμε κάθε χρονιά λαμπρά. Επομένως ο Κύριος σαρκούται. Και όπως λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στους μαθητές, οι οποίοι τον παρακαλούν να μείνει λίγο ακόμα, λέει πρέπει να φύγω για να ολοκληρωθεί το έργο της σωτηρίας. Ο παράκλητος οδηγήσει μας εις πάσαν την αλήθεια, δηλαδή στη συγκρότηση της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ψάλουμε στην εορτή της Πεντηκοστής ότι το Άγιο Πνεύμα συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας, ο οποίος όμως ξεκινάει με την ενσάρκωση. Mm-hmm. Και ξεκινάει πολύ παλαιότερα, το παλαιότερα είναι πτωχό σαν χρονικός προσδιορισμός, ξεκινάει σε μια στιγμή ακόμα και πριν από τη δημιουργία του κόσμου, όταν όλοι οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς, όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας ερμηνεύουν τις πρώτες φράσεις του βιβλίου της Γενέσεως, του πρώτου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης, και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω της Αβύσσου, δηλαδή ο Τριαδικός Θεός, με αυτό το πληθυντικό αριθμό ποιήσωμεν άνθρωπον κατοικών ημετέρα και καθομοίωση, την παρουσία δηλαδή του Τριαδικού Θεού. Και τι γίνεται, το πλήρωμα του χρόνου που λέει ο Απόστολος Παύλος, η κατάλληλη στιγμή που σαρκούται, πρώτο βήμα, και η έλευση του Αγίου Πνεύματος που συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Επομένως ναι, η σάρκωση είναι το πρώτο στοιχείο για τη συγκρότηση της Εκκλησίας.
0: Αυτή η εικόνα που μας δίνει ο Απόστολος Παύλος για την Εκκλησία ως σώμα Χριστού προφανώς συνδέεται με το γεγονός της ενσάρκωσης, έτσι δεν είναι?
1: Συνδέεται με το γεγονός της ενσάρκωσης, διότι η γλώσσα η ανθρώπινη πρέπει να βρει τις κατάλληλες λέξεις για να εκφράσει αυτό που εννοεί. Mm-hmm. Ποια ήταν η πιο κατάλληλη έκφραση που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την απόλυτη ενότητα με τον Χριστό? Είναι αυτή που χρησιμοποίησε ο ίδιος όταν είπε ότι εγώ είμαι άμπελος και εσείς είστε τα κλίματα, και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι εμείς είμαστε μέλη εκ μέρους, με κεφαλή τον Χριστό. Είναι η πιο κατάλληλη λέξη, η λέξη σώμα, για να σημάνει την ενότητά μας με τον Χριστό.
0: Mm-hmm.
1: Διότι η λέξη σώμα, το ανθρώπινο λεξιλόγιο, παραπέμπει σε μία απόλυτη ενότητα. Απόλυτη ενότητα σημαίνει ότι τα μέλη προσέχουν το ένα το άλλο, πάσχουν όταν πάσχει το άλλο μέλος. Έτσι, η έννοια του σώματος και των μελών του σώματος είναι η έννοια μιας απόλυτης ενότητας. Ίσως και η λέξη απόλυτη είναι φτωχή, μιας οντολογικής ενότητας, μιας τέλειας ενότητας.
0: Mm-hmm.
1: Άρα εμείς ως μέλη μετέχουμε σε ένα σώμα και τότε αντιλαμβανόμαστε, μόνο τότε αντιλαμβανόμαστε τη διδασκαλία του Κυρίου, το χέρι με τα χερόντων και κλαίει με τα κλαιόντων, δηλαδή πάσχει ένα σώμα, πάσχουν τα άλλα, χέρι ένα σώμα, χέρουν τα άλλα. Πόσο μακριά είμαστε τώρα βέβαια από αυτήν την αντίληψη μέσα μας, αλλά αυτό είναι η αλήθεια. Καλούμαστε μέσα στην Εκκλησία σε μια απόλυτη ενότητα με τα άλλα μέλη και φυσικά με κεφαλή τον Χριστό, που είναι αυτός που μας νοηματοδοτεί, διότι η κεφαλή νοηματοδοτεί και την ανθρώπινη ύπαρξη. Έτσι.
0: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας, θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή, απαραίτητη ωστόσο, και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε εδώ την συζήτησή μας, μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Εμείς, αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο κύριος Γεώργιος Φίλιας, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχουμε ήδη πει αρκετά πράγματα με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά, αλλά ήθελα να συζητήσουμε και να εξηγήσουμε λίγο περισσότερο, όσο αυτό είναι εφικτό, αυτό που προηγουμένως τονίσατε όσον αφορά την έννοια του σώματος, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια απόλυτη ενότητα, στην ουσία με μια οντολογική ενότητα με τον Χριστό, που είναι η κεφαλή του σώματος.
1: Βεβαίως, και μια ενότητα η οποία παραπέμπει και στην απόλυτη ενότητα, στην οντολογική ενότητα με τα άλλα μέλη.
0: Mm-hmm.
1: Διότι, για να επανέλθω λίγο σε κάτι που τονίσαμε στο πρώτο τμήμα της συζητήσεώς μας, εάν μιλούσαμε για ιδεολογία μέσα στην Εκκλησία, η ιδεολογία είναι ένα στοιχείο που ενώνει τους ανθρώπους μέχρι σε ένα σημείο, όχι παραπάνω, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Παραδείγματος χάρη, η όποια πολιτική ιδεολογία ενώνει αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια ιδεολογία, αλλά από ένα σημείο και πέρα ο καθένας είναι ανεξάρτητος και έχει μια δική του ζωή και δεν επηρεάζεται από τίποτα άλλο. Η Εκκλησία λοιπόν και η συμμετοχή μας στο σώμα της δεν είναι ιδεολογία, είναι συμμετοχή στο σώμα του Χριστού, που σημαίνει ότι έχουμε πλέον εξαρτώμαστε, μη φοβηθούμε το ρήμα, ο ένας από τον άλλον. Δηλαδή, να επανέλθω στη διδασκαλία του Κυρίου, ο πόνος του άλλου γίνεται πόνος μου. Θα μου πείτε, μα πόσο μακριά είμαστε από αυτό, δηλαδή εδώ πονάνε οι άλλοι μέσα στην Εκκλησία και δεν δίνουμε σημασία. Ακριβώς, η συζήτηση γύρω από την έννοια της Εκκλησίας μας φέρνει σήμερα να αντιληφθούμε ποια είναι η κατάστασή μας, διότι αυτή έπρεπε να ήταν. Η λέξη σώμα, θα το επαναλάβω και πάλι, μας παραπέμπει σε κάτι που το γνωρίζουμε.
0: Mm-hmm.
1: Και θα επικαλεστώ αυτή μας τη γνώση. Εάν για παράδειγμα ένα σώμα, ένα μέλος του σώματος πονάει, ένα άλλο μέλος του σώματος αρνείται να ενεργήσει και θεωρεί ότι πρέπει να διευθετηθεί ο πόνος του άλλου. Επιτρέψτε μου την εκλαήκευση του πράγματος, αλλά αν πονάει το δόντι μου, είναι ένα μέλος του σώματος, το χέρι μου, ένα άλλο μέλος, λέει εγώ δεν μπορώ να γράψω, πονάει το δόντι. Επιτρέψτε μου την εκλαήκευση, αλλά η έννοια του σώματος εκεί ανάγεται, στο ότι δεν υπάρχει αυτόνομη λειτουργία του ενός, δεν είναι ιδεολογία ώστε να πούμε ναι, πιστεύουμε όλοι κάτι, αλλά τώρα φύγαμε και ζούμε τη ζωή μας. Όλη μας η ζωή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, περιγράφοντας την έννοια του σώματος, βρίσκεται μέσα στο Χριστό, δηλαδή μέσα στο σώμα του. Αυτά όμως τώρα που λέμε είναι οπωσδήποτε, δεν θα πω θεωρητικά, είναι έννοιες, μια ενιολογική ανάλυση. Αυτό που καλούμαστε είναι η ζωή, πώς θα επιτύχουμε τη συσσωμάτωση με τον Χριστό. Γι' αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι και θα έπρεπε να είναι στις συνειδήσεις μας το πρώτιστο μέλημά μας. Δηλαδή η συμμετοχή μας στο σώμα του Χριστού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος συμμετοχής. Είναι μόνο αυτός. Και θα έπρεπε μέσα από τη συσσωμάτωσή μας με τον Χριστό να μπορέσουμε με τη δική του την ευλογία και βέβαια με όλο τον αγώνα που θα κάνουμε το πνευματικό να αισθανθούμε μέλη. Διότι γινόμαστε μέλη εν δυνάμει με το βάπτισμα, αλλά πώς θα ενεργοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη δωρεά. Πώς δηλαδή θα αισθανθούμε αυτή την απόλυτη σύμπτωση με τον πόνο του άλλου, με την χαρά του άλλου. Μακριά βρισκόμαστε ίσως από ένα τέτοιο στόχο. Mm-hmm. Αλλά το πρώτο πράγμα στη ζωή στην Εκκλησία δεν είναι πόσο κοντά ή μακριά βρισκόμαστε σε ένα στόχο. Είναι να έχουμε συνειδητοποιήσει ποιος είναι ο στόχος. Έστω να το συμφωνήσουμε αυτές τις ώρες που μιλάμε και που επικοινωνούμε. Να συμφωνήσουμε ότι δεν μας ενώνει μια ιδέα, μας ενώνει η έννοια του σώματος και ότι η συμμετοχή μας στο σώμα του Χριστού, η συσσωμάτωση με τον Χριστό αποτελεί συσσωμάτωση και με τους άλλους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Αυτή η έννοια, η εκ του ενός ποτηρίου μετέχοντες, πόσο σημαντική. Να βλέπω τον αδερφό μου και να λέω μετέχω από το ίδιο ποτήριο, με την έννοια ότι παίρνω την ίδια σάρκα που πήρε εκείνος. Πράγματα τα οποία μερικές φορές όταν τα σκεφτόμαστε και τα συζητάμε όπως τώρα, επαναλαμβάνω και πάλι αναλογιζόμαστε πόσο μακριά βρισκόμαστε ή αν θέλετε πόσο δρόμο έχουμε να διανύσουμε, δεν πρέπει βέβαια να μας φοβίζει αυτό. Επαναλαμβάνω και καταθέτω την ταπεινή μου άποψη ότι το ξεκίνημά μας πρέπει να είναι αυτό νομίζω που επιδιώκουμε τη στιγμή τούτη, να συνειδητοποιήσουμε τι είναι, ποια είναι η αλήθεια. Και μετά να αρχίσει ο αγώνας και η πορεία. Αλλά η συνειδητοποίηση είναι πολύ βασικό. Διότι αν δεν γίνει η συνειδητοποίηση του τι είμαστε ο σώμα Χριστού, του τι σημαίνει ότι λαμβάνουμε τον Κύριο μέσα μας και το λαμβάνει ο άλλος, αν δεν θέσουμε τον στόχο αυτό, τότε θα παραμείνουμε πάντοτε σε μια θρησκευτική ιδεολογία και οπωσδήποτε εκτός Εκκλησίας.
0: Θα παραμείνουμε ίσως σε μια θρησκεία. Θα βάλουμε δηλαδή αυτό το θρησκευτικό στοιχείο, αυτό που λέγατε πριν, δηλαδή κάπως, ναι, και όχι,
1: ναι,
0: το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία.
1: Θα περιοριστούμε στην έννοια της θρησκείας. Εγώ χρησιμοποιώ τον όρο περιορισμός, διότι θα εκπέσουμε από μια κατάσταση ανώτερη σε μια κατάσταση κατώτερη. Και με αυτήν την έννοια δεν θα φοβηθώ να πω αυτή τη στιγμή ότι θα είμαστε άχρηστοι και για τον κόσμο, γιατί ο κόσμος έχει πολλές θρησκείες. Δεν θέλει άλλη μία σαν εμάς. Από εμάς ζητάει, από το σώμα του Χριστού, δεν ξέρει τη λέξη σώμα ο κόσμος, έτσι ο ευρύτερος, αλλά από εμάς τους χριστιανούς ζητάει να δείξουμε την έννοια του σώματος. Ούτε αυτό ξέρει να μας το πει. Θέλω να δείξετε την έννοια του σώματος, δεν μας το λέει ποτέ. Αλλά αυτά που ζητάει ο κόσμος σήμερα για να ζήσει, να μπορέσει να πορευθεί και να μην καταστραφεί σταδιακά όπως γίνεται, είναι ακριβώς να μπορέσουμε εμείς να λειτουργήσουμε ως σώμα. Δεν θα το ακούσουμε ποτέ από τα λόγια άλλων ανθρώπων, διότι είναι μια ορολογία που δεν τη γνωρίζουν και δεν την έχουν συνειδητοποιήσει. Μπορεί ούτε εμείς να μην την έχουμε καλά καλά συνειδητοποιήσει, αλλά ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε ως μέλη του σώματος σε αυτόν τον κόσμο, ή πρέπει να ξέρουμε. Και αυτή η συνείδηση είναι που πολλές φορές μας φέρνει αντιμέτωπους με προβλήματα. Είδατε πόσα προβλήματα υπάρχουν και έχουν γερθεί και τον 20ο αιώνα και τώρα τον 21ο, με την έννοια θρησκεία, μάθημα θρησκευτικών κλπ. Δηλαδή τι θέλει από μας ο κόσμος. Θέλει ένα θρησκειακό κατασκεύασμα, θέλει μια διήγηση γεγονότων, θέλει μια άποψη περί ηθικής, που είναι πολύ σημαντική βέβαια και για μας η άποψη περί ηθικής, ή θέλει κάτι άλλο που δεν το γνωρίζει. Βρισκόμαστε ακριβώς στην φάση ή αν θέλετε στη συγκυρία την ιστορική που βρέθηκε ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα. Τους είπε ήρθα να σας πω κάτι που το ψάχνετε αλλά δεν το γνωρίζετε. Το ψάχνετε όμως. Το θέλετε, δεν ξέρετε πώς να το πείτε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η έννοια του σώματος σήμερα στην κοινωνία. Γυρνάνε και μας κοιτάνε και μας λένε είστε χριστιανοί. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό. Δηλαδή και εμείς πρέπει να πούμε είμαστε σώμα Χριστού. Δηλαδή ζούμε σε τέτοια ενότητα. Όχι ενοιολογικά, όχι θεωρητικά, αλλά μέσα από τη Θεία Μετάληψη αλλάζει η ζωή μας. Παραδειγματιζόμαστε από τις ζωές των Αγίων, παλαιότερων και σύγχρονων, δεν είναι η Αγιώτα, είναι και σύγχρονο φαινόμενο, που μέσα από τη Θεία Μετάληψη έζησαν πραγματικά για τον κόσμο, ήταν αυτοί οι άνθρωποι που συντήρησαν τον κόσμο. η συσσωμάτωση με τον Χριστό που γράφει κάπου ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης είναι αυτό που λέει, που είπε ο Χριστός, είστε το αλάτι της γης, δηλαδή αυτός που θα συσσωματωθεί.
0: Με προλάβατε, με κύριε καθηγητά, γιατί αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Είναι
0: να είμαστε το αλάτι της γης. Ναι.
1: Είναι συντήρηση του κόσμου, δηλαδή πώς εμείς οι χριστιανοί, κατά την εντολή του Κυρίου, κατά την κληρονομιά του αν θέλετε, πώς εμείς θα καταστούμε το στοιχείο που συντηρεί τον κόσμο, δηλαδή το στοιχείο που υπάρχει και ο κόσμος δεν χάνεται. Συντήρηση, όπως το αλάτι συντηρεί τα τρόφιμα. Αυτός ο κόσμος έχει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο και όσο προχωράει θα έχει ακόμα πρόοδο και όλοι διαπιστώνουν ότι κάτι λείπει, όλοι διαπιστώνουν ότι κάπου φύρεται. Αυτή η φράση της γραφής ότι παράγει το σχήμα του κόσμου του φύρεται, και όχι δεν φύρεται μόνο σε ένα συμπαντικό επίπεδο, αλλά φύρεται σε ένα επίπεδο αξιών, το ξέρουμε όλοι, σε ένα επίπεδο συνηθιών, σε ένα επίπεδο παραδόσεων. Και ερχόμαστε εμείς να δούμε την ευθύνη μας. Την ευθύνη μας ως σώματος Χριστού, ως μέλη ενός σώματος. Που σημαίνει λοιπόν απόλυτη ένωση με τον Χριστό.

0: βέβαια. Και το αν πρέπει να είμαστε ηθικοί και βέβαια. Αλλά πέραν αυτού, ποια είναι η ενότητά μας με το Θεό? Mm-hmm. Τι σημαίνει θεία μετάληψη όταν παίρνω μέσα μου? Σημαίνει κάποια πράγματα τα οποία φοβούμε ότι αν μήτη δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει, πάντως δεν τα έχουμε βάλει στο λογαριασμό. Γιατί μεταλαμβάνουμε και βγαίνουμε έξω από την εκκλησία και κάνουμε κριτική. Αυτό δεν συμβαδίζει με την έννοια του σώματος.
1: Ναι.
0: Η διάκριση, ο ρατσισμός, η αδιαφορία για τον άλλον, η αδιαφορία για την ιδιαιτερότητα του άλλου. Η ταύτιση, η ταυτοποίηση του αμαρτωλού με την αμαρτία δεν συμβαδίζει με την έννοια του σώματος. Όταν εγώ βγαίνω και βλέπω έναν άνθρωπο που είναι αμαρτωλός και λέω, α, αυτός είναι η αμαρτία, αυτό το πράγμα δεν είναι η έννοια του σώματος. Φωνάζει ο Άγιος Γρηγόρος ο Θεολόγος ότι άλλο είναι η αμαρτία και άλλο ο αμαρτωλός. Το κάνουμε. Αν είμαστε μέλη του σώματος, καλούμαστε να το κάνουμε. Να χτυπήσουμε την αμαρτία, να αγωνιστούμε για αυτή και να αγκαλιάσουμε τον αμαρτωλό. Ακούτε αυτά τα λόγια τώρα, δεν είναι δικά μου. Και ελάτε να συγκρίνουμε αν όντως έτσι λειτουργούμε ως σώμα Χριστού. Και γιατί έρχεται η κοινωνία σήμερα και μας λέει, δεν ξέρω αν μου χρειάζεστε σαν εκκλησία, σαν θρησκεία, σαν οτιδήποτε άλλο. Είστε και εσείς. Είναι ιδεολογία, είναι τέχνη, είναι αθλητισμός, είστε και εσείς. Όχι, δεν είμαστε και εμείς. Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού έχει μία αποστολή και πράγματι ένα μεγαλείο, ψάχνω να βρω την κατάλληλη λέξη, που σήμερα ο κόσμος δεν το έχει υποπτευθεί και που καλούμαστε εμείς μέσα από την ενότητά μας με τον Χριστό να το δείξουμε αυτό, να προβάλλουμε την έννοια του σώματος στην σημερινή κοινωνία. Να νομίζω ένα ζήτημα στο οποίο φτάνουμε και μπορεί να είναι και μία έτσι κατακλείδα σιγά-σιγά.
1: Βεβαίως, κύριε καθηγητά, θα έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας. Θα πάμε όμως αμέσως τώρα, κύριε Φίλια, σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, σε μια μικρή μουσική ανάπαυλα. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε και με μηνύματα ακροατών. Νομίζω ότι θα μας δώσουν και επιπλέον ερεθίσματα οι ακροατές με όσα μας ρωτούν. Σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, και πάλι κοντά σας.

Κάτι λιγότερο από 10 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Γεώργιο Φίλια, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τονίσατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, πόσο σημαντικό είναι να φανερώνουμε αυτή την έννοια του σώματος, έτσι, ότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Και καταρχάς να το συνειδητοποιήσουμε και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουμε τουλάχιστον κατά δύναμη ο καθένας να το βιώσει, έτσι, αλλά και να το φανερώσει στη ζωή του, από όσο μπορώ να καταλάβω μετά, αφού το βιώσει.

0: Κύριε καθηγητά, και με αφορμή τα όσα συζητάμε, μας ρωτά μια ακροάτρια, η συμμετοχή στο σώμα του Χριστού είναι υπαρξιακό θέμα, είναι υπαρξιακό ζήτημα?
1: Προφανώς είναι υπαρξιακό, δηλαδή αν ως υπαρξιακό εννοούμε την κινητοποίηση όλη της ύπαρξής μας και όχι μόνο της γνωστικής μας λειτουργίας. Mm-hmm. Εάν ήταν μόνο η γνωστική μας λειτουργία θα ήταν αυτό που λέμε θεωρητικό. Όταν όμως αφορά την ύπαρξή μας και την αφορά ακριβώς μέσα από την σύνοψη που κάνατε, ότι δηλαδή δεν είναι μια ιδέα αλλά είναι κάτι που πρέπει να το δείξουμε στη ζωή μας και που έχει σχέση με τους άλλους. Αυτό ακριβώς θέτει το θέμα της ύπαρξης. Η ύπαρξη είναι ο συνολικός άνθρωπος. Να επαναλάβουμε λοιπόν ότι η έννοια της Εκκλησίας στο σώμα του Χριστού δεν είναι μια έννοια ιδεολογική που την πήραμε στο μυαλό, την καταλάβαμε και είπαμε ναι, την έχω κι εγώ αυτή την ιδέα, την έχεις κι εσύ και είμαστε ενωμένοι. Δεν είναι αυτό. Είναι όταν μπορέσουμε να την δείξουμε, να την εμφανίσουμε, να την απεικονίσουμε στη ζωή μας. Στη ζωή μας και στη ζωή με τους άλλους. Επομένως, το είπατε πολύ σωστά, είναι μια πρόκληση με την καλή έννοια, δηλαδή έχουμε ένα στόχο και λέμε αυτός είναι ο στόχος, αυτό έχουμε να κάνουμε. Και νομίζω ότι συμφωνούμε ότι πρέπει να θέσουμε τον στόχο, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αν δεν το κάνουμε, αν αρκεστούμε στην ιδεολογία. Και πούμε ναι, είμαστε σώμα Χριστού, τι άλλο να κάνουμε βέβαια παιδιά. Αν όμως σκεφτούμε ότι αυτό συνεπάγεται κάτι στη ζωή μας, πρέπει να συνεπάγεται και στη ζωή των άλλων, τότε κάτι θα αρχίσει. Διότι, να το πούμε για μια ακόμα φορά αγαπητοί έτσι, φίλοι και αδερφοί, ότι εάν συνειδητοποιούμε την αλήθεια, βοηθάει και ο Θεός σε αυτή τη συνειδητοποίηση και ο Κύριος που βρίσκεται στη ζωή μας. Ας τον καλέσουμε να μας βοηθήσει σε αυτήν την έννοια του να νιώσουμε ως σώμα, του να νιώσουμε ότι εκείνος είναι κεφαλή και εμείς είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι με τους άλλους. Θα μου πείτε δύσκολο, το τέρμα του δρόμου, ανέφικτο, εκείνος θα μας δώσει κάτι. Αυτή η υπέροχη φράση ότι χτυπάω την πόρτα της καρδιάς σας και αν μου ανοίξετε θα εισέλθω. Αυτά τα λόγια είναι αλήθεια πέρα από αλήθεια, είναι κάτι παραπάνω από αλήθεια. Διότι προέρχονται από εκείνον που σαρκώθηκε ακριβώς, όχι γιατί ήταν αληθινός απλά ως άνθρωπος, αλλά γιατί ήταν η πηγή της ζωής μας. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Δεν οφείλουμε να ζήσουμε με αυτό και να τον παρακαλέσουμε να μας δώσει την συνειδητοποίηση της έννοιας του σώματος. Τον παρακαλούμε για πολλά. Καλά κάνουμε. Αλλά αυτό είναι η ουσία της ύπαρξής μας στην Εκκλησία. Να μας δώσει ο Κύριος να αντιληφθούμε τι σημαίνει να ζήσουμε ως σώμα. Να έχουμε επομένως μία συχνότερη θεία μετάληψη που σημαίνει συχνότερη ζωή μετάνοιας, που σημαίνει συχνότερη ταπείνωση, που σημαίνει όλα αυτά που έρχονται μέσα από την ευλογία, τις διδασκαλίες του Κυρίου, των Πατέρων, των σύγχρονων πνευματικών, των Αγίων, των Παλαιότερων και των Σημερινών. Όλοι αυτοί βρίσκονται σε μία κινητοποίηση κοντά μας για να μας βοηθήσουν για την έννοια του σώματος. Ας εκμεταλλευτούμε αυτόν τον χορό των Αγίων, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, το λέει για τους προ Χριστού, αλλά η Εκκλησία θεωρεί ότι ισχύει για τους μετά Χριστών, έχοντες λέει όγκων μαρτύρων, έχουμε όγκο Αγίων με αυτήν την έννοια της φυσικής όγκος, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται, αυτές οι ψυχές, αυτοί οι αγιασμένες υπάρξεις βρίσκονται κοντά μας, όλοι αυτοί συνεργούν. Ας αισθανθούμε ότι αξίζει αυτός ο αγώνας, να αισθανθούμε στη ζωή μας ένα και στη σχέση μας με τους άλλους τι σημαίνει σώμα Χριστού. Νομίζω ότι ναι. Βρισκόμαστε κάπου έτσι σε ένα περίγραμμα αυτών που είπαμε μέχρι σήμερα.
0: Και όσο μπορούμε έτσι να τα περιγράψουμε, όσο αυτό είναι εύκολο και δυνατό και εφικτό, κύριε καθηγητά, η ίδια ακροάτρια μας ρωτά αν αυτή η συμμετοχή μας στο σώμα του Χριστού συνδέεται με τα έσχατα. Με την πρόγευση των εσχάτων, ίσως εδώ στη Θεία Ευχαριστία
1: βεβαίως,
0: να αναφέρεται.
1: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Είναι πολύ σωστή η διαπίστωση της αγαπητής ακροάτριας ότι η συμμετοχή μας δεν είναι μια συμμετοχή που περικλείεται στο τώρα της ιστορίας, αλλά είναι μια συμμετοχή προς συνάντηση του ερχόμενου Κυρίου. Mm-hmm. Γι' αυτό και αυτό το παλαιότατο κείμενο, όπως λένε οι ειδικοί μελετητές της Καινής Διαθήκης, της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, λέει ότι όσες φορές ενώνεστε με τον Κύριο, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται άχρησου έλθει. Δηλαδή η ένωση, η συσσωμάτωση με τον Χριστό είναι ένα βήμα για τη συνάντησή του. Είναι αυτό που λέει η ακροάτρια, η πορεία μας προς τα έσχατα. Διότι η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία και η ζωή μας ως μελών του σώματος της Εκκλησίας δεν είναι μια ζωή που διανθίζει το τώρα μόνο της ζωής μας και της ιστορίας μας, αλλά είναι ένα όχημα, μου επιτραπεί η λέξη, που μας φέρει πιο κοντά σε συνάντηση με τον ερχόμενο Κύριο. Νομίζω ότι η συσσωμάτωση με τον Χριστό και η ζωή μας ως μελών της Εκκλησίας προσδιορίζεται από τις τελευταίες λέξεις της Καινής Διαθήκης, που είναι οι τελευταίες λέξεις του βιβλίου της Αποκαλύψεως. «Αμήν έρχου Κύριε Ιησού». Ζούμε αναμένοντάς τον. Ζούμε κάνοντας βήματα προς την αιωνιότητα. Η Θεία Ευχαριστία, το έχουμε πει κι άλλες φορές εδώ. Και η συσσωμάτωσή μας με τον Χριστό είναι βήμα προς την αιωνιότητα, είναι βήμα προς τη συνάντησή του. Γι' αυτό και μέσα στη Θεία Ευχαριστία πολλές φορές γεγονότα μέλλοντα, μελλοντικά, όπως είναι η Δευτέρα Παρουσία, καθίστανται παρελθόν, δηλαδή έχουμε μπει στην αιωνιότητα για να τον συναντήσουμε. Όλα αυτά λοιπόν με τη χάρη του Θεού που συζητούμε και έτσι μας δίδεται η ευκαιρία εδώ από τον φιλόξενο σταθμό να τα πούμε, νομίζω ότι συμμεριζόμαστε ο ένας τον άλλον, δεν αποτελούν κήρυγμα, δεν αποτελούν έκφραση κάποιων απόψεων, δεν αποτελούν έκφραση ερευνών. Αποτελούν αυτό που είχε πει και ο Κύριος, αδερφός στηρίζει αδερφόν, ανταλλάσσουμε τις εμπειρίες μας και οπωσδήποτε παραπέμπουμε και όλο τον αγώνα μας στους ανθρώπους που μπορούν να έχουν μια παρησία μπροστά στο Θεό, αυτούς τους παλαιότερους από εμάς και αυτούς που ζουν ανάμεσά μας, τους ανθρώπους που μπορούν να πρεσβεύουν και για μας. Αξίζει τον κόπο αυτός ο αγώνας, όσο ο Κύριος θέλει να βρισκόμαστε σε αυτήν τη ζωή, να αισθανθούμε πράγματι την ευθύνη μας ως μελών του σώματος, να αισθανθούμε την ανάγκη να γίνουμε ένα σώμα με εκείνον και να αισθανθούμε αυτήν την μεγάλη αλήθεια που περιγράφει το υπέροχο κείμενο της προσδιώγνη των επιστολής στα τέλη του πρώτου αιώνα. Οι χριστιανοί, λέει, κατοικούν εδώ, αλλά παράλληλα κατοικούν αλλού. Οι χριστιανοί πόλης οικούσιν, αλλώς πολίτε του ουρανού εισί. Αυτός είναι ο αγώνας της έννοιας του σώματος της Εκκλησίας. Κατοικώ εδώ, αλλά πορεύομαι για αλλού.
0: Ότι είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο, κύριε Φιλιά, και νομίζω ότι αυτό που τονίσατε μεταξύ άλλων προηγουμένως στην συζήτησή μας και το έχω σημειώσει, ότι εξαρτώμαστε ο ένας από τον άλλο και πόσο σημαντικό είναι αυτό όταν μιλάμε ακριβώς για την Εκκλησία ως σώμα Χριστού, από τη στιγμή μάλιστα που μετέχουμε εκ του ενός ποτηρίου, έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μιλώντας βεβαίως για τη Θεία Κοινωνία, εκεί που ενωνόμαστε ουσιαστικά με τον Χριστό, γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι Χριστού, ένα βήμα προς τα έσχατα και ουσιαστικά την ένωσή μας με τον Χριστό, την θέωσή μας θα μπορούσαμε ίσως να πούμε, κύριε καθηγητά. Κλείνοντας, μια τελευταία σας εν κατακλείδη, μια τελευταία σας τοποθέτηση θα θέλαμε να ζητήσουμε, αυτό που πιστεύετε ότι πρέπει να κρατήσουμε από όσα συζητήσαμε σήμερα και από όσα μας είπατε, κύριε καθηγητά, από όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε μία έτσι προσέγγιση της αλήθειας, δηλαδή να μπορέσουμε μέσα στη ζωή μας, η οποία είναι κοινό μυστικό ότι μας αποπροσανατολίζει από τέτοιες σκέψεις. Αρχίζει η τύρβη της ζωής, η φροντίδα της ζωής, ξεχνάμε αυτήν την διάσταση της ύπαρξής μας. Εάν μπορέσουμε λίγο με τη βοήθεια του Θεού και με την χάρη των Αγίων, των παλαιότερων και των σύγχρονων, να βάλουμε στη ζωή μας αυτή τη φροντίδα του σώματος του Χριστού. Όχι θεωρητικά βέβαια, γι' αυτό παρέπεμψα σε αυτή την περίφημη ακολουθία της Θείας Μετάλληψης, θα μπορούσα να παραπέμψω και στις ευχές της Θείας Ευχαριστίας που προετοιμάζουν για τη Θεία Μετάλληψη και αυτές που ακολουθούν ως δοξολογία. Ας τις διαβάσουμε λίγο, να δούμε τι λέει αυτή η αλήθεια της Εκκλησίας που εκφράζεται μέσα από τις ευχές της, και ας θέσουμε ερώτημα στον εαυτό μας. Εγώ αυτό θα είχα να μοιραστώ ως κατακλείδα με τους αγαπητούς φίλους και αδερφούς. Ας ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας στην αλήθεια, και η αλήθεια βρίσκεται εκεί, στη διδασκαλία του Κυρίου, στις ευχές της Εκκλησίας, να δούμε τι θα μας πούνε, τι έχουν να μας πούνε σε εμάς. Ας γίνει αυτό το βήμα και ο Θεός, είμαι σίγουρος, αν και ανάξιος όλων, αλλά ότι θα ευδοκίσει αυτήν την προσπάθειά μας και θα μας οδηγήσει, θα μας δώσει αυτήν την εμπειρία, αυτήν την βεβαίωση της πίστης στην έννοια της ισομάτωσης μαζί του.
0: Κύριε καθηγητά, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Είναι πάντοτε μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή να συζητάμε έτσι μαζί σας και να σας φιλοξενούμε εδώ στο σταθμό. Θερμά σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι παρομοίως.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Γεώργιο Φίλια, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σας ευχαριστούμε θερμά, φίλες και φίλοι, για τα μηνύματα και τις ερωτήσεις σας. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946230701.
1: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδή σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πακέτο νέων μέτρων ύψους τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ με παρεμβάσεις σε φορολογία, οικογένεια, αγρότες και ενεργειακό κόστος. Σε 26 προσλήψεις πυροσβεστικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων προχωρά το πυροσβεστικό σώμα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στο Εγάλεο, με τις έρευνες να οδηγούν στη σύλληψη ενός άνδρα για εμπρησμό από πρόθεση. Η παγκόσμια οικονομία αντιμετώπισε καλύτερα από το αναμενόμενο το ενεργειακό σοκ του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι η επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα σχετιζόταν με επαφές μεταξύ των ρωσικών και αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Έθριος ο καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, στους 39 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 36 στην Θεσσαλονίκη.

ένας μπάλος από το νησί της Κιμόλου, από τις Κυκλάδες, για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Ριζιανά. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Αντώνης Παντελιός μαζί μας φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

ένας μπάλος από την Κίμολο λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια από τις Κυκλάδες. Πέρασμα στην Κίμολο είναι ο τίτλος του δίσκου του Νίκου Οικονομίδη με τη συμμετοχή της Κυριακής Σπανού, ένα αφιέρωμα στην πολύ ιδιαίτερη μουσική παράδοση της Κιμόλου. Ένα ρεπερτόριο που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, καθώς από τις Κυκλάδες γνωρίζουμε κυρίως την αξιώτικη και την παριανή μουσική παράδοση. Να μείνουμε λοιπόν γι' αυτό για λίγο ακόμη στην Κίμολο. Ένα τραγούδι του γάμου, πολύ ιδιαίτερο. Φάτε και πιείτε άρχοντες και εγώ θα τραγουδήσω. Ρόδα και τριαντάφυλλα την τάβλα θα γεμίσω. Εισηγείαν της παρέας και της νύφης της ωραίας. Εισηγείαν να το πούμε, βάλτε μας κρασί να πιούμε.

Εισηγείαν πρίμνη πλώρη και στη συντροφιά μας όλοι, εισηγείαν να το πούμε, βάλτε μας κρασί να πιούμε. Πενέματα για το ανδρόγυνο τραγούδι του γάμου από την Κίμολο, από τις Κυκλάδες, με την Κυριακή Σπανού που τραγούδησε και συνοδεία στο βιολί από τον Νίκο Οικονομίδη, που έχει και την γενική επιμέλεια σε αυτή την έκδοση, πέρασμα στην Κίμολο, όπως είπαμε. Και να μείνουμε για λίγο ακόμη στα τραγούδια του κυμολιάτικου γάμου. Στολίσετε τον ηφικό και βάλετε του φιωράκια, γιατί θα αναπλαγιάσουν δύο περιστεράκια. Στολίσετε τον ηφικό και βάλετε του βελούδα, για να πλαγιάσει ο βασιλιάς με τη βασιλοπούλα. Και όπως καταλάβατε, είναι ένα γαμήλιο τραγούδι που τραγουδούν κυρίως οι ελεύθερες κοπέλες, καθώς τρώνουν το κρεβάτι των μελονύμφων.

Ας είναι η ώρα η καλή λοιπόν, στα ανδρόγυνο που θα γεννεί. Τραγούδι για το στόλισμα του νηφικού κρεβατιού στην Κύμολο. Ήταν η Κυριακή Σπανού και κοπέλες από την Κύμολο. Και να συνεχίσουμε με το σκοπό του καλεσμάτου, τον οργανικό σκοπό, το εμβατήριο, το Mars, με το οποίο ο Κουμπάρος με συνοδεία από τα όργανα καλεί το χωριό στο γάμο και όλοι μαζί οδηγούνται στο σπίτι του γαμπρού και μετά στο σπίτι της νύφης. Νίκος Οικονομίδης, το βιολί.

Σκοπός για το κάλεσμα του Γαμπρού, Γαμήλια Πατινάδα από την Κίμολο, με τον Νίκο Οικονομίδη στο βιολί, και αφού ολοκληρωθεί η Γαμήλια τελετή, να ακούσουμε τώρα και την Καληνυχτιά, τη μελωδία πάνω στην οποία τραγουδάνε αυτοσχέδιες μαντινάδες στο τέλος πλέον του Γαμήλιου Γλεντιού, για να αποχαιρετήσουν το ζευγάρι. Με την ίδια μελωδία, αλλά με διαφορετικά δίστιχα, συνηθίζουν να ξυπνούν και τους νεόνυμφους την επόμενη ημέρα. Σ' αφήνω την καληνυχτιά, ροδιά μου με τα ρόδια, πάω κι εγώ να κοιμηθώ και ας πάψουν τα τραγούδια. Άμετε να πηγαίνουμε προτού μας βαρεθούνε, γιατί η νύφη και ο γαμπρός θένε να κοιμηθούνε. Δύο ήλιοι, δύο φεγγάρια στα παραθύρια σας, σγουρά είναι τα μαλλιά σας, ξανθά είναι τα φρύδια σας.

πραγματικά πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή από τις άλλες Κυκλάδες, η μουσική παράδοση στην Κύμολο. Ένα μικρό δείγμα πήραμε από αυτές τις ηχογραφήσεις που μεταδώσαμε και που προέρχονται, όπως είπαμε, από ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Πέρασμα στην Κύμολο», επιμέλεια του Νίκου Οικονομίδη και συμμετοχή της Κυριακής Σπανού, που τους ακούσαμε στο σκοπό της Καληνυχτιάς, στο σκοπό που, όπως είπαμε, ολοκληρώνει το Γαμήλιο Γλέντι στην Κύμολο. Και πριν φύγουμε από το νησί αυτό, να ακούσουμε και το απολυτίκιο της Οσίας Μεθοδίας, της προστάτηδας της Κυμόλου. Της Κυμόλου των γόνων, αρετών το κοιμήλιον, και των απαιών οσίων αληθώς την ομόσκινον, τιμήσομεν εν ύμνης η πιστή, Οσίαν Μεθοδίαν την σεπτήν. Ψάλλει ο Μάρκος Γαβράς.

Το πολιτικό της Οσίας Μεθοδίας λοιπόν, της προστάτηδας της Κιμόλου, και να αφήσουμε τις Κυκλάδες, να αφήσουμε την Κίμολο και θα κατηφορήσουμε στην Κύπρο.

Ο Αλκίνος Ιωαννίδης για να μας μεταφέρει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κύπρο, που δύσιν ως Ανατολήν και από βοράν ως Νότον και από τα πέρατα της γης των κόσμων προσκαλώτων. Δώστε μου λίγη ακρόαση για να σας τραγουδήσω. Και ο δίσκος του με τραγούδια της Κύπρου έχει αυτόν ακριβώς τον τίτλο, που δύσιν ως Ανατολήν. Με τη συμμετοχή του Μιλτιάδη Παπαστάμου να ακούσουμε τον Αλκίνο στο Γιασεμί. Μια μελωδία πολύ χαρακτηριστική που έχει ταξιδέψει και στο Ανατολικό Αιγαίο για να φτάσει ως την Κύπρο.

Το «Για σε μείνει στην πόρτα σου» λοιπόν, Αλκίνος Ιωαννίδης τραγούδι, Μιλτιάδης Παπαστάμου στα έγχορδα, από ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Που Δύση Νός Ανατολήν», τραγούδια της Κύπρου και από την Κύπρο στην Κρήτη. Ο ήχος από το Λαγούτο του Ψαρογιάννη, του Γιάννη Ξυλούρη. Και ένας οργανικός σκοπός με τον πολύ χαρακτηριστικό τίτλο «Η Κρήτη των Ονείρων».

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

επιδειχτός χορός από τα Δωδεκάνησα με την επιμέλεια της Δόμνα Σαμίου για να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Ριτζένα. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Αντώνης Παντελιός στην παρέα μας φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Το αλάτι της γης.

Βιολί και Σαντούρι με συνοδεία από Λαγούτο, η παραδοσιακή οργανική ζυγιά, το οργανικό σύνολο στα Δωδεκάνησα, και ήταν ένας πηδηχτός χορός. Να συνεχίσουμε από τα Δωδεκάνησα στα παράλια της Μικράς Ασίας. Νίκος Ανδρουλάκης και τα Λαλεδάκια, από ένα διπλό δίσκο με τον γενικό τίτλο Λαλήματα Ονείρου, τραγούδια από την Κρήτη και τη Σμύρνη.

Το Τζιβαέρι ή τα Λαλεδάκια με τον Νίκο Ανδρουλάκη, από τον Δύσκολα Λύματα του Ονείρου, τραγούδια της Κρήτης και της Σμύρνης. Και εμείς να συνεχίσουμε από τη Σμύρνη, θα πάμε στην πόλη. Αργός Καρσιλαμάς, σαν τα μάρμαρα της πόλης που είναι στην Αγία Σοφιά, έτσι τα έχει στεριασμένα μάτια, φρύδια και μαλλιά. Τραγουδά ο Χρόνης Αηδονίδης.

Σαν τα μάρμαρα της πόλης που είναι στην Αγία Σοφιά λοιπόν, μας τραγούδησε ο Χρόνης Αηδονίδης και εμείς από την πόλη να συνεχίσουμε στη Θράκη. Ανατολική Ρωμιλία, Βόρεια Θράκη και στο σκοπό του Ζωναράδικου με το Σάκη Ξενούδη.

Τσέστος, δεξιοτεχνικός ζωναράδικος από την Ανατολική Ρωμυλία, τη Βόρεια Θράκη, και ήταν ο Σάκης Ξενούδης στο τραγούδι και ο Σταύρος Παζαρέντζης στο κλαρίνο. Από τον δίσκο το μουσικό ταξίδι μόλις ξεκίνησε, επιμέλεια του Γιώργου Δεμελή, εκδόσεις Σαΐτης. Οι χωροί καλά κρατάνε. Τώρα που στήσαν το χορό, τραγουδά ο Μάνος Πουτσαγγελίδης. Και εμείς από τη Θράκη στη Μακεδονία.

Τώρα που στήσαν το χορό λοιπόν, Συρτό Καλαματιανό από τη Μακεδονία, με τον Μάνο Κουτσαγγελίδη τραγούδι και κανονάκι και τον Παναγιώτη Πλαστήρα στο κλαρίνο. Και τώρα από τη ζωηράδα του Καλαματιανού και το ρυθμό του, να έρθουμε στην πλούσια ποικιλματική ποικιλία και τον πλούτο ενός καθιστικού σκοπού από την Μακεδονία και πάλι, με την Ξανθίπη Καραθανάση από την παράδοση των ληστρικών τραγουδιών, το τραγούδι του Ντούλα. Σήμερα Ντούλα με Πασχαλιά, σήμερα πανηγύρι, σήμερα αλλάζουν μάνες τα παιδιά και πεθερές τις νύφες, και εσύ Ντούλα μου στη φυλακή.

Η φωνητική δεξιοτεχνία της Ξάνθης Καραθανάση στο τραγούδι, το αργό καθιστικό τραγούδι του Ντούλα από την περιοχή της Χαλκιδικής. Και κάπου εδώ στην Χαλκιδική, στη Μακεδονία, ολοκληρώνονται και τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Ριτζιένα. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Πολλές ευχαριστίες στον Αντώνη Παντελιό που ήταν μαζί μας και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας.

0: Κήπος Αϊθαλής, η Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίας της Εύβοιας, του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίας της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε Αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Μεσολόγγι. Όλα γύρω σου είναι φως. Η Ορχήστρα Κανών καταθέτει μια μεγάλη μουσική προσφορά μνήμης και τιμής. Κυριακή, 30 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο Θεατράκι Μεσολογγίου. Ερμηνεύει η Σοφία Μάνου. Αφήγηση, Ναταλία Δραγούμη, Θανάσης Βυσκαντουράκης. Συμμετέχει η Χοροδία Ενηλίκων, Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός, υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Ζήση και η Αναστασία Ζαφύρη. Κείμενα, Ηλίας Λιαμής. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καθημερινά σε αυτή την εκπομπή αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια καθώς και άλλους τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος της χώρας. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο της Καστρίτσας, στο Λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Καλεσμένη στην εκπομπή μας είναι η κυρία Θάλια Κύρκου, αρχαιολόγος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Κυρία Κύρκου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Όντως, καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που για ακόμη μια φορά αποδέχεστε την πρόσκλησή μας, ώστε να ολοκληρώσουμε με εσάς ένα πρώτο μέρος του αφιερώματός μας σε σημαντικά μνημεία και τόπους ιστορίας, μνήμης και σημαντικού αρχαιολογικού πλούτου στην περιοχή της Ηπείρου. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στους χώρους του αρχαιολογικού χώρου της Καστρίτσας και να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτό το ιδιαίτερο σημείο, θα λέγαμε, στην περιοχή των Ιωαννίνων. Ο λόγος εσάς.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ο λόφος της Καστρίτσας και η ομώνυμη Ακρόπολη στην κορυφή του λόφου βρίσκονται 12 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης των Ιωαννίνων, στις νοτιοανατολικές όχθες της λίμνης Παμβότιδας, σε υψόμετρο 757 μέτρα από τη θάλασσα και 250 μέτρα από την επιφάνεια της λίμνης. Στα τέλη της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων το ελληνόφωνο φύλο των Μολοσσών, το οποίο κατόρθωσε σταδιακά να αναδειχθεί ως το κυρίαρχο φύλο της υπηρωτικής ενδοχώρας. Οι Μολοσσοί κατοικούσαν σε ανοχήρωτους οικισμούς γεωργοκτηνοτροφικού χαρακτήρα, τις Κόμες, κατάλοιπα των οποίων έχουν εντοπιστεί κατά τελευταία χρόνια σε διάφορες θέσεις του Λεκανοπεδίου. Ένας τέτοιος οικισμός αποκαλύφθηκε από το Σωτήρη Δάκαρη στους ανατολικούς πρόποδες του λόφου της Καστρίτσας. Η έρευνα στον οικισμό απέδωσε πενιχρές πληροφορίες σχετικά με τη μορφή του, αποκάλυψε ωστόσο συνεχόμενη κατοίκηση του χώρου από την τρίτη χιλιετία μέχρι τουλάχιστον και τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. και ίσως και αργότερα. Η οργάνωση της οχυρωμένης πόλης πραγματοποιήθηκε πολύ αργότερα. Η ίδρυση της Ακρόπολης και η εγκατάλειψη του παιδινού οικισμού συνδέθηκε από το Δάκαρη με το βασιλιά Θαρύπα κατά τα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ., ο οποίος, σύμφωνα με τις γραπτές πηγές, προχώρησε σε ένα ευρύτερο εξυγχρονισμό του κράτους των Μολοσσών. Νεότερες έρευνες, ωστόσο, συνδέουν την ίδρυση του εκτεταμένου δικτύου Ακροπόλεων με τον βασιλιά Πύρο, ο οποίος βασίλεψε στις αρχές του 3ου αιώνα, και επιβεβαιώνουν όχι μόνο την επιβίωση, αλλά και τον παράλληλο εξυγχρονισμό των παιδινών κομμών. Φαίνεται επομένως πως η Ακρόπολη της Καστρίτσας επόπτευε τις ανοχήρωτες κόμες της περιφέρειάς της και προστάτευε τον πληθυσμό του σε περιόδους κρίσεων. Η πόλη άκμασε κατά τα ελληνιστικά χρόνια, ιδιαίτερα κατά την εποχή της Ηπειρωτικής Συμμαχίας και του κοινού των Ηπειρωτών, μετά τα μέσα δηλαδή του 3ου αιώνα π.Χ. Η ακμή της διήρκησε μέχρι το 168-167 π.Χ., οπότε πολιορκήθηκε και καταστράφηκε από τις λεγιώνες του Εμιλίου Παύλου κατόπιν απόφασης της Ρωμαϊκής Συγκλήτου. Αυτό έγινε ως τιμωρία για τη βοήθεια που προσέφεραν οι Μολοσσοί στον βασιλιά της Μακεδονίας Περσαία κατά τον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Παρά την καταστροφή, η Ακρόπολη δεν εγκαταλείφθηκε. Επισκευές στην οχύρωση και οικιστικά κατάλοιπα στο εσωτερικό της μαρτυρούν ότι η θέση συνέχισε να κατοικείται κατά τους ρωμαϊκούς και παλιοχριστιανικούς χρόνους μέχρι τον 6ο μέχρι τα χριστιανικό αιώνα ή και λίγο αργότερα. Η ταύτιση της Ακρόπολης με γνωστό τοπονύμιο δεν έχει μέχρι σήμερα τεκμηριωθεί ανασκαφικά. Ο Δάκαρης, στηριζόμενος στο εδάφιο του Τίτου Λίβιου, όπου περιγράφεται η κάθοδος του πρέτορα Λεύκιου Ανίκιο από την Ιλυρία στην Ήπειρο, ταυτίζει την Ακρόπολη με την αρχαία Τέκμονα, τη δεύτερη από το βορρά και μετά την Πασαρόνα, πόλη που κατέλαβαν οι Ρωμαίοι. Ο Χάμοντ προτείνει την ταύτισή της με τις Ευρυμενές, γνωστή από τον Διόδωρο το Σικελιώτη και από άλλες επιγραφικές μαρτυρίες. Σε κάθε περίπτωση, το μέγεθος της Ακρόπολης και η στρατηγική της θέση στη διασταύρωση των οδών σύνδεσης της περιοχής με την Αμβρακία, τη Θεσσαλία και τη Δωδόνη την αναδεικνύουν ως το σημαντικότερο κέντρο του λεκανοπεδίου των Ιαννίνων. Τον 10ο με 12ο αιώνα, στη δυτική πλευρά του Λόφου και εντός των αρχαίων τυχών, κατασκευάστηκε η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Τον 18ο αιώνα η Μονή καταπατήθηκε και λελετήθηκε από τους Τούρκους. Το 1854 χρησιμοποιήθηκε ως στρατόπεδο από τους Τούρκους και το 1913 κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων από τους Έλληνες. Το 1916 μετατράπηκε σε ορφανοτροφείο. Η Μονή του Ιωάννη του Προδρόμου αποτελείται από το Καθολικό, το διόρροφο κτίριο των Κελιών και ένα παρεκκλήσι αφαιρωμένο στους νεομάρτυρες Άγιο Γεώργιο και Αγία Φιλοθέη. Το συγκρότημα περιβάλλεται από λιθόκτιστο περίβολο με είσοδο από την νότια πλευρά. Η Μονή λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Η περιοχή της Καστρίτσας αναφέρεται ήδη από τους περιηγητές του 18ου αιώνα. Τα ερείπια της Ακρόπολης επισκέφτηκαν αρκετοί περιηγητές και τον 19ο αιώνα. Κατά την παραμονή του στα Ιωάννινα, ο Βρετανός στρατιωτικός William Leake, ως στρατιωτικός αντιπρόσωπος της Αγγλίας στην αυλή του Αλή Πασά, προχώρησε στην περιγραφή της οχύρωσης και δημοσίευσε σκαρίφημα της όψης του τετράπλευρου πύργου της νότιας πλευράς. Από την ίδια περίοδο προέρχεται αντίστοιχη μαρτυρία και του Γάλλου πρόξενου Φρανσουά Πουκεβίλ. Τον Ιανουάριο του 1814 επισκέφτηκε την περιοχή των Ιωνίνων ο Άγγλος περιηγητής Τόμας Χιούς, ο οποίος παραθέτει εκτός των άλλων ένα σκαρίφημα του λογχόσχημου πύργου της νότιας πλευράς. Σημαντική υπήρξαν αμφισβήτητα η συμβολή του Νίκολας Χάμοντ, ο οποίος στο μνημειώδες έργο του Ήπειρος προχώρησε στην πρώτη συμβατική αποτύπωση των οχυρηματικών καταλήπων της Ακρόπολης, αλλά και σε μια αξιόλογη συγκριτική μελέτη των οχυρώσεων της ευρύτερης περιοχής του λεκανοπεδίου των Ιαννίνων. Οι πρώτες περιορισμένες έκθεσεις έρευνες πραγματοποιήθηκαν από τον αρχαιολόγο Σωτήρη Δάκαρη στις αρχές της δεκαετίας του 50. Αφορμή στάθηκε η διάνοιξη από στραγγιστικής άβλακας στα ανατολικά του Λόφου, όπου εντοπίστηκαν κατάλοιπα αρχαίας παιδινής έκτασης με συνεχή κατοίκηση από την ύστερη εποχή του Χαλκού μέχρι τις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. Στην περίοδο 2011-2015, στο πλαίσιο του έργου ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της Καστρίτσας, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από κοινοτικά προγράμματα, έγιναν παρεμβάσεις ανάδειξης όπως δίκτυο διαδρομών, κτίρια εξυπηρέτησης κοινού, πινακίδες ενημέρωσης του κοινού, χώρος στάθμευσης, ηλεκτροδότηση, αντικυραυνική προστασία, παρατηρητήριο κτλ. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ευρύ πρόγραμμα καθαρισμών από τη βλάστηση και περιορισμένης έκτασης ανασκαφική έρευνα από την εφορία αρχαιοτήτων Ιωνίνων. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των περιοχών που είχαν ήδη εντοπιστεί και ερευνηθεί κατά το παρελθόν και κυρίως στο νότιο τομέα της οχύρωσης. Μετά την ιστορική αυτή ανασκόπηση, μπορούμε να αρχίσουμε την περιήγησή μας από τους πρόποδες του Λόφου της Καστρίτσας, όπου υπάρχει το περίφημο παλαιολιθικό σπήλαιο.
0: Θα πραγματοποιήσουμε λοιπόν την περιήγηση και την ξενάγηση στους χώρους αμέσως μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα Δρόμοι και Μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Εμένουμε και σήμερα να βαδίζουμε προς τα δυτικά και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των Ιωαννίνων, στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, και φτάνουμε μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο της Καστρίτσας, στον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη σημερινή εκπομπή και να ακούμε γι' αυτόν την κυρία Θάλια Κύρκου, αρχαιολόγο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, που μας κάνει αυτή την ξενάγηση. Ξεκίνησε με κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που μας βοηθάνε και εμάς να καταλάβουμε περισσότερα πράγματα, να κατανοήσουμε και την ιστορική και αρχαιολογική σημασία του συγκεκριμένου χώρου. Και τώρα θα ξεκινήσουμε το κυρίως μέρος, θα λέγαμε, της σημερινής μας εκπομπής, την ξενάγηση στον τόπο της Καστρίτσας. Κυρία Κύρκου, ο λόγος αμέσως πάλι σε εσάς.
1: Όπως προανέφερα, θα συνεχίσουμε την ξενάγηση ξεκινώντας από τους πρόποδες του λόφου, όπου υπάρχει το παλαιολιθικό σπήλαιο. Το σπήλαιο της Καστρίτσας βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του ομώνυμου λόφου, ο οποίος λόγω της αυξομοίωσης της στάθμης των νερών κατά καιρούς αποτελούσε μικρή χερσόνησο μέσα στη λίμνη Παμβότιδα. Ανασκάφηκε στο διάστημα 1966-1967 από τον Έρικ Χίγκς, επικεφαλής ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, σε συνεργασία με τον Σωτήρη Δάκαρη. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παλαιολιθικές θέσεις των Βαλκανίων, η οποία κατοικήθηκε από το 22.000 έως το 9.000 π.Χ. Το διάστημα αυτό χρονολογικά εντάσσεται στην ανώτερη παλαιολιθική περίοδο, κατά την οποία επικρατεί ο ανατομικά σύγχρονος άνθρωπος, ο Homo sapiens sapiens. Η εντατικότερη χρήση της θέσης εντοπίζεται από το 14.000 π.Χ., δηλαδή μετά από τη μεγάλη επέκταση των τελευταίων παγετώνων και τις απαρχές της σταδιακής τους υποχώρησης. Η Καστρίτσα βρίσκεται σε στρατηγική θέση που εξασφάλιζε την πρόσβαση σε εναλλακτικούς διατροφικούς ή άλλους πόρους. Η σπουδαιότητα της θέσης αντανακλάται στο μεγάλο πάχος των επιχώσεων, η ανασκαφή των οποίων απέδωσε εκατοντάδες χιλιάδες υλικά πολιτισμικά κατάλοιπα, τέχνεργα και οργανικά κατάλοιπα ζώων. Προσαρμοσμένη στις δύσκολες συνθήκες του παγετωνικού κλίματος, οι προϊστορικές ομάδες κυνηγών και τροφοσυλλεκτών πραγματοποιούσαν από την άνοιξη έως το φθινόπωρο σύντομες εξορμήσεις σε αναζήτηση των αναγκαίων πόρων διαβίωσης. Εξοπλισμένοι με δόρατα, τόξα, παγίδες και σακίδια, μετέφεραν στον καταβλισμό τους θυράματα όπως ελάφια, άγρια βόδια, άλογα, υδρόβια πουλιά, αλεπούδες και ασβούς, φυτά και βολβούς, πετρώματα, φυσικές χρωστικές ύλες και καύσιμα για να τα μοιραστούν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Εκτός από την τροφή, τα θυράματά τους προσέφεραν ρουχισμό, δέρματα και γούνες που καθάριζαν, έτριβαν και έραβαν, καθώς και πρώτες ύλες για την κατασκευή των εργαλείων. Ο εργαλειακός τους εξοπλισμός περιελάμβανε μεγάλη γκάμα λίθινων και οργανικών τέχνεργων, τα οποία κατασκεύαζαν επί τόπου. Τερματικά ξέστρα, γλυφίδες, μικρολεπίδες με ράχη, οι οποίες μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στυλαιωμένες πολλές μαζί ή μεμονωμένες, καθώς και ποικιλία οργανικών εργαλείων όπως σουβλιά, ξέστρα, εχμές για το κυνήγι. Η εργαλειοθήκη του προϊστορικού ανθρώπου εμπλουτιζόταν με κόκκινη όχρα και κολλητικές ουσίες όπως ρετσίνη, μέλι ή κερί, υλικά με τα οποία μπορούσαν να φτιάξουν κόλλα για να συνδέσουν μεταξύ τους τα σύνθετα εργαλεία ή να κοσμήσουν με δερματοστιξία, τατουάζ, τα μέρη του σώματός τους. Χάντρες από θαλασσινά κοχύλια ή δόντια ελαφιού με στικτή διακόσμηση που έχουν βρεθεί στο παλαιολιθικό σπήλαιο μπορούν να θεωρηθούν ως σύμβολα κοινωνικής διάκρισης, ισχύως ή γοήτρου. Όλα τα παραπάνω ιδρύματα εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων. Φεύγοντας από το σπήλαιο, χαμηλά από το λόφο, ανεβαίνουμε στην κορυφή του και το πρώτο πράγμα που αντικρίζει κανείς είναι η επιβλητική οχύρωση της Καστρίτσας. Η οχύρωση έχει επίμηκε σχήμα και περιτρέχει το λόφο της Καστρίτσας με κατεύθυνση βορρά-νότο. Τα λιγοστά κατάλοιπα στη δυτική πλευρά μαρτυρούν ότι το τείχος κατέβαινε χαμηλά στα πρανή του λόφου. Στην ανατολική και βόρεια πλευρά η οχύρωση ακολουθεί με θλάσεις τις υψιομετρικές του. Εκτός από τον πύργο που πλαισιώνουν τις πύλες, το τείχος φέρει πύργους μόνο στη νότια και νοτιοδυτική υπιότερη πλευρά που απαιτούσε και περισσότερη προστασία. Το μέσο πλάτος του τείχους υπολογίζεται στα 3,5 μέτρα και το μέσο σωζόμενο σήμερα ύψος του κυμαίνεται από 2,5 έως 5 μέτρα. Η τυχοποία του συνίσταται από δύο παριές λαξευτών λίθων με ενδιάμεσο γέμισμα από χώμα και κατέργαστες πέτρες, ενώ κατά διαστήματα για να γίνει ισχυρότερη τυχοποία ορισμένοι λίθοι τοποθετούνταν εγκάρσια. Η όψη του τείχους έχει πολυγονική μορφή, κάτι που συναντάται συχνά στις οχυρώσεις της Δυτικής Ελλάδας, καθώς οι μεγάλοι ογκόλυθοι διαθέτουν περισσότερες των τεσσάρων πλευρών, δημιουργώντας την οπτική εντύπωση ενός περίπλοκου δικτύου αρμών. Το τείχος έχει υποστεί εκτεταμένες επισκευές κατά τη Βυζαντινή κυρίως περίοδο, οι οποίες διακρίνονται από την μείωση του πλάτους και την εκτεταμένη χρήση μικρότερων λίθων και κονιάματος. Η οχύρωση της Καστρίτσας διαθέτει 5 πύλες και μία πυλίδα, η οποία φαίνεται ότι κάποια στιγμή, σε κάποια μεταγενέστερη φάση, περιέπεσε σε αχρηστία και σφραγίστηκε. Για την χωροθέτησή τους επιλέχθηκαν φυσικά οχυρές θέσεις, ενώ ελήφθη σαφώς υπόψη η χάραξη των οδών πρόσβασης προς την Ακρόπολη. Οι πύλες έχουν τη μορφή διαδρόμων και πλαισιώνονται από πύργους και θλάσεις. Η κατασκευή τους είναι μνημειώδης. Σημαντική είναι η πύλη της ανατολικής πλευράς που προστατεύεται φυσικά από την απόκρημνη πλαγιά του λόφου και από βραχώδες έξαρμα και ενισχύεται από εσωτερικό πύργο. Επιπλέον, οι δύο βραχίονες της πύλης και ο αναλυματικός τείχος συνθέτουν τριγωνική αυλή έκτασης περίπου 1.200 τετραγωνικών μέτρων με σκοπό τον εγκλωβισμό των εισβολέων πριν την περαιτέρω διείσδυσή τους στο εσωτερικό της Ακρόπολης. Από τα σεζόμενα κατάλοιπα του τείχους της Καστρίτσας φαίνεται ότι πύργους εκτός αυτών που πλαισίωναν τις πύλες διέθετε μόνο η νότια και νοτιοδυτική πλευρά όπου και η είσοδος του αρχαιολογικού χώρου. Σταματώντας λοιπόν στο χώρο στάθμευσης, στο πάρκινγκ του αρχαιολογικού χώρου, το πρώτο που αντικρίζει ο επισκέπτης είναι η μνημειώδης πύργη της οχύρωσης. Το αμυντικό μέτωπο της Ακρόπολης της Καστρίτσας, μήκους 300 περίπου μέτρων, διαθέτει ορθογώνιο προβολή στο ανατολικό τμήμα του, η οποία ενισχύεται με έναν ορθογώνιο πύργο στα δυτικά και ένα λογχόσχημο στα ανατολικά. Το υπόλοιπο μέτωπο στην κατηφορική κλητή προς της μας ενισχύεται με δύο ακόμη τετράπλευρους πύργους. Η άμυνα του νότιου σκέλους οργανώνεται με πύργους και θλάσεις ανατεκτά διαστήματα σχεδόν κάθε 35 περίπου μέτρα. Ο μνημειώδης λογχόσχημος πύργος της νότιας πλευράς έχει μήκος 24 μέτρα, πάχος 9 μέτρα και σωζόμενο ύψος περίπου 5 μέτρα. Κοντά στον πύργο, η έρευνα εντόπισε ευρύ στρώμα καταστροφής από λίθους του περιβόλου και σιδερένια βέλη, σιδερένιες αιχμές δωράτων, μεταλλικά εξαρτήματα και λίθινες σφαίρες. Σε μικρή απόσταση από τον πύργο σώζονται αμυντικό προτύχισμα. Στον πύργο αυτόν διακρίνονται 4 κατασκευαστικές φάσεις που μαρτυρούν ισάριθμες παρεμβάσεις στο οικοδομικό πρόγραμμα της οχύρωσης. Στην πρώτη φάση ο πύργος είχε ορθογώνια κάτωψη. Στη δεύτερη φάση, στον υφιστάμενο τετράπλευρο πύργο, προστίθεται τριγωνική απόλυξη, η οποία αυξάνει την προβολή του από την όψη του περιβόλου κατά 16 μέτρα, γεγονός που αποδεικνύει ότι σε κάποια χρονική στιγμή έγινε επαναπροσδιορισμός του συνολικού σχεδίου της οχύρωσης για καλύτερη άμυνα. Αργότερα, σε τρίτη φάση, γίνεται μία ακόμη καθύψωση επισκευή του πύργου, στην οποία διατηρείται η πολυγονική μορφή της όψης του. Κατά την Βυζαντινή πιθανώς περίοδο, εγκαταλείπεται ο αρχικός σχεδιασμός και ο πύργος μειώνεται σε πλάτος. Σε αυτή τη φάση πρέπει να τοποθετηθεί το κλείσιμο της νοτιοανατολικής πύλης όπου μπορούσαν να εγκλωβίσουν τον εχθρό που αναφέραμε παραπάνω, και έγινε η υιοθέτηση της εισόδου προς το εσωτερικό της Ακρόπολης από την κατεστραμμένη πια νότια πλευρά. Η χρονολόγηση των φάσεων για το σύνολο της οχύρωσης κρίνεται επισφαλής χωρίς την προηγούμενη διενέργεια συμπληρωματικών τομών και σε άλλα σημεία του περιβόλου. Στη νότια πλευρά απουσιάζει η τάφρος θεμελίωσης, καθώς το τείχος εδράζεται απευθείας στο φυσικό βράχο, ενώ οι αποθέσεις δεξιά και αριστερά του τείχους εντοπίστηκαν ως επιτοπλίστων διαταραγμένες. Λιγοστή κεραμική που συλλέχθηκε από διερευνητική τομή στο στρώμα καταστροφής του τείχους μας τον χρονολογεί στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ. Από αυτά που ήδη αναφέρθηκαν, φαίνεται πως το αρχικό οικοδομικό πρόγραμμα η νότια πλευρά διέθετε μόνο ορθογώνιους πύργους. Όχι πολύ αργότερα διαφαίνεται η μάλλον επιτακτική ανάγκη επιπλέον ενίσχυσης της νότιας πλευράς, οπότε προστίθεται η λογόσχημη απόλυξη και επιμικρύνεται η γραμμή άμυνας της πύλης κατά 16 περίπου μέτρα. Η πολιορκία και καταστροφή της Καστρίτσας το 168-167 π.Χ. από τους Ρωμαίους επιβεβαιώνεται ανασκαφικά αφενός από τα ευρήματα από πολιορκητικές μηχανές, σιδερένια, βέλη από καταπέλτες, λίθινα βλήματα κλπ. Εξαρτήματα, αφετέρου δε από τη μεγάλη έκταση καταστροφή που αποτυπώνεται στο ευρύ στρώμα καταστροφής και στις δύο πλευρές του πύργου. Μετά την κατάληψη της πόλης φαίνεται πως το τείχος επισκευάζεται καθύψος, όταν η πόλη όχι μόνο συνεχίζει να επιβιώνει, αλλά γνωρίζει και νέα περίοδο ακμής, η οποία αποτυπώνεται και στην οχύρωσή της. Τα τείχη της Καστρίτσας περικλείουν και πολλά άλλα κτίρια, όπως κατοικίες, εργαστήρια, ιερά, καταστήματα και άλλα, τα οποία άλλα είναι καλυμμένα από την άγρια βλάστηση και άλλα έχουν έρθει στο φως από την αρχαιολογική σκαπάνη. Η τυχισμένη πόλη στην κορυφή του λόφου της Καστρίτσας καλύπτει μία έκταση 345 στρεμμάτων. Η ανασκαφική έρευνα έχει περιοριστεί προσωρινά σε τμήματα μόνο της νότιας και νοτιοδυτικής περιοχής της Ακρόπολης, όπου εντοπίστηκαν τα οικοδομικά κατάλοιπα 4 κτηριακών συγκροτημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα κάτω από την πυκνή βλάστηση που καλύπτει μεγάλο μέρος της Ακρόπολης, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η αρχαία πόλη ήταν πυκνά δομημένη. Στην Καστρίτσα ακολουθείται ένα ελεύθερο πολυοδομικό σύστημα προσαρμοσμένο στις κλίσεις του εδάφους και στα βραχώδη εξάρματα που αυθονούν στην περιοχή. Αναλυματικοί τείχοι διευκολύνουν τη διάταξη αυτή. Οικοδομικές νησίδες δημιουργούνται από πλατείς ή στενούς δρόμους που χωρίζονται μεταξύ τους από δύο παράλληλους δρομίσκους ή κεφαρδύτερους δρόμους. Τα κτίρια έχουν σχεδόν τετράγωνη κάτωψη και η εσωτερική τους διαρρύθμιση χαρακτηρίζεται από τη συμμετρική διάταξη των δωματίων στις δύο πλευρές ενός κεντρικού διαδρόμου. Η εξωτερική τείχη είναι κατασκευασμένη από μεγάλους ασβεστόλιθους με πολυγονική τυχοπία.
2: Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτά τα στοιχεία που μας δίνετε τώρα, γιατί έτσι αντιλαμβανόμαστε κι εμείς καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο δομούνταν και κυριολεκτικά μια κοινωνία, πώς ήταν η πόλη εσωτερικά και βεβαίως τα στοιχεία που μας δίνετε και για την αρχιτεκτονική μας δείχνουν πολλά και για την ακμή συνολικότερα της περιοχής, της πόλης. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, το σήμα του σταθμού και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε, κυρία Κυρκού, στην επικοινωνία μας.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Περνάμε τώρα στο δεύτερο μέρος του οδηπορικού μας, στον αρχαιολογικό χώρο της Καστρίτσας στα Γιάννενα, ταυτόχρονα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό, λοιπόν, περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις επισημάνσεις σας για τις περιοχές της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε από αυτήν την εκπομπή του 89,5 καθημερινά. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Αφού ολοκληρώσαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας τις ιστορικές αναφορές για την Ακρόπολη της Καστρίτσας, για όλη αυτή την ιδιαίτερη περιοχή που περιλαμβάνει και περιλαμβάνεται στον αρχαιολογικό χώρο και αναφερθήκαμε επίσης στην οχύρωσή του. Τώρα έχουμε ξεκινήσει κάποιες επισημάνσεις, νομίζουμε πολύ ενδιαφέρουσες και αυτές για τον οικισμό. Πάντοτε ακούμε όλα αυτά τα στοιχεία από την κυρία Θάλια Κύρκου, αρχαιολόγο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, που μας δίνει τη χαρά και μας κάνει την τιμή να αποδέχεται τη σημερινή μας πρόσκληση. Κυρία Κύρκου, ο λόγος πάλι σε εσάς για να συνεχίσουμε να σας ακολουθούμε σε αυτό το όμορφο ραδιοφωνικό διπορικό.
1: Ευχαριστώ. Τα κτίρια λοιπόν της Ακρόπολης θεμελιώνονται απευθείας στο βραχώδες υπόβαθρο, το οποίο αρκετά συχνά λαξεύεται και αποτελεί το κατώτερο τμήμα των τείχων ή και τμήμα των δαπέδων τους. Όπως μπορούμε να υπολογίσουμε από τα επιμελημένα σβεστολιθικά κατώφλια που διατηρούνται στη θέση τους, τα κτίρια είχαν ξύλινες δίφυλες εξωτερικές θύρες με άνοιγμα περίπου 2 μέτρων. Τα ευρήματα που συλλέχθηκαν από τα κτίρια αυτά μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για τις ασχολίες των κατοίκων τους. Τα πολυάριθμα πύληνα υφαντικά βάρη αποδεικνύουν την ύπαρξη αργαλιών, ενώ εξάπλευρες πύληνες σφραγίδες μας πληροφορούν για την παρουσία τεχνητών. Επίσης, τα πύληνα ειδόλια είναι ενδεικτικά για την άσκηση οικιακής λατρείας. Τα κτίρια του συγκροτήματος κατοικούνταν από τον 3ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Καθ' όλο το χρονικό διάστημα, οι εξωτερικές διαστάσεις τους παρέμειναν σταθερές. Υπήρξαν όμως σημαντικές αλλαγές στη διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων μέσα στο βάθος των αιώνων της χρήσης τους. Ένα σημαντικό κτηριακό συγκρότημα είναι το λεγόμενο κτίριο Ε, που αναπτύσσεται στη δυτική πλευρά του λόφου ακολουθώντας τη φυσική κλίση του εδάφους. Έχει περίπου τετράγωνη κάτωψη με εμβαδό 1024 τετραγωνικά μέτρα. Η είσοδός του, με επιμελώς δουλεμένο κατόφλι και πρόθυρο, οδηγεί σε κεντρική οδό, ενώ φαίνεται ότι διέθετε και δεύτερο όροφο και έφερε πύληνο αρχιτεκτονικό διάκοσμο. Οι εσωτερικοί χώροι αναπτύσσονται σε δύο ανισόπεδες πτέρυγες, εκατέρωθεν ενός κεντρικού διαδρόμου. Τα δωμάτια είχαν επιμελημένα δάπεδα. Ψηφιδωτά, με γεωμετρικά σχέδια, καλύπτουν τα δάπεδα δύο δωματίων, ενώ το δάπεδο και η τύχη του γωνιακού χώρου καλύπτονται επιμελώς με υδατοστεγές υδραυλικό κονίαμα. Στο φροντισμένο αυτό δάπεδο διαμορφώνεται μία κοιλότητα συγκέντρωσης νερών και μία ισοχή πιθανότητα για την τοποθέτηση λουτήρα. Η υδατοστεγές κονίαμα καλύπτει επίσης τα δάπεδα δύο ακόμη δωματίων, αλλά λόγω μεταγενέστερων επεμβάσεων η αρχική τους χρήση παραμένει ασαφής. Μπροστά σε αυτό το κτηριακό συγκρότημα υπάρχει μεγάλη τετράγωνη δεξαμενή χωρητικότητας 85 κυβικών μέτρων. Έχει δύο εσωτερικές αντιρρίδες, τέσσερις κόγχες ύψους 2 μέτρων και είναι επιχρησμένη με υδατοστεγές κονίαμα. Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους η δεξαμενή στεγανοποιήθηκε περαιτέρω με εσωτερικό μανδύα και ισχυρό επίχρησμα και απέκτησε καμαροειδή κάλυψη. Τα αρχαιότερα ευρήματα από το κτίριο αυτό χρονολογούνται στο τέλος του 3ου αιώνα. Η χρήση του όμως συνεχίστηκε και μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση. Τα χάλκινα νομίσματα των αυτοκρατόρων Αναστασίου του 1ου και Ιουστινιανού προέρχονται από την τελευταία φάση κατοίκησης του χώρου. Η προνομιακή χωροθέτηση του κτιρίου Ε, που οριοθετείται από φαρδείς δρόμους, το μεγάλο μέγεθός του, η εντυπωσιακή δεξαμενή, η ύπαρξη λουτρών η πολυτέλεια του αρχιτεκτονικού διακόσμου και των κινητών ευρημάτων το χαρακτηρίζουν ως ένα από τα σημαντικότερα κτίρια της πόλης. Εκτός των τυχών τώρα βρίσκονται τα νεκροταφεία της πόλης. Τα νεκροταφεία της Καστρίτσας αντιπροσωπεύονται από μικρό αριθμό τάφων που βρέθηκαν διάσπαρτοι στους ανατολικούς πρόποδες του λόφου. Οι προημότεροι τάφοι χρονολογούνται στην ύστερη εποχή του Χαλκού και την πρώιμη εποχή του Σιδήρου. Σε μεταγενέστερη περίοδο, στο τέλος του 4ου και στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ., ανήκει ένας πλούσιος οικογενειακός τάφος, ο οποίος εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ανίνων. Εκτός από την κύρια ανδρική ταφή, κτερισμένη με ξύφος και χάλκινο κάτωπτρο, περιείχε 5 τεφροδόχα αγγεία και μία ταφική θήκη, στην οποία είχε τοποθετηθεί η τέφρα του νεκρού άνδρα, μία σιδερένια αιχμή δόρατος και μία χάλκινη στλεγγίδα. Το ύψωμα της Καστρίτσας υπήρξε διαχρονικά θέση υψηλής στρατηγικής σημασίας, από το οποίο αποπτεύονταν όλο το λεκανοπέδιο. Γι' αυτό το λόγο η χρήση του συνεχίστηκε και στα νεότερα χρόνια. Μέσα στην Ακρόπολη της Καστρίτσας διατηρούνται κατάλοιπα οχυρωματικών έργων της Οθωμανικής περίοδου. Αποτελούν τμήματα του αμυντικού προγράμματος που είχε ως στόχο την προστασία της πόλης των Ιαννίνων από τον επιτιθέμενο ελληνικό στρατό. Η άμυνα της πόλης των Ιαννίνων οργανώθηκε γύρω στα 1909 με 1912 από γερμανική στρατιωτική αποστολή με επικεφαλής τον στρατηγό Γκόλτς. Η αμυντική γραμμή του μετόπου είχε διαμορφωθεί σε σχήμα πετάλου γύρω από την πόλη των Ιαννίνων και τα οχυρά αναπτύσσονταν πάνω στους λόφους του Λεκανοπεδίου, της Καστρίτσας, του Μπιζανίου, της Μανολιάσας, της Δουρούτης, του Μεγάλου Γαρδικίου, του Περάματος και της Νήσου των Ιωαννίνων. Για την οργάνωση της άμυνας των Ιωαννίνων μέσα στην οχύρωση της Καστρίτσας κατασκευάστηκαν πυροβολία, τα οποία στόχευαν κυρίως στα υψώματα του Δρίσκου, λόφους στα ανατολικά της Καστρίτσας. Χαρακώματα και τείχοι από πέτρες έγιναν για να προστατεύεται το πεζικό, ενώ στο υψηλότερο σημείο του λόφου ήταν εγκατεστημένος ένας προβολέας. Είχαν κατασκευαστεί επίσης αποθήκες πυρομαχικών, στέρνες, κτίρια επιμελητίας και στρατονισμού των ανδρών. Τα τσιμέντινα δάπεδα των κτιρίων αυτών συγκαταλέγονται στις παλαιότερες χρήσεις του σκυροδέματος στην Ελλάδα. Αυτά όλα υπάρχουν στον αρχαιολογικό χώρο και είχαν χρησιμοποιηθεί για τη γενική επίθεση που διέταξε ο ελληνικός στρατός και οδήγησε στην απελευθέρωση της πόλης των Ιαννίνων στις 21 Φεβρουαρίου του 1913. Αυτή ήταν μια σύντομη περιήγηση του χώρου, ο οποίος είναι αξιόλογος, έχει πολύ σημαντικές οχυρώσεις, οι οποίες οι λεπτομέρειες, οι κατασκευαστικές μπορούν να γίνουν ορατές από τον επισκέπτη, καθώς και πλούσιο υλικό που υπάρχει στο μουσείο που έχει βγει από τις ανασκαφές.
0: Η επισκεψιμότητα αυτού του χώρου σήμερα ποια είναι και ενδιαφέρονται περισσότερο άνθρωποι που έρχονται να επισκεφθούν την περιοχή των Ιωαννίνων, να ξέρουμε και με τα σχολεία τι γίνεται?
1: Ναι, η επισκεψιμότητα του χώρου είναι περιορισμένη. Mm-hmm. Είναι ένας χώρος οργανωμένος, όπως είπαμε, μέσα στα πλαίσια κάποιων προγραμμάτων. Έχουμε κάνει όλες τις βασικές υποδομές ως υπηρεσία εφορία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Δεν έχει ακόμη εισιτήριο. Είναι γνωστός στους κατοίκους των Ιαννίνων και σε διάφορους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό και ψάχνουν τα μνημεία όταν έρχονται εκδρομές στην περιοχή. Επίσης, σχολεία ή διάφορα γκρουπ τουριστών σε συνεννόηση με την υπηρεσία, επειδή έχουμε φύλακες στο χώρο κατά τους θερινούς μήνες, επισκέπτονται το χώρο περισσότερο οργανωμένα. Μεμονωμένοι επισκέπτες βέβαια μπορούν να πηγαίνουν στο χώρο όποτε θέλουν, και επίσης οι κάτοικοι της περιοχής το χρησιμοποιούν πολύ συχνά για περιπάτους, γιατί έχει πολύ ωραίο παρατηρητήριο που φαίνεται όλο το λεκανοπέδιο. αυτά από επισκεψιμότητα.
0: Άρα σε κάθε περίπτωση προτείνουμε σε όποιον βρεθεί στην πόλη των Ιωαννίνων να κάνει μια βόλτα, πέρα από τα όσα μας είπατε εσείς σήμερα για την ιστορία του χώρου, την αδιαμφισβήτητη, και τον αρχαιολογικό πλούτο. Υπάρχει και μια εξαιρετική θέα, όπως καταλαβαίνουμε, ναι, από αυτά που μας λέτε.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ ψηλά και βλέπει κανείς όλο το Λεκανοπέδιο, όλη την πόλη των Ιωαννίνων. Έχει εξαιρετική θέα. Νομίζω ιδηλιακό τοπίο για κάθε ηλικία και κάθε επισκέπτη.
0: Άλλωστε είναι και στη στόχευση συνολικότερα της εφορίας αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, όπως καταλάβαμε από αυτά που μας είπατε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, ναι, η ανάδειξη τέτοιων χώρων με κάθε τρόπο.
1: Ναι, μέχρι τώρα προσπαθούμε να τον

Ακούτε κυρίες και κύριοι την εκπομπή Ελλάδα δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Όπως είπαμε στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής, σήμερα ολοκληρώσαμε ουσιαστικά το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας σε σημεία της Ηπείρου που αξίζει κάποιος να ερευνήσει λίγο περισσότερο. Είχαμε την ευκαιρία σε πολύ πρόσφατη εκπομπή μας να μιλήσουμε με τη σημερινή μας προσκεκλημένη, την κυρία Θάλια Κύρκου, για τον αρχαιολογικό χώρο της Δοδόνης. Και σήμερα πήγαμε στον αρχαιολογικό χώρο της Καστρίτσας, ένας ακόμη ιδιαίτερος χώρος, φορτισμένος και ιστορικά και με πολλά αρχαιολογικά στοιχεία στην περιοχή του Λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων. Στα χνάρια λοιπόν του χρόνου, από το 2000, από το 22 μάλλον 1000 π.Χ. έως σήμερα, έχουν πλέον την ευκαιρία να πατήσουν οι επισκέπτες των Ιωαννίνων, περιδιαβάζοντας την ακρόπολη του λόφου Καστρίτσας μετά την ολοκλήρωση του έργου για την προστασία και ανάδειξη του χώρου. Η εντός των τυχών πόλη βρίσκεται λοιπόν στην κορυφή αυτού του λόφου, με την εξαιρετική θέα, όπως ακούσαμε πιο πριν και από την κυρία Κύρκου. Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, η οχύρωση της πόλης τοποθετείται στον 3ο αιώνα π.Χ. Άκμασε μέχρι το 168 π.Χ., οπότε καταστράφηκε πλέον από τους Ρωμαίους, οι οποίοι αργότερα αναδιοργάνωσαν ένα μέρος του χώρου. Η οχύρωση διαθέτει 5 κεντρικές πύλες και μια μικρότερη, η οποία φαίνεται πως σε κάποια χρονική περίοδο σφραγίστηκε, άγνωστο γιατί. Από τα κατάλοιπα του τείχους διαπιστώνεται πως πύργους εκτός αυτών που πλαισίωναν τις πύλες διέθετε μόνο η νότια-νοτιοδυτική πλευρά, με ένα αμυντικό μέτωπο μήκους 300 μέτρων. Ο προϊστάμενος της εφορίας αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, ο προηγούμενος προϊστάμενος, ο κ. Σουέρεφ, επισήμανε πως η κομβική και στρατηγική

μυθική θέση της Καστρίτσας οφείλει το όνομά της στο οχυρό της κορυφής του λόφου. Όπως τόνισε, ελέγχει τους βασικότερους δρόμους και τα περάσματα βορειότερα από και προς τη Μακεδονία, τη Θεσπρωτεία, τη Δωδόνη, τις περιοχές του Αμβρακικού και του Λούρου. Η πόλη αυτή καλύπτει μια έκταση 345 στρεμάτων και σύμφωνα με τα οικοδομικά κατάλοιπα που εντοπίστηκαν φαίνεται πως ακολουθεί ένα ελεύθερο πολεοδομικό σχέδιο ανάλογα με τις κλίσεις του εδάφους και το βραχώδες υπόβαθρο της περιοχής με την υποστήριξη αναλυματικών τείχων. Τα κτίρια έχουν μια τετράγωνη κάτωψη ενώ από τα ιδρύματα στους χώρους συλλέχθηκαν πληροφορίες για τις ασχολίες των κατοίκων. Εδώ θα αξίζει να πούμε ότι η ανθρώπινη παρουσία καταγράφεται σε αυτή την περιοχή από την νεότερη παλαιολιθική εποχή μέχρι τους χρόνους της τουρκοκρατίας. Το σπήλαιο της Καστρίτσας στους πρόποδες του λόφου αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παλαιολιθικές θέσεις των Βαλκανίων. Δεν μιλάμε μόνο για ένα ιδιαίτερο αρχαιολογικό τοπίο της Ελλάδας, αλλά για μία από τις παλαιότερες, επαναλαμβάνουμε, και σημαντικότερες παλαιολιθικές θέσεις των Βαλκανίων, η οποία κατοικήθηκε από το 22.000 έως το 9.000 π.Χ., διάστημα που εντάσσεται στην ανώτερη παλαιολιθική περίοδο. Η σπουδαιότητα της θέσης αντανακλάται στο μεγάλο πάχος των επιχώσεων, τουλάχιστον 9 μέτρα, η ανασκαφή των οποίων έφερε στο φως εκατοντάδες χιλιάδες υλικά πολιτισμικά κατάλοιπα, οστέινα και λίθινα τέχνεργα και άλλα επίσης ζωικά κατάλοιπα. Το έργο αυτό εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Υπήρου με προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εργασίες ξεκίνησαν το έτος 2011 και ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2015. Κατά την πρώτη φάση των εργασιών, ύστερα από εκτενείς καθαρισμούς και απαραίτητες αρχαιολογικές αποσαφηνίσεις, υλοποιήθηκαν οι βασικές υποδομές αυτού του έργου, όπως η ηλεκτροδότηση, το φυλάκιο και οι χώροι υγιεινής. Ακολούθως διαμορφώθηκαν ο χώρος στάθμευσης, οι διαδρομές εντός των τειχών, μήκους 1.200 μέτρων και οι στάσεις ξεκούρασης και θέασης, ενώ εκδόθηκε και έντυπο ενημερωτικό υλικό. Αξίζει να αναφέρουμε και για τους λάτρεις της πεζοπορίας, όπως τόνισε και στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής η κυρία Κύρκου, ότι υπάρχουν και διάφορα όμορφα μονοπάτια που μπορεί να περπατήσει κάποιος στον αρχαιολογικό χώρο της Καστρίτσας. Εκεί λοιπόν βρεθήκαμε σήμερα στη νότια όχθη της λίμνης Παμβότιδας, όπου στο τέλος του 4ου και στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα, στην κορυφή του λόφου της Καστρίτσας και σε ένα υψόμετρο 757 μέτρα, ιδρύεται αυτή η Ακρόπολη απέναντι από το λόφο της Ακρόπολης του Μεγάλου Γαρδικίου, η οποία άκμασε κατά την περίοδο του κοινού των Υπηρωτών 233 με 31 π.Χ. και 168-167 π.Χ. Στη δυτική πλευρά του λόφου λοιπόν βρίσκεται και το ομώνυμο παλαιολιθικό σπήλαιο και στις παρυφές του υψώματος διαπιστώθηκε ανθρώπινη δραστηριότητα από την νεολιθική εποχή 5.500 έως 3.200 π.Χ. και κατά την εποχή επίσης του Χαλκού. Σε θέση κομβική και φύση οχυρή, η Ακρόπολη στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της κορυφής του βραχώδους αυτού υψώματος προσέφερε πλήρη επιτήρηση μεγάλου μέρους του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων, καθώς ήλεγχε τα περάσματα και τους δρόμους προς τη Θεσπρωτεία, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η οχυρωμένη πόλη τώρα είναι χτισμένη στον άξονα βορράς-νότος σε μήκος 1.580 μέτρων και μέγιστο πλάτος 350. Τα οικοδομικά κατάλοιπα που σώζονται σε χαμηλό ύψος είναι ελληνιστικής κυρίως εποχής και φέρουν επίσης και μεταγενέστερες προσθήκες. Το ισχυρό τείχος συνδυάζει το ισοδομικό, ψευδοισοδομικό και πολυγονικό σύστημα τειχοποιίας με επισκευές σε νεότερες φάσεις. Το μήκος του είναι περίπου 3.000 μέτρα, το μέσο πάχος 3,5 μέτρα και το σωζόμενο ύψος
κυμαίνεται από 2,5 έως 5 μέτρα. Έχει 6 πύλες και περιβάλλει έκταση περίπου 345 στρεμμάτων. Η ανάγκη τώρα επιπλέον ενίσχυσης αυτού του ευάλωτου νότιου τμήματός του επέβαλε την προσθήκη στον κύριο χειρωματικό πύργο μιας λογχόσχημης απόλυξης, η οποία επιμικρύνει τη γραμμή άμυνας της πόλης κατά περίπου 24 μέτρα. Επίσης, ο εντοπισμός βελών και λίθινων βλημάτων από πολιορκητικές μηχανές στο ευρύ στρώμα κατά την περίοδο της καταστροφής της πόλης ανακαλύφθηκαν, όλα αυτά αποκαλύφθηκαν από τον πύργο που βρίσκεται στην περιοχή και επιβεβαιώνεται μέσα από αυτά τα ευρήματα ότι η πόλη πολιορκήθηκε το 167 π.Χ. επιτυχώς από τους Ρωμαίους.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Αυτό το καλοκαίρι ασχολημπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστη και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, 26 του μηνός Αυγούστου, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Έναρξη του δελτίου με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερονίμου. Πακέτο νέων μέτρων ύψους τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Αρχίζει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χοιρίας. Σε 26 προσλήψεις πυροσβεστικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων προχωρά το πυροσβεστικό σώμα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι η επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα σχετιζόταν με επαφές μεταξύ των ρωσικών και αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Έθριος ο καιρός, κατά τόπους επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, στους 39 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 36 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στο δελτίο αναλυτικά. Συνήλθε επί διήμερο την 3η 25 και σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 169ης Συνοδικής Περιόδου υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου. Κατά τις δύο αυτές συνεδρίες η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος ενημερώθηκε από τον Μητροπολίτη Βρεσθένης κ. Θεόκλητο, επόπτη του Ιστορικού Αρχείου της Εκκλησίας της Ελλάδος, περί του διοργανωθέντος από 5 έως 7 Ιουνίου στην Αθήνα και την Ιερά Μονή Οσίου Λουκά Βιωτίας επιστημονικού συνεδρίου, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον Όσιο Λουκά τον Ενστηρίο, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από την επανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου και με θέμα Όσιος Λουκάς ο Ενστηρίο και η Ιερά Μονή αυτού, ιστορία, θεολογία και πολιτισμός. Το εν λόγω συνέδριο συνδιοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδίας και Αυλίδος, το Ιστορικό Αρχείο της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Βιβλιοθήκη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Ενημερώθηκε ακόμη από την Συνοδική Επιτροπή επί της Χριστιανικής Αγωγής και της Νεότητας περί του διεξαχθέντος 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στελεχών Κατασκηνώσεων των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος από 3 έως 5 Ιουνίου. Ενέκρινε ακόμη τις προτάσεις της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Αυτότητας περί της διεξαγωγής επιστημονικού συνεδρίου στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2027 στην Μεσσηνία, με αφορμή την επέτειο της συμπλήρωσης 200 ετών από της ιστορικής ναυμαχίας του Ναβαρίνου και την εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια από την Τρίτη Εθνική Συνέλευση, με θέμα το τέλος της Επανάστασης του 1821 και οι απαρχές του ελεύθερου ελληνικού κράτους από τον Ναβαρίνο εις τον Καποδίστριαν, και περί της διανομής του τόμου των πρακτικών του πραγματοποιηθέντος επιστημονικού συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα η Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση της Κύπρου από τους χρόνους του Αποστόλου Παύλου μέχρι σήμερα. Ακόμη, η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος κατήρτισε τον τελικό πίνακα υποψηφίων κληρικών προς εγγραφή στον κατάλογο των προσαρχιερατεία εκλογήμων, ενέκρινε αποσπάσεις κληρικών και ασχολήθηκε με θέματα ιερών μητροπόλεων, συνοδικών επιτροπών, αλλά και μετατρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα. Η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος αποφάσισε να απονείμει στον Μητροπολίτη πρώην Καλαβρίτων και Αιγαλίας κ. Αμβρόσιο τον Χρυσούν Σταυρό Μεταστέρος του Παρασίμου του Αποστόλου Παύλου της Εκκλησίας της Ελλάδος επί της συμπληρώσει 50 ετών αρχιεροσύνης αυτού. Η εν λόγω απονομή θα πραγματοποιηθεί την 6η Οκτωβρίου 2026 κατά την πρώτη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Περατοθήσεις της σημερινής τελευταίας συνεδρίας της 169ης Συνοδικής Περιόδου, ο μακαριότατος πρόεδρος ευχαρίστησε τα συνοδικά μέλη για την επικοδομητική συνεργασία και την από κοινού αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχόλησαν τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο κατά την παρούσα συνοδική περίοδο. τον Μακαριότατο Πρόεδρο, Αντιφώνησο Αντιπρόεδρος, Μητροπολίτης Χαλκίδος κύριος Χρυσόστομος, ο οποίος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Μακαριότατο και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για το έργο που επιτελέστηκε και για το πνεύμα ενότητας και αδελφοσύνης που χαρακτήρισε τις συνεδρίες. Η επόμενη συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 170ης Συνοδικής Περιόδου υπό τη νέα σύνθεσή της ορίστηκε για το χρονικό διάστημα από 9 έως και 10 Σεπτεμβρίου 2026. Πακέτο νέων μέτρων συνολικού ύψους τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2027, αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στο νέο πακέτο αναμένεται να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες, διορθώσεις στον τρόπο φορολόγησης με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και μέτρα για τη στήριξη των οικογενειών και των αγροτών. Παράλληλα, θα προχωρήσουν και οι ήδη δρομολογημένες παρεμβάσεις συνολικού ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες αφορούν την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, τη νέα φορολογική κλίμακα για τους επαγγελματίες, τον μηδενικό ένφια σε 2.700 περιοχές, τις αυξήσεις στους μισθούς αλλά και τις μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας στα ενοίκια. Στο συνολικό πακέτο προστίθενται και τα στοχευμένα προγράμματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και του αυξημένου ενεργειακού και μεταφορικού κόστους. Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στην ενέργεια. Η άνοδος της διεθνούς τιμής του φυσικού αερίου δημιουργεί νέες πιέσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Οικονομικό Επιτελείο, η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε την έναρξη του Ρώσο-Ουκρανικού πολέμου έχει επιβαρύνει σημαντικά το ευρωπαϊκό ενεργειακό κόστος. Σε αυτό το περιβάλλον, η ενεργειακή πολιτική και η αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών εργαλείων αποκτούν αυξημένη σημασία. Στην ίδια κατεύθυνση αναμένεται να κινηθούν και οι παρεμβάσεις που θα συνδεθούν με τη ρήτρα διαφυγής. Η Ελλάδα έχει ήδη υποβάλει το σχετικό αίτημα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να έχει αναφερθεί στη διαδικασία και στο περιθώριο που δημιουργείται για πρόσθετες δαπάνες. Το ποσό που συνδέεται με τη συγκεκριμένη δυνατότητα εκτιμάται περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με ορίζοντα έως το 2028. Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο της ρήτρας αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι των ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Ο Προσωπικός Βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Ο ωφελούμενος επιλέγει τον βοηθό του και οργανώνει την υποστήριξη που χρειάζεται στην καθημερινή και προσωπική φροντίδα, στις μετακινήσεις, στην εργασία, στις σπουδές, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες και στη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Σε δηλώσεις της η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανέφερε πως δημιουργήσαμε έναν προσωπικό βοηθό, τον εφαρμόσαμε για πρώτη φορά στη χώρα μας, τον δοκιμάσαμε στην πράξη, ακούσαμε τους ωφελούμενους και τους βοηθούς, τον βελτιώσαμε και καταφέραμε να τον κάνουμε μόνιμο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, τα οποία είναι ηλικίες από 16 έως 67 ετών, με ειδική πρόβλεψη έως τα 75 έτη για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Έχουν ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή τελούν σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας. Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Αδειοδοτήθηκε με την έκδοση απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, η θέση σε εμπορική λειτουργία του κλάδου 25 Μαρτίου Μίκρα του Μετρό Θεσσαλονίκης. Από την 5η 27 Αυγούστου 2026, ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής, νέος σιδηροδρομικός σταθμός Νέα Ελβετία, αμαξοστάσιο Πηλέας, ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η αδειοδότηση του νέου κλάδου αποτελεί το τελευταίο θεσμικό βήμα πριν από την παράδοση του έργου στο επιβατικό κοινό. Η άδεια εκδόθηκε έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχων και επιστοποιήσεων για την υποδομή και τα συστήματα για τη λειτουργία του νέου κλάδου ως μέρους του ενιαίου δικτύου της βασικής γραμμής. Όσοι φορολογούμενοι έλαβαν το 2025 αναδρομικά θέλουν να καλύψουν τεκμήρια, είναι κάτοικοι εξωτερικού ή έχουν σε εκκρεμότητα δηλώσεις αποβιωσάντων, θα πρέπει μέχρι τέλος του χρόνου να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, διότι διαφορετικά κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ αλλά και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εισέπραξαν το 2025 αναδρομικά ποσά, ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία αυτά αναφέρονται, πρέπει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Τον Μάιο του 2027 τοποθετεί την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του flyover ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα υποδομών, Νίκος Ταχιάος, αποκλείοντας το ενδεχόμενο το έργο να ολοκληρωθεί νωρίτερα. Υπογραμμίζει μάλιστα ότι το έργο έχει ήδη ξεπεράσει το 60% σε πρόοδο, χαρακτηρίζει τους ρυθμούς κατασκευής πολύ γρήγορους και επισημαίνει ότι στόχος είναι να παραδοθεί ένας δρόμος ασφαλής και πλήρως λειτουργικός που θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται σήμερα η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4. Στην κατάσταση κινητοποίησης, ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες υλικά και μέσα για την ετοιμότητα εν όψη επαπειλούμενου κινδύνου. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχίας αποκατάστασης, αρρωγής και υποστήριξη για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής. Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και η Περιφέρεια στην συγκεκριμένη περιοχή καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας και τα περιφερειακά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται και για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα και συσκευές συγκόλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψισταριών. Στις επικίνδυνες δραστηριότητες περιλαμβάνονται επίσης το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να ειδοποιήσουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό 199, παρέχοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για το σημείο του συμβάντος. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ κλήσης Μπεργκάμινη, πρόκειται να υπογραφεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Η εφαρμοστική ρύθμιση θα υπογραφεί από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστοιχη Ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών σε υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας και της Δήλωσης Προθέσεων για την Απόκτηση των Ιταλικών Φρεγατών, που υπογράφηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 στη Λασπέτσια της Ιταλίας κατά τη συνάντηση του κυρίου Δένδια με τον κύριο Κροσέτο. Με την εφαρμοστική ρύθμιση οριστικοποιούνται οι νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι της αγοράς των δύο πρώτων φρεγατών. Δημοσιεύθηκαν χθες προκηρύξεις για την πρόσληψη 1.000 επαγγελματιών οπλιτών για το 2026, που για πρώτη φορά περιλαμβάνουν 25 θέσεις στο κοινό σώμα πληροφορικής των ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές εφαρμογές των γενικών επιτελείων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε προκήρυξης. Υπογραμμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 20 μέρες από την δημοσίευση των προκηρύξεων. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στο Αιγάλεο, με τις έρευνες να οδηγούν στη σύλληψη ενός άνδρα για εμπρισμό από πρόθεση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο συλληφτής φέρεται να προκάλεσε τρεις ανεξάρτητες εστίες πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών, χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Αυξητική τάση παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Τα νεότερα στοιχεία αναμένεται να αποτυπωθούν στην εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΙΟΔΗ, η οποία αναμένεται να καταγράψει αύξηση τόσο των κρουσμάτων όσο και των θανάτων. Ένας άντρας νεκρός και δύο τραυματίες ήταν ο απολογισμός της σφοδρής σύγκρουσης δύο οχημάτων που έγινε τα ξημερώματα κοντά στο Βενεράτο Ηρακλείου. Στις 26 προσλήψεις πυροσβεστικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων προχωρά το πυροσβεστικό σώμα, καθώς δημοσιεύθηκε σήμερα η σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού. Πτωτικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για πιθανή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μετά τις τελευταίες εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν. Τουλάχιστον 14 νεόγνα έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμεευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, σε μία από τις πλέον πολύ νεκρές πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια σε νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον τρίτο όροφο της Κλινικής Μητέρας και Βρεφικής Υγείας, προκαλώντας πανικό και κινητοποιώντας άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Οι αρχές της Ρωσίας και της Ουκρανίας συζητούν το τρέχον διάστημα νέα αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, δήλωσε η Ρωσίδα Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γιάννα Λαντράτοβα, σύμφωνα με σημερινό τηλεγράφημα του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων. Χιλιάδες αιχμάλωτοι έχουν ανταλλαγή από την έναρξη του πολέμου με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η κυβέρνηση του Παναμά την χώρα εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που συνδέονται με το El Niño, από τις ισχυρότερες εκδηλώσεις του φαινομένου που αναμένονται φέτος. Πάντως, μέχρι στιγμής η χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος κινείται σε επίπεδα που εκτιμάται ότι μπορούν να απορροφηθούν από τους παρόχους, περιορίζοντας τις άμεσες επιπτώσεις στους τελικούς καταναλωτές. Η μεγαλύτερη ανησυχία, ωστόσο, αφορά την πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες και κυρίως το τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα, εφόσον η τιμή του φυσικού αερίου συνεχίζει να αυξάνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζήτησαν από την Ουκρανία να μην επιτεθεί στη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη, όσο ο Ράτκλιφ βρίσκεται στη Ρωσία. Η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, δήλωσε ότι η παγκόσμια οικονομία αντιμετώπισε ενεργειακό σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο του Ιράν καλύτερα από ό,τι αναμενόταν, εκφράζοντας ωστόσο ανησυχία για την επιδείνωση των δημοσιονομικών συνθήκων σε ορισμένες χώρες. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο, την κυρία Πηγή Ζαχαρία. Κυρία Ζαχαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, όπως προαναφέραμε, υπάρχουν προειδοποιήσεις σχετικά με την θερμοκρασία, γιατί είναι σε υψηλά επίπεδα και για την εποχή. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38 βαθμούς, κατά τόπους στα νότια τους 39 και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στην νότια Κρήτη τους τοπικά τους 38. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 28 βαθμούς που έχουμε στα νησιά και Οθονή, στον Βόρειο Ιόνιο και στην Ικαρία, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 37 βαθμούς Σέρες, Λαμία, Μήλο, Σούδα και εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα και στη Νέα Φιλαδέλφεια, και στα Μέγαρα και στο Τατόι. Ενώ 38 βαθμούς έχει η κάτω της Ωραία, η Καλαμάτα, η Τρίπολη, καθώς και 39 βαθμούς έχει η Σπάρτη, ενώ 38 έχουν και τα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Στα γενικά χαρακτηριστικά, έθριος καιρός, τοπικές νεφώσεις όμως με πρόσκαιρους όμως και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας, με τη μικρή πιθανότητα και στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά τμήματα το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές είναι μεταβλητή ασθενής, ενώ στα πελάγη δυτική, βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά και 6. Η θερμοκρασία χωρίς αξιολογή μεταβολή στα υπηρετικά 36-38, 39 στα νότια και στη νησιωτική χώρα όπως προαναφέραμε 34-36 βαθμούς. Η Μακεδονία και η Θράκη, έθριος καιρός στη Θράκη, στη Μακεδονία νεφώς με τοπικούς όμπους και μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Ήπειρου και της Δυτικής Στερεάς, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμπροι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, με μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμπροι. Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό. Με το Καστελόριζο να έχει 33 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί, με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3 από 4, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική βορειοδυτική 4 με 5. Η Αττική, γενικά έθριο καιρό, μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 από 4, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 30 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 38 Ελευσίνα και Νέα Φιλαδελφία, 37 Μέγαρα και Τατόι και 36 στο κέντρο της Αθήνας. Θεσσαλονίκη έχει 33 βαθμούς αυτή τη στιγμή, θα φτάσει μέχρι τους 36 όμως, με γενικά έθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τα μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα, ο συνήθως από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Τώρα για αύριο 5η, 27 του μηνός, εξακολουθούν οι προειδοποιήσεις και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, κυρίως τα δυτικά και τα νότια, και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 και στα νότια 39 βαθμούς, ενώ στην ηπειρωτική χώρα 34 με 36 και στη νότια Κρήτη και 37 βαθμούς. Στα γενικά χαρακτηριστικά, ο έθριος καιρός για αύριο με τις περισσότερες περιοχές της χώρας, με όμβρους όμως και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγια 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά και πάλι 36 με 38 και τοπικά στα νότια 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα 34 με 36. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία σχεδόν έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία 19 βαθμούς το πρωί, 36 το μεσημέρι και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και 37. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμπροι. 24 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι και στα υπηρετικά 37 με 38 και κατά τόπους και 39 βαθμούς. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου η ελαχίστη θερμοκρασία θα είναι στους 20 βαθμούς. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλίας, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 22 βαθμοί το πρωί, 37 με 38 το μεσημέρι και τοπικά και 39. Η Τρίπολη όμως 16 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι 36 με 37. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριο καιρό, με 25 βαθμούς το πρωί, 32 το μεσημέρι, στην Κρήτη όμως 34-35 και στα νότια και 37. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 νησιά γενικά έθριο καιρό, 25 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι, στα νοτιότερα τμήματα των 12 νήσων 37 με 38. Ενώ στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, βορειοανατολική ανεμιδρία ως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά και 6 με 26 βαθμούς το πρωί, 37 με 38 το μεσημέρι και τοπικά πιθανόν και 39. Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό. Συγγνώμη, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή η άνεμη 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση με 23 βαθμούς το πρωί και 36 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζαχαρία. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Χαίρετε.
0: Και να πούμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ότι σήμερα το απόγευμα και θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και αύριο το πρωί θεία λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου στον Ιερό Ναό Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς, στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Ενώ επίσης σήμερα θα τελεστεί η ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία στο Αρχονταρίκι από τον πατέρα Εφραίμ Παναούση.

Επίσης την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στο Αγιορείτικο Μετόχιο της Αναλήψεως Βύρωνα, καθώς επίσης και εσπερινός στο Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Γαργαρέτας, με αφορμή την εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Αλλά και, και στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Αναβάρης. Από όλους εμάς, να έχετε ένα καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της εκπαίδευσης στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν και στο πλαίσιο των αναφορών μας στην ιστορία της εκπαίδευσης στα Επτάνησα θα ασχοληθούμε με το θέμα γυμναστικές και αθλητικές ιδέες και πρακτικές στο χώρο των Ιωνίων νήσων. Δεν θα κουραστούμε να λέμε και στο πλαίσιο της αναφοράς αυτών των εκπομπών μας ότι όσο πιο πλούσια είναι η ιστορία της εκπαίδευσης ενός τόπου τόσο και βλέπουμε μέσα στην ιστορία, μέσα στα χρόνια, ο τόπος αυτός να προοδεύει σε όλους τους τομείς. Σήμερα στα σχολεία μας έχουμε το μάθημα της φυσικής αγωγής ως ένα επίσημο μάθημα που βαθμολογούνται κιόλας οι μαθητές σε αυτό και θα επιχειρήσουμε μεταξύ των άλλων και με αυτό το πρίσμα να προσεγγίσουμε την ιστορία των αθλητικών ιδεωδών και των πρακτικών που αναπτύχθηκαν μέσα στα χρόνια στο χώρο των Ιωνίων νήσων. Όπως κάθε Τετάρτη λοιπόν, έτσι και σήμερα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μετελινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε Μετελινέ, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους αγαπητούς ακροατές. Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Όντως, όπως τα είπατε εισαγωγικά άριστα, κύριε Παπά, θα ασχοληθούμε και με αυτή την πτυχή της παιδείας, που βέβαια είναι σύγχρονη πτυχή, διότι εδώ και αρκετές εκπομπές έχουμε μιλήσει για τη νεότερη ιστορία, αλλά τώρα πάμε και στην σύγχρονη περίοδο. Και θα στηριχθούμε στο ομώνυμο άρθρο, όπως το είπατε, «Γυμναστικές και αθλητικές ιδέες και πρακτικές στον χώρο των Ιωνίων νήσων», του εκλεκτού συναδέλφου και διδάκτορης ιστορίας, Άκη Παυλογιάννη, Ονούφριο Παυλογιάννη, στο Ιώνο Πανεπιστήμιο συνάδελφος, το οποίο και αυτό συμπεριλαμβάνεται στο συλλογικό τόμο «Το σχολείο στα Ιώνα νησιά, 157 χρόνια ελληνικής εκπαίδευσης», που την επιμέλεια έχει ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωνίων νήσων, κ. Πέτρος Αγγελόπουλος. Μας λέει λοιπόν ο αγαπητός συνάδελφος κ. Παυλογιάννης ότι στο μετέχμιο του 19ου και του 20ου αιώνα και μέσα σε ιδιαίτερες οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες ψηφίστηκε με πρωτοβουλία ενός γνωστού πολιτικού, του Υπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Αθανασίου Εφταξία, να θυμίσω ότι ήταν το 1899-1900, ένας από τους πιο σημαντικούς νόμους για τη γυμναστική και τον αθλητισμό στον ελληνικό κράτος. Ο νόμος αυτός, με χαρακτηριστικά ΒΧΚΑ και το τίτλο «Περί γυμναστικής και αθλητικών γυμνασιακών αγώνων», 1899, ακολουθούσε τις δυτικές παιδαγωγικές αναθεωρήσεις περί σύμμετρης ανάπτυξης πνευματικών, ψυχικών και σωματικών δυνάμεων. Διαπνεόταν από την αρχαία ελληνική σκέψη και από τις νέες μεταρρυθμιστικές αντιλήψεις σχετικά με την εκπαίδευση και τη γυμναστική αγωγή των νέων και αναγνώριζε τη συμβολή κυρίως της γυμναστικής πρακτικής στη στρατιωτική εξάσκηση των νέων και κατ' επέκταση στην αντίστοιχη αναδιοργάνωση του έθνους, αλλά και στη διαμόρφωση νέων ταυτοτήτων με τρόπους διαφορετικούς από την προγενέστερη, αυστηρή και μονοδιάστατη στρατιωτική εκπαίδευση. Οι προθέσεις των συντακτών του εν λόγω νόμο είναι σαφείς και αποτυπώνται ευθύς εξ αρχής. Σκοπός, γράφει συγκεκριμένα, ο νόμος της γυμναστικής είναι η ανάπτυξη των σωματικών και εν ακμή διατήρηση των ψυχικών δυνάμεων, η εντικαρτερία έξης και η ίδια του στρατιωτικού βίου προπαρασκευή των νέων. Με αυτόν τον τρόπο αρχίζει να διαμορφώνεται μια νέα οπτική απέναντι στη σχολική γυμναστική, η οποία αφενός προάγει τη γυμναστική αγωγή σε τουλάχιστον ισότιμη θέση με τα άλλα μαθήματα των εκπαιδευτικών βαθμίδων και αφετέρου θέτει τις βάσεις για τη συστηματοποίηση της γυμναστικής τέχνης, επιστήμης και κατ' επέκταση τη συγκρότηση ενός πρώτου σώματος επιστημόνων γυμναστών. Παράλληλα, οργανώνεται με διαφορετικό τρόπο η αθλητική συσσωμάτωση, κοινωνικότητα και αγωνιστική δραστηριότητα μέσα σε αυτούς τους συλλόγους. Βλέπουμε λοιπόν ότι ήδη στη στροφή του 19ου αιώνα και την είσοδο στον 20ο αιώνα αρχίζουμε και το θέμα αυτό λέγαμε νους υγιείς εν σώματι γη, ένα αρχαίο ελληνικό γνωμικό. Είχαμε ολόκληρη την ρωμαϊκή περίοδο και την βυζαντινή που δίναν μεγάλη σημασία και σε αυτά. Έρχεται η σύγχρονη λοιπόν πλέον επιστημονολογία που αρχίζει να αντιμετωπίζει την γυμναστική όχι απλώς ως μια πρακτική άσκηση αλλά και ως επιστήμη απαραίτητη. Να θυμίσω εδώ ότι και ο Ιωάννης Καποδίστριας εισήγαγε την πρωινή προσευχή για πρώτη φορά στα σχολεία, στα ελληνικά σχολεία, και ήταν βέβαια ένα αντιδάνειο ευρωπαϊκό. Μας θυμίζει πολύ ωραία ο εκλεκτός συνάδελφος κ. Παυλογιάννης ότι ήταν μια δυτική πρακτική που εισήλθε, αλλά επιστρέφει σε εμάς ως αντιδάνειο. Διότι και οι Ευρωπαίοι από την αρχαία Ελλάδα έλαβαν τις πρώτες ιδέες περί παιδείας και ο διαφωτισμός όλος στηρίχθηκε σε όλα αυτά. Αυτό είναι το πλαίσιο, το χωροχρονικό πλαίσιο που συμβαίνει στις αρχές του 20ου αιώνα, στη λήξη του 19ου για την ακρίβεια, και στις αρχές του 20ου αιώνα, έτσι μπαίνει ο 20ος αιώνας. Βλέπουμε πώς χρησιμοποιήθηκε μετά από δικτατορικά καθεστώτα η άσκηση, ο αθλητισμός, η γυμναστική, για να δούμε λίγο τι συμβαίνει στα καθημάς, στην καθημάς Δύση συγκεκριμένα, δηλαδή στα Ιόνια. Συνεχίζει λοιπόν ο κ. Παυλογιάννης. Ό,τι αφορά στη γεωγραφική και πολιτισμική ενότητα των Ιωνίων Ίσων και κυρίως στην Κέρκυρα, που αποτελεί το κέντρο των πολιτισμικών συγκλήσεων που βιώνει ο χώρος, αναγνωρίζονται δύο πρωταρχικές συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη των σπορ, των αθληταμάτων και της γυμναστικής σε όλα τα επίπεδα. Από τη μία πλευρά, η παρουσία των Βρετανών για 50 χρόνια με το καθεστώς κατάκτησης και της προστασίας των επτανήσεων, και από την άλλη πλευρά η εκπαιδευτική άνθηση που καταγράφεται με την ίδρυση αλλά και τον ανταγωνισμό γνωστών ιδιωτικών σχολείων, συνέβαλαν με διαφορετικό τρόπο στην αθλητική και γυμναστική άνοιξη. Στην πρώτη περίπτωση, οι Άγγλοι εφαρμόζουν την πολιτισμική διείσδυση και την προσέγγιση των κατοίκων μέσα από τα αθλητικά ομαδικά παιχνίδια που από τα δημόσια σχολεία της πατρίδας τους τα μεταφέρουν στους ανοιχτούς χώρους των Ιωνίων Ίσων και έτσι σταδιακά στρέφουν το ντόπιο ενδιαφέρον στην ίδρυση αθλητικών συλλόγων ή τμήματων και επηρεάζουν τις μορφές κοινωνικότητας των πολιτών. Να μην ξεχνάμε ότι οι Βρετανοί είναι οι εμπνευστές και οι προτεργάτες μεγάλων αθλητικών αγωνισμάτων, των σπορ που λέμε. Μην ξεχνάμε το λαοφιλέστατο ποδόσφαιρο, το τένις, το γκολφ, το ράγκμπι, το κρίκετ που έχουμε και εδώ στην Κέρκυρα. Είναι βρετανικές επινοήσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν στη Βρετανική Κοινοπολιτεία αλλά κατ' επέκταση και στις χώρες που τελούσαν υπό την προστασία τους. Μεταξύ αυτών και η πατρίδα μας η Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά άμεσα τον 19ο αιώνα, έμεσα η υπόλοιπη Ελλάδα μέχρι τα μετά τον εμφύλιο πόλεμο που δίνουν τη σκυτάλη στην Αμερική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες που από ό,τι γνωρίζω αυτή η σκυτάλη κρατείται πολύ γερά μέχρι σήμερα. Στη δεύτερη περίπτωση, ο ιδιόμορφος ανταγωνισμός επιδόσεων και κύρους μεταξύ των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων οδηγεί στην προβολή της πλήρους σύνταξης των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και φέρει τη γυμναστική ως παιδαγωγική και ψυχαγωγική διαδικασία σε ισότιμη θέση με τα υπόλοιπα μαθήματα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση του κ. Παυλογιάννη ότι αρχίζει να γίνεται εκτός από γυμναστική που είναι απαραίτητη για την υγεία των μαθητών αλλά και κατ' επέκταση φοιτητών και εργαζομένων, όπως θα επεκταθεί και αργότερα σε όλες τις γενιές, δεν πάβει να είναι και μια στιγμή ή στιγμές ή ώρες για κάποιους που ασχολούνται πιο πολύ ανάπαυλας και ξεκούρασης. Και αυτή ήταν η πορεία αλλά και η προοπτική και η σκοποθεσία του μαθήματος ευρύτερα της γυμναστικής και μετά όταν ασχολείσαι συστηματικά και το αθλητισμό.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας κύριε Μετελνέ να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

Είστε πάντοτε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στους 89,5 μεγακύκλους των FM για τον ομό Αττικής και στις τοπικές συχνότητες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας.

κινδυνός, αφού διαπίστωσε την αναποτελεσματικότητα των πρωτοβουλειών σχετικά με το θέμα της ανασύστασης της παιδείας, συνέταξε μια έκθεση, στην οποία έθενε το ζήτημα της αναβάθμισης του μαθήματος της γυμναστικής σε όλα τα δημοτικά σχολεία, με στόχο να επιτευχθεί η άρτια ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών μέσα από μια ποιοτική διαχείριση του σχολικού χρόνου, αλλά και από τη συμπλήρωση της ψυχοπνευματικής βελτίωσης από τη σωματική ακεραιότητα. Αυτές οι νέες ιδεολογικές αντιλήψεις που αναπτύχθηκαν γύρω από τη συστηματοποίηση της σωματικής δραστηριότητας αποτέλεσαν τη βάση της ανάπτυξης της γυμναστικής αγωγής μέσα στους χώρους της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και της μετάβασης από το στρατιωτικοποιημένο και πειθαρχημένο μοντέλο γυμναστικής στις ψυχαγωγικές εκφάνσεις των σπορ. Σε ό,τι αφορά στον αθλητισμό και ψυχαγωγικό, αυτή η αναπτυξιακή πολιτική αρχίζει να γίνεται πράξη αμέσως μετά την Ένωση 1864 και εκφράζεται με την καταγραφή της ίδρυσης του πρώτου αθλητικού σωματείου της Ελλάδος στην Κέρκυρα και κλιμακώνεται στη τελευταία δεκαετία του 19ου και στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Πρωτοπορία αποτελεί η Κέρκυρα, που στο διάστημα αυτό καταγράφει την ίδρυση των ακόλουθων συλλόγων. Μπορεί να είναι λίγο κουραστική η αναρρύθμιση αλλά και η ανάγνωση αυτών των συλλόγων, αλλά είναι ένα φαινόμενο μοναδικό, όπως και το μουσικό φαινόμενο στα Ιόνια νησιά. Και το αθλητικό φαινόμενο, τα αθλητικά αυτά γεγονότα και η αθλητική παιδεία είναι μοναδική σε μια Ελλάδα και μάλιστα μια Αθήνα που συνεχώς πρωτοστατεί σε κινήματα, σε πολέμους, σε εξεγέρσεις, σε είσοδο αλλά και υποδοχή προσφύγων, ιδιαίτερα από την Καθημάς Ανατολή. Είναι σημαντικό να δούμε ότι η Καθημάς Δύση σε πιο ήρεμα νερά, που απλά ακολουθεί και παίρνει ό,τι η Αθήνα επιτρέψει, είναι σημαντικό το ότι αναπτύσσεται εκτός από μουσικά, αναπτύσσεται και αθλητικά. Κάθε φράση που θα διαβάζω δείχνει και κρύβει από πίσω μια ολόκληρη ιστορία. Όταν μέχρι σήμερα υπάρχουν σύλλογοι που αγωνίζουν κρίκετ, μιλάμε για 120-130 χρόνια πριν, στην Κέρκυρα υπήρχαν αυτά τα αθλητικά φαινόμενα. Πρόκειται λοιπόν για τον Κερκυραϊκό Σύλλογο Ρητής 1869. Ας το κρατήσουμε αυτό. Μόλις γίνεται σχεδόν η ένωση των Ιωνίων ίσως με την Ελλάδα. Για το Γυμναστικό Σύλλογο Κέρκυρας 1893, από τους πιο ιστορικούς γυμναστικούς συλλόγους στην Ελλάδα. Μιλάμε για στίβο, αλλά υπάρχουν εδώ σωματεία που εδώ και 130 χρόνια. Ας σκεφτούμε ότι οι μεγάλες ομάδες, ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, εμφανίζονται τουλάχιστον 30 χρόνια αργότερα. Οι περισσότεροι, ο Παναθηναϊκός λίγο νωρίτερα, αλλά τον 20ο αιώνα. Εδώ μιλάμε για 19ο αιώνα. Ναι. Για τον Κερκυραϊκό Γυμναστικό Σύλλογο Κρίκετ 1899. Για τον Ποδηλατικό Σύλλογο Κερκύρα 1901. Ποδήλατο. Για τον Φιλαθλητικό Σύλλογο Κερκύρας Sport Club 1902. Για τον Αθλητικό Σύλλογο Ο Άρης 1903. Για την Κερκυραϊκή Εταιρεία Κρίκετ Ο Φίνιξ 1903. Και για το Γυμναστικό Σύλλογο Κρίκετ των Βύρων 1904, για το Γυμνασιακό Σύλλογο Κρίκετ εν Κερκύρα 1908. Μέχρι εδώ διαβάζω σωματεία που υπάρχουν πριν από την ιστορικότερη ομάδα από άποψη ιστορίας, και δεν εννοώ άποψη επιδόσεων, πρώτα απ' όλα ιστορίας, που είναι ο Παναθηναϊκός. Πριν τον Παναθηναϊκό 1908, κοιτάξτε τι γινότανε στην Κέρκυρα. Αυτό είναι συγκλονιστικό, δηλαδή, αν το εξετάσει κάποιος. Και ευχαριστούμε ερευνητές όπως τον Άκη τον Παυλογιάννη που αναδεικνύουν όλα αυτά συστηματοποιημένα, διότι είναι μια άλλη δύναμη και πτυχή της επτανησιακής πρώτα απ' όλα παιδείας και κατ' επέκταση της επτανησιακής ταυτότητας. Εύστοχα λοιπόν η σημερινή πρίτανης του Παντιού Πανεπιστημίου, καθηγήτρια κυρία Χριστίνα Κουλούρη, που παρακολουθεί και ερμηνεύει τη γεωγραφική κατανομή των αθλητικών σωματείων κατά την περίοδο από το 1870 έως το 1914, Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνει ότι στο διάστημα αυτό η ίδρυση σωματείων στην Κέρκυρα αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση, εφόσον μάλιστα περισσότερο

0: περισσότερα σωματεία μόνο στην περιοχή της πρωτεύουσας και συγκεκριμένα 46 στην Αθήνα και 15 στον Πειραιά. Δηλαδή είναι η Κέρκυρα, έχει την πρωτοπορία στην επαρχία. Είναι η πρώτη επαρχιακή πόλη, η πρώτη επαρχία ευρύτερα, η γεωγραφική επαρχία της Ελλάδος, πλην του Λεκανοπεδίου, Αθήνα και Πειραιά, που αναπτύσσει σε τέτοιο βαθμό τον αθλητισμό συστηματικά, με καινούρια αθλήματα, με μεγάλη συμμετοχή, παράλληλα με τη μουσική παιδεία. Ας μην αγνοηθεί ότι κατά την ίδια περίοδο στον χώρο των Επτανήσεων έχουμε αθλητικά σωματεία στη Ζάκυνθο, υπενθυμίζουμε το Ζακίνθι Γυμναστικό Σύλλογο 1804 και το Γυμναστικό Σύλλογο Φιλόξενος 1896, τον Γυμναστικό Σύλλογο Αργοστολίου και το Γυμναστήριο Ο Κέφαλος, στη Λευκάδα το Γυμναστικό Σύλλογο Ερακλής, εξών αυτών των αθλητικών συλλόγων που δρούν στα Ιωνισιά, ο Γυμναστικός Σύλλογος Κερκύρας, μετέπειτα Κερκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος και ο Γυμναστικός Σύλλογος Φιλόξενος Ζακίνθου περιλαμβάνονται στα ιδρυτικά σωματεία του Συνδέσμου Ελληνικών Αθλητικών και Γυμναστικών Σωματείων. Πιστεύω σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε, αγαπητέ κύριε Παπά, με την άδειά σας, διότι βλέπουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο δυστυχώς τελευταία αναδεικνύεται. Και θέλω να ευχαριστήσω αυτό το σημείο τον εκλεκτό συνάδελφό μου, τον κύριο Άκη Παυλογιάννη, και τα στοιχεία εκμηρίωση, διότι είναι πολύ σημαντικά, διότι δείχνει και κάτι άλλο, ότι η Κέρκυρα εδώ 130 χρόνια τουλάχιστον, 140 χρόνια, έχει αθλητισμό, έχει συμβάλει, και αν μου επιτρέπετε, αποτελεί όνειδος το να μην έχουμε τις ανάλογες αθλητικές εγκαταστάσεις στο νησί μας. Και αυτό δεν είναι μια απέτηση ή ένα θέμα που μπορεί να επιλύσει η τοπική πολιτική σκηνή. Είναι πενιχρά τα μέσα. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή μιλάω και σε ένα σταθμό που έχει εθνική και ευρύτερη εμβέλεια, είναι πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν και να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει μόνο η Αθήνα. Το οφείλουμε σε όλους αυτούς τους γνωστούς, επώνυμους αλλά και ανώνυμους, προσέφεραν σε αυτό το τομέα και δημιούργησαν μια γενιά ή πολλές γενιές, για την ακρίβεια τρεις ή τέσσερις γενιές, οι οποίες ήταν εστερνισμένοι και με τα κοινωνικά ζητήματα αλλά και με τα εθνικά ζητήματα και τις αρχές μας.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε την ευκαιρία, πρώτο Θεό, στην επόμενη εκπομπή μας να συνεχίσουμε τις αναφορές μας στο θέμα αυτό. Ακριβώς. Και να δούμε πώς πέρασε μέσα στο πρόγραμμα των σχολείων όλες αυτές οι ιδέες και οι πρακτικές που μας είπατε για τους σημαντικούς έτσι, αθλητικούς συλλόγους, ιστορικούς συλλόγους της Κέρκυρας και όχι μόνο, να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για τα σχολικά προγράμματα, φαντάζομαι, στην επόμενη εκπομπή μας. Να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε Μεταλινέ, να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Και εγώ το ίδιο. Χαίρετε.

Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής ήταν οι γυμναστικές και αθλητικές ιδέες και πρακτικές στο χώρο των Ιωνίων νήσων κατά τον 19ο και 20ο αιώνα. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της εκπαίδευσης στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντίας Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάστρα.

Ασόλουσαν ειν σάχ πνευματικών ημών τέκνων, άκουσον και γνώθη τα θαυμάσια. Απερεποίησεν υπέρ ημών ο Θεός και τα σταυμαστά ημών νίκας. Άτινες αποδεικνύουσιν ότι ανεξερεύνητον το βάθος της Θείας Αγαθότητος. Τα περηφανή ευμενίας τεκμήρια, άπερ διασού της βασιλείας ημών εις την κληρονομίαν ημών και κατά το έτος τούτο εχορήγησεν, επιθυμούμεν να γνωστοποιήσομεν εις την εδοξότητά σου, ο Ασόδ Ιέ ημών. Και να συναγγείλομεν ταύτα, όπως ως χριστιανός και πιστός της ημετέρας βασιλείας φίλος, χαίρον ανυμνείς την άφατον μεγαλοσύνη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και γνώσω ότι με θυμών των χριστιανών αεί ο Θεός, ο ευδοκής σας δόπος ή η μετέρα βασιλεία καθυποτάξει πάσαν την ανατολήν των Περσών. Έμαθες πως εκυριεύσαμεν την Νίσιβιν, πόλην των μουσουλμάνων, και τα ιερά λείψανα του Αγίου Πατριάρχου Ιακώβου ελάβαμεν, και πως συναγκάσαμεν αυτούς να αποτίσωσιν των φόρων, ον ημίν όφυλων, πολλούς αυτών εχμαλωτήσαντες. Η εκστρατεία ημών σκοπών είχε και την τιμωρία της υπερηφανίας και του θράσους του Εμίρ Αλ Μουμενίν, ηγεμόνος των Αφρικανών, των καλουμένων Μαγέρα Ραπ. Ως τις μεταμεγάλων δυνάμεων καθημών εχώρησε και εξέθηκε μεν το πρώτον εις κίνδυνον των στρατών ημών, αλλά έπειτα τη απροσμαχή το δυνάμει και τη βοηθεία του Θεού ενικήσαμεν αυτούς, εις επονίδιστον τραπέντας φυγήν, ως και οι άλλοι ημών εχθροί. Τότε το εσωτερικό της χώρας αυτών καταλαβώντες, εν στόματι μαχαίρας τους λαούς πλείς των επαρχιών διαπεράσαμεν. Μετά δε τούτο ταχαίως αναζεύξαντες εν τις χειμερινούς ημών και λεύσαντες σκηνόμαση. Κατά δε τας αρχάς Απριλίου παρασκευάσαντες άπαντο επικών ημών, εξεστρατεύσαμεν και εισήλθομεν στην Φινίκην και την Παλαιστίνην καταδιώκοντες τους εις την χώραν του Σαμ επιρρεύσαντες θεηλά τους Αφρικανούς. Εξήλθομεν της Αντιοχίας μεθάπαντος του στρατού ημών και ευθύ προχωρούντες διήλθομεν την άλλοτε ανήκουσαν ημίν χώραν ειν και αύθης υπό το κράτος ημών υπετάξαμεν μεγάλους επιβαλλόντες φόρους και πολλούς συλλαβώντες εχμαλώτους. Αφικομένους δι στην πόλη της Εμέσης οι κάτοικοι της χώρας ήτινες υποτελείς ημίν ετύχανον προσελθέντες υπεδέξαντο ημάς μετά τιμών. Εκείθεν ήλθομεν εις Βαλβέκ την και Ηλιούπολην καλουμένην, πόλην ένδοξον, μεγαλοπρεπή, αυθονίσαν, τροφίμων, ευρίαν και ευδαίμονα, τους κατοίκους αυτής μετεχθρικών εξελθόντες διαθέσεων, τα ημέτερα στρατεύματα εις φυγήν έτρεψαν και εν στόματι μαχαίρας διαπέρασαν. Μετά δε τιμνάς ημέρας, πολιορκήσαντες αυτήν πλείς τους ηχμαλωτήσαμε νεανίσκους και νεάνιδας, οι δε ημέτερη μεγάλα ποσά χρυσού και αργυρού έλαβον, και αμέτρητων υποζυγίων πλήθος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τίγρης και Εφράτης, η Μεσοποταμία, έτσι όπως ονομάστηκε από τους Έλληνες και το όνομα το οποίο έμεινε πια στην ιστορία αυτής της γης ανάμεσα στους δύο μεγάλους ποταμούς. Αυτό που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής είναι μια επιστολή του αυτοκράτορα Ιωάννη του Τσιμισκή προς τον Αρμένιο βασιλιά Ασόδ, όπου αναφέρεται στις νίκες του κατά του χαλίφη της Βαγδάτης. Την άνοιξη του 975, ο Ιωάννης ο Τσιμισκής είναι επικεφαλής του στρατού για μια νέα εισβολή στη Μέση Ανατολή. Την ηγεσία στη Βαγδάτη την έχει καταλάβει ο ηγέτης των Περσών Αδχούδ Εδουαλέχ, μετά από πολλές περιπέτειες και εσωτερικές έρηδες, κυρίως με τους Σουνίτες Τούρκους. Εδώ όταν οι Βυζαντινοί λένε μιλούν για Πέρσες, είναι στην ουσία οι Άραβες, το μεγάλο βασίλειο της Βαγδάτης. Το Χαλιφάτο δεν ήταν σε θέση ούτε να απειλήσει αλλά ούτε και να προσφέρει πολλά κέρδη στον αυτοκράτορα που επικεντρώθηκε σε αυτή την εκστρατεία στη Συρία και την Παλαιστίνη. Ένας επίφοβος εχθρός είχε αναδειχθεί εντωμεταξύ, ο ηγέτης των Φατμιδών της Αιγύπτου, Μουΐζ, ο λεγόμενος κατακτητής. Κατά του Μουΐζ λοιπόν εκστρατεύει ο Τσιμισκής, όπως ενημερώνει στην επιστολή του τον βασιλιά της Αρμενίας, περνώντας από την Ιερουσαλήμ και την Φινίκη, κατευθύνεται κατά της Αιγύπτου. Γιατί ο Μουΐζ, μετά την επικράτησή του στη χώρα του Νείλου, στην Αίγυπτο, βλέποντας τη χαόδη κατάσταση στη Βαγδάτη, έστειλε στρατιές για να καταλάβουν την Παλαιστίνη και την Νότια Συρία. Ο αρχιστράτηγος των Φατιμιδών στη Συρία, Μαχμούτ Ιμπραχήμ, εισήλθε στη Δαμασκό. Έτσι λοιπόν, ο Ιωάννης ο Τσιμισκής βαδίζει κατά της Ιερουσαλήμ και γράφει αυτά προς τον Αρμένιο βασιλιά Ασόδ, μιλώντας ακριβώς προηγουμένως για την εκστρατεία του στην Νινεβή, δηλαδή στην Μεσοποταμία, στην Άνω Μεσοποταμία, εκεί που ο κόσμος των πολιτισμών της Μέσης Ανατολής επικοινωνεί με τον ελληνικό κόσμο. Σήμερα λοιπόν θα ξεναγηθούμε στην Βυζαντινή αυτή Μεσοποταμία, η οποία κατακτήθηκε αρχικά από τους Άραβες. Μετά το θάνατο του Μωάμεθ, για να συνεχίσουμε από εκεί που αφήσαμε χθες την αφήγησή μας, στα 632, ο συγγενής του, ο Αμπού Μπάκρ, εξελέγει αρχηγός των μουσουλμάνων και πήρε τον τίτλο του Χαλίφη. Οι τρεις μεταγενέστεροι χαλίφες, ο Ομάρ, ο Οτμάν και ο Αλή, εξελέγησαν επίσης αρχηγοί αλλά δεν δημιούργησαν δυναστεία. Οι τέσσερις αυτοί άμεσοι διάδοχοι λοιπόν του Μωάμεθ, του Μωάμεθ του προφήτη, είναι γνωστοί ως οι Ορθόδοξοι Χαλίφες. Έτσι λοιπόν έχουμε από εκεί και μετά την επέκταση των Αράβων, όπως είπαμε και χθες, και μάλιστα την επέκταση που φτάνουν, που τους φέρνουν μέχρι τις ακτές της Μεσογείου. Στην αρχή, μη έχοντας στόλο, οι Άραβες ήταν ανίσχυροι μπροστά στα πολυάριθμα πλοία των Βυζαντινών, για τα οποία οι νέες παραλιακές αραβικές επαρχίες ήταν πολύ προσιτές. Γρήγορα οι Άραβες κατάλαβαν όμως τη σοβαρότητα της κατάστασης και ο διοικητής της Συρίας και μελλοντικός χαλίφης Μωαβίας άρχισε να κατασκευάζει στόλο με πλήρωμα αρχικά από ντόπιους Έλληνες και Σύρους, οι οποίοι ήταν ειδικοί στην αυσιπλοεία. Σύγχρονες μελέτες ανακαλύπτουν ότι κατά τα τέλη του 7ου αιώνα η κατασκευή των πλοίων και η επάνδρωσή τους με πεπειραμένους ναυτικούς ήταν ένα από τα μεγάλα προβλήματα της διοίκησης της Αιγύπτου. Της Βυζαντινής δηλαδή διοίκησης της Αιγύπτου, η οποία ακόμα κατήχετο από την Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα ήταν τέτοια η εξάπλωση των Αράβων, ώστε την πιο μεγάλη δοκιμασία που αντιμετώπισε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία εκείνη την εποχή ήταν όταν, η πιο μεγάλη δοκιμασία ήταν όταν επί Κωνσταντίνου του IV, δηλαδή ανάμεσα στα 668 και 685, ήταν βασιλιάς ο Κωνσταντίνος ο IV. Στα χρόνια εκείνα λοιπόν ο αραβικός στόλος που συγκροτήθηκε εντωμεταξύ διέσχισε το Αιγαίο και τον Ελίσποντο, μπήκε στην Προποντίδα και κατέφυγε στην Κίζικο. Χρησιμοποιώντας το λιμάνι της πόλης αυτή για βάση, οι Άραβες πολλές φορές, χωρίς όμως επιτυχία, πολιόρκησαν την Κωνσταντινούπολη,
ανάμεσα στα έτυχη 673 και 677, επαναλαμβάνοντας την πολιορκία κάθε χρόνο, κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Έτσι λοιπόν οι Άραβες κατάφεραν να φτάσουν μέσα στα λίγα αυτά χρόνια, δηλαδή από το 632 μέχρι το 670 περίπου, στις πύλες της Κωνσταντινούπολης. Όλες οι προσπάθειες βέβαια που έκανε ο στόλος των Αράβων για την κατάκτηση της πρωτεύουσας απέτυχαν και το 677 ο αραβικός στόλος απέπλευσε από τα στενά, κατευθυνόμενος και πάλι προς τις ακτές της Συρίας. Και ενώ έπλεε προς τα εκεί, καταστράφηκε από μεγάλη και ισχυρή τρικυμία. Αυτά λοιπόν γίνονταν σε αυτήν την σχέση ή και διαμάχη, αν θέλετε, στον πόλεμο ανάμεσα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στο Βυζάντιο και στους Άραβες. Μάλιστα η κατάσταση κατά τα μέσα του 7ου αιώνα, όταν οι αραβικές κατακτήσεις των ανατολικών και νοτιοανατολικών επαρχιών της Αυτοκρατορίας δημιούργησαν μια νέα γεωστρατηγική κατάσταση, δημιούργησαν και νέες και μοναδικές στο είδος τους συνθήκες και για την ίδια την Κωνσταντινούπολη, καθώς η πρωτεύουσα αντλούσε πάντα τη δύναμή της από τις ανατολικές επαρχίες, ενώ τώρα ένα μεγάλο μέρος από αυτές είχε κατακτηθεί και το υπόλοιπο τμήμα της Ανατολής ήταν εκτεθειμένο σε κάθε είδους κινδύνους και απειλές και επιδρομές. Έτσι λοιπόν, με βάση τη νέα κατάσταση, φτάσαμε στα χρόνια του αυτοκράτορα του Κόνστα, του δεύτερου, να υπάρχει σχέδιο ακόμα και για εγκατάλειψη της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή για μεταφορά της πρωτεύουσας, καθώς ο αυτοκράτορας δεν θεωρούσε πλέον ασφαλή την παραμονή του στην πόλη. Τέτοια λοιπόν ήταν η απειλή η αραβική για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μάλιστα, ο Κόνστας αυτός, ο αυτοκράτορας, ο δεύτερος, αφήνοντας την Κωνσταντινούπολη σε μια περιοδία του, ξεκίνησε μέσα από την Αθήνα για την Ιταλία και ύστερα από μια παραμονή του στη Ρώμη, στη Νεάπολη και στη Νότια Ιταλία, εγκαταστάθηκε στις Σιρακούσες της Σικελίας. Και εκεί πέρασε τα τελευταία 5 χρόνια της βασιλείας του, χωρίς να επιτύχει να εκπληρώσει τα σχέδιά του, δηλαδή για την μεταφορά της πρωτεύουσας και πάλι στη Δύση.

Τέτοια λοιπόν ήταν η κατάσταση που επικράτησε στους επόμενους αιώνες, από τον 7ο, στον 8ο, στον 9ο και στον 10ο αιώνα, καθώς οι Άραβες κατάφεραν να εγκατασταθούν μέχρι και σε αυτή την Κρήτη. Ώσπου ο Νικηφόρος Φωκάς, ως ανώτατος διοικητής των Ανατολικών στρατευμάτων, ανακατέλαβε τελικά στα 961 με μια κολοσιαία εκστρατεία την Κρήτη από τους Αρακινούς. Μετά την κατάληψη, κατέλαβε επίσης και τις περιοχές της Κιλικίας και τη Βόρεια Συρία. Μετά από πολιορκία άλωσε και το ίδιο το Χαλέπι στα όρια της αυτοκρατορίας και το συμπεριέλαβε και το Χαλέπι στα όρια πια της αυτοκρατορίας μετά από αρκετούς αιώνες αραβικής κατάκτησης. Σε αυτήν την πολιορκία του Χαλεπίου εμφανίζεται για πρώτη φορά και το όνομα του ανιψιού του Φωκά, του μετέπειτα αυτοκράτορα του Ιωάννη του Τσιμισκή. Ο Φωκάς, επαναλαμβάνοντας τους αγώνες του Ρωμανού, εκστράτευσε εκ νέου κατά των Αράβων και κατέτρεξε όλη τη Μεσοποταμία και τη Μέση Ανατολή και τελικά εκπόρθησε και την Αντιόχεια και ταυτόχρονα ο στρατηγός του Νικήτας ανακατέλαβε και την Κύπρο. Επάξια μάλιστα ο Φωκάς φέρεται να έλαβε και τον τίτλο «Ο χλωμός θάνατος των Σαρακινών». Όταν στα 969 το Φωκά διαδέχθηκε ο Ιωάννης ο Τσιμισκής, πάλι υπήρχε κίνδυνος από τους Άραβες στην Ανατολή, ακριβώς εδώ στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Ο Ιωάννης ο Τσιμισκής απέστειλε λοιπόν τον στρατηγό του θέματος της Μεσοποταμίας Νικόλαο να συνδράμει τις πόλεις που βρίσκονταν σε κίνδυνο εδώ στην Μεσοποταμία, τις Βυζαντινές πόλεις. Έτσι λοιπόν οι Βυζαντινές στρατιές διέτρεξαν όλη την Νότια Αρμενία, τη Μέση Ανατολή και τη Μεσοποταμία μέχρι τα όρια της Βαγδάτης στα χρόνια του Τσιμισκή, βυθίζοντας το χάος το Χαλιφάτο των Αβασιδών. Ο Άραβας χρονικογράφος Αβελφουδά γράφει πως πάσα η παράλληλο Συρία και οι χώρες του Εφράτη ήσαν εκτεθειμένες και ανυπεράσπιστοι στις επιδρομές των Ελλήνων. Ουδενός πλέον υπάρχοντος προς απόκρουσιν αυτών, ουδενός πλέον προστατεύοντος την χώραν ή της ή το γυμνή υπερασπιστών, όπως γράφει ο Αβελφουδά, ένας Άραβας χρονικογράφος. Έτσι λοιπόν η ελληνική, η βυζαντινή κυριαρχία επεκτείνεται και σε αυτήν την Μεσοποταμία και πάλι κατά το 10ο αιώνα. Μάλιστα στα 973 μια νέα εκστρατεία κατά των μουσουλμάνων έλαβε χώρα υπό τον Αρμένιο στρατηγό Μλέχ. Ο στρατός εισέβαλε και πάλι στη Μεσοποταμία με σφοδρότητα καταστρέφοντας τα πάντα. Οι πόλεις Νίσιβης, Μαγιαφαρίκη, Έδεσα, Μαλάτια ερήμωσαν και ο Βυζαντινός στρατός πολιόρκησε και την Αμίδη. Τότε συνασπίστηκαν όλοι οι Άραβες της περιοχής εναντίον του Μλέχ και τον κατενίκησαν κάτω από τα τείχη της πόλης. Οι Άραβες χρονικογράφοι γράφουν για μια θεομηνία που έπληξε το στρατόπεδο των Βυζαντινών. Ο στρατός του Μλέχ αφανίστηκε, ενώ ο ίδιος ο στρατός με αρκετούς ανώτατους αξιωματικούς εχμαλωτίστηκαν. Ο εμμύρης της Αμίδης Αβού Ταγλίπ, αισθανόμενος εντωμεταξύ τον κίνδυνο των αντιπίνων, προσπάθησε να μεσολαβήσει υπέρ των Μλέχ, αλλά δεν κατάφερε να τον σώσει. Οι Βυζαντινοί αξιωματικοί τότε μεταφέρθηκαν στη Βαγδάτη, όπου εκτελέστηκαν. Η ατυχής αυτή εκστρατεία, καθώς και η σπαρακτική επιστολή του ίδιου του Μλέχ, ήταν η αφορμή της εκστρατείας του Ιωάννη Τσιμισκή στη Μεσοποταμία, τη Συρία και την Παλαιστίνη, που μας περιέγραψε ο ίδιος ο βασιλιάς λίγο νωρίτερα στην επιστολή του προς τον Αρμένιο βασιλιά. Καθώς μετά την υποταγή και την απόσυρση των Ρώσων από τη Χερσόνησο του Οέμου, ο αυτοκράτορας Τσιμισκής κατάφερε να απεμπλακεί και να οδηγήσει τις στρατιές του στην Μεσοποταμία, τα πράγματα ήρθαν και πάλι με το μέρος των Βυζαντινών, σε αυτήν εδώ την περιοχή της Μεσοποταμίας. Κατάφερε έτσι λοιπόν ο Τσιμισκής να επανακτήσει τον έλεγχο της Μεσοποταμίας και της Μέσης Ανατολής και να επαναφέρει τα σύνορα στην αρχαία τους κατάσταση, στα σύνορα που είχαν και οι Ρωμαίοι με τους Πέρσες. Γι' αυτό το λόγο και πολλοί Βυζαντινοί
χρονικογράφοι μπερδεύουν τους Άραβες με τους Πέρσες, το αραβικό βασίλειο της Βαγδάτης με το περσικό βασίλειο των Σασανιδών Περσών.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Δεύτερο μέρος της σημερινής περιδιάβασής μας, αυτήν την ιστορία, στη σχέση, στην αντιπαράθεση, στη σύγκρουση, αλλά και στη σχέση εν τέλει, ανάμεσα στο Βυζάντιο και στους Άραβες, σε αυτήν εδώ την περιοχή σύνορο, όπως είναι η Άνω Μεσοποταμία, η περιοχή της Νίσιβης και η περιοχή της Δάρας. Εδώ λοιπόν πολλές φορές συγκρούστηκαν οι Βυζαντινοί με τους Άραβες, όπως είδαμε πριν, και υπήρχε αυτή η συνεχής διαμάχη που πότε έδινε τη νίκη στα όπλα των Βυζαντινών και πότε στα όπλα των Αράβων. Πριν φτάσουμε στον Νικηφόρο Φωκά και τον Ιωάννη Τσιμισκή που κατάφεραν να επαναφέρουν ένα κομμάτι της παλιάς ισορροπίας στην περιοχή και να ξανακερδίσουν κομμάτια από την παλιά ρωμαϊκή επικράτεια στην Ανατολή, ήταν πάρα πολλές φορές που έχασαν και κέρδισαν οι Βυζαντινοί σε αυτόν τον αγώνα. Στον 9ο και στον 10ο αιώνα ωστόσο αυτή η κατάσταση παγιώθηκε εδώ στα σύνορα και έχουμε πια μια πιο σαφή συνοριακή γραμμή που ωστόσο διαπερνάται και από τις δύο πλευρές και έχουμε πολλούς Άραβες να μετικούν στο Βυζαντινό έδαφος, αλλά και κάποιους Έλληνες να μετικούν αντίστοιχα στο Αραβικό. Έχουμε αυτήν την εποχή που την εκφράζει όσο τίποτε άλλο καλύτερα το έπος του Βασιλείου Διγενή Ακρίτη, που περιγράφει ακριβώς αυτήν την συνοριακή περιοχή, αυτήν την δύσκολη επίσης εποχή, δηλαδή τον 9ο και 10ο αιώνα. Περιγράφει δηλαδή τον εμμύρη, τον άρχοντα των Αράβων που έρχεται στο Βυζαντινό και γίνεται χριστιανός και γίνεται ο γόνος του, ο βασίλειος Διγενής, γι' αυτό Διγενής, γιατί είναι αραβικής και ελληνικής γενιάς, από πατέρα Άραβα και μητέρα Ελληνίδα. Γίνεται λοιπόν ο Διγενής ο νέος υπερασπιστής αυτών των συνόρων. Εκεί που συνορεύει το θέμα της Καπαδοκίας ή της Ανατολής, όπως έλεγαν οι Βυζαντινοί, με την διοίκηση της Μεσοποταμίας. Εκεί περίπου που βρίσκονται και σήμερα τα σύνορα μεταξύ της Τουρκίας από τη μια πλευρά και της Συρίας και του Ιράκ από την άλλη. Καθώς σήμερα, στη σημερινή πολιτική πραγματικότητα, το μεγαλύτερο μέρος της Μεσοποταμίας, της κυρίως Μεσοποταμίας, ανήκει στο βασίλειο, στην δημοκρατία σήμερα του Ιράκ. Ενώ η Άνω Μεσοποταμία, εκεί όπου ήταν, όπως είπαμε, το σημείο επαφής άλλοτε των Βυζαντινών με την Ανατολή, με τους Άραβες, αυτήν την εποχή που βρισκόμαστε, ανήκει αυτό το κομμάτι σήμερα στην Τουρκία. Έχουμε λοιπόν σε αυτήν την εποχή ακριβώς τη ρίζα ακόμα και του σύγχρονου του δικού μας πολιτισμού, με τον Βασίλειο Διγενή Ακρίτη να είναι το πρώτο πολύστιχο τραγούδι στην κοινή γλώσσα, την σημερινή κοινή γλώσσα, το πρώτο τραγούδι του σύγχρονου ελληνισμού. Σε αυτήν λοιπόν τη γραμμή της αντιπαράθεσης ανάμεσα στους Άραβες και τους Έλληνες ή τους Βυζαντινούς αν προτιμάτε, χαράσετε και ένα κομμάτι της σημερινής δικής μας ταυτότητας.

Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτήν την περιοχή της Μεσοποταμίας όπου έγιναν πολλές αντιπαραθέσεις. Και όχι μόνο εδώ, στην Νίσιβη που την ακούσαμε πριν, αλλά και στη Δάρα, στην Δούρα Ταυροπό όπως την έλεγαν οι Βυζαντινοί, στην Δούρα, συγγνώμη, Ευρωπό, που ήταν μια οχυρή πόλη χτισμένη από τον στρατηγό Νικάνορα. Είναι ο ίδιος μάλλον που ίδρυσε και την Έδεσα λίγο βορειότερα και την Αντιόχεια την Μυγδονική για λογαριασμό του Σελεύκου του πρώτου του Νικάτορος. Από τα χρόνια λοιπόν των Μακεδόνων και τα Ελληνιστικά η Δούρα Ευρωπός, χτισμένη επάνω σε ερείπια παλαιών ασσυριακών και νεοασσυριακών πόλεων, υπήρξε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στους Βυζαντινούς και τους Πέρσες στην αρχή και ανάμεσα στους Βυζαντινούς και τους Άραβες στη συνέχεια. Η Δούρα Ευρωπός, στισμένη πάνω σε ένα έφορο πεδίο στην δεξιά όχθη του ποταμού Εφράτη, σε ένα βραχώδες ύψωμα που σήμερα ονομάζεται Σαλχυγιές στη Συρία, είναι λοιπόν, υπήρξε και αυτή μάρτης αυτής της αντιπαράθεσης. Η μάχη του Δάρας, όπως την λένε οι Βυζαντινοί, έγινε στα χρόνια των Περσών. Και είπαμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι Πέρσες με τους Άραβες συγχέονται στους Βυζαντινούς ιστοριογράφους. Σε μια λοιπόν από τις φάσεις αυτής της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Ανατολή και τους Βυζαντινούς, στα 530 έχουμε λοιπόν και αυτή την μάχη με τον στρατηγό Βελισάριο να κερδίζει εδώ τους υπέρτερους εχθρούς ακριβώς μπροστά στα τείχη της Δάρας. Αλλά και οι άλλες πόλεις όμως, και οι άλλες πόλεις εδώ στην περιοχή, όπως για παράδειγμα η Αμύδη της Μεσοποταμίας που σας είπαμε πριν, σεμνύνονται για την παρουσία των Ελλήνων ακόμα και στα χρόνια τα Βυζαντινά. Φέρει πίν η Αμύδη που σας λέγαμε πριν, που υπήρξε θέατρο άλλων επιχειρήσεων μεταξύ των Βυζαντινών και των Αράβων, ήταν η πατρίδα του Βυζαντινού ιατρού του Αέτιου, ο οποίος μάλιστα έχει γράψει αναλυτικά για ιατρικές παθήσεις και για εγχειρήσεις σε κείμενα που μελετώνται ακόμα και σήμερα από τους γιατρούς. Αυτή λοιπόν είναι η σχέση των Βυζαντινών με τους Άραβες, όπως την περιγράψαμε και στην χθεσινή μας εκπομπή. Άλλοτε πολεμική και άλλοτε διεισδυτική. Έκφραση αυτών των σχέσεων είναι χωρίς άλλο Κέρια, το έπος του βασιλείου Διγενή Ακρίτη. Πόλεμος μεν, αλλά και συνάφεια δε. Πόλεμος για την υπεράσπιση των συνόρων και από τη μια πλευρά και από την άλλη, αλλά και συνάφεια, αφού ο ίδιος ο βασίλειος, ο ήρωας του έπους, είναι διγενής, καρπός δηλαδή ενός Άραβα, ευγενή και μιας Βυζαντινής Ελληνίδας, που μάχεται ακριβώς για την υπεράσπιση αυτού του συνόρου, αλλά μεταδίδει κιόλας τον πολιτισμό από τη μια πλευρά στην άλλη, καθώς ο πατέρας του, έχοντας ασπαστεί το χριστιανισμό, εντάσσεται στις τάξεις των Βυζαντινών, Άραβας, Ων.

Η Βυζαντινή Μεσοποταμία λοιπόν είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης διαρκούς με τους Πέρσες στην αρχή και στη συνέχεια με τους Άραβες. Και όπως ακριβώς η αποδιάρθρωση των Περσών που δημιουργήθηκε από τους συνεχούς πολέμους άνοιξε το δρόμο στην αραβική κατάκτηση, έτσι και η αποδιάρθρωση των Βυζαντινών σε αυτήν την αντιπαράθεσή τους με τους Άραβες άνοιξε το δρόμο στην τουρκική κατάκτηση. Αυτό το βλέπουμε ακόμα και στη διοίκηση, όταν η αύξηση του αριθμού των θεμάτων, δηλαδή των διοικητικών περιοχών, σε αυτόν τον 10ο αιώνα, στα εδάφη που ανακαταλαμβάνουν οι Βυζαντινοί σε αυτό το ανατολικό σύνορο, δημιουργεί τα νέα θέματα της Μεσοποταμίας στα 911, το θέμα της Σεβάστιας και το 916 το θέμα Λικανδού. Τότε δημιουργούνται και άλλα θέματα από τις νεοκατακτημένες ή μάλλον τις επανακατακτημένες περιοχές. Αλλά όμως από τα μέσα του αιώνα και μετά, λόγω αυτής της συνεχούς αντιπαράθεσης με τους Άραβες, αρχίζει σταδιακά ο κατακερματισμός αυτών των θεμάτων και η αποσάρθρωση διοικητική, που συνδέεται με τον υποβιβασμό του στρατιωτικού ρόλου του θέματος. Τα νέα μικρά θέματα είχαν ως κέντρο μια πόλη κάστρο και διέθεταν ένα μικρό αριθμό πεζών στρατιωτών. Είχαν κυρίως αμυντικό χαρακτήρα, καθώς οι πεζοί στρατιώτες τους, διασπαρμένοι στο σύνορο, μπορούσαν να εμποδίσουν με επιτυχία τις εσβολές των Αράβων. Σε αυτούς τους στρατιώτες ανήκει και ο διγενής Ακρίτης. Η στρατιωτική μεταρρύθμιση του Νικηφόρου Φωκά, που οδήγησε στη δημιουργία δουκάτων στο Ανατολικό Σύνορο εδώ στην Μεσοποταμία, σε συνδυασμό με τον πολλαπλασιασμό των στρατηγών των πόλεων κάστρων, ολοκλήρωσε το στρατιωτικό αλλά και το διοικητικό υποβιβασμό του θέματος. Έτσι πια εξασθενημένη η διοίκηση είναι ανοιχτή στις καινούργιες προκλήσεις. Οι διοικήσεις των δουκών ή των κατεπάνω βασίστηκαν στον πολλαπλασιασμό ακριβώς του αριθμού των ταγμάτων και κατά συνέπεια τον πολλαπλασιασμό των επαγγελματιών στρατιωτών. Ο Δούκας ή κατεπάνω είχε στην εποπτεία του μια ευρύτερη περιοχή με την ονομασία Δουκάτο ή κατεπάνω και περιλάμβανε περισσότερα ή θέματα, γεγονός που σήμανε την περαιτέρω ενδυνάμωση των στρατηγών και των δυνατών και την σταδιακή αποδυνάμωση των μικροκαλλιεργητών και της διοίκησης των θεμάτων. Στην έδρα του Δούκα ήταν εγκαταστημένες μονάδες των αυτοκρατορικών ταγμάτων, που πολλαπλασιάστηκαν οι μονάδες αυτές στη διάρκεια του 10ου αιώνα λόγω αυτής της αντιπαράθεσης. Αυτά λοιπόν τα τάγματα που λειτουργούσαν για την άμυνα των συνόρων είναι που δημιούργησαν από την άλλη μεριά και την αποδιάρθρωση, όπως είπαμε. Το σύστημα των δουκάτων ή των καπετανάτων ξεκίνησε από την Μικρά Ασία, αλλά στα χρόνια του Ιωάννη Τσιμισκή επεκτάθηκε και σε αυτές τις νέες κτίσεις της αυτοκρατορίας στη Μεσοποταμία. Ο περιορισμός λοιπόν του στρατηγού στον έλεγχο μιας πολύ μικρότερης εδαφικής έκτασης με κέντρο ένα κάστρο από τα μέσα του 10ου αιώνα και μετά σήμαινε τον περιορισμό και της πολιτικής του δύναμης, η οποία πέρασε στα χέρια των πολιτικών αξιωματούχων. Και έτσι σιγά σιγά αποσαρθρώνεται η Βυζαντινή διοίκηση και ανοίγει πια ο δρόμος για την τουρκική κατάκτηση της Μικράς Ασίας. Να λοιπόν που η αντιπαράθεση ανάμεσα στους Πέρσες και στους Βυζαντινούς εξασθένισε αρχικά τους Πέρσες και εποφελήθηκαν από αυτό οι Άραβες για την αστραπιαία διάλυση και κατάκτηση του Περσικού Βασιλείου, και στη συνέχεια η αντιπαράθεση των Αράβων με τους Βυζαντινούς εξασθένισε τους Βυζαντινούς για να επέλθει η επίσης ραγδαία κατάκτηση από τους Τούρκους των Βυζαντινών εδαφών. Αντίστοιχα, η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση των Τούρκων με τους Άραβες οδήγησε στην εξασθένιση των Αράβων και την παρακμή τους και την παράδοσή τους εν τέλει στις ορδές του Ταμερλάνου στον 15ο αιώνα. Όλα αυτά όμως μπορούμε να τα δούμε σε μια συνέχεια, ή μάλλον θα κάνουμε μια στάση εδώ στην ιστορική μας αφήγηση για να περάσουμε σε ένα άλλο κομμάτι της Μεσοποταμίας που έχει να κάνει με την χριστιανική κληρονομιά και παράδοση.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου και ο Θανάσης Παντελιός, στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Μεσολόγγι. Όλα γύρω σου είναι φως. Η Ορχήστρα Κανών καταθέτει μια μεγάλη μουσική προσφορά μνήμης και τιμής. Κυριακή, 30 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο Θεατράκι Μεσολογγίου. Ερμηνεύει η Σοφία Μάνου. Αφήγηση, Ναταλία Δραγούμη, Θανάσης Βυσκαντουράκης. Συμμετέχει η Χοροδία Ενηλίκων, Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός, υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Ζήση και η Αναστασία Ζαφύρη. Κείμενα, Ηλίας Λιαμής. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 4 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος της 161ης Συνοδικής Περιόδου. Η θυμοτυπική συνάντηση με τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κ. Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, θα έχει αύριο το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος. Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την απόκτηση 2 Ιταλικών φρεγατών Φρεμ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την παράδοση αύριο στο επιβατικό κοινό της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν τίποτα με την οικονομική τους πίεση, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Μπόρις ή καταιγίδες αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα υπόλοιπα επιρροτικά. Στους 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα στη σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων» ακούτε την εκπομπή «Άσμα Κενών» με τον Πέτρο Παπαϊμανουήλ. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Ευθύς αμέσως ξεκινάμε τα ακούσματά μας με τον τέως άρχοντα λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριο Βασίλειο Εμμανουηλίδη, από τον οποίο θα ακούσουμε το «Κύριε Κέκραξα» για το κατευθυνθήτο σε ήχο πρώτο και σε μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Ναι.

Από τον τέως άρχοντα λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κύριο Βασίλειο Εμμανουηλίδη, ακούσαμε το «Κύριε κέκραξα και το κατευθυνθήτω η προσευχή μου» σε ήχο πρώτο και σε μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως κύριο Χαρίλαο Ταλιαδόρο, θα ακούσουμε τα στοιχειρά ιδιόμελα του Εσπερινού της Πεντηκοστής, «Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον» σε ήχο πρώτο.

από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως και Πρωτοψάλτη του Καθεδρικού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, κύριο Χαρίλαο Ταλιαδόρο, ακούσαμε τα στοιχειρά ιδιόμελα του Εσπερινού της Πεντηκοστής, «Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον» σε ήχο πρώτο. Στη συνέχεια και από τον μακαριστό Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο Στανίτσα θα ακούσουμε τα στοιχειρά ιδιόμελα του Εσπερινού της Πεντηκοστής «Είδομεν το φως του αληθινών και εν τεσαυλέσου» σε ήχο δεύτερο.

Από τον μακαριστό άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Στρασίβουλο Στανίτσα, ακούσαμε τα στοιχειρά ιδιόμελα του εσπερινού της Πεντηκοστής «Είδομεν το φως του αληθινών και εν τεσαυλέσου σε ήχο δεύτερο». Στη συνέχεια της εκπομπής μας και πάλι από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως κύριο Χαρίλαο Τελιαδόρο, θα ακούσουμε το δοξαστικό των αποστήχων του εσπερινού της Πεντηκοστής «Γλώσσε ποτέ σε πλάγιο του Τετάρτου και σε μέλος του ίδιου του Τελιαδόρου».

Από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως κύριο Χαρίλαο Ταλιαδόρο ακούσαμε το δοξαστικό των αποστήχων του Εσπερινού της Πεντηκοστής «Γλώσσε ποτέ σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου και σε μέλος δικό του». Από την χοροδία του μακαριστού Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Στρασίβουλου Στανίτσα και από ζωντανή ηχογράφηση της Συναυλίας των Βρυξελών του 1977 θα ακούσουμε το δοξαστικό των ένων του όρθρου της Πεντηκοστής «Βασιλεύ Ουράνιε σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου και σε μέλος του Θρασίβουλου Στανίτσα».

Από τη χοροδία του μακαριστού άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Τρασίβουλου Στανίτσα και από ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας των Βρυξελών του 1977 ακούσαμε το δοξαστικό των ένων του όρθρου της Πεντηκοστής Βασιλεύ Ουράνιε σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου και σε μέλος του Θρασίβουλου Στανίτσα. Από τον ιερομόναχο αρχιμανδρίτη πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη της Μοναστικής Συνοδείας των Θωμάδων του Αγίου Όρους θα ακούσουμε το άνωθεν οι προφήτες σε ήχο βαρύ διατονικό. Το μέλος είναι του Ιωάννου Κουκουζέλη σε σύντμηση Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου.

Από τον ιερομόναχο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη της Μοναστικής Συνοδείας των Θωμάδων του Αγίου Όρους ακούσαμε το «Άνωθεν οι προφήτες» σε ήχο βαρύ διατονικό. Το μέλος ήταν του Ιωάννου Κουκουζέλη σε σύντμηση του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, από τον Μέγα Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Πατέρα Γεώργιο Τσέτσι θα ακούσουμε το χεροβικό της εβδομάδας του Θεοδόρου Φωκαέα σε ήχο βαρύ διατονικό. Η ηχογράφηση προέρχεται από τον ψηφιακό δίσκο «Οκτά είχα μέλη» της σειράς «Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής» που επιμελείται ο Μανώλης Χατζηγιακουμής.

Από τον Μέγα Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, πατέρα Γεώργιο Τσέτσι, ακούσαμε το χερουβικό της εβδομάδος του Θεοδόρου Φωκαέα σε ήχο βαρύ διαφωνικό. Η ηχογράφηση περιέχεται στον ψηφιακό δίσκο «Οκτά ηχαμέλη» της σειράς «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής» που επιμελείται ο Μανώλης Χατζηγιακουμής. Στη συνέχεια και από τον πατέρα Παντελεήμονα της Αδελφότητος των Καρτσονέων του Αγίου Όρους θα ακούσουμε τον ιρμό της ενάτης οδής του κανόνα της Πεντηκοστής σε ήχο βαρύ διατονικό και σε μέλος αργό ιρμολογικό.

Από τον πατέρα Παντελεήμονα της αδελφότητος των Καρτσονέων του Αγίου Όρους ακούσαμε τον ιρμό της ενάτης οδής του κανόνα της Πεντηκοστής σε ήχο βαρύ διατονικό και σε μέλος αργό ιρμολογικό. Από τον ψηφιακό δίσκο Γερμανός Νέων Πατρών της σειράς Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Μελουργή που εκδίδει το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας και επιμελείται ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου των Αθηνών κ. Γρηγόριος Στάθης, θα ακούσουμε τον χορό ψαλτών μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης να ερμηνεύουν τον καλοφωνικό ιρμό «Δοξάσομεν τριάδα αχώριστον» σε ήχο πρώτο και σε μέλος του Γερμανού. Τον χορό διευθύνει ο Γρηγόριος Στάθης. Αυτό θα είναι και το τελευταίο μας άκουσμα για σήμερα. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, στη σειρά «Η μουσική των Αγγέλων» ακούσατε την εκπομπή «Άσμα κενών» με τον Πέτρο Παπαϊμανουήλ. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα. Ως τότε, να είστε καλά.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα», του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας. Γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Αναφερόμαστε αυτή την ώρα στην λαογραφία και στα πολλά και σημαντικά λαογραφικά μουσεία που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, αγαπητοί ακροατές, τα οποία αναδεικνύουν βεβαίως την λαϊκή παράδοση, τον λαϊκό πολιτισμό, αυτή την τεράστια πραγματικά κληρονομιά που καταγράφεται μέσα από τα εκθέματα όλων αυτών των μουσείων, υλικά αντικείμενα που έχουν να κάνουν βεβαίως και με την καθημερινότητα των ανθρώπων, αντικείμενα πολύ σημαντικά, τα οποία αναδεικνύονται μέσα από αυτά τα λαογραφικά μουσεία. Σήμερα θα βρεθούμε στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στη Λάρισα για να συζητήσουμε για το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας και θα μας κάνει έτσι μια ξενάγηση ραδιοφωνική, όσο αυτό είναι εφικτό, η καλεσμένη μας, την οποία θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας η κυρία Φανή Καλοκαιρινού, επιστημονική διευθύντρια του Μουσείου. Χαίρετε κυρία Καλοκαιρινού, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας. Είμαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε το μουσείο, αυτό το τόσο σπουδαίο μουσείο μέσα από την πολύ ωραία εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά για τα καλά σας λόγια και σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Είναι χαρά μας που δεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα για το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Λάρισας. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας, έτσι δίνοντας κάποια πρώτα στοιχεία, κάποια εισαγωγικά στοιχεία σχετικά με την ιστορία του μουσείου, ίσως έτσι στην αρχή, κυρία Καλοκαιρινού?
1: Λοιπόν, είναι
0: πώς ξεκινά δηλαδή ιστορικά αυτή η προσπάθεια?
1: Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε το 1973 1974 εκεί κάπου, από το ζεύγος Γιώργου και Ελένας Βουριώτη. Οι Έλληνες ιδρυτές του μουσείου είδαν ότι στο πλαίσιο, μάλλον στο βωμό του εκμοντερνισμού, παύλα εκσυγχρονισμού της κοινωνίας και όλων αυτών των αλλαγών που βίωνε τότε ο κόσμος και η κοινωνία εδώ της Λάρισας και της Θεσσαλίας, γιατί το μουσείο αυτή την εμβέλεια καλύπτει, είδαν ότι έπρεπε να διασώσουν στοιχεία του παρελθόντος, γιατί τα χανόταν. Υπήρχε μια τάση απαξίωσης για κάθε τι παραδοσιακό, για κάθε τι παλιό, που έπρεπε να δώσει τη θέση του στα μοντέρνα καινούργια πράγματα, τα οποία χρησιμοποιούσε ο κόσμος στην καθημερινότητά του και αυτά. Οπότε ξεκίνησαν τη συλλογή με στόχο τη διάσωση. Αυτός ήταν ο πρώτος στόχος. Στοιχείων του παραδοσιακού πολιτισμού της Θεσσαλίας. Και φυσικά σε αυτό το δύσκολο έργο που ξεκίνησαν εκείνα τα χρόνια είχαν μαζί τους ανθρώπους που μοιράστηκαν με τον Ζεύγος Γουριώτη το ίδιο όραμα, τους ενέπνευσαν, αυτοί ήταν μπροστά και τους ενέπνευσαν, και έτσι μια παρέα λαρισαίων, όπως συνηθίζουμε να λέμε, που μεγάλωνε και μεγάλωνε όλο ένα και περισσότερο, έτρεχαν από χωριό σε χωριό, από σπίτι σε σπίτι και συνέλεγαν αυτά τα υλικά τεκμήρια που πολύ σωστά είπατε αναδεικνύονται μέσα από τη μόνιμη αλλά και από τις περιοδικές εκθέσεις του μουσείου και όλων των μουσείων γενικότερα των λαογραφικών αυτής της χρονικής περίοδου που ορίζουμε ως παράδοση, δηλαδή τα χρόνια τα προμηχανικά, προβιομηχανικά, όπως λέμε και απλά στα παιδιά να καταλάβουν.
0: Ναι.
1: Έτσι ξεκίνησε το Λογογραφικό Μουσείο.
0: Επειδή έχουμε αναφερθεί και σε άλλα μουσεία εδώ στην εκπομπή, σε αυτή τη, έτσι θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, σειρά εκπομπών για την επιστήμη της λαογραφίας και τα λαογραφικά μουσεία, αυτό που ένα κοινό μάλλον στοιχείο που βλέπουμε είναι ότι οι προσπάθειες αυτές των μουσείων, των συλλογών, να συγκεντρωθούν κάποια αντικείμενα, κάποια υλικά τεκμήρια, όπως τονίσατε και εσείς, σε ένα χώρο, έτσι, ξεκινούν από την ανάγκη κάποιων ανθρώπων, όπως εδώ τώρα στη δική μας την περίπτωση του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας, του Γιώργου και της Λένας Γουριώτη, να μην χαθεί, έτσι, να διασωθεί ουσιαστικά ο παραδοσιακός, ο λαϊκός πολιτισμός, έτσι, η λαϊκή παράδοση, έτσι δεν είναι,
1: ακριβώς αυτό είναι, η διάσωση πρώτα, η διάσωση και μετά το αμέσως επόμενο είναι η ανάδοση, η ανάδειξη, η προβολή που έγινε μέσω του μουσείου, δηλαδή προσπάθησε να δημιουργηθεί το μουσείο, το οποίο και έγινε, διότι όλο αυτό, επειδή όλο αυτό, όλη αυτή η προσπάθεια, επειδή έγινε με σοβαρότητα, με συνέπεια, ήταν έργο ζωής του Ζεύγου Γουριώτη. Και μια πολύ σοβαρή προσπάθεια από ανθρώπους που πέρα από την προσωπική του ζωή, την επαγγελματική του ζωή, επέδειξαν, τι να πω, εθελοντισμό, πάνω από εθελοντισμό. Το αγάπησαν αυτό το πράγμα, το προσπάθησαν. Και αυτό λοιπόν αξιολογήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έτσι έγινε το Λογογραφικό Μουσείο, το οποίο αρχικά μεστεχάθηκε στο Δημαρχείο της πόλης, μετά σε έναν μισθωμένο χώρο, σε ένα κεντρικό, έτσι, δρόμο της Λάρισας, και μετά το Υπουργείο Πολιτισμού, βλέποντας όλο αυτό, τον όγκο των αντικειμένων, προσπάθειες της ανάδειξης μέσω εκθέσεων και άλλων δράσεων, τα πρώτα εκπαιδευτικά που έκανε η Ελένα Γουριώτη, η ύμνηστη εδώ στη Λάρισα, αυτή ήταν που εισήγαγε τη μουσιακή εκπαίδευση εδώ, με τα σχολιά και με όλα αυτά που έκανε. Βλέποντας λοιπόν και αξιολογώντας αυτό το σοβαρό έργο, έκανε το κτίριο. Το κτίριο το οποίο είναι έργο του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο πλέον στεγάζονται οι συλλογές του, οι πολυσχεδείς συλλογές του Λογογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας, που αριθμούν πάνω από 20.000 αντικείμενα, και που πέρα από αποθηκευτικούς χώρους υπάρχει μόνιμη έκθεση επάνω, που έγινε με μουσιολογική μελέτη, γίνονται περιοδικές εκθέσεις, γίνονται διάφορες δράσεις και όλα αυτά τα οποία κάνει το μουσείο σήμερα.
0: Μάλιστα. Να λοιπόν και ο ρόλος εδώ, νομίζω μέσα από τα λόγια σας φαίνεται αυτό, μέσα από όσα μας λέτε, κυρία Καλοκαιρινού, ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας, γιατί το έργο ζωής του Γιώργου και της Λένας Γουριώτη, με αυτό μάλλον το έργο ζωής, συμπαρατάχθηκαν και βοήθησαν και συνέβαλαν και πολλοί άλλοι ντόπιοι, έτσι δεν είναι? Εδώ είναι και ο ρόλος της τοπικής κοινότητας, που επιθυμεί, αν θέλετε, να αναδείξει το παραδοσιακό πολιτισμό, το λαϊκό πολιτισμό της περιοχής.
1: Φυσικά, φυσικά, και ξέρετε κάτι, αυτό δείτε και διαχρονικά. Σας το λέω τώρα γιατί έχω συνολική εικόνα, εγώ είμαι στο μουσείο από κάποιο σημείο και μετά. Αν το δείτε και συνολικά, πάντα το μουσείο είχε μία σχέση, μία αλληλεπίδραση με την κοινωνία, είτε στο πρώτο επίπεδο που προανέφερα, είτε στην πορεία, όταν το μουσείο, δηλαδή στην πορεία των εργασιών του κτηρίου, και όταν θυμάμαι μπήκαμε μέσα μετά την εφαρμογή μουσιολογικής μελέτης, όπου ακόμη δεν είχαν αρχίσει οι δράσεις, αλλά γινόταν επιστημονική δουλειά στο στήσιμο της έκθεσης, μάλλον κατά τη διάρκεια της εφαρμογής μουσιολογικής μελέτης. Η κοινωνία μας ζητούσε, δηλαδή ζητούσε το μουσείο, ανοίξτε το μουσείο, έλεγε για το κοινό. Θυμάμαι το πρώτο σεμινάριο που κάναμε μετά τη μεταστέγαση στο νέο κτίριο, που ήταν η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και πάντα το λέω όταν κάνω σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς, που λέει, κάντε μας ένα σεμινάριο. Λέω, πώς θα σας κάνουμε σεμινάριο, ακόμη δεν είμαστε, ούτε καρέκλες δεν πήραμε ακόμη, ούτε πετρέλαιο δεν έχουμε ακόμη. Δεν πειράζει, λέει, με τα μπουφάν. Και όμως κάνουμε το πρώτο εκείνο πολύ ωραίο σεμινάριο. Και ίσως έπρεπε να γίνει, γιατί αμέσως μετά αποκαταστάθηκαν και όλα τα υπόλοιπα, που ήταν λογικό να μην είναι ολοκληρωμένα, γιατί σας λέω, ακόμη το μουσείο, με το υλικό δηλαδή, είχε μεταφερθεί και γινόταν αποσυσκευασία, καταγραφή και όλα αυτά. Και όμως η τοπική κοινωνία ζητούσε το μουσείο. Επίσης και τώρα, σε όλες αυτές τις δράσεις με τα ακροατήρια που έχει το μουσείο, γιατί κάνει διαφορετικές δράσεις, στοχεύοντας σε διαφορετικά ακροατήρια, σε διαφορετικά κοινά λοιπόν, πάντοτε υπάρχει αλληλεπίδραση με την κοινωνία και θα βάλω και ένα σύν με τις κοινότητες πια.
0: Ναι, μάλιστα. Ποια είναι η ταυτότητα, θα μπορούσε να μιλήσει κάποιος ίσως για την ταυτότητα, αν θέλετε, του μουσείου, του Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου Λάρισας, η ξεχωριστή του αυτή ταυτότητα?
1: Λοιπόν, αυτό μου δίνει έτσι μια πολύ ωραία αφορμή να πάρω την, έτσι, να πάρω τη σκητάλη από αυτά που είπατε στην αρχή. Ότι το μουσείο και όλα τα λαογραφικά διασώζουν τα υλικά τεκμήρια του παρελθόντος. Λοιπόν, ναι μεν τα υλικά τεκμήρια αποτελούν τη βασική πηγή της τεκμηρίωσης, ώστε να κατανοήσουμε τον τρόπο ζωής των τοπικών κοινωνιών και εδώ στη Θεσσαλία, καθώς είναι διάφορα αντικείμενα καθημερινής κρίσης, εργαλεία, φορεσιές, κοιμήλια, και με άμεσο τρόπο μας δίνουν έτσι ερεθίσματα, μας δίνουν την αφορμή να κατανοήσουμε πράγματα για τότε. Αλλά πάνω σε αυτή τη βάση, το Λαογραφικό Μουσείο, το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, έχει διαμορφώσει το δικό του έτσι αφήγημα, το οποίο, αν θέλετε, μας δίνει και την ταυτότητα. Και αυτό είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που ναι μεν δημιούργησε τα αντικείμενα, είναι ο άνθρωπος στο κέντρο της ανάλυσης, ο άνθρωπος στο κέντρο της κοινότητας, ο άνθρωπος ως κύριος φορέας πολιτισμού. Αυτό λοιπόν μας κάνει να φεύγουμε από τα υλικά τεκμήρια και να πάμε και στα άειλα. Άρα λοιπόν, υλικός πολιτισμός, αλλά και άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Ναι μεν τα απτά τεκμήρια του παρελθόντος, αλλά και οι πρακτικές της καθημερινότητας, τα έθιμα, οι προφορικές παραδόσεις, όλα αυτά λοιπόν τα οποία προσπαθεί το μουσείο να διασώσει, και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία συγκροτούν και τη ζωντανή εμπειρία της κοινότητας. Αυτό λοιπόν είναι η ταυτότητα του μουσείου. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία ερευνά και προσπαθεί να διαφυλάξει και να αναδείξει το μουσείο.
0: Και όλα αυτά και με τη βοήθεια της επιστήμης της λαογραφίας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Με οδηγό, νομίζω, την επιστήμη της λαογραφίας, οι προτεργάτες του μουσείου, οι άνθρωποι που ουσιαστικά το ίδρυσαν, ο Γιώργος Γουριώτης και η Λένα Γουριώτη, πρέπει να πούμε ότι ο Γουριώτης ήταν συλλέκτης με εξαιρετική ευρυμάθεια έτσι στο πεδίο της νεότερης ιστορίας και λαογραφίας της περιοχής της Θεσσαλίας, και η Λένα Γουριώτη ήταν αρχαιολόγος και λαογράφος, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, και γι' αυτό ακριβώς, και αυτό που πρέσβευε η Λένα, γιατί τον αείμνησε τον Γιώργο Γουριώτη, εγώ δεν τον πρόλαβα, είναι σαν να τον γνωρίζω μέσα από τα αντικείμενα και μέσα από τις συζητήσεις που κάναμε με τη Λένα και με άλλους εδώ Λαρισαίους. Γι' αυτό ακριβώς και η Λένα ήθελε, και οι δύο αλληλεγγύτερες, η Λένα ήθελε το μουσείο να έχει επιστημονική ταυτότητα. Και από την αρχή αυτό πρέσβευε και αυτό επιδίωκε πάντα, να έχει ειδικούς επιστήμονες, να υπάρχει ερευνητικό έργο. Γιατί ξέρετε κάτι, κύριε Σπυρόπουλε, οφείλουμε πάρα πολλά στους ανθρώπους που διασώζουν κάποια αντικείμενα στον τόπο τους, στα χωριά τους, όλα αυτά τα μικρά λαογραφικά μουσεία που υπάρχουν σε όλα τα χωριά, σε όλη την Ελλάδα, και που τους ευχαριστούμε. Και όχι μόνο τους ευχαριστούμε, είμαστε ευγνώμονες, γιατί αν δεν ήταν αυτοί, θα είχαν χαθεί κάποια αντικείμενα. Αλλά αυτά δεν είναι μουσεία. Είναι συλλογές. Είναι εκθετήρια. Τα μουσεία πρέπει να έχουν επιστημονική ταυτότητα. Και το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας εξ αρχής είχε αυτό το χαρακτήρα.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ με τη βοήθειά σας πάντοτε, κυρία Καλοκαιρινού. Θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, την πρώτη μας μικρή μουσική ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, η κυρία Φανή Καλοκαιρινού, επιστημονική διευθύντρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας. Μαζί της συζητάμε για την ιστορία του μουσείου και βεβαίως για τα εκθέματά του, για το τι μπορεί κανείς να δει επισκεπτόμενος στο μουσείο. Να έρθουμε λίγο ίσως τώρα με τη βοήθειά σας, κυρία Καλοκαιρινού, να δούμε λίγο τι θα λέγατε τις συλλογές του μουσείου. Γιατί όπως μας λέγατε προηγουμένως, και αυτό έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον, εκτίθεται περισσότερα από 20.000 αντικείμενα.
1: Ναι, δεν εκτίθενται. Αυτές είναι καταγεγραμμένα και είναι μέσα στις συλλογές του μουσείου.
0: Μάλιστα.
1: Το μουσείο έχει, έχει τη μόνιμη έκθεση, mm-hmm. Η οποία έχει ένα μουσεολογικό σκεπτικό, και από εκεί και πέρα κάθε χρόνο οργανώνονται τουλάχιστον 2 με 3 μεγάλες περιοδικές εκθέσεις, που είναι εκθέσεις θεματικές, δηλαδή συγκεκριμένο θέμα και για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια έχουμε, και από εκεί και πέρα φροντίζουμε να βγαίνει μέσω των εκθέσεων των περιοδικών όλο ένα και περισσότερο υλικό από αυτό που έχει το μουσείο. Mm-hmm. Τώρα, τι υλικό? Υλικό αντικείμενα παραδοσιακών τεχνικών. Ξυλοληπτικής, ξυλοτεχνίας, μεταλλοτεχνίας, εντύματα, φορεσιές, σύνολα, όχι μόνο θεσσαλικά, από όλο τον ελλαδικό χώρο, από διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Επίσης, υφαντά. Mm-hmm. Επίσης πολλά υφαντά. Τέλος πάντων, πέρα από τα αντικείμενα, να πάω στο αρχείο, που δεν θα περιμένει κανείς να υπάρχει αρχαιακό υλικό σε ένα λαογραφικό μουσείο. Αλλά το μουσείο είναι λαογραφικό και ιστορικό. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει και ιστορικό αρχείο. Και εικονοθήκη, δηλαδή εικαστικά έργα. Μια πολύ σπουδαία συλλογή με έργα Ελλήνων εικαστικών. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, το συγγνώμη, ο Γιώργος και η Ελένα Γουριώτη, ο Γιώργος πρωτίστως ήταν συλλέκτης. Και οι συλλογές του αποτέλεσαν και τον πυρήνα των συλλογών του μουσείου. Και φυσικά πέρα από αυτό υπάρχει ένα πλούσιο φωτογραφικό αρχείο. Mm-hmm. Και προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια, έχοντας εστιάσει και στην άλλη πολιτική κληρονομιά που λέγαμε πριν, να συγκροτήσουμε και το προφορικό αρχείο, το αρχείο προφορικής ιστορίας του μουσείου, mm-hmm. μέσα από τη διασύνδεση του μουσείου με τις κοινότητες, με συνεντεύξεις, προφορικές μαρτυρίες, καταγραφές, όλα αυτά που συλλέγουμε και κάνουμε, με σκοπό να έχουμε όλο ένα και περισσότερες μαρτυρίες στο αρχείο προφορικής ιστορίας του μουσείου.
0: Μάλιστα. Πάρα πολλά λοιπόν το τι μπορεί κανείς να δει προφανώς στο μουσείο. Η μόνιμη έκθεση με τι έχει να κάνει, να αναφερθούμε λίγο και σε αυτήν, αν θα θέλατε, κυρία Καλοκαιρινού, ναι.
1: Ναι, με χαρά. Λοιπόν, η μόνιμη έκθεση έχει πάρα πολύ ωραία αντικείμενα. Όπως είπαμε, είναι έργο του Υπουργείου Πολιτισμού, φέρει την υπογραφή της μουσιολόγου της κυρίας Λαλούλας Χρυσικοπούλου, και είναι ουσιαστικά εστιάζει στο διάστημα από το 1850 mm-hmm. μέχρι το 1950, με σημείο αναφορά στο 1881, όπου επισήμως γίνεται η προσάρτηση της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας στο ελεύθερο ελληνικό κράτος, όπου εκεί αρχίζουν να αλλάζουν τα πράγματα, αρχίζει να αποδομείται ο παραδοσιακός πολιτισμός και έχουμε εισρωή νέων στοιχείων εξ Ευρώπης, οπότε σιγά σιγά έρχεται και η αστικοποίηση. Αυτό ακριβώς θέλουμε να δείξουμε. Mm-hmm. Γι' αυτό και κάνουμε focus σε αυτό το διάστημα και παρουσιάζουμε στοιχεία του ιδιωτικού και του δημόσιου βίου της τοπικής κοινωνίας, της θεσσαλικής κοινωνίας, λίγο πριν και λίγο μετά την απελευθέρωση. Και φυσικά ο πυρήνας, δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι της μόνιμης έκθεσης, αναφέρεται και στην εκκλησία, εκκλησία, πίστη και λαϊκή λατρεία. Mm-hmm. Είναι και τα δυο τα οποία συνυπήρχαν. Και πολλά αντικείμενα εκκλησιαστικά, ως αντικείμενα πια παραδοσιακών τεχνών, τεχνικών, ως αντικείμενα υψηλής τέχνης, θα έλεγα εγώ, διότι αν τα δει κανείς είναι αριστουργήματα. Και όλο αυτό είναι μια μεγάλη ενότητα στο κέντρο, γιατί η εκκλησία ήταν πάντοτε στο κέντρο, στον πυρήνα της Ορθόδοξης Παραδοσιακής Ελληνικής Κοινότητας, Θεσσαλικής Κοινότητας, μια και εστιάζουμε στη Θεσσαλία.
0: Μάλιστα. Χωρίζεται αυτή ίσως σε διαφορετικά μέρη, αυτή η μόνιμη έκθεση?
1: Ναι, διαστρώνεται σε εκθεσιακές ενότητες. Όταν σας είπα, ο ιδιωτικός βίος είναι 4 αντιπροσωπευτικοί τύποι θεσσαλικών κατοικιών. Mm-hmm. 2 πριν την απελευθέρωση και 2 μετά. Ξέρετε κάτι, η Θεσσαλία είναι μια περιοχή πολυπολιτισμική. Έχει πολλές κοινότητες. Και αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον όσον αφορά την όσμωση που είχε γίνει και τα στοιχεία τα οποία αντάλλασαν και υιοθετούσαν καθημερινά. Αυτά λοιπόν θέλουμε να τα δείξουμε όλα μέσα από από τα σπίτια στη μια πλευρά μπαίνοντα, που πρέπει να δείχνουν όμως και κάποιες κοινότητες. Mm-hmm. Όπως είναι οι ορεινές κοινότητες, οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι δηλαδή, αλλά και οι αγρότες, τον κάμπο, γιατί η Θεσσαλία κατά βάση εδώ η περιοχή μας είναι κάμπος.
0: Ναι.
1: Οπότε το σπίτι το κολυγικό, το αγροτόσπιτο και το σπίτι το ορεινό, με όλα τα διαφορετικά που έχει σε σχέση με το σπίτι το αγροτόσπιτο. 2 σπίτια πριν την απελευθέρωση και αμέσως 2 σπίτια μετά. Ένα σπίτι στη Λάρισα, αλλά που κατά βάση έχει παραδοσιακά στοιχεία, αλλά έχει και νέα εξευρώτηση που φαίνονται, γιατί έχουμε και αντίστοιχες ενδυμασίες στα σπίτια. Και το νεοκλασικό, το οποίο νεοκλασικό είναι το σπίτι το ευρωπαϊκό, το σπίτι των μεγάλων Θεσσαλικών πόλεων, που έχει τα στοιχεία από την Ευρώπη, όπως σας είπα, αλλά και στοιχεία από την αρχαία Ελλάδα, στην αρχιτεκτονική, στην εσωτερική διαρρύθμιση και διαμόρφωση, στα αντικείμενα, όλα αυτά, τα μοτίβα, όλα αυτά που γνωρίζουμε. Αυτό είναι από τη μία πλευρά ο ιδιωτικός βίος. Ο δημόσιος βίος είναι αντανακλάται μέσω της έκθεσης, μέσα από δύο παραδοσιακά εργαστήρια, ένα αγκιοπλαστείο, γιατί είχαμε πολλά αγκιοπλαστεία εδώ στη Θεσσαλία, και ένα τυποβοθείο, εργαστήριο σταμποτών, που είμαστε και οι μόνοι, το μόνο μουσείο που έχει διασώσει αυτή την παραδοσιακή τεχνική που αναπτύχθηκε και άνθησε στον Τύρναβο. Είναι καταπληκτική και μάλιστα την αναβιώνουμε και μέσω εργαστηρίων που κάνουμε. Mm-hmm. Και έχουμε και ένα χημείο, το χημείο του ιδρυτή του Γιώργου Γουργιώτη, του αείμνηστου, και ένα φαρμακείο του 1870, το οποίο ήταν στο κέντρο της πόλης, το φαρμακείο Αστεριάδη, με νεοκλασική επίπλωση, με όλα τα βάζα, όλων των εξοπλισμών δηλαδή του φαρμακείου, το οποίο είναι όπως ακριβώς αποτυχίστηκε, ήρθε και προσαρμόστηκε στη μόνιμη έκθεση. Φυσικά έχουμε ενότητα με φορεσιές, έχουμε αργαλιό και υφαντική για να δείξουμε την οικοτεχνία, και ένας όροφος είναι με χαρακτικά.
0: Μάλιστα.
1: Με γραβούρες από τον 16ο αιώνα και μετά.
0: Ήθελα να μείνουμε λίγο στο αγκιοπλαστείο και ίσως λίγο περισσότερο στο τυποβαθείο, που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση μόλις το αναφέρατε. Mm-hmm. Τι μπορεί να δει κανείς εκεί ο επισκέπτης? Είπατε ότι είναι τουλάχιστον αυτό μοναδικό, νομίζω, έτσι? Δεν υπάρχει σε άλλο,
1: ναι,
0: σε άλλο μουσείο.
1: Όχι. Όσον αφορά το αγκιοπλαστείο το οποίο αναφέρατε, είναι παρουσιάζουμε ένα δείγμα κεραμικής από τα Τυρναβίτικα, τα εθελωμένα, τα εγχάρακτα, που έχουμε με γραπτό και εγχάρακτο διάκοσμο, τα μεταβυζαντινά αυτά που λέμε, έχουμε και τα επίσακτα που εισνήξαν άκαλε και κοιτάχια, και έχουμε και ένα δείγμα ντόπιας κεραμικής παραγωγής και τον ποδοκίνη του τροχό. Αυτή είναι η ενότητα της κεραμικής, τα αγκιοπλαστεία που λέγαμε, τα οποία, ξέρετε, χρόνο συντο χρόνο και με τη βιομηχανία και όλα αυτά που ισοπαίδωσε τα πάντα, περιορίστηκε και ο αριθμός των τοπικών αγκιοπλαστείων που ήταν εδώ στη Θεσσαλία, γιατί ήταν πάρα πολλά και διάσπαρτα, αλλά και αυτά που μείναν αναγκάστηκαν να περιορίσουν τα παραγόμενα είδη, ναι, τα οποία, ξέρετε, ήταν ίσως και όταν ήταν και τα τέμπη, ο δρόμος αυτός που περνούσε ο κόσμος εκεί, είχε πολλά που παίρνουν όμως το σουβενίρ ή κάποια λίγα χρηστικά, μια γάστρα ας πούμε, ή κάποια διακοσμητικά, κάτι τέτοιο, πια λίγα πράγματα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το αγκιοπλαστείο. Τώρα, τα σταμποτά, στα οποία έχουμε το τυποβοθείο που είπαμε, στα οποία έχουμε επενδύσει σαν μουσείο, γιατί είναι το μοναδικό μουσείο που έχει αυτή την μεγάλη, θα έλεγα, έχουμε την ευλογία να έχουμε αυτά τα μοναδικά σταμποτά από τα εργαστήρια του Τυρνάβου. Η τεχνική είναι η εξής. Σε ένα βαμβακερό ύφασμα, στα δύο εργαστήρια, ήταν δύο τα μεγάλα εργαστήρια του Τυρνάβου, του Ιωαννίδη και του Σαΐνη, οικοτεχνίες ήταν δηλαδή. Ήταν εργαστήρια οργανωμένα σε οικογενειακή βάση. Και τι κάνανε, διακοσμούσαν ύφασμα βαμβακερό με ξύλινες σφραγίδες. Τις σφραγίδες τις κάλυζαν οι άνδρες της οικογένειας και το στάμπομα, πρώτα το μαύρο περίγραμμα και μετά με πινέλο ή με την αντίθετη σφραγίδα τα χρώματα, το κάνανε γυναίκες. Γυναίκες και της οικογένειας, οι γυναίκες ή κορίτσια φτωχά, το μεταφέρω πως μας τα λένε, τα έχουμε καταγεγραμμένα στις συνεντεύξεις, κορίτσια φτωχά που θέλουν να δουλέψουν 3-4 χρόνια, να μαζέψουν έτσι, να κάνουν κάποιες οικονομίες για να κάνουν την πρίκα τους. Αυτό λοιπόν το υλικό που είναι γύρω στις 2.500 σφραγίδες και 6 με 7 μπαούλα στα μποτά, τα μπαούλα τα μεγάλα, όλο αυτό ήρθε χάρη στην πρόνοια της Λένας της Γουριώτη με κονδύλι από το Υπουργείο Πολιτισμού στο μουσείο όταν κλείσαν τα εργαστήρια. Τη δεκαετία του 90 εκεί κλείσαν τα εργαστήρια. Μάλλον νωρίτερα, αλλά είχε μείνει η τελευταία, η κόρη της οικογένειας Θένη, η οποία έκανε κάποια σταμποτά με τον άντρα της στο σπίτι της. Τα αγοράσαμε λοιπόν και τα πήρε το μουσείο, διότι ο στόχος τότε της Λένας της Βουλιώτη ήταν να ξαναξεκινήσει αυτή η τεχνική, αυτή η χαμένη πια τεχνική. Σε πρώτη φάση, διακόψτε με αν το λέω, απλά λέω την ιστορία, αν θέλετε να
0: ρωτήσετε. Όχι, σας ακούμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά θα συνεχίσουμε σε λίγο, γιατί πρέπει να κάνουμε σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας, κυρία Καλοκαιρινού, μια σύντομη απαραίτητη διακοπή. Θα ακούσουμε λίγο μουσική ακόμη και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε εδώ με αφορμή τα όσα συζητάμε, τα πολύ ενδιαφέροντα με τη βοήθειά σας. Σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, και πάλι κοντά σας.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με την κυρία Φανή Καλοκαιρινού, επιστημονική διευθύντρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας, για το μουσείο αυτό που βρίσκεται στην Λάρισα, για την ιστορία του, για τις συλλογές και τις εκθέσεις του. Και περιμένουμε βεβαίως πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Είχαμε μείνει στο σημείο που μας λέγατε για αυτή την τέχνη των σταμποτών του Τυρνάβου, που εκεί υπήρχαν πάρα πολλά εργαστήρια και τις προσπάθειες που έκανε η Λένα Γουριώτη για να μήπως μπορέσει να αναβιώσει αυτή την τέχνη ουσιαστικά.
1: Ναι, αυτό ήθελε, αυτό ήταν το όραμά της. Και ξέρετε, ήταν πολύ μπροστά. Και το λέω αυτό γιατί τότε ήταν και άλλη νοοτροπία, η φιλοσοφία των μουσείων, οι πρακτικές και η φιλοσοφία των μουσείων, οι στόχοι των μουσείων ήταν η διάσωση. Ήταν ο καιρός που θέλουν να διασώσουν όλα αυτά που είπαμε πριν. Όμως έβλεπε μπροστά. Γι' αυτό και κίνησε γη και ουρανό και απέκτησε το μουσείο, όπως σας είπαμε, τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού, τις σφραγίδες για τα τόσα πολλά σταμποτά που έχουμε. Σε πρώτη φάση λοιπόν έγινε μια κατά τη μουσεολογική μελέτη, προβλέφθηκε να υπάρχει μια ενότητα στη μόνιμη έκθεση για τα εργαστήρια του Τυρνάβου. Ξεκινώντας λοιπόν, κύριε Σπυρόπουλε, αφού γεννιάστηκε το μουσείο και ξεκινήσαμε ξεναγήσεις και όλα αυτά, καθώς ερχόταν εκπαιδευτικοί με παιδιά, όλοι ζητούσαν, μέναν στην τεχνική αυτή και λέγανε γιατί δεν κάνουμε σταμποτά. Γι' αυτό είπα πριν ότι είναι ευλογία αυτό. Γιατί από τα σταμποτά ξεκίνησε η συνέχεια. Αυτό δηλαδή που κάνει και η βιωματική μάθηση. Αυτό στο οποίο έχουμε εστιάσει δηλαδή τώρα και κάνουμε στο μουσείο. Και σχεδίασε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κάναν τα παιδιά. Κοντά στα παιδιά λέγανε εκπαιδευτικοί εμείς γιατί όχι. Τους κάναμε σεμινάρια και να μην πλατιάζω, με τη βοήθεια πια της τεχνολογίας και με τη συμβολή του ΤΕΗ τότε, ήταν ΤΕΗ, τεχνολογίας ξύλου και πίπλου, αν το λέω σωστά, στην Καρδίτσα, κάναμε και με κάποιους και με τη χορηγία από τον Ελληνοελβετικό Σύλλογο η Φιλία, που μας δώσαν κάποια χρήματα και κάναμε την πρώτη αναπαραγωγή των μουσιακών σφραγίδων με 3D laser printer με τρισδιάστατο εκτυπωτή. Βγάλαμε λοιπόν κάποια αντίγραφα, 30 αντίγραφα, και ξεκινήσαμε τα βιωματικά εργαστήρια των ενηλίκων. Κύκλους σεμιναρίων λοιπόν, πέρα από το εκπαιδευτικό για τα παιδιά, κύκλους σεμιναρίων με ακριβή αντίγραφα των μουσιακών σφραγίδων. Και αυτό που βλέπουμε είναι πραγματικά, τι να σας πω, μας αφήνει άναυτους, γιατί βλέπουμε συμμετέχοντες στα σεμινάρια, οι οποίοι είναι κοντά στην παράδοση, ακολουθούν την παράδοση, τις παραδοσιακές συνθέσεις, και βλέπουμε και άλλους που το εξελίσσουν τόσο πολύ και το κάνουν πιο εικαστικό, το προσαρμόζουν στο σήμερα, στα δικά τους, στις δικές τους προσλαμβάνωσες. Καταλαβαίνετε τώρα. Ναι. Είναι αυτό που λέμε και που σε αυτό στοχεύουμε. Θέλουμε, και όντως έτσι είναι, η παράδοση δεν είναι καθιστατικό. Η παράδοση εξελίσσεται και επανανοηματοδοτείται μέσα στο σύγχρονο πλαίσιο. Αυτό προσπαθούμε μέσα από το μουσείο να κάνουμε, μέσα από τις βιωματικές πρακτικές και τις δράσεις που οργανώνουμε, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Είπατε, νομίζω, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό, ότι η παράδοση δεν είναι κάτι στατικό. Τι είναι η παράδοση, πώς μπορούμε να αντιληφθούμε το τι είναι παράδοση, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, κυρία Καλοκαιρινού, που μπορεί να μην έχουμε όλοι αυτή την σχέση, κάποιες ρίζες ίσως με την παράδοση.
1: Λοιπόν, τι είναι η παράδοση? Είναι κάτι που δεν είναι παροχημένο. Είναι όλα αυτά που πήραμε από τους προγόνους μας και που αν εμείς τα εντάξουμε στη σύγχρονη πραγματικότητα, τα επανανοηματοδοτήσουμε, τους δώσουμε άλλη υπόσταση, τα ερμηνεύσουμε διαφορετικά και τα αξιοποιήσουμε, μπορεί να βγάλουν να μας βάλουν σε πολύ καλούς δρόμους και να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, είτε αυτό λέγεται επάγγελμα, με όλα αυτά που ξέρετε κάποιοι επιστρέφουν στις παραδοσιακές τεχνικές, ναι. Αλλά κάποιοι άνθρωποι αξιοποιούν, χρησιμοποιούν παραδοσιακές πρακτικές στην καθημερινότητά τους, όλα αυτά. Είναι κάτι, σας είπα, είναι κάτι γόνιμο, είναι κάτι δημιουργικό. Η παράδοση είναι δημιουργία, είναι βάση για δημιουργία. Δεν είναι κάτι παροχημένο και στήρο. Αλλά υπό τις σωστές προϋποθέσεις. Σας είπα, δεν μπορούμε, εφόσον έχει αλλάξει η κοινωνική πραγματικότητα, δεν μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, να γνέσουμε το μαλλί για να φτιάξουμε την κουβέρτα, για να καλύψουμε την ανάγκη μας. Μπορούμε όμως να το κάνουμε για να κάνουμε κάτι που... ένα αντικείμενο που θα μας... μάλλον να κάνουμε να ακολουθούμε τη συγκεκριμένη τεχνική σε επίπεδο αστικής οικοτεχνίας, όπως λέμε, που αυτό προσπαθούμε να αναβιώσουμε πια. Mm-hmm. Ή να κάνουμε με τον τρόπο τον παραδοσιακό άλλα πράγματα.
0: Η αστική οικοτεχνία, συγγνώμη σας διακόπτω, με τι έχει να κάνει, μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια?
1: Είναι αυτό, είναι η αναβίωση των παραδοσιακών τεχνικών, αλλά σε ένα σύγχρονο πλαίσιο, δηλαδή η φαντική, ο αργαλιός ο οποίος παράγει πια, παράγει ξανά, σε επίπεδο όμως οικοτεχνίας αστικής το σήμερα. Παλιά, ας πούμε, η γιαγιά στο χωριό είχε τον αργαλιό. Σήμερα μπορεί να υπάρξει και επιδιώκουμε να υπάρχει και ο αργαλιός σε μια πόλη και να υπάρχει μια μικρή μονάδα παραγωγής. Καταλαβαίνετε όλο αυτό που προσπαθούμε να ξεκινήσουμε. Προσπαθούμε, λέω, σαν πολιτεία, γιατί έχει γίνει και μια προσπάθεια από τέτοια σημαντική, από το Υπουργείο Πολιτισμού, από την κυρία Μενδώνη και η κυρία Καμιλάκη, εδώ και πολλά χρόνια το πρεσβεύει όλο αυτό και άλλοι άνθρωποι, ότι πρέπει να ξαναξεκινήσει η χειροτεχνία, η οποία μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα και όλα αυτά, η αναβίωσή της, όλο αυτό το πλαίσιο, το οποίο όμως, ξέρετε, θέλει και μια ενίσχυση, θέλει και μια σωστή βάση. Και εμείς από την πλευρά μας το μουσείο αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Ίσως και μια, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, μια επιστημονική προσέγγιση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, χρειάζεται και μια επιστημονική προσέγγιση, σαφώς. Ειδικά όταν είναι από πίσω ένα μουσείο. Εμείς, ας πούμε, αυτό που κάνουμε με τα σταμποτά και με τις άλλες τεχνικές, προσπαθούμε να το κάνουμε σε μια επιστημονική βάση. Όταν κάποιος θέλει να ανοίξει μια επιχείρηση, όπως είναι και κάποιες κινσέπ, κάποιες startup επιχειρήσεις που. Όλα αυτά το κάνουν πιο εμπειρικά, πιο βιωματικά, πιο, καταλαβαίνετε. Ναι. Εμείς πρέπει, είναι, οφείλουμε σαν μουσείο να κρατάμε την επιστημονική βάση, γιατί είναι και το ερευνητικό κομμάτι από πίσω που εξελίσσεται.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε εδώ όσον αφορά τις εκθέσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι για τις περιοδικές εκθέσεις του μουσείου.
1: Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, ήθελα να πω ότι το μουσείο έχει αναπτύξει μια πολύ σχετική δράση και για παιδιά και για ενήλικες και για ειδικές ομάδες, για άτομα με αναπηρία. Υπάρχει η δράση ένα μουσείο για όλους. Πέρα δηλαδή, πέραν της επιστημονικής διάστασης του μουσείου, που είναι οι εκθέσεις, οι περιοδικές, είναι οι εκδόσεις, είναι το ερευνητικό που αναφέραμε πριν, υπάρχει και πολύ έτσι έντονη εκπαιδευτική. Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας, η εκπαιδευτική διάσταση του μουσείου, που δεν περιορίζεται μόνο στα παιδιά και που έχει ως αφορμή πάντοτε αντικείμενα από τις εκθέσεις και από τις συλλογές του μουσείου. Θέλω να πω ότι υπάρχει επίσης, να πω λίγο ότι υπάρχει μια σύνδεση με τις κοινότητες που προανέφερα και παίρνουμε πολύ υλικό, δουλεύουμε πολύ με τις κοινότητες, γιατί η Θεσσαλία ήταν πολύ πολιτισμική, με τους βλάχους από τους Καλαρίτες, από τη Σαμαρίνα, Σαρακατανέους, διάφορες πληθυσμιακές ομάδες, ενδεικτικά αναφέρω τώρα,
0: ναι.
1: Και κάνουμε διάφορες δράσεις, συνεργαζόμαστε με τους συλλόγους τους, άρα πολύ σε επίπεδο άειλης ζώσας, δηλαδή πολιτικής κληρονομιάς, οπότε είναι και αυτό ένα κομμάτι. Και φυσικά αυτά σας τα λέω γιατί τώρα ξεκινάει καινούργια χρονιά για μας, γιατί οι χρονιές μας, ξέρετε κύριε Σπυρόπουλε, πάνε με τα σχολεία. Εμείς έτσι μετράμε τις χρονιές, όχι από πρώτο χρονιά. Λοιπόν, ξεκινάει λοιπόν η καινούργια χρονιά και ξεκινάμε λίγο νωρίτερα με ένα φεστιβάλ που θα ελπίζουμε να γίνει θεσμός, να καθιερωθεί. Το μουσείο είναι πολύπαθο. δηλαδή και οι Ελληνικοί υπουργοί, και όσοι άνθρωποι το πίστεψαν, το έτρεξαν, και εμείς, όλοι, δηλαδή όλοι μαζί, όλη η τοπική κοινωνία, ο Δήμος Λαρισαίων, ο Δήμαρχος τώρα, ο Περιφερειάρχης, ο Σύλλογος του Μουσείου, το Υπουργείο Πολιτισμού που είναι πάντα εκεί, δίπλα, ακλόνητα, η Διεύθυνση Κοινότητας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και υπουργός, είναι όλοι δίπλα και προσπαθούν ο καθένας από την πλευρά του να ενισχύουν και να το στηρίξουν. Έτσι λοιπόν, με μια χρηματοδότηση της περιφέρειας, ξεκινάμε ένα φεστιβάλ, το Ημέρες Λογογραφίας Γιώργος και Ελένα Γουριώτη. Για πρώτη χρονιά φέτος, 17 με 20 Σεπτέμβρη. Σε αυτό το πλαίσιο θα κάνουμε μια καινούργια περιοδική έκθεση που θα είναι στην επιμέλεια με την επιμέλεια ήρυτας κριτικού και δικής μου, θα την επιμεληθούμε. Είναι αντικείμενα των συλλογών του μουσείου με έμφαση στις παραδοσιακές τεχνικές, στην άελλη κληρονομιά. Και πώς από το παλιό πάμε στο σύγχρονο. Η κυρία κριτικού θα έχει την επιμέλεια του σύγχρονου εικαστικού υλικού που θα έρχεται και θα συνομιλεί με αντικείμενα παραδοσιακών τεχνικών του μουσείου.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή η έκθεση θα γεννιέται στις 18, μέρα Παρασκευή, 18 Σεπτέμβρη, και όλο το τετραήμερο, από τις 17 μέχρι τις 20, θα έχουμε βιωματικά εργαστήρια για παιδιά και για ενήλικες. Θα έχουμε υφαντική, θα έρθει ο Σύλλογος των Γυναικών από την Αρναία Χαλκιδικής, θα έρθουν μέλη του Συλλόγου από τον Ασπρόπυργο Αττικής, μια κυρία η οποία στολίζει τη Γαμήλια Κουλούρα, έχουν ένα έθιμο εκεί και κάνουν εξαιρετικά πράγματα. Θα ζωγραφίσουμε λαϊκά μοτίβα, θα κάνουμε σταμποτά, θα κάνουμε θεατρικό παιχνίδι στην έκθεση. Θα έχουμε και ένα θεατρικό για την, έτσι, που έχει θέμα τα πατρία εδάφη, που έχει θέμα με την παράδοση και με την θέση της γυναίκας στην παραδοσιακή κοινωνία. Mm-hmm. Είναι κάτι καινούργιο που γίνεται μέσα από τα ΕΣΠΑ της περιφέρειας και που ευελπιστούμε ότι θα καθιερωθεί. Ημέρες Λογογραφίας Γιώργος και Ελένα Γουριώτη.
0: Μάλιστα. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό το φεστιβάλ και οι δράσεις εκεί που θα ετοιμάσετε, όλα όσα θα ετοιμάσετε και για μικρούς και για μεγάλους, που ενισχύουν νομίζω και αυτό που μας λέγατε στην αρχή. Αυτή την ανάγκη και το πόσο σημαντική είναι η μουσιακή εκπαίδευση, έχω την εντύπωση, και η βιωματική, να υπάρχει δηλαδή μια βιωματική σχέση εδώ με την παράδοση.
1: Μόνο έτσι γίνεται να προσελκύσουμε τα παιδιά, να κάνουμε την παράδοση ελκυστική για τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους. Μόνο μέσα από το βίωμα, από τη βιωματική μάθηση, μέσα από την εμπειρία. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε ένα μουσείο πιο ανοιχτό, πιο εξωστρεφές, που να συνδέει την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία, που να είναι συμμετοχικό, να έχει και νέες τεχνολογίες μέσα που θα ενισχύουν τη μουσιακή εμπειρία,

0: καιρούς. Και είναι σημαντικά όλα αυτά τα σεμινάρια και για μικρούς και για μεγάλους και για εκπαιδευτικούς. Νομίζω το βλέπετε από τα σχολεία αυτό, πόσο σημαντικό είναι και οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν, αν θέλετε, να έχουν αυτή τη βιωματική εμπειρία.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αν δεν γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί, έχουν τα παιδιά τη μισή μέρα. Έχουν τα παιδιά στα χέρια τους. Αν οι ίδιοι δεν γνωρίζουν και δεν αγαπούν την παράδοση, δεν μπορούν να το μεταφέρουν αυτό στα παιδιά. Και οι εκπαιδευτικοί κάνουν πολύ σπουδαίο έργο. Ξέρετε, σε σχέση, είμαι 47 χρονών. Σε σχέση με τα δικά μου τα χρόνια, τη δική μου παιδική ηλικία, τη δική μου μαθητική ζωή, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τότε πηγαίναμε σε ένα μουσείο και εντάξει, το είδαμε αυτό το μουσείο και τελειώσαμε. Και εδώ στη Λάρισα, σε δύο μουσεία, στο Λαογραφικό τότε που ήταν στις αρχές, και στο Αρχαιολογικό που ήταν τότε που εξελίχθηκε στο πολύ σπουδαίο Διαχρονικό Μουσείο. Και τέλος, αυτό ήταν. Τώρα δεν είναι έτσι. Τώρα η ίδια τάξη μπορεί να έχετε στη Δευτέρα να κάνουμε σταμποτά, μια ξενάγηση και ένα βηματικό εργαστήριο. Μετά την άλλη χρονιά στην Τρίτη θα έρθουν να κάνουμε φορεσιές, ας πούμε, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μετά από δύο χρόνια το ίδιο τμήμα θα έρθει να κάνουμε ένα άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα φέρει στην κεραμική. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, οι ίδιοι δάσκαλοι εντάσσοντας, όταν γνωρίζουν, έχουν έρθει, έχουν επιμορφωθεί, γνωρίζουν πράγματα για την μόνιμη έκθεση και για τις περιοδικές εκθέσεις κάθε φορά που φροντίζουμε να τους επιμορφώνουμε, φέρνουν και τα παιδιά τους για να κάνουν τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματικά εργαστήρια. Να έχουν λοιπόν επαφή με το μουσείο και να τους καλλιεργήσουν αυτή την αγάπη για τον λαϊκό πολιτισμό.
0: Μάλιστα. Άλλο ένα πολύ μικρό, πολύ σύντομο, μικρό μουσικό διάλειμμα θα κάνουμε σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας, κυρία Καλοκαιρινού. Μας έχουν απομείνει πολύ λίγα λεπτά και μόλις επιστρέψουμε θα ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας.

0: Περίπου άλλα 6 λεπτά έχουμε, φίλες και φίλοι, στην διάθεσή μας, στην συζήτησή μας σήμερα με την επιστημονική διευθύντρια του Μουσείου, του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισα, την κυρία Φανή Καλοκαιρινού. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε έτσι να προσθέσουμε. Έχουμε νομίζω αναδείξει πολλές πτυχές των δράσεων του Μουσείου και ό,τι έχει να κάνει με την ιστορία του και ό,τι έχει να κάνει και με τις εκθέσεις του, αλλά και το σπουδαίο έργο που κάνετε, που έχει να κάνει με τη μουσιακή εκπαίδευση, έχει να κάνει με τα εργαστήρια, με σεμινάρια, με πάρα πολλές δράσεις. Αναφερθήκατε βεβαίως και σε αυτό το φεστιβάλ που θα γίνει 17 με 20 Σεπτεμβρίου, ημέρες λαογραφίας Γιώργος και Ελένα Γουριώτη, πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, γιατί είναι νομίζω πάρα πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε και μπορεί κανείς να τα δει, να το πούμε και αυτό όλα αυτά, να πάρει μια γεύση, μια εικόνα, όχι βεβαίως όπως θα ήταν αν βρισκόταν στο μουσείο ίδιος με τη φυσική του παρουσία, μέσα από την πολύ καλωστημένη ιστοσελίδα που έχετε, που διατηρεί το μουσείο, κυρία Καλοκαιρινού.
1: Ναι, ναι, γιατί όπως σας είπα και πριν, προσπαθούμε κι εμείς και ο COVID μας δίδαξε αυτό, το διάστημα του lockdown, αυτό μας δίδαξε εμάς τους επαγγελματίες του πολιτισμού, πώς μπορούμε να

0: χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά κανάλια εντός εισαγωγικών για να μπορέσουμε να κάνουμε προβολή των υπηρεσιών μας και των πολιτικών αγαθών. Άρα λοιπόν έχουμε την ιστοσελίδα, έχουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσκαλούμε όλο τον κόσμο που περνάει από τη Λάρισα να έρθει στο Λαογραφικό Μουσείο. Είναι σχεδόν όλες τις μέρες πριν Κυριακής επισκέψη μου, να έρθω, να αξίζει το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισα να το επισκεφτεί κανείς, και γιατί όσο και να συμμετάσχει σε δράσεις. Εγώ θα ήθελα να πω ότι οι στόχοι μας είναι, στοχεύουμε στην περαιτέρω ενίσχυση των εκπαιδευτικών μας δράσεων, των κοινωνικών μας δράσεων, στην προσβασιμότητα όλων χωρίς αποκλεισμούς, επίσης στη συνέχεια και στη σημαντική ανάπτυξη συνεργασιών με πανεπιστήμια, με άλλους φορείς πολιτισμού, με ερευνητικά ιδρύματα. Αυτά λοιπόν που κάνει το Μουσείο θέλουμε να τα συνεχίσουμε και να δυναμώσουμε μέσα από αυτά και να τα ενισχύσουμε, γιατί αυτό που λέγαμε πριν, η παράδοση μας ενώνει. Η παράδοση κρατάει ζωντανές τις μνήμες μας, είναι η ταυτότητά μας, όμως δεν είναι στατική. Αυτό πρέπει να δούμε. Πρέπει να δούμε ότι η παράδοση είναι, όταν συνδέεται με το παρόν, γίνεται δύναμη. Δύναμη συνέχειας για το μέλλον και όχι περιορισμός. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε και προσκαλούμε και τους ακροατές σας. Θα χαρούμε πάρα πολύ να τους υποδεχθούμε ως επισκέπτες μας στο μέλλον.
1: Μάλιστα, και είναι νομίζω πολύ σημαντικό, και έχω την αίσθηση ότι δεν σταματά ποτέ και το ερευνητικό έργο που έχει να κάνει ακριβώς με την πολιτιστική, την τοπική πολιτιστική κληρονομιά, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, όχι, το ερευνητικό όχι, διότι ένα μουσείο είναι και ένα κέντρο έρευνας και έτσι πρέπει να είναι. Φυσικά και δεν τέτοιο, και βγαίνουν διάφορες εργασίες από το μουσείο και οι οποίες ανακοινώνονται σε συνέδρια. Το μουσείο αναπτύσσει τέτοιες συνεργασίες και οργανώνει επιστημονικές συναντήσεις, οργανώνουμε στο μουσείο, αλλά συμμετέχουμε κιόλας και στο Υπουργείο Πολιτισμού, άλλων φορέων, ομόλογων φορέων, σε διεθνή συνέδρια συμμετέχει το μουσείο και εκδόσει, υπάρχει και ερευνητική δουλειά. Τώρα βγάζουμε τον δεύτερο κατάλογο για τα σταμποτά, ο πρώτος ήδη κυκλοφορεί. Προσπαθούμε και νομίζω ότι στο μέλλον, έχοντας στόχους, θα ενισχυθούμε ακόμη περισσότερο.
1: Μάλιστα. Νομίζω έχουμε την ευκαιρία με τη βοήθειά σας, κυρία Καλοκαιρινού, να πούμε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα πράγματα για το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, που βεβαίως ο επισκέπτης μπορεί και να το δει από κοντά, όποιος βρεθεί στην Λάρισα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Θεσσαλία, όχι μόνο για τη Λάρισα. Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα μέσα από την συνομιλία μας σήμερα.
0: Έτσι είναι. Δεν είναι μουσείο πόλης, είναι μουσείο Θεσσαλίας. Αυτό το χαρακτήρα έχει. Και δεν έχουμε μόνο αντικείμενα από την Λάρισα. Έχουμε και από τις άλλες πόλεις, από τις άλλες περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλίας. Και εκτίθενται κιόλας στη μόνιμη έκθεση. Οπότε νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον μέσα από την έκθεση ενός μουσείου να δεις αυτό το πολυπολιτισμικό που μας χαρακτήριζε εδώ όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Καλοκαιρινού, για αυτή τη συνομιλία, για όσα μας είπατε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Θερμά σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε στο έργο σας και καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κύριε Σπυρόπουλε, και εσάς και τους ακροατές σας που κάναμε αυτή την πολύ ωραία συζήτηση σήμερα για το μουσείο. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και σε εσάς καλή δύναμη να συνεχίζετε το σπουδαίο έργο σας και αυτή την εξαιρετική εκπομπή που κάνετε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.

Συνομιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Φανή Καλοκαιρινού, επιστημονική διευθύντρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας, για το μουσείο αυτό, το πολύ ενδιαφέρον της Λάρισας για την ιστορία, τις συλλογές του, τις εκθέσεις του και τις πάρα πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες δραστηριότητές του. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η Θεομήτωρ του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Τρεις θεομητορικές ομιλίες. Εις την γέννηση, εις τον Ευαγγελισμό, εις την κοίμηση. Του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Παναγιώτη Νέλα. Η Θεομήτωρ από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 6 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Ολοκληρώθηκαν σήμερα εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος της 161ης Συνοδικής Περιόδου. Εθιμοτυπική συνάντηση με τον νέο πρόεδρο του Άριου Πάγου, κύριο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, θα έχει αύριο το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Στις 8 Σεπτεμβρίου η υπογραφή Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών FREM. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Η φρουρή της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες με το ΜΑΝ σχετικά με τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Μπόρες οι καταιγίδες αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα υπόλοιπα επιρροτικά. Στους 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 8.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Ο Ειρηναίος, αποκηρύσσοντας την από τους γνωστικούς κακή χρήση της γραφής, χρησιμοποίησε μια γραφικότατη παρομοίωση. Ένας επιδέξιος καλλιτέχνης ζωγράφισε ωραία εικόνα βασιλέως, αποτελουμένη από πολλούς πολύτιμους λίθους. Κάποιος άλλος διαλύει το μοσαϊκό και συνθέτει με τους λίθους σχεδόν διαφορετικά, που παριστά εικόνα σκύλου ή αλεπούς. Εν συνεχεία ισχυρίζεται ότι αυτό ήταν η αρχική εικόνα του πρώτου καλλιτέχνη, με το πρόσχημα ότι οι ψηφίδες ήταν αυθεντικές. Το αρχικό όμως σχέδιο είχε καταστραφεί.

Αυτό ακριβώς κάνουν οι αιρετικοί με την Αγία Γραφή. Αγνοούν και διασπούν τη σειρά και το σύνδεσμο της Αγίας Γραφής, λύοντες τα μέλη της αληθείας.

Ρήματα, λέξεις, παραβολές είναι πράγματι γνήσια, αλλά η υπόθεση είναι αυθαίρετη και ψευδής από τους αιρετικούς.

Ο Ειρηναίος προέβαλε και μια άλλη αναλογία. Κυκλοφορούσαν τότε ορισμένα κείμενα, απαρτιζόμενα από γνήσιους στίχους του Ομήρου, που ελήφθησαν τυχαίως και εκτός της συνάφειάς τους και ανασυντάχθηκαν κατά τρόπο αυθαίρετο. Όλοι οι στίχοι ήταν αληθινά ομηρικοί, αλλά η νέα ιστορία που δημιουργήθηκε με την ανασύνταξη δεν ήταν καθόλου ομηρική. Εύκολα όμως εξαπατούνταν ο αναγνώστης από τους γνώριμους ομηρικούς στίχους.

Η Αγία Γραφή έχει το δικό της τύπο, την εσωτερική της δομή και αρμονία. Οι αιρετικοί παραβλέπουν τον τύπο αυτό ή μάλλον τον υποκαθιστούν με τον δικό τους.

αιρετικοί ανασυνθέτουν τα στοιχεία της Αγίας Γραφής κατά τρόπο εντελώς ξένο προς την ίδια την Αγία Γραφή.

Για τον Άγιο Ειρηναίο, η ανάγνωση της Αγίας Γραφής πρέπει να διέπεται από τον κανόνα της πίστεως, στον οποίο υπόκεινται οι πιστοί και εις τον οποίον μοιούνται με την ομολογία της βαπτίσεώς τους και με τον οποίο μόνο το βασικό μήνυμα ή η αλήθεια της Αγίας Γραφής μπορεί να εκτιμηθεί και να αναγνωριστεί.

Η παράδοση στην αρχαία εκκλησία ήταν πρωτίστως ερμηνευτική αρχή και μέθοδος. Η Αγία Γραφή μπορούσε να εκτιμηθεί και να κατανοηθεί πλήρως μόνο υπό το φως και στην συνάφεια της ζώσης αποστολικής παραδόσεως, που αποτελούσε αναπόσπαστο παράγοντα της χριστιανικής υπάρξεως.

παράδοση δεν ήταν απλώς η μετάδοση κληρονομηθέντων δογμάτων κατά ιουδαϊκό τρόπο, αλλά μάλλον η συνεχή ζωή στην αλήθεια.

Η φωνή της Αγίας Γραφής μπορούσε να ακουστεί καθαρά μόνο εάν το κείμενό της ερμηνευόταν ευρέως και λογικά, σύμφωνα με το αποστολικό δόγμα και τα στοιχεία της ιστορικής ασκήσεως του χριστιανισμού. Οι αιρετικοί βασίζονταν ακριβώς σε μεμονωμένα κείμενα. Οι δε ορθόδοξοι γενικώς πρόσεχαν περισσότερο τις αρχές της Αγίας Γραφής.

Η Αγία Γραφή, άνευ ερμηνείας, δεν είναι καν γραφή. Τη στιγμή που χρησιμοποιείται και καθίσταται ζώσα, είναι πάντοτε ερμηνευμένη γραφή.

Αγία Γραφή λοιπόν πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το βασικό της νόημα που εκφράζεται στον κανόνα της πίστεως.

Οι Αριανοί και οι υποστηρικτές τους έχουν παρουσιάσει επιβλητικό αριθμό κειμένων της Αγίας Γραφής προς υπεράσπιση της δογματικής τους θέσεως. Ήθελαν να περιορίσουν τη θεολογική συζήτηση επί βιβλικού μόνο πεδίου.

ερμηνευτική τους μέθοδος, ο τρόπος που χειρίζονται το κείμενο, ήταν σχεδόν όμοιος με εκείνον των πρώτων σχισματικών. Ενεργούσαν βάσει επιλογής κειμένων αδιαφορώντας για το συνολικό πλαίσιο της αποκαλύψεως.

Μέγας Αθανάσιος ισχυριζόταν ότι η ορθή ερμηνεία ορισμένων κειμένων ήταν δυνατή μόνο όταν έχουμε υπόψη την συνολική προοπτική της πίστεως.

Η εκκλησία δεν ήταν υπεράνω της Αγίας Γραφής, ίστατο παρά την γραφήν, αλλά και δεν δεσμευόταν από το γράμμα της. Ύψιστο σκοπός της ερμηνείας ήταν να εξαγάγει την έννοια και το σκοπό της Αγίας Γραφής, ή μάλλον την έννοια της Αποκαλύψεως.

Η χρήση της παραδόσεως στην αρχαία εκκλησία μπορεί να κατανοηθεί επαρκώς μόνο εντός των πλαισίων της πραγματικής χρήσεως της γραφής.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

0: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.
1: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 230 701.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Μεσολόγγι. Όλα γύρω σου είναι φως. Η Ορχήστρα Κανών καταθέτει μια μεγάλη μουσική προσφορά μνήμης και τιμής. Κυριακή, 30 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο Θεατράκι Μεσολογγίου. Ερμηνεύει η Σοφία Μάνου. Αφήγηση, Ναταλία Δραγούμη, Θανάσης Βυσκαντουράκης. Συμμετέχει η Χοροδία Ενηλίκων, Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός, υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Ζήση και η Αναστασία Ζαφύρη. Κείμενα, Ηλίας Λιαμής. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή της φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει εν εδίσον ο γαλόμενος φώσου σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο στεγάζων εν είδαστε υπερό αυτού, ότι θείς νεύγειν επίβαση αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων, ο οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γήν επ' την ασφάλειαν αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρυτα τα δένουσι παιδεία, ίσον τόπον όνα θεμελίως αυτά. Όριον έθω παρελέψονται ουδέ επιστρέψους υπελείψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυρού, προσέξονται όνα γρης δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρια των υπερών αυτού από καρπού των έργων σχορδαστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και οχλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνους εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίν εκπρόσω εν ελαίο και άρθρος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορδαστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση το ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τες ελάχτης πέντε καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνην εις καιρούς. Ο ήλιος έδνο τη δύση αυτού έθνου σκότους και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του γρημού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύκτησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα η σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνω και στην αριθμό ζωά μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων μου τους ονέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα μπροσέ προσωπός ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψοντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και αυτοίς θύσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ως θεμή υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία ποιή σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, Κύριε δεϊτόμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής

ανήρου και πορεύει την πουλία Σιγών και να δω αμαρτωλό και έστει την κατέδρα λιμών και τάξε. Αλλή τον νόμο κυρίου του θέλημα αυτού και τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρα και νυχτό μου. Και έστε ω τεξίλων το πεπιδευμένο κατά τη διεξόδου των υδάτων, τον καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτό και το φίλον αυτού καθορίσετε και πάντα ω αν μήκα δημοφίσετε. Που ούτω ή ασεβεί, ούτω άλλο συχνού, ο νεκρή πιο άνεμο ο προσώπου τη γη. Για τούτο κανένα στήσον τη ασεβεί στην κρίση, ο διάμαρτωλίο που είναι δικαίω. Ότι γινώσει κύριε του δόν δικαίων και οδό σα εγώ να πωλείτε. Οι νατοί ευθείαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλεί τη γη και οι άρχοντε συνήθισαν το αυτό κατά του κυρίου κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουν του δεσμού αυτών και απορρίψουν να θυμών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών δεν ουρανίσε και λάσε δι' αυτού και ο κύριο έθνη κυρία αυτού. Τότε λαλήσει προ αυτού, εν οργή αυτού και το θυμό αυτού τον άξι αυτού. Εγώ δεν κατεστάθη βασιλεύσιμο αυτού, επισιών όρο του Άγιον αυτού διαγγέλνω το πρόσθεσμο κυρίου. Κύριο είπε προ με ιό μου, εσύ εγώ σήμερα και ενικά. Έτσι σε παρεμβού και δώσου σε έθνη την ορομία σου και την κατάσχεσή σου τα φέρετε τη γη. Τιμανεί αυτού σε γράφω σιδερό. Ο σκεύη και ραμαίο συντρίψει αυτού. Και νυν βασιλεί σύνεται πρέπει πάντα και στη γη. Δουλέψτε το κύριο εφόρο να μοιάστε αυτού εν τρόμο. Δράξαστε παιδεία λίγο τελειωστή κύριο και απολύσει εξοδικαίου. Εξοδού δικαία, όταν εγκαθίδει τάκι ο θυμό αυτού. Μακάρι πάντε οι πληθώρε από αυτό. Κύριε, τι πληθύνει σαν κλίμοντε με πολύ επανέστη. Πανίστανται με με. Πολύ λέγω στην ψυχή μου και σου τηρεί αυτό εν το Θεό αυτού. Σύνδε κύριε, αντιλήπτω μου η δόξα μου και ψών και παλί μου. Φωνή μου προ κύριο ανεκέκλειψα και επίπτωσε με εξόδου αγίου αυτού. Εγώ δεν κοιμήθηκε και ύπνο εξηγέρθη ότι κύριο αντιλήψετε μου. Πού φοβηθήσουμε από τριάδου λαό των κύκλων συνεπτυγμένων. Ανάστα κύριε, σώσου μου ο Θεό μου. Ότι εσύ επάταξα πάντω εκφρόντα ματέου, οδόντα αμαρτωλού συνέτρεψα. Του κυρίου σωτηρία από του λαού και ευλογία σου. Δόξα πατρί και αιώ και αιώ πνεύματι, και ανήκεια ήγεια στου αιώνα των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στο Θεό. Η ελπίση μου, κύριε, δόξα σύρει.

ξανάμα και συναθίσονται άρχοντες εξ αυτών, τις αναγγελεί ταύτα ή τα εξ αρχής της ακουστά ποιήσει ημίν, αγαγέτουσαν τους μάρτυρες αυτών και δικαιωθήτουσαν και υπάτωσαν αληθεί. Γίνες θέμη μάρτυρες και εγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες μου όν εξελεξάμι, είναι αγνώτε και πιστεύει.

Θεού μοιάψη δε αυτών βάσανος, έδοξαν εν οφθαλμοί σαφρώνουν τεθνάνε και ελογίστη κάπως εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Η δε εις είναι ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει, η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης και ο λίγαν παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επίρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρκωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πυνθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσι αυτόν Κύριος αιώνας. Οι πεπιθώντες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.

και εν Κυρίω ο μισός αυτών και η φρουντής αυτών παραϋψίστων. Δια τούτο λήξονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειμα του κάλους εκχυρός Κυρίου, ότι τη δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βραχίον υπερασπιεί αυτών. Λήψετε επανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει τη χτίσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσετε κόρυφα κρίσιναν υπόκριτων. Λήψετε ασπίδα κατά μάχη των οσιότητα, οξενή δε απότομον οργήνης ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύσοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυθίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλήσου συναποτόμους. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλυκμήσει αυτούς και ερημώσει πάσα τη γην ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περάτων της γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και οι γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι εδώ

Αγιών Αμαρτίων, συλλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις ως αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος, ο φημάς τα θάπερ, πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε του έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Άγιο Πνεύματι, κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας αναμνίας ημών. Άγιε επίσκεψα και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνομα τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα, και άφεσε μην προκλήματα ημώνος και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

Κύριε των Χριστιανών, των Δικούντων και Παδεκούντων και Πολιτάφτη, των Παδέδεχων σε Ρασονιστάφτη, υπεκληρώσουν τη μάνα του Θεού, νίκη Καριώτη Ευαγγέλου, Παρασκευά Ιωάννη Νικονόμ, Αριστείας Ιωάννης Πέτρου, Μαρίας Ευγενίας, Άννας Οικογενίας, Παναγιώτη Οικογενίας, Κύριε Μάγερε, τη Σέρβα, δύο πανέμου συγγενών, Χριστίνα, Μαρία, Σπίρα, Ιωάννη, Βενίσσα,

Άντος Θεός, ο Δημούς, ο Σανιόνομος, ο Πάχος Πανηγός, ο Ιδαναγκαθόν, ο Δήριον Τροφίνο, για τον πηγά σας, η επίσης αμπιπισμένο, για τον βοηθήτων και προσωτήτων ψυχών ημών. Ευλόγησαν τα τάφα, τους τάφας ήδους, καμίσαν τα συζόξαν, σύγδε μη, το Αγίον Δόξο Μεγαλωμάτους Πανηρούν των Οθανούς. Πράσκο δε αγαθέτε επίθεση, τους πραγούδες ούτους πάντα εν κόσμια και επε κόσμια καθάσουν. Έχουν αυτούς εν χαράμε του προσώπου σου δείξουν αυτής ο Θεός προσωτηρία. Τα αιτήματα των διών αυτών και πάσα των αυτών ταχύως ποιώσουν, οδηγούν αυτούς τους εργασίων των τολώσουν. Είναι διαφαντός εφροσύνη καδιάση, ημνός του εστάσω πάντημο, για να ευαίσουν ο λαός του εσβείες, της παρεπραγημένης εν Θεοδόχου των γίνει τόξου, με το μάτι του Θεοδοφαρτουργού και πάντως των Αγίων. Ο Αδησία, ευλογονιδιά, το σημαντιστέ Θεός ημών και συνειδόξου να παίρνουμε, συνανόμου σου πρωτήρα Παναγίου, για καθώς ο ποιός σου πνεύματι, νύν

0: Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόμιλον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία τη ιεράμονη ταύτη την πόλη ταύτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Αγία Θεοδόγια σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρων των Κερουβίμ και ενδοξοντέρων ασκήνει το Σεραφείμ την αιδία φθόρος των λόγων του Κούσαν την όντως το δόκον σε μεγαλύνα μεν. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύμα και Γερήν και Άγιε Χριστέ σε αιώνα στον αιώνα μην. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, επίσημον, δόξα σε Χριστός, επιθυνός Θεός ημών. Τεσπεδίες Παναγάδη για τον Σαντρός, Θεία Δυνάμη, όταν είσαι ο Θεός Σταυρών, δώσε σε στιγμίαν εκπρονδυνάμων σωμάτων, και και σπνίαν δόξου, προϊκού των Θεοσίων, των Αγίων Δόξων, Θεών Ποστόλων, των Αγίων Δόξων, των Αγίων Δόξων, και Θεών Θεών ημών, να γίνει και ο Θεός Μητυράνης, με δώσου μεγάλο μάτος των ορίτων οθανούς, και σχοδρός ημών ποιημένος, των τιμήν τελών και πάντων Αγίων, ελεήσει μας πως ο Θεός άνθρωπος και δε γίνει μόνο Θεός.
3: Αγαπητοί μου αδερφοί, σας ενημερώνω με την προσεχή Παρασκευή 28 προς Σάββατο 29 Αυγούστου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στο καθολικό της Ιεράς Μονής ο 9ης βραδινής έως 1ης πρωινής επί τη μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του τιμίου ενδόξου προφήτου του δρόμου και βαπτιστού Ιωάννου.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι 8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 8 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος της 169ης Συνοδικής Περιόδου. Η θυμοτυπική συνάντηση με τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κ. Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, θα έχει αύριο το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νέο πλαίσιο για τη διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεκατών. Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 400 αγνοούνται στο Νεπάλ από πλημμύρες που έμπληξαν το βόρειο τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Μπόρεση καταιγίδες αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα υπόλοιπα πυρωτικά. Στους 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.

πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις πηγές και τα αγιάσματα που υπάρχουν στον ελληνικό χώρο, έχουμε ήδη ξεκινήσει από τις προηγούμενες εκπομπές, αγαπητοί ακροατές, να αναφερόμαστε σε πάρα πολλά από αυτά. Είναι πραγματικά δεκάδες τα αγιάσματα και οι πηγές στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε από την Πελοπόννησο, μείναμε δηλαδή τόσο στην περιοχή των Καλαβρίτων, στην Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, όπως επίσης και στην Εκκλησία της Αγίας Αθανασίας στην Μεγαλόπολη της Αρκαδίας, και μεταφερθήκαμε από την Πελοπόννησο στην Μακεδονία, πιο βόρεια δηλαδή, στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Οικοσιφηνήσης στο Παγκαίο. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το αγίασμα εκεί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δράμας κύριο Παύλο. Για όλα αυτά τα αγιάσματα βεβαίως αναφερθήκαμε επί μακρόν με λεπτομέρειες. Σήμερα όμως θα βρεθούμε σε ένα νησί, θα βρεθούμε στην νησιωτική Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Τίνο. Με τον σημερινό μας καλεσμένο θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πάρα πολλά πράγματα, να μας δώσει πάρα πολλά στοιχεία, ενδεχομένως και κάποια τα οποία μπορεί να μην γνωρίζουμε, να μην γνωρίζετε κι εσείς, που δεν είναι τόσο γνωστά, όσον αφορά το αγίασμα που υπάρχει στην Τίνο, και βεβαίως θα μιλήσουμε και για την Παναγία της Τίνου. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε λοιπόν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα αμέσως μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Έχουμε κοντά μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να συνομιλήσουμε μαζί του τον πατέρα Γιώργιο Φανερό, ο οποίος είναι ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Νήσου Τίνου. Πατέρα Γιώργιε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας, αγαπητέ Βασίλη, και καλησπέρα στους αγαπητούς ακροατάς του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, από την Ιερά Νήσο Τίνου και από το μπανιέρο ναό της Μεγαλόχαρης και το προσκύνημα εδώ της Παναγίας μας.
0: Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την συζήτηση μαζί σας, πατέρα Γιώργιε, ζητώντας από εσάς να μας πείτε για το αγίασμα αρχικά που υπάρχει εκεί. Ναι.
1: Βεβαίως, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίδετε την ευκαιρία έτσι να αναφερθούμε ιδιαιτέρως στον ναό της Ζωδόχους Πηγής, όπως ονομάζεται ο ναός της Ευρέσεως, που βρίσκεται ακριβώς στον κάτω όροφο, ακριβώς δηλαδή κάτω από τον ναό της Παναγίας μας, είναι ο ναός της Ευρέσεως και της Ζωδόχου Πηγής. Ζωδόχου Πηγής ονομάστηκε από το πρώτο θαύμα το οποίο επετέλεσε η Μεγαλόχαρη κατά την ημέρα των εγγενείων, όπως είχε οριστεί να γίνει την 1η Ιανουαρίου του 1823 από τον τότε επίσκοπο της Τίνου, τον Γαβριήλ. Και επετελέστηκε το πρώτο θαύμα, όπως σας ανέφερα, ζητώντας ο επίσκοπος τότε να τελέσει τον αγιασμό. Κανείς δεν είχε φροντίσει ούτως ώστε να υπάρχει το νερό για να γίνει ο αγιασμός, και όπως γνωρίζουμε το νερό είναι ένα μέσο ούτως ώστε να μεταβάλλεται μετά τον αγιασμό για την ευλογία και τον αγιασμό των πιστών μας, αλλά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν για τα εγγένεια του ναού, που ήδη είχε ξεκινήσει να ανεγείρεται ο ναός στα ερείπια του πρώτου ναού, που ήταν ο ναός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, όπου υπήρχε μέσα και η εικόνα της Μεγαλόχαρης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ο επίσκοπος τότε Γαβριήλ έστειλε ένα μικρό παιδί, και όπου υπήρχε ένα χώρισμα, όπως λέμε εδώ στα νησιά μας υπάρχουν οι φράκτες, τα οποία χωρίζουν τα κτήματα και υπάρχουν τα όρια μεταξύ του ενός και του άλλου. Έστειλε λοιπόν ένα παιδί να πάει να φέρει σε αρκετά μέτρα παραπάνω από το σημείο όπου η πηγή αυτή λέγεται Βαρύ, ονομάζεται η πηγή, που υπήρχε μία πηγή εκεί, για να φέρει νερό ούτως ώστε να τελεστεί ο αγιασμός. Και ότου θαύματος το παιδί όταν πήδηξε το φράκτη που ήταν ακριβώς ένα μέτρο από το σημείο όπου μετά ανεβρέθη η Αγία εικόνα, υπήρχε ένα ξεροπήγαδο και είδε λοιπόν φωνάζοντας το παιδί ότι εδώ υπάρχει νερό, εδώ υπάρχει νερό, και είχε ανεβλήσει αυτό το ξεροπήγαδο που υπήρχε εκεί, και από το νερό αυτό που είχε αναβλήσει την στιγμή εκείνη ετελέστησαν τα εγγένεια του ναού της Ευρέσεως, και από το πρώτο θαύμα ονομάστηκε ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής.
0: Μάλιστα. Ονομάστηκε λοιπόν ο ναός αυτός της Ζωοδόχου Πηγής.
1: Και από τότε μέχρι και σήμερα είναι αστήρευτη πηγή, δηλαδή δεν έχει σταματήσει, και με ειδική αντλία αντλούμε μέσα από αυτό το ξεροπήγαδο, το τότε ξεροπήγαδο, και μετά όπως σας είπα ήταν το πρώτο θαύμα της Μεγαλόχαρης, συνεχώς βγαίνει το αγίασμα, και έχουμε ειδική αντλία το οποίο ανεβαίνει επάνω, ούτως ώστε στο σημείο όπου υπάρχει μαρμαρόγλυπτη και απεικονίζεται η Ζωοδόχο Πηγή, η Παναγία η Ζωοδόχος Πηγή, με τις διάφορες επιγραφές πότε έγινε, και παίρνει ο κόσμος το αγίασμα προς αγιασμό όλων των ευλαβών προσκυνητών μας.
0: Θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα πράγματα, πατέρα Γιώργια, για την εικόνα της Παναγίας.
1: Εδώ λοιπόν στον ναό της Παναγίας, όπως γνωρίζετε, είναι το Παναγιοφύλακτο και Φωτοπάροχο Ιερό Ίδρυμα και Προσκύνημα της Ευαγγελιστρίας, στο νησί της Τίνου, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο του Ορθοδόξου αλλά ολόκληρου του χριστιανικού κόσμου και μάλιστα αλλοδόξων επισκεπτών εδώ στο Ιερό Σέβασμα της Ορθοδοξίας μας. Το ξημέρωμα της 30 Ιανουαρίου του 1823 απετέλεσε το ξεκίνημα για τη δημιουργία του ιερού αυτού χώρου, ο οποίος από τότε μέχρι σήμερα ακτινοβολεί σε ολόκληρο τον κόσμο με την λειτουργική, πνευματική, φιλανθρωπική, κοινωνική και εθνική προσφορά του στο μεγαλείο της πίστεώς μας αλλά και της αγάπης της Εκκλησίας μας προς τον άνθρωπο. Όπως γνωρίζουμε και ήδη αυτές τις ημέρες βρισκόμαστε δηλαδή μέσα στο κέντρο του καλοκαιριού, μέσα στον Ιούλιο, σε λίγες μέρες η αφετηρία που ξεκινάει το προσκύνημα εδώ και η θεμελίωσή του ξεκινάει από την Τινία Μοναχή, όπου ευρίσκεται στην Ιερά Μονή και Χροβουνίου, και στις 23 Ιουλίου θα εορτάσουμε το όραμα της Οσίας Πελαγίας, όπου ενεφανίστη η Μεγαλόχαρη στην Οσία Πελαγία κατά τρεις Κυριακές 9 και 16, όπου της έλεγε να επισκεφθεί τον επίσκοπο Γαβρίλ, τον τότε επίσκοπο, και την Ηγουμένη και να τους υποδείξει σε ποιο σημείο θα κάνουν τις ανασκαφές, ούτως ώστε να βρεθεί η εικόνα του Ευαγγελισμού στο χωράφι του Αντωνίου Δοξαρά, δηλαδή στο σημείο όπου έχει ανεβρεθεί και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή η εικόνα της Μεγαλόχαρης. Γι' αυτό λοιπόν στις 23 Ιουλίου εορτάζουμε την επέτειο και ειδικά φέτος η 191η από το όραμα και την 61η αμφιετηρίδα από τις καθιερώσεως του εορτασμού της πανηγύρως αυτής της Οσίας Πελαγίας, όπως επίσης και την 41η από τις κατατάξεως της Οσίας Πελαγίας στο Ορθόδοξο Αγιολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Εορτάζουμε λοιπόν και η τρίτη Κυριακή ήταν η Κυριακή στις 23 Ιουλίου του 1822, όταν η Παναγία με αυστηρό τρόπο ενεμφανίστη στην Οσία Πελαγία και της είπε ότι σε προστάζω τώρα να πας και να πράξεις τις εντολές μου που σου έχω δώσει. Και η Οσία Πελαγία κατάλαβε πλέον ότι και με τη φράση που τη ρώτησε «και ποια είσαι η κυρία μου», απαντώντας «η κυρία Θεοτόκος, Ευαγγελίζου γη χαρά μεγάλη», προέτρεξε και είπε ότι όντως ήταν η παρουσία της Παναγίας, η οποία και εν συνεχεία απευθύνθηκε στον τότε επίσκοπο Τίνου, τον Γαβρίλ, και άρχισαν μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα μέχρι στις 30 Ιανουαρίου του 1823, ως όλο αυτό λοιπόν το χρονικό διάστημα, να έρχονται από όλα τα χωριά και από την πόλη της Τίνου εκ περιτροπής και να κάνουν τις ανασκαφές στον χώρο όπου είχε υποδείξει η Παναγία στην Οσία Πελαγία, στο χωράφι του Αντωνίου Δοξαρά.
0: Πριν από το 1823 όμως, πατέρα Γιώργη, έγιναν ανασκαφές που ανακάλυψαν και άλλο ναό εκεί, έτσι.
1: Εκεί υπήρχε ναός του Τιμίου Προδρόμου. Mm. Πριν δηλαδή ακριβώς υπήρχε ο ναός του Τιμίου Προδρόμου, και πριν καεί ο ναός αυτός και καταστραφεί από τους Σαρακινούς, οι οποίοι κατέφτασαν στην Τίνο και λαιλατούσαν τις εκκλησίες και τις κατέστρεψαν, υπήρχε ο ναός αυτός μέσα του Τιμίου Προδρόμου, όπου εκεί υπήρχε και η εικόνα της Παναγίας της Μεγαλόχαρης στο σημείο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα εκεί λοιπόν στο ναό του Τιμίου Προδρόμου ήταν η εικόνα της Μεγαλόχαρης, και αυτό πρόσταζε η Παναγία η ίδια με το όραμά της στην Οσία Πελαγία να κάνουν τις ανασκαφές, διότι ήταν πλέον ένας ερυπωμένος τόπος, ένα χωράφι δηλαδή, το οποίο κανείς δεν ήξερε τι θα απεκάλυπτε μετά το όραμα της Οσίας Πελαγίας. Ήδη στο χρονικό διάστημα, όπως σας είπα, αυτό εδώ της περίοδου του Ιουλίου μέχρι και της 30ης, ήδη είχαν ξεκινήσει και η διαμόρφωση του χώρου, αλλά και φτιάχνοντας και βάζοντας τον πρώτο θεμέλιο λίθο, όπως σας είπα, και επετελέστη το θαύμα της αναβλήσεως του ύδατος από το Ξεροπήγατο στην 1η Ιανουαρίου του 1823.
0: Πατέρα Γιώργη, θα πούμε πολλά περισσότερα, θα έχουμε όμως ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο και σε λίγο θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας.
1: Μάλιστα.

0: Πατέρα Γιώργη, μας λέγατε για την έβρεση της εικόνας της Παναγίας στην Τίνο, για τις ανασκαφές που έγιναν το 1823. Μετά την έβρεση της εικόνας τι ακολουθεί? Έχουμε αρχίσει σιγά σιγά η οικοδόμηση του ναού?
1: Βεβαίως, μετά την έβρεση της Αγίας εικόνας στην 31η Ιανουαρίου ζούμε πλέον ένα θαύμα, το οποίο σιγά σιγά ολοκληρώνεται ο ναός της Μεγαλόχαρης, ανεγείρεται και φτάνει λοιπόν στο σημείο όπου αυτή την στιγμή να είναι ο περικαλής ναός της Μεγαλόχαρης και ακριβώς από κάτω ο ναός της Ευρέσεως και της Ζωοδόχου Πηγή. Ολοκληρώθηκαν μέσα σε 2 χρόνια, είχε τελειώσει όλο το κτίσμα του Ιερού Ναού.
0: Υπάρχουν πληροφορίες, μαρτυρίες σύμφωνα με στοιχεία από εκείνα τα χρόνια για το τι χρειάστηκε για να χτιστεί ο ναός της Παναγίας?
1: Βεβαίως, από οι προσφορές, παραδείγματος χάρη, το πώς έφτασε σε αίσιο τέλος το μεγαλεπίβολο αυτό έργο γνωρίζει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο η ίδια η Μεγαλόχαρη. Αυτή και το θαύμα της διατηρήσεως και ανεβρέσεως της Αγίας εικόνας και το έργο αυτό που επετέλεσε. Γιατί κανένας σταθερός οικονομικός πόρος δεν υπήρχε και όμως σταθερά εξευρισκόταν. Αυτό το ζούμε και το βιώνουμε καθημερινά, δηλαδή στην εκκλησία μας, όταν υπάρχει μέσα μας η αγαθή προαίρεση για να επιτελέσουμε τα καθήκοντά μας, ακόμα και αυτή την ώρα. Το χέρι του Θεού και με την ευλογία της Μεγαλόχαρης φανερώνει ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν το έργο της Εκκλησίας μας. Και αυτό το ζούμε και στην σημερινή περίοδο που η Εκκλησία μας στέκεται στον πονεμένο άνθρωπο, στον φτωχό, στον δυστυχισμένο, στον εμπερίστατο, σε όλους αυτούς και βλέπετε ότι έχει ακόμη, και μπορώ να το πω, ότι στέκεται στα πόδια η Εκκλησία στα πόδια και στη βοήθεια των ανθρώπων που με αγάπη δίνουν και από το υστέρημά τους για να συνεχίσετε το φιλανθρωπικό έργο, παρεμπιπτόντος τα λέω αυτά, και επανέρχομαι στο θέμα της ανεγέρσεως του Ιερού Ναού, λέγοντας ότι και τη στιγμή που ακόμα πολλές φορές το έργο κινδύνευε να διακοπεί, η Παναγία έβρισκε τρόπους. Και θέλω να σας αναφέρω μία προσφορά, παραδείγματος χάρη, 100 διστήλων από τον Άγγλο πλοίαρχο στην πιο κρίσιμη στιγμή για τη συνέχιση του έργου και της ανεγέρσεως. Ήταν πραγματικά και εξόφθαλμα η παρέμβαση της Θεοτόκου, αλλά και στη συνέχεια η αθρώα προσφορά χρημάτων και πολύτιμων αφιερωμάτων για την αποπεράτωση και τη λαμπρότατη διακόσμηση του μεγαλοπερπούς ναού, πάλι έργο της Θεομήτωρος είναι. Γιατί διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν, όπως γνωρίζουμε, και το 1823 και 24, ύστερα από την σκληρή δοκιμασία του ελληνικού έθνους μας, για να μπορεί να γίνει αυτό το μεγαλόπρεπο συγκρότημα.
0: Συμβάλλουν λοιπόν όλοι για να κτιστεί, για να οικοδομηθεί η εκκλησία,
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πότε ολοκληρώνονται τα έργα της ανοικοδόμησης, πατέρα Γιώργη?
1: Το έργο ολοκληρώθηκε από το 1824, ολοκληρώθηκε το 1830. Ο εξ ολοκλήρου και ο ναός και της Ευρέσεως και της Ζωοδόχου Πηγής και ο επάνω ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, διότι είναι επωνομαζόμενος, και με τα 2 κλήτη δεξιά και αριστερά, και εν συνεχεία όλο το συγκρότημα ολοκληρώθηκε το 1830. Μέσα δηλαδή σε 6 χρόνια είχαν ολοκληρωθεί όλα αυτά τα κτίσματα, όπως και σας είπα, πάντα με τη θαυμαστή βοήθεια της Μεγαλόχαρης.
0: Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να μας κάνετε έτσι μία περιήγηση, μία ξενάγηση,
1: ναι,
0: του συγκροτήματος του Ναού της Παναγίας εκεί στην Τίνο. Για κάποιον δηλαδή που θέλει να επισκεφθεί το νησί, να προσκυνήσει στην Παναγία, και έτσι να μας πείτε γενικότερα για όλα τα κτίσματα, τι μπορεί να δει δηλαδή ο προσκυνητής.
1: Φτάνοντας λοιπόν, ο κάθε ευλαβής προσκυνητής φτάνει στα προπήλαια του ναού, στο βοτσαλωτό προάβλιο χώρο, και εν συνεχεία μπαίνει την μεγάλη είσοδο της Μεγαλόχαρης, όπου αμέσως δεξιά υπάρχει ένα ιερό παρεκκλήσιο, όπου ανάπτονται τα κεριά, δηλαδή οι λαμπάδες, τα τάματα που οι άνθρωποι, οι ευλαβείς προσκυνητές, φέρνουν τα ταξίματά τους, και είναι το παρεκκλήσιο αυτό, ούτως ώστε να ανάβονται εκτός του ναού, αλλά πάλι μέσα στον ιερό χώρο αυτόν εδώ. Είναι οι λαμπάδες, οι οποίοι ο άλλος φέρνει σαν τον πόη του, που πολλές φορές λένε, και ό,τι έχει μέσα του ο καθένας. Εν συνεχεία ανεβαίνοντας την κλίμακα, αυτή τη μεγάλη κλίμακα, τα σκαλιά δηλαδή, του περικαλούς αυτού ναού, εισέρχεται εις τον ιερό ναό, όπου βρίσκεται, και μπαίνοντας αριστερά, η χαριτόβριτος εικόνα της Μεγαλόχαρης. Εν συνεχεία υπάρχει, όπως σας είπα, και ο ναός της Ευρέσεως, ακριβώς από κάτω, όπου ο προσκυνητής μπορεί να πάρει το αγίασμα, όπως έχει αναβλήσει από το πρώτο θαύμα της Μεγαλόχαρης, το ξεροπήγαδο ανέβλησε το νερό, όπου και έγινε και ο αγιασμός. Μετά την έβρεση υπάρχουν τα ιερά βαπτιστήρια, όπου τελούνται καθημερινά ιερές βαπτίσεις, αλλά και το ιερό βαπτιστήριο των Αλλοδόξων, και αυτό είναι ένα θαύμα του Μουσταφά Αγά, ο οποίος βαπτίστηκε και ήταν και παράλυτος, και είπε: «Παναγία μου, εάν με αξιώσεις και μου δώσεις ούτως ώστε να μπορώ να περπατήσω, θα βαπτιστώ για να γίνω και εγώ χριστιανός Ορθόδοξος». Και ένα από τα θαύματα της Παναγίας ήταν του Αλλοδόξου αυτού Μουσταφά Αγά, ο οποίος ήταν τότε διοικητής εδώ στην Τίνο, και βαπτίστη, και συνεχεία έκανε και το συντριβάνι που τελούμε τον αγιασμό των Θεοφανίων, ακριβώς στον προάβλιο χώρο, και μαρτυρεί την πίστη και το θαύμα και τον ασπασμό της Ορθοδοξίας ενός Αλλοδόξου, τόσο το βαπτιστήριο των ενηλίκων, το μαρμάρινο, αλλά και το συντριβάνιο που υπάρχει στον προάβλιο χώρο. Επίσης ήθελα να αναφερθώ ότι καθημερινά τελούνται πολλές ιερές βαπτίσεις με την πρέπουσα και τάξη και λειτουργική της εκκλησίας μας. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι έρχονται εδώ για να βαπτίσουν τα παιδιά τους, που τους έχει βοηθήσει τάζοντάς τα στην Μεγαλόχαρη χάρη ευλαβίας και ευχαριστήσεως προς την Κυρία Θεοτόκο.
0: Υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να δει ο προσκυνητής, ο πιστός, φθάνοντας?
1: Βεβαίως ναι. Υπάρχει, όπως είναι το Ιερών Σκευοφυλάκιων, όπου εκτίθενται όλα τα αφιερώματα επισκόπων, ευλαβών προσκυνητών, λειτουργικά ιερά άμφια, ιερά Ευαγγέλια, τα οποία έχουν ιστορική και κοιμηλιακή αξία ως κοιμήλια, και έχουν εκτεθεί στο Ιερό Σκευοφυλάκιο. Εν συνεχεία υπάρχει το Μουσείο Τινίων Καλλιτεχνών, που όπως γνωρίζετε εδώ είναι η πηγή των καλλιτεχνών, όπως ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο Γκίζης και άλλοι πολλοί γνωστοί και επώνυμοι καλλιτέχνες, και έχει γίνει ο χώρος αυτός από τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Έχουν δώσει δηλαδή τα έργα τους χάρη ευγνωμοσύνης προς την Μεγαλόχαρη, διότι μέσα στις δραστηριότητες του Ιερού Ιδρύματος είναι και οι υποτροφίες, οι οποίες χορηγεί σε σπουδαστές, ούτως ώστε να μπορέσουν να πάρουν την υποτροφία τους και να τελειώσουν τις σπουδές τους.
0: Πατέρα Γεώργια, σε αυτό το μουσείο που μας είπατε, των Τινίων Καλλιτεχνών, υπάρχουν εκθέσεις με δικά τους έργα που αλλάζουν βέβαια κατά καιρούς?
1: Τι μπορεί κανείς να δει? Παραμένουν εκεί επιμονή μου, δηλαδή δεν αλλάζουν την θέση τους, τα έργα παραμένουν εκεί συνεχώς, στο Μουσείο Τινίων Καλλιτεχνών, τα οποία είναι, όπως και σας προείπα, ότι είναι δωρεές των ίδιων των καλλιτεχνών ως ευγνωμοσύνη προς τη Μεγαλόχαρη. Εν συνεχεία υπάρχει στον κάτω όροφο, στο επίπεδο δηλαδή του Ιερού Προσκυνήματος, υπάρχει το μουσείο, η έκθεση εικόνων και κοιμηλίων, όπου βρίσκονται εκεί ό,τι κοιμήλια, δηλαδή από ιερές εικόνες, ο ιερός επιτάφιος, αλλά και πέραν του, από αυτά που έχουν γίνει αποδωρητές προς την Παναγία και έχουν εκτεθεί στο μουσείο αυτό, στην έκθεση εικόνων και κοιμηλίων, αλλά και από την Ιερά Νήσο Τίνο, από ναούς δηλαδή τόσων ιερά παρεκκλήσια, αλλά και από καθεδρικούς ναούς, προς φύλαξη, διασφάλιση και συντήρηση, και έχουν εκτεθεί στην έκθεση εικόνων και κοιμηλίων.
0: Πατέρα Γιώργη, θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή Αγιάσματα. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές, με τον πατέρα Γεώργιο Φανερό, ο οποίος είναι ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Νήσου Τίνου. Μιλάμε για την Παναγία της Τίνου, για το αγίασμα που υπάρχει εκεί. Μας είπε και για τον ναό της Ζωοδόχου Πηγής ο πατήρ Γεώργιος. Μας έχει πει πάρα πολλά πράγματα για το τι μπορεί κανείς να δει φθάνοντας σε αυτόν τον ιερό χώρο, και υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί κανείς να επισκεφθεί, πέρα από το να προσκυνήσει στον Ιερό Ναό της Παναγίας, να προσκυνήσει βεβαίως και την εικόνα της Μεγαλόχαρης. Πατέρα Γιώργη, μας λέγατε προηγουμένως για την έκθεση εικόνων και κοιμηλίων που υπάρχει έτσι στον χώρο όπου βρίσκεται ο Ναός της Παναγίας.
1: Εκεί λοιπόν, όπως σας είπα, υπάρχουν ιερές εικόνες, φανάρια, σταυροί, εξαπτέρυγα και άλλα πολλά, όπως είναι και ο πρώτος και εκτιτορικός επιτάφιος του Ιερού Ναού της Μεγαλόχαρης, αλλά και αυτόν που έχουμε τώρα και έχουμε σε λειτουργική χρήση κατά την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής, και άλλα αφιερώματα τα οποία έχουν, οι εικόνες δηλαδή, τα οποία έχουν αφιερωθεί. Μέσα στον χώρο αυτό υπάρχουν και τα αφιερώματα του μακαριστού Τινίου Αρχιεπισκόπου του Ιερονίμου του Πρώτου, ο οποίος εδόρισε προς την Μεγαλόχαρη και προς το Ιερό μας Ίδρυμα εδώ όλα τα ιερά του εγκόλπια, ποιμαντικές ράβδους, και εκτίθενται σε ειδικό χώρο, σε ειδικές προθήκες μέσα στην έκθεση εικόνων και κοιμηλίων, όπως και με ό,τι παράσημα είχε παρασημοφορηθεί τόσο από την ελληνική πολιτεία, αλλά και από τις επισκέψεις του στα Ορθόδοξα Πατριαρχία, κατά τις επισκέψεις του στα Πρεσβυγενή και Ορθόδοξα Πατριαρχία. Επίσης υπάρχει και η ποιμαντορική ράβδος του μακαριστού Αρχιεπισκόπου μας Χριστοδούλου, η οποία έχει εκτεθεί μέσα στον χώρο αυτό, αλλά και πέραν αυτού υπάρχουν και στον χώρο αυτό η ευγνωμοσύνη και η ευχαρίστηση πολλών πρωταθλητών, οι οποίοι έχουν έρθει εδώ ως ευλαβείς προσκυνητές στο ναό της Μεγαλόχαρης, όπως είναι του Μιγιάκη, της Βερούλη, και πολλών άλλων επωνύμων, οι οποίοι έφεραν τα πρωτότυπα μετάλλια που παρέλαβαν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Μάλιστα, βλέπουμε, πατέρα Γιώργη, ότι μπορεί κανείς να θαυμάσει και να δει πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλά εκθέματα εκεί φτάνοντας στον ιερό χώρο του Ναού της Παναγίας της Τίνου. Εκτός δηλαδή από το να προσκυνήσει, το είπαμε πριν και αυτό, μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να έρθει σε επαφή και με τον πολιτισμό του νησιού, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Βλέπει δηλαδή από τα χρόνια, από τα πρώτα και όλα χρόνια της ιστορίας του προσκυνήματος, οι κτήτορες συνέστησαν αρχαιολογική δηλαδή συλλογή, τόσο στα εκθέματα δηλαδή τα εκκλησιαστικά αλλά και τα πολιτιστικά, όπως σας είπα προηγουμένως, όσον αφορά τα εκθέματα και τα προπλάσματα και τους πίνακες των τινίων καλλιτεχνών. Δηλαδή τα μουσεία τα οποία εκάστοτε επισκέπτεται ο κάθε προσκυνητής, συνεχώς ήθελα να πω βελτιώνονται, και ως εκ τούτου να γνωρίζουν ότι ο χώρος είναι και χώρος λατρείας προς το Θεό, αλλά και είναι και κοσμημένος και με τα έργα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και τα οποία έχουν δοθεί προς προσφορά και ευγνωμοσύνη προς την Μεγαλόχαρη πάλι, και έτσι υπάρχει μία ζεύξη πίστης και τέχνης σε πλήρη εφαρμογή, θα ήθελα να πω, μέσα στο χώρο αυτό του ιερού προσκυνήματος.
0: Και γίνεται, πατέρα Γιώργη, και μια προσπάθεια να συντηρηθούν κάποια κοιμήλια, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, βεβαίως υπάρχει μια προσπάθεια ούτως ώστε να συντηρούνται, και καταλαβαίνετε γίνονται με όλες τις διαδικασίες τις νόμιμες που προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους που διέπει το κράτος μας. Εν συνεχεία ήθελα να προχωρήσουμε και να σας αναφερθώ πέραν από το Μουσείο Καλλιτεχνών, το οποίο αξίζει και πρέπει να το επισκέπτονται πάντοτε οι προσκυνητές, αλλά προστίστως αυτό που βιώνουμε και βλέπουμε, Βασίλια, είναι οι άνθρωποι έρχονται εδώ με πόνο, με δάκρυα, και αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε είναι κατά εκατοντάδες οι προσκυνητές στην ουρά, θα έλεγα, ούτως ώστε να μπουν, διότι αυτή η ώρα είναι η άφηξη των πλοίων και τελείται και τη στιγμή αυτή η ιερά παράκληση, ούτως ώστε οι άνθρωποι να έρθουν και να πάρουν την ευλογία της κυρίας Θεοτόκου, την ευλογία της Μεγαλόχαρης.
0: Θα σας ρωτούσα και για αυτό, θα σας ρωτούσα και για την, για τον κόσμο που φτάνει εκεί, για τους ανθρώπους που φτάνουν εκεί. Πώς έχουν τα πράγματα τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν δηλαδή παρουσιάζεται μία αύξηση.
1: Θα ήθελα λοιπόν να ολοκληρώσουμε, αγαπητέ Βασίλειε, όσον αφορά τους χώρους του ιερού προσκυνήματος, και να αφήσουμε προς το τέλος, δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Να σας δώσω μία πραγματική εικόνα αυτή
0: ακριβώς
1: τη στιγμή, το τι γίνεται στο προσκύνημα. Εν συνεχεία λοιπόν, μέσα στο χώρο του Ιερού Ιδρύματος στεγάζεται και περιλαμβάνει στεγάζεται η πινακοθήκη, όπου περιλαμβάνει πολλά και σημαντικά έργα Ελλήνων και ξένων ζωγράφων. Συστήθηκε και συγκροτήθηκε το 1961 μετά από δωρεά ενός λάτρη της Τίνου και του Ιερού Προσκυνήματος, του συλλέκτη κυρίου Αθανασίου Παπαδόπουλου. Σε αυτή την έκθεση αντιπροσωπεύονται διάφορες τεχνοτροπικές σχολές, όπως η Ιταλική και η Επτανησιακή Αναγέννηση, η Φλαμανδική Σχολή, η Ιόνιο Σχολή, ο Κλασικισμός, ο Γαλλικός Ρομαντισμός και νεότερες τάσεις. Μεταξύ των πινάκων υπάρχουν και έργα και αντίγραφα έργων μεγάλων Ευρωπαίων ζωγράφων. Εξαιρετική είναι και η παρουσία των Ελλήνων ζωγράφων, με πολλά ονόματα που αντιπροσωπεύονται με σημαντικά τους έργα, και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ ότι ξεχωριστή σημασία έχουν τα έργα των μεγάλων τινίων ζωγράφων, του Νικηφόρου Λύτρα και του Νικολάου Γίζη, που παρουσιάζονται μέσα στο χώρο αυτό της πινακοθήκης.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Όσον αφορά τον χώρο της πινακοθήκης, όπως υπάρχει και άλλο ένα μουσείο, το οποίο είναι το Μουσείο του Αντωνίου Σόχου, έχει μια θέση ξεχωριστή στον ισόγειο χώρο στην Ανατολική Πτέρυγα, ο οποίος ήταν τίνιος και υπήρξε καθηγητής του Πολυτεχνείου του Πολυτεχνείου των Αθηνών, και επίσης ακαδημαϊκός, και είχε βραβευτεί και για τα έργα του. Η καταγωγή του ήταν από το Ιστέρνια, και εκείνος λοιπόν έδωσε ως δωρεά και ευγνωμοσύνη προς τη Μεγαλόχαρη όλα τα έργα του, γι' αυτό και υπάρχουν αυτές οι έγινε προς τιμή του το μουσείο αυτό. Επιγραμματικά θα ήθελα να αναφερθώ για τους υπολείπους χώρους ότι υπάρχει αίθουσα δεξιώσεων, η αίθουσα το Δεσποτικό του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κυρίου Δωροθέου του Δευτέρου, το Παπαδικό όπου εκεί είναι το γραφείο μας για να μπορούμε να δεχόμαστε τους ευλαβείς προσκυνητές οι οποίοι θέλουν να ρωτήσουν διάφορα θέματα λειτουργικά, εκκλησιαστικά, διοικητικά, καταλαβαίνετε, όπως υπάρχει το γραφείο της Διοικούσης Επιτροπής, τα λογιστήρια και ό,τι χρήζει τις διεκπαιρεώσεις εγγράφων και ό,τι έχει σχετικά με την διοίκηση. Έχουμε επίσης και το σταθμό πρώτο βοηθειών και ήθελα να αναφερθώ γιατί υπάρχει σταθμός πρώτο βοηθειών, διότι όπως και εσείς πολλές φορές έχετε δει, από το λιμάνι έρχονται άνθρωποι ευλαβείς προσκυνητές για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους ή να πάρουν την ευλογία από την Μεγαλόχαρη. Υπάρχει ένας τάπητας και ανεβαίνουν όλοι με τα γόνατα. Όταν φτάσουν λοιπόν και προσκυνήσουν, υπάρχει ειδικός επιμελητής εκεί, νεοκόρος, ο οποίος τους υποδεικνύει ούτως ώστε να πάνε στο πρώτο βοηθειόν για να επουλωθούν οι πληγές τους τόσο στα χέρια όσο και στα γόνατά τους. Γι' αυτό έχει συσταθεί και το πρώτο βοηθειόν μέσα στο χώρο του Ιερού Ιδρύματος. Περισσότερο δε θα ήθελα να αναφερθώ και στα ιερά εξομολογητήρια, τα οποία είναι ψυχοθεραπευτήρια. Δηλαδή ζούμε και βιώνουμε καθημερινά ότι ο ναός της Μεγαλόχαρης είναι ένα ψυχοθεραπευτήριο το οποίο λειτουργεί επί 12 ώρου. Και έτσι έχουμε και τα ιερά εξομολογητήρια που χιλιάδες των προσκυνητών τα επισκέπτονται έχοντας εκεί καλούς και πνευματικούς εξομολόγους οι οποίοι διακονούν το ιερό μυστήριο της εξομολογήσεως και είναι από εδώ, από την Ιερά Νησοτίνου, τους οποίους έχει με ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κυρίου Δωροθέου του Δευτέρου τελούν το ιερό μυστήριο της εξομολογήσεως για να φεύγουν αναβαπτισμένοι οι ευλαβείς προσκυνητές, αγαπητέ Βασίλειε. Δηλαδή μπορώ να πω ότι είναι κάτι το συγκινητικό όταν βλέπετε νέα παιδιά, νέους ανθρώπους, και το λέω αυτό διότι έρχονται πολλά νέα παιδιά και λέμε ότι είναι κάπως το κούρεμά τους ή κάπως η περιβολή τους. Αυτό δηλαδή το λέω για κάποιους που θέλουν να υπάρχει μία οφθαλμοφάνεια ότι ο άλλος είναι ευσεβής, είναι καλός. Ο καθένας δεν ξέρει μέσα του τι κρύβει ο κάθε προσκυνητής και γιατί ήρθε και πώς ήρθε. Βιώνει δηλαδή ο ίδιος την πίστη του ο ίδιος και την εκφράζει. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε ότι λένε χούλιγκανς Φερρυππίν και βλέπουμε τέτοια παιδιά οι οποίοι είναι αναρχικοί που πολλές φορές τους παρεξηγούμε και έρχονται και πηγαίνουν στο εξομολογητήριο και φεύγουν αναβαπτισμένοι. Αυτό δηλαδή είναι ένα ζωντανό θαύμα που επιτελείται καθημερινά στο πανίερο ναό της Μεγαλόχαρης εδώ. Ιδιαίτερη δε ευαισθησία στα ιερά εξομολογητήρια έχει ο Σεβασμιότητος Ποιμενάρχης μας, ο οποίος καθηκόντος και με την προτροπή του κάθε μήνα γίνονται συναντήσεις με τους πνευματικούς, ούτως ώστε να φεύγουν οι άνθρωποι από εδώ ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι, δηλαδή μέσα στα πλαίσια της οικονομίας και της αγάπης.
0: Πατέρα Γεώργη, θα μας πείτε περισσότερα, θα μας δώσετε και την εικόνα που μπορεί κανείς σήμερα να δει, να αντικρίσει εκεί στο προσκύνημα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, θα ακούσουμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε.

0: Πατέρα Γιώργη, δώστε μας την εικόνα λοιπόν μετά από όλη αυτή την αναφορά που κάναμε και την περιήγηση που μας κάνατε στον ιερό χώρο του Ναού της Παναγίας στην Τίνο. Δώστε μας την εικόνα αυτές τις μέρες, σήμερα που μιλάμε, με τον κόσμο που έρχεται στο προσκύνημα εκεί για να ζητήσει την βοήθεια της Μεγαλόχαρης και για να πάρει την ευλογία της.
1: Αγαπητέ Βασίλη, ήθελα να σας ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή που ήδη βρισκόμαστε στον αέρα και μας ακούν οι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από την Ιερά Νησοτίνο και από τον Πανίερο Ναό της Μεγαλόχαρης, τη στιγμή αυτή τελείται η Ιερά Παράκληση όπως τελείται καθημερινά ανά μία ώρα από τις αφήξεις των πλοίων. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι από τις πληροφορίες που έχουμε από τον κύριο Λιμενάρχη της Ιεράς Νησουτίνου, ότι υπάρχει πληρότητα στις αφήξεις των ευλαβών προσκυνητών, δηλαδή τα εισιτήρια είναι όλα πουλημένα, για να καταλάβετε, ούτως ώστε και εμείς το ζούμε και το βιώνουμε. Έρχονται κατά εκατοντάδες οι άνθρωποι εδώ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ουρά στο προσκύνημα για να προσκυνήσουν και να παρακολουθήσουν την Ιερά Παράκληση, και σιγά σιγά με δέος και με ευλάβεια μπαίνει ο κόσμος μέσα και συμμετέχει στην Ιερά Παράκληση και προσκυνεί το ιερό εικόνισμα της Μεγαλόχαρης, όπως και αυτή τη στιγμή

0: πάλι θα αναφερθώ στα ιερά εξομολογητήρια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις εξομολόγοι, όπως είναι τρία τα εξομολογητήρια, και απ' έξω σας πληροφορώ ότι είναι γύρω στα 15 άτομα αυτή τη στιγμή που ομιλούμε, για να περιμένουν να λάβουν τη σειρά τους και να εξομολογηθούν στο πνευματικό. Οι άνθρωποι ζουν και θέλουν να καθαριστούν από τα αμαρτήματά τους και να φύγουν και με καθαρή την ψυχή τους και την καρδιά τους. Εμείς εδώ λοιπόν με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, ο οποίος καθημερινώς, δεν υπάρχει μέρα που ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχου μας να μην επικοινωνήσει μαζί μας. Ήταν δε και το πρωί εδώ, από χθες ευρίσκεται εδώ στην Ιερά Νησοτίνο και στον Πανίερο Ναό της Μεγαλόχαρης και στο χώρο του συγκροτήματος, όπου είναι πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής και εχθές προείδρευσε στην συνεδρία της Διοικούσης Επιτροπής, αλλά και από το πρωί ο Σεβασμιότατος είτε ανέβηκε στο ναό να προσκυνήσει. Είχαμε και ευλαβείς προσκυνητές και ιερείς οι οποίοι αγωνίζονται και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο, αλλά και όλους τους Σεβασμιωτάτες Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι χορηγούν την ευλογία και την κανονική άδεια, ούτως ώστε η εφημέρεια από τις ενορίες για να ανακουφίσουν πνευματικά τους ενορίτες τους, το χριστεπώνυμο πλήρωμά τους, διοργανώνουν τις ιερές αποδημίες προς την Ιερά Νησοτίνο. Τους καλωσορίζουμε εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας και τους ευχαριστούμε. Σήμερα ήταν από τη Νέα Ιωνία και από τη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όπως και χθες και προχθές, από διάφορα μέρη της χώρας μας, αλλά και από το εξωτερικό. Έχει ιδιαίτερη ευαισθησία για τον προσκυνητή ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχη μας. Σας το λέω δηλαδή αυτό με τεπιλόγου γνώσεως, οι σκέψεις του και εδώ να μην είναι, συνεχώς και αδιαλείπτως τηλεφωνεί και θέλει ό,τι το καλύτερο γίνεται για το προσκύνημα αυτό, για τους ευλαβείς προσκυνητές, για τους κληρικούς οι οποίοι έρχονται με αγάπη, με πολλή αφοσίωση, όλα να λειτουργούν στην εντέλεια, ούτως ώστε οι προσκυνητές να φεύγουν από εδώ με κάτι το ξεχωριστό.
1: Πατέρα Γεώργιε, η Τίνος όμως είναι και ένα νησί, πέρα από το νησί της Μεγαλόχαρης, που έχει ιδιαίτερες φυσικές ομορφιές.
0: Βεβαίως,
1: και αξίζει ιδιαίτερες. Κανείς να το επισκεφθεί δηλαδή και για τις φυσικές του ομορφιές. Θα θέλαμε να μας πείτε και για αυτές μερικά λόγια.
0: Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέτε αγαπητέ Βασίλη. Πέραν του ιερού προσκυνήματος, το οποίο είναι το κατεξοχήν και εμείς σε αυτό επικεντρώνουμε την όλη μας δραστηριότητα και την αφοσίωσή μας, υπάρχουν λοιπόν και οι χώροι και τα ωραία χωριά, και ιδιαιτέρως στην ενδοχώρα της Τίνου υπάρχουν οι οικισμοί, και όπως αν έχετε επισκεφτεί και εσείς, στην πλειονότητά τους τα χωριά αυτά δημιουργήθηκαν κατά τον 7ο αιώνα και η διαμόρφωσή τους έχει επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες. Ο πιο σημαντικός παράγον είναι τα καιρικά φαινόμενα, που όπως ξέρετε εδώ στην Τίνο έχουμε τους βοριάδες, τους αέριδες που επικρατούν πάντοτε, και έτσι αναλόγως και με τη μορφολογία έγιναν και οι οικισμοί αυτοί, ούτως ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να κατοικούν πιο ωραία και πιο όμορφα. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε αρκετά χωριά τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη έτσι αρχιτεκτονική, και σε αυτά και τα επισκέπτονται, όπως είναι και τα επισκέπτονται και πέραν του θρησκευτικού τουρισμού, έχουμε και τον εσωτερικό τουρισμό που έρχονται και πηγαίνουν στα χωριά αυτά, όπως είναι ο Πύργος που προανέφεραμε τους καλλιτέχνες, ότι είναι εκεί η πηγή των καλλιτεχνών, εκεί γεννήθηκαν οι μεγάλοι καλλιτέχνες, ο Γιαννούλης Χαλεπάς και όλοι οι επώνυμοι, και άλλα χωριά όπως είναι το Βολάξ, που υπάρχουν έτσι μια ιδιαίτερη φυσικού κάλους

0: περιοχή και άλλοι οικισμοί σε όλη την ενδοχώρα και στην περιφέρεια της Ιεράς Νησουτίνου.
1: Αξίζει λοιπόν να επισκεφθεί κανείς το νησί, την Τίνο, Πατέρα Γιώργη.
0: Αξίζει και βεβαίως να το επισκεφτεί και να επισκεφτεί και την Ιερά Μονή και Χροβουνίου και όλα τα χωριά. Έχουμε και πολύ ωραίους ενοριακούς ναούς, οι καθέδρες των ενοριακών μας ναών, αλλά και άλλα μικρά έτσι, προσκυνήματα, όπως είναι η Παναγία η Βουρνιώτης, εν ημετόχιον της Ιεράς Μονής και Χροβουνίου, η Παναγία η Κυραξένη, η Παναγία η Καταπολιανή. Είναι μικρά μοναστηράκια τα οποία διατηρούνται και μπορεί ο κάθε τουρίστας, ο κάθε ένας που έρχεται και κάνει τις διακοπές του στην Τίνο, να τα επισκεφθεί. Επίσης, εδώ θα ήθελα να αναφερθώ ότι αξίζει και στον πύργο να επισκεφτεί το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας. Είναι δηλαδή ένα πρότυπο μουσείο το οποίο έχει εγγενιαστεί προπενταετίες από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και το σεβασμιότατο ποιμενάρχη μας, με την χορηγία της του ομίλου της Τραπέζης Πειραιός, και ξεκινάει από τη στιγμή που γίνεται η εξόρυξη του μαρμάρου μέχρι και που φτάνει να είναι ένα τέλειο καλλιτέχνημα. Αξίζει λοιπόν όσοι έρχονται στην Τίνο, πέραν του ιερού προσκυνήματος, να επισκεφτεί και το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας αλλά και την ενδοχώρα και τους άλλους χώρους οι οποίοι υπάρχουν στην Τίνο. Επίσης αξίζει και να επισκεφτεί το μεγάλο έργο του Ιερού Ιδρύματος, το Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού, το οποίο βρίσκεται στην παραλία της πόλης, δηλαδή στο λιμάνι κάτω δεξιά, και περικοσμείται, είναι ένα νεοκλασικό κτίριο το οποίο έχει κτιστεί από το Ιερό Ίδρυμα. Όπως σας προείπα, ότι μέσα στις δραστηριότητες του Ιερού Ιδρύματος, λειτουργικές, φιλανθρωπικές, ποιμαντικές, κατηχητικές, είναι και ο πολιτισμός, ο οποίος γεννήθηκε και στην Ιερά Νησοτίνο από τους μεγάλους καλλιτέχνες. Και έτσι λοιπόν το Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού φιλοξενεί τη μόνιμη έκθεση του Γιαννούλη Χαλεπά και περιοδικές εκθέσεις, αλλά και είναι ένας χώρος πρότυπος συνεδριακού κέντρου, όπου γίνονται διάφορες ομιλίες, συνέδρια, επιστημονικά, όχι μόνο από την Ελλάδα και από το εξωτερικό.
1: Πατέρα Γεώργιε, μας δώσατε μια πολύ ωραία εικόνα τόσο για το προσκύνημα του Ιερού Ναού της Παναγίας της Τίνου, μιλήσαμε και για το αγίασμα, μας είπετε πάρα πολλά πράγματα, μας δώσατε πάρα πολλά στοιχεία. Μας δώσατε όμως πολλά στοιχεία και για το ίδιο το νησί της Τίνου, για τον πολιτισμό του, για το τι μπορεί κανείς να δει εκεί, και νομίζω ότι ισχύει αυτό που είπατε λίγο πριν στην συζήτησή μας πάνω στη ροή του λόγου για την ζεύξη πολιτισμού και πίστης.
0: Έτσι ακριβώς. Βιώνεται καθημερινά αυτό στην Ιερά Νησοτίνο. Με την χάρη του Θεού και την ευλογία της Μεγαλόχαρης και τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, ο οποίος συνεχώς και αδιαλείπτος το μυαλό του, οι σκέψεις του είναι στην Ιερά Νησοτίνο, στο Ιερό Προσκύνημα, στους ευλαβείς προσκυνητές, και θέλει ό,τι το καλύτερο να γίνεται, διότι όπως γνωρίζετε και εκείνος έχει στην επαρχία του άλλα 12 νησιά, που καταλαβαίνετε ότι και η πρόσβαση από νησί σε νησί είναι δύσκολη, αλλά και πάλι τα καταφέρνει, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη του, για την ευλογία του και για την ενίσχυση που δίνει και τις κατευθύνσεις, τις κατευθυντήριες γραμμές, τόσο στη λειτουργική διακονία, στην ποιμαντική, στην κατηχητική, στη λειτουργική, αλλά και ο Σεβασμιότατος προείσταται και στο Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού, συμμετέχει δηλαδή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Τινιακού Πολιτισμού, και εκείνος θέλει να παράγεται και ο πολιτισμός, ο οποίος καλλιεργήθηκε και γεννήθηκε από στον χώρο αυτό της Τίνου.
1: Πατέρα Γεώργιε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
0: Βασίλεια, να έχετε την ευλογία του Θεού και της Μεγαλόχαρης, και ευχαριστούμε τους αγαπητούς ακροατάς που μας ακούσανε και τους περιμένουμε με πολύ χαρά και με... να τους υποδεχτούμε και στο Ιερό Προσκύνημα και στην Ιερά Νήσο Τίνο, αλλά και για την εορτή του οράματος της Οσίας Πελαγίας. Να ζήσετε, να είστε καλά και εσείς.
1: Να είστε καλά.
0: Και καλές επιτυχίες στο ραδιοφωνικό μας σταθμό.
1: Καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ.

0: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και ευλαβής.
3: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασαι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερο και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν οι πισιπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. χαιρε κλίμα ξεπουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαιρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρ, μην εγκατάσουν την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντες ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνίες ομέν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφοσκέπονται πολλοί, Χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου, ο συχθία αφώνου, ο ρώμεν επί Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχον ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύβοόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπα νύμνη τεμήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμβοντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσα τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμημένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρυθμητά πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παροντιβίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθνίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώρ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

Στο ερώτημα «Σε ποιον ανήκει η γη?», ο απλός χωριάτης και σήμερα απαντά «Στο Θεό και ύστερα σε εμάς». Στις πόλεις όπου ο άνθρωπος από την αταξία των έργων του δεν βλέπει τα έργα του Θεού και όπου μόνο η άκρη του ουρανού προβάλλει εν μέσω βρώμικου καπνού, δίδονται κατά το πλείστον δύο διαφορετικές απαντήσεις. Η μία απάντηση είναι «Η γη είναι δική μας». Η δεύτερη απάντηση είναι «Η γη είναι δική μου». Και η πρώτη και η δεύτερη απάντηση αποκόπτονται από τις σκέψεις περί Θεού. Την πρώτη απάντηση δίνουν συνήθως εκείνοι που είναι με λίγη γη ή χωρίς καθόλου γη. «Η γη είναι δική μας», λένε εκείνοι, «και όχι μόνο δική σου, η δική του». «Η γη είναι δική μας, εφόσον είμαστε όλοι σε αυτό το μαύρο χώμα γεννημένοι, με κοιλιές που ζητούν από τη γη τροφή». «Εγώ έχω κοιλιά, την έχει και ο γιος μου και η κόρη μου». «Όλοι αυτοί έχουν ανάγκη για ψωμί που παράγεται από τη γη». «Από πού θα το πάρουμε αν όχι από τη γη ή από σένα, γεωκτήμονα?» «Να το πάρουμε από τη γη δεν μπορούμε, αφού εσύ αυτή τη γη την καταπάτησες αποκλειστικά για τον εαυτό σου». «Να το πάρουμε από σένα δεν τολμάμε, αφού αυτό ο νόμος το ονόμασε κλοπή». «Να επινοήσουμε κάποια νέα γη δεν μπορούμε». «Να μετακομίσουμε σε κάποιο άλλο πλανήτη ακόμα λιγότερο». «Να αλλάξουμε τις σχέσεις του παρελθόντος που έκαναν εσένα γεωκτήμονα και εμένα χωρίς γη?» «Σε αυτό εσύ δεν συμφωνείς και δίχως τη συμφωνία σου εγώ είμαι αδύναμος». «Να δουλέψω? Δεν μπορώ να δουλεύω για τόσα όσα χρειάζομαι». «Να κάνω οικονομία? Δεν έχω από πού να κληρονομήσω. Δεν έχω από ποιον». «Στο σπίτι μου υπάρχουν 2 εργατικά χέρια και 5 κοιλιές». «Εσύ δεν δουλεύεις καθόλου και έχεις τροφή για 500 κοιλιές. Τι να κάνω?» «Εάν είναι αλήθεια ότι η γη είναι μόνο δική σου, τότε μόνο εσύ έπρεπε και να γεννηθείς. Αλλά εφόσον και εγώ γεννήθηκα δίπλα σου, τότε η γη δεν είναι μόνο δική σου». «Η γη λοιπόν είναι δική μας, κοινή. Και εγώ και εσύ πρέπει να συμφωνήσουμε, χωρίς να κοιτάμε το παρελθόν και την καταγωγή, πώς θα μαζεύουμε και θα μοιράζουμε τον καρπό από τη γη. Εάν δεν θέλεις έτσι, τότε ένας από εμάς περισσεύει σε αυτόν τον κόσμο. Ή εγώ ή εσύ. Τότε πρέπει ή να πεθάνω εγώ από την πείνα ή εσύ από μένα. Όμως επειδή ο θάνατος θα έρθει και για μένα και για σένα στον καιρό του, είναι κατά το συμφέρον και το δικό μου και το δικό σου να συμφωνήσουμε. Ας μοιραστούμε λοιπόν τη γη μας σύμφωνα με τη λογική και το δίκαιο». Έτσι μιλά ο φτωχός, ο σύγχρονος προλετάριος, που δεν έχει ούτε μία πατημασιά γη, ούτε οτιδήποτε άλλο που να αξίζει μια πατημασιά γη. Ενώ ο σύγχρονος καπιταλιστής, ο γεωκτήμονας, ο φεουδάρχης, παραμένοντας σιωπηλά στην ίδια βασική άποψη, του δίνει αρνητική απάντηση. Και σιωπηλά, η βασική άποψη και του ενός και του άλλου είναι ότι ο άνθρωπος είναι κυρίαρχος της γης, ότι όντα κατώτερα του ανθρώπου είναι αδύναμα να αμφισβητήσουν αυτή την ιδιοκτησία και ότι πάνω από τον άνθρωπο δεν υπάρχουν κάποια ανώτερα όντα που θα μπορούσαν να ζητήσουν δικαιώματα για τη γη. Ποια είναι αυτή η δεύτερη απάντηση, κάλλιστα φαίνεται από την εξομολόγηση ενός καπιταλιστή, που πρόσφατα τυπώθηκε στη γερμανική γλώσσα. Λέει τα εξής: «Εγώ ανέκαθεν αισθανόμουν βαθιά περιφρόνηση απέναντι στους αδύναμους και πεινασμένους ανθρώπους, που ζητούν μια αλλαγή οικονομική και νομική, η οποία θα έδινε και σε αυτούς ψωμί και δικαιώματα τόσα όσα έχει κάθε αριστοκράτης. Επάνω σε τι βασίζουν οι προλετάριοι αυτή την απέτησή τους? Στην ανθρωπιά και στο φυσικό δίκαιο? Εάν είναι σε αυτά, τότε έχασαν το παιχνίδι. Διότι θα ρωτούσα εγώ, επάνω σε τι βασίζουν την ανθρωπιά και το φυσικό δίκαιο? Εάν η ανθρωπιά και το φυσικό δίκαιο είναι η τελευταία αρχή
την οποία επικαλούνται, τότε εκείνοι πρέπει να πεθάνουν, διότι η ανθρωπιά είναι νεότερη από τον άνθρωπο και το φυσικό δίκαιο ασθενέστερο από τη φυσική δύναμη.

Ο άνθρωπος ορίζει και το τι είναι η ανθρωπιά και το τι είναι το φυσικό δίκαιο. Και εφόσον είναι έτσι, τότε εγώ έχω τη δική μου ανθρωπιά και το δικό μου φυσικό δίκαιο βασισμένα επάνω στη δύναμή μου και στον πλούτο. Κατά αυτή τη δική μου ανθρωπιά, πάνω από την οποία εγώ δεν αναγνωρίζω ανώτερη αρχή, εγώ πρέπει να ζω, μα εκατοντάδες χιλιάδες προλετάριοι να πεθάνουν από την πείνα. Και εγώ πρέπει να ζω καλά, μα εκατοντάδες χιλιάδες αυτών να ζουν άσχημα. Ποιος είναι εκείνος που γι' αυτό θα με πάει σε δίκη? Τα βόδια και τα άλογα σίγουρα όχι, αφού δεν καταλαβαίνουν. Οι άνθρωποι όχι, γιατί είναι αδύναμοι μπροστά μου. Η συνείδησή μου όχι, γιατί δεν την αισθάνομαι. Κάποια υπερφυσική δύναμη όχι, αφού δεν τη βλέπω. Όλο το ζήτημα ανάμεσα σε μένα και σε σένα, προλετάριε, τοποθετήθηκε σε μια τελείως ψηλαφυτή βάση. Είναι ζήτημα ψωμιού και κοιλιάς. Καλά είναι εφόσον δεν έμπλεξες τη μεταφυσική σε αυτό. Έτσι το πράγμα είναι τελείως απλό. Το ερώτημα είναι λοιπόν εάν θα είμαι χορτάτος εγώ ή εσύ ή και οι δύο θα είμαστε μόνο μισοχορτάτοι. Η απάντησή μου είναι απλή. Εγώ δεν θέλω να είμαι μισοχορτάτος, πόσο μάλλον πεινασμένος. Εγώ θέλω να είμαι μόνο χορτάτος, μα θέλω να είμαι χορτάτος ακόμα και με τίμημα την πείνα σου και το θάνατό σου. Μου λείπουν τελείως οι λόγοι για τους οποίους εγώ θα έπρεπε να μοιράζομαι τη γη και το ψωμί μαζί σου. Καμία δύναμη δεν με σπρώχνει προς αυτό, ούτε κάποια εξωτερική δύναμη με αναγκάζει. Σε μένα τίποτα δεν λέει ότι η γη είναι δική μας, ενώ όλα μου λένε ότι η γη είναι δική μου. Τούτη είναι η απάντηση ενός ανθρώπου που κρατά τη γη ως ιδιοκτησία του και νομίζει ότι την κρατά με αναμφισβήτητο δικαίωμα. Τούτη σήμερα θα ήταν η απάντηση πολλών χορτάτων στις απελπισμένες κριτικές των πεινασμένων. Οι πεινασμένοι ζητούν τη γη εξαιτίας της πείνας τους. Οι χορτάτοι δεν τους τη δίνουν εξαιτίας της δύναμής τους. Σε ποιον ανήκει η γη? Μόνο μία απάντηση είναι ακριβής. Σε κανέναν. Η γη δεν είναι κανενός από μας. Είναι ιδιοκτησία εκείνου στον οποίο ανήκει και όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Δεν μπορεί να είναι η ιδιοκτησία κάποιου από τον οποίο εκείνη είναι πιο δυνατή και πιο μακρόχρονη. Είναι η ιδιοκτησία εκείνου που υπήρχε πριν από αυτήν και θα υπάρχει και μετά από αυτήν. Δεν μπορεί να είναι η ιδιοκτησία κάποιου ο οποίος χωρίς αυτήν δεν μπορεί να υπάρχει ούτε ζωντανός ούτε νεκρός ζωντανός. Από αυτή τρέφεται και νεκρός μέσα της σαπίζει. Η γη μπορεί να είναι ιδιοκτησία μόνο εκείνου ο οποίος δεν τρέφεται από αυτή και δεν σαπίζει μέσα της. Δεν μπορεί να ανήκει η γη σε εκείνον που εξαρτάται από αυτή, αλλά σε εκείνον που είναι ανεξάρτητος από αυτήν. Εκείνος που εξαρτάται από αυτήν είναι δική της ιδιοκτησία και όχι εκείνη δική του. Δεν είναι η ιδιοκτησία των ανθρώπων η γη, αλλά οι άνθρωποι είναι η ιδιοκτησία της γης. Ο κυρίαρχος της γης είναι ψηλότερος, δυνατότερος και πιο αιώνιος από τον άνθρωπο. Και ψηλότερος, δυνατότερος και πιο αιώνιος και από την ίδια τη γη. Θεός είναι το όνομά του και ολόκληρο το σύμπαν είναι ο οίκος του. Παλιά οι άνθρωποι είχαν αυτή τη μεγάλη γνώση, αν και τους έλειπαν άλλες πιο μικρές. Το σύγχρονο καιρό οι άνθρωποι γέμισαν το πνεύμα τους με πολλές άλλες μικρότερες γνώσεις, έτσι ώστε να φτάνουν δυσκολότερα έως αυτή τη μεγάλη γνώση. Η γη είναι του Θεού και ό,τι είναι επάνω της. Τούτη είναι η γνώση της παλιάς εποχής. Τούτη είναι η κυριότατη γνώση στην οποία θα έπρεπε και θα μπορούσε να φτάσει κάθε άνθρωπος, αφού από αυτή τη γνώση εξαρτάται η ειρήνη και η καλή θέληση στη γη. Η ειρήνη και η καλή θέληση δεν υπήρχαν ποτέ σε αυθονία στη γη.
Όμως υπήρχε πολύ περισσότερο τότε που οι άνθρωποι αναγνώριζαν την κυριαρχία του Θεού επάνω στη γη και πολύ λιγότερο τότε που οι άνθρωποι αρνήθηκαν στο Θεό αυτή την κυριαρχία και την πήραν για τον εαυτό τους. Το να αρνείται κανείς το Θεό την κυριαρχία επάνω στη γη σημαίνει να αρνείται τον Θεό, και η άρνηση του Θεού σημαίνει ταραχή και κακή θέληση. Όμως η άρνηση του Θεού δεν θα βλάψει καθόλου τον ίδιο τον Θεό. Ας φωνάξουν όλοι οι άνθρωποι από τη σκόνη τους: «Δεν υπάρχεις, Θεέ!» Τι θα γίνει? Οι φωνές τους θα χαθούν στη σκόνη, στην οποία χάνονται και τα σώματά τους, και ο Θεός θα συνεχίσει να στέλνει στη γη δροσιά και φως. Θα είναι η γη λιγότερο του Θεού εάν όλοι οι άνθρωποι αρνηθούν τον Θεό και ονομάσουν τη γη δική τους? Ποτέ. Σε κάθε περίπτωση, η γη θα είναι εξίσου του Θεού.

Δεν υπάρχει άνθρωπος. Και ο άνθρωπος εξαιτίας αυτού του ψήθυρου θα εξαφανιστεί. Ο Θεός δεν τιμωρεί την θεοάρνηση, αλλά η θεοάρνηση αυτοτιμωρείται από μόνη της. Είναι σήμερα ο Θεός λιγότερο νοικοκύρης στον οίκο του από ότι ήταν τον καιρό του χτισήματος των Ινδικών παγόδων ή των ιερών του Νείλου ή του ναού των Ιεροσολύμων ή του θυσιαστηρίου στην Ακρόπολη? Όχι. Ο Θεός είναι νοικοκύρης στον οίκο του πάντα εξίσου, και τον καιρό που οι φιλοξενούμενοι στον οίκο του ήταν ξεμέθιστοι και με φόβο Θεού, και τον καιρό που ήταν μεθυσμένοι και άθεοι. Με την ίδια υπομονή και με ανωτερότητα παρατηρεί ο νοικοκύρης και τους μεν και τους δε, και το ίδιο αναπόφευκτα στέλνει το θάνατο και στους μεν και στους δε. Όλοι οι φιλοξενούμενοι έρχονται και παρέρχονται, ενώ ο νοικοκύρης παραμένει. Κάθε φιλοξενούμενος τρώει τη μερίδα του και φεύγει. Έρχεται ο δεύτερος, ο τρίτος, με τη σειρά. Άλλος πληρώνει τη μερίδα του με εργασία, άλλος με τεμπελιά, άλλος με προσευχή, άλλος με ύβρις, άλλος με φόβο και άλλος με ασωτεία. Ο καθένας όμως πρέπει κάτι να αφήσει στο τραπέζι. Ο νοικοκύρης είναι ικανοποιημένος ό,τι και να του αφήσει ο καθένας. Ασταμάτητα γεμίζει το τραπέζι του και ασταμάτητα προσκαλεί και νέους καλεσμένους. Και όλα αυτά συμβαίνουν γρήγορα, σαν στρόβιλος. Άδειες μέρες πέφτουν στη μια μεριά της μηχανής, γεμάτες βγαίνουν έξω από την άλλη. Χιλιάδες κούνιες μπαίνουν από τη μία πόρτα, χιλιάδες νεκρικά κασόνια βγαίνουν από την άλλη. Το κλάμα της γένας ανακατώνεται με το κλάμα του θανάτου. Το γρύλισμα του χορτάτου με το κλάμα του πεινασμένου. Το τρέμουλο του ασθενέστερου με την κρίνια του δυνατού. Και όλα αυτά γεμίζουν ώρες και λεπτά. Πρέπει να γεμίσει με κάτι κάθε ώρα και κάθε λεπτό. Με οτιδήποτε. Διότι όσα μας δίνει αυτός ο κόσμος, τόσα και ζητά από μας. Όλες οι ώρες και τα λεπτά της ζωής μας φωνάζουν: γεμίστε μας με οτιδήποτε. Εμείς φεύγουμε στην αιωνιότητα, η κοιλιά μας χωνεύει τα πάντα, και στη βιασύνη παίρνουν από μας ό,τι και να τους προσφέρουμε. Τη μορφή μας σε κάθε στιγμή, τις σκέψεις μας, το θυμό μας ή το γέλιο, τις ύβρις ή την εξομολόγηση στον Θεό, την κλοπή ή την δολοφονία. Παίρνουν βιαστικά οι ώρες την τωρινή φωτογραφία του σώματος και της ψυχής μας και φεύγουν στην αιωνιότητα. Πετούν οι δεύτερες πίσω τους, τρέχουν οι τρίτες, πίσω από αυτές καλπάζουν οι τέταρτες, πίσω από αυτές σέρνονται οι πέμπτες. Όλες τους δίπλα μας, γύρω από μας και μέσα από μας θα τρέξουν, και φωτογραφίζοντας τη φωτογραφία μας θα χαθούν. Και τελικά θα έρθουν και εκείνα τα τελευταία λεπτά που θα φωτογραφίσουν το κίτρινο και το κρύο πρόσωπό μας, πάνω από το οποίο θα καίει το νεκρόσιμο κερί και γύρω από το οποίο θα στέκουν κλαμμένοι οι συγγενείς και οι φίλοι μας. Θα μείνει μόνο η ανάμνησή μας στις ψυχές των συγγενών και των φίλων. Όμως και αυτή η ανάμνηση θα πεθάνει βαθμιαία, κομμάτι-κομμάτι, με το θάνατο των συγγενών και των φίλων μας. Θα παραμείνει ίσως ακόμα η δόξα μας, κρατική ή στρατιωτική ή συγγραφική. Ένα λεπτό πίσω από άλλο λεπτό θα τρέχει και θα φωτογραφίζει τη μορφή αυτής της γήινης δόξας μας και θα παίρνει τη φωτογραφία στην αιωνιότητα. Και αυτή η μορφή θα είναι όλο και πιο οχρή, ώσπου τελικά ένα λεπτό θα πάρει μαζί του και την τελευταία σκιά της δόξας μας, εντελώς σκεπασμένη από το φως των καινούριων ήλιων.

Πιο δυνατό κυρίαρχο χρειάζεται η γη, αγαπητά αδέλφια, από όσο είναι οι άνθρωποι που στη γη μεγαλώνουν, από τη γη τρέφονται και στη γη σαπίζουν. Η γη χρειάζεται κυρίαρχο που να ξέρει το δρόμο της και να την οδηγεί στο δρόμο της. Το κυρίαρχο που μπορεί να της δώσει τη βροχή και το φως και που μπορεί με την ανάσα του να ζωντανέψει τη σκόνη της και να χαράξει το δρόμο και το στόχο σε κάθε κόκο της ζωοποιημένης σκόνης. Η γη γνωρίζει και αναγνωρίζει τον κυρίαρχό της. Εάν τον γνωρίζαμε και τον αναγνωρίζαμε εμείς οι άνθρωποι, θα είχαμε από αυτό δύο ωφέλη: την ειρήνη και την καλή θέληση. Η ειρήνη θα κατέβαινε στις ψυχές μας, όχι όμως η ειρήνη που θα έκανε πιο αργή την κίνησή μας, αλλά αυτή που θα τη δυνάμωνε και θα την όρθωνε. Τέτοια ειρήνη δεν δίνει ούτε η επιστήμη, ούτε ο πολιτισμός, ούτε η τέχνη, ούτε το χρήμα. Στην ύψιστη κορυφή, πάνω από όλα αυτά τα ύψη που έλκουν τους ανθρώπους, κατοικεί η ειρήνη. Χωρίς τον Θεό μπορεί να έχει κανείς και την επιστήμη και την κουλτούρα και την τέχνη και το χρήμα, όμως ψυχική ειρήνη ποτέ. Και η επιστήμη και ο πολιτισμός και η τέχνη και το χρήμα προέρχονται από τον άνθρωπο, όμως η ειρήνη προέρχεται μόνο από τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος έχει την ψυχική ειρήνη, πηγαίνει ελεύθερα προς τη συνάντηση του κινδύνου και του θανάτου. Η ειρήνη της ψυχής δυναμώνει την ενέργεια και πνεύματος και σώματος. Δεν υπάρχει τίποτα πιο επιβλητικό στη γη από τον άνθρωπο που με ψυχική ειρήνη βαδίζει τολμηρά μπροστά εν μέσω βασάνων και φτώχειας, ψεύτικων φίλων και δηλητηριωδών εχθρών και εν μέσω σκότους από την αμάθεια και την πλάνη. Τέτοιος άνθρωπος είναι πλήρης ικανοποίησης από τη ζωή και πλήρης αγάπης προς τον θάνατο, διότι ξέρει ότι επάνω από το ένα και το άλλο κυριαρχεί ο Θεός, ο Πατέρας του. Ο άνθρωπος με ειρήνη στην ψυχή είναι πάντα με καλή θέληση, και ο άνθρωπος με καλή θέληση είναι η μέγιστη χάρη που μπορεί να εμφανιστεί μεταξύ ανθρώπων. Τέτοιος άνθρωπος όλα τα κάνει και όλα τα υπομένει με καλή θέληση. Ακούει το φτωχό και βοηθά τον κακόμοιρο. Συγχωρεί τον αμαρτωλό και αγκαλιάζει τον εργάτη. Είναι έτοιμος να υποστηρίξει κάθε δίκαιο ζήτημα και να διορθώσει κάθε αδικία. Αγαπά να χτίζει και να δημιουργεί. Δεν καταδικάζει, αλλά επιπλήττει. Δεν πληγώνει, αλλά θεραπεύει. Με τέτοιον άνθρωπο γίνεται να συνευρίσκεσαι και να ζεις και να δημιουργείς. Όλα τα κοινωνικά προβλήματα θα είχαν λυθεί εύκολα και γρήγορα εάν στον κόσμο υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι με καλή θέληση.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμός των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα», του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 10.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 10 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Ολοκληρώθηκαν σήμερα εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος της 161ης Συνοδικής Περιόδου. Εθιμοτυπική συνάντηση με τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κύριο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, θα έχει αύριο το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμος. Καταργήθηκαν οριστικά οι περικοπές Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χειρίας. Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την απόκτηση 2 Ιταλικών φρεγατών Φρέμ. Στη φυλακή 23 κατηγορούμενοι για τα επεισόδια σε δομή στο κλειδί του Δήμου Συντικής. Τουλάχιστον 95 νεκροί και περισσότεροι από 400 αγνοούμενοι λόγω πλημμυρών στο βόρειο Νεπάλ κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Μπόρες ή καταιγίδες αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα υπόλοιπα πυρωτικά. Στους 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Εισερχόμαστε στο τμήμα της Θείας Λειτουργίας που ονομάζουμε Αγία Αναφορά και που θεωρείται το κεντρικό τμήμα της λειτουργικής μας συνάξεως. Αναφορά λοιπόν. Αναφορά, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, σημαίνει φορά προς τα άνω. Σημαίνει επίσης σχέση προς κάποιον ή προς κάτι. Σημαίνει και καταφυγή. Ο προσδιορισμός Αγία, Αγία Αναφορά, μας προσδιορίζει ότι ο τόπος μιας σχέσης που επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε θα ενεργηθεί στον τόπο της αγιότητας και με τον τρόπο της αγιότητας. Πώς το λέει η Αγία Γραφή, «Ο γαρ τόπος ενός η έστικας γη Αγία εστί». Ενεργούμε μια θυσία. Προσφέρουμε στον Θεό μια θυσία. Η θυσία μας δεν είναι άειλη, αλλά επίσης δεν είναι υλική με την έννοια που εμπεριέχει η λέξη θυσία, δηλαδή προσφορά ζώου ή καρπών. Είναι προσφορά των εαυτών μας και προσφορά της δημιουργίας. Το πρώτο, προσφορά των εαυτών μας, το έχουμε διακηρύξει προηγουμένως. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και μάλιστα δύο μέχρι τώρα φορές. Στην αρχή του πρώτου μέρους της Θείας Λειτουργίας, στο τέλος των δεήσεών μας που ονομάζουμε ειρηνικά, και στην αρχή του δεύτερου μέρους της Θείας Λειτουργίας, τελειώνοντας τις δεήσεις που ονομάζουμε πληρωτικά αμέσως μετά τη Μεγάλη Είσοδο. Την προσφορά της δημιουργίας την ενεργούμε με την προσφορά άρτου και ίνου κατά την υπόδειξη του ίδιου του Χριστού στον μυστικό δείπνο. Δεν είναι προσφορά καρπών, δεν είναι προσφορά σίτου και σταφυλιών, αλλά προϊόντων που παράγονται με τη δική μας παρέμβαση, δηλαδή καρπή του μόχθου μας, καρπή της διαχείρισης της δημιουργίας του Θεού. Γιατί τα προσφέρουμε? Μα για να αγιαστεί η δημιουργία του Θεού και το πλήρωμά της, δηλαδή εμείς και η κτήση. Για να συντελεστεί το μυστήριο της Θείας Υιοθεσίας με την κοινωνία που θα πραγματοποιηθεί σε λίγο, ένωση με τον Υιό του Ουρανίου Πατρός, τον Χριστό, ενσωμάτωση του καθενός στο σώμα του Χριστού. Θα ξαναθυμίσω στο σημείο αυτό ότι η Θεία Λειτουργία πραγματοποιείται και μάλιστα με ορατό και αισθητό τρόπο το πανάρχαιο αίτημα για τη συναγωγή των διεσκορπισμένων τέκνων του Θεού εις εν. Και αυτό επιτυγχάνεται γιατί ο Υιός του Πατρός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, με αυτήν ανέβηκε επί του Σταυρού, αυτήν ανέστησε εκ του θανάτου, αυτήν ενθρόνησε στη Βασιλεία του Θεού. Με την ανάληψή του απήλθε από τον κόσμο και έτσι ήλθε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο παραμένει και ενεργεί μέσα στην ιστορία. Το έργο αυτό του Αγίου Πνεύματος το είχε εξαγγείλει ο Χριστός πριν από το πάθος του και την Ανάστασή του, λέγοντας στους μαθητές του «Συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω». Εάν γαρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς. Για να συνεχίσει. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια. Και η δύναμη του Αγίου Πνεύματος μας συνάγει ακριβώς σε λειτουργική και ευχαριστιακή ενότητα, φέρνοντας ανάμεσά μας τον δοξασμένο Χριστό για να ενωθούμε μαζί του. Και με τη δύναμη επίσης του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να αναφερθούμε στον Ουράνιο Πατέρα, να του προσφέρουμε τους εαυτούς μας και τα δώρα μας και να του ζητήσουμε να ξαναστείλει τον Υιό του ανάμεσά μας και να μας εγχριστώσει. Σπέβδω τώρα να καταθέσω ένα διάγραμμα του τμήματος αυτού της Θείας Λειτουργίας που ονομάζουμε Αγία Αναφορά και που αποτελεί το κεντρικό τμήμα της ευχαριστιακής μας σύναξης. Ή μάλλον, να απαριθμίσω τα πέντε βήματα, τις πέντε κλίμακες που ανεβαίνουμε σε αυτή την οαιρή πορεία από τα επίγεια στα ουράνια.
Πρώτον, η ευχαριστία. Πρόκειται για μια σύντομη εξιστόρηση όλων των φανερών και αφανών ευεργεσιών που ενήργησε ο Θεός για τη σωτηρία μας και που ονομάζουμε μυστήριο της Θείας Οικονομίας, για τις οποίες και τον ευχαριστούμε. Δεύτερον, η δοξολογία. Σαν να είμαστε οι άγγελοι που δορυφορούν τον Κύριο, όπως έχει κατατεθεί ως όραμα του προφήτη Ισαΐα και της Αποκάλυψης, αναπέμπουμε τον επινίκιο ύμνο. Τρίτον, η ανάμνηση. Ανατρέχουμε στην πράξη που συντελέθηκε κατά τον μυστικό δείπνο. Θυμόμαστε τις κινήσεις και τα λόγια του Χριστού όπως μας τα διέσωσαν τα Ευαγγέλια. Κατεξοχήν θυμόμαστε την εντολή του να επαναλαμβάνουμε αυτή την πράξη σε ανάμνησή του και ποιούμε την προσφορά των δώρων μας, του άρτου και του ίνου. Τέταρτον, η επίκληση. Επικαλούμαστε την αγιαστική δύναμη του ουράνιου Πατέρα και ζητάμε να μεταβάλει τα δώρα μας σε σώμα και αίμα του Υιού Του με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και έψιλον, τα δίπτυχα. Αναγνωρίζουμε τη σύνδεση των αγιασθέντων δώρων με όλα τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, δηλαδή την Παναγία, τους Αγίους, τους ζώντες πιστούς, κλήρο και λαό και τους κεκοιμημένους. Ας πάμε τώρα να δούμε ένα-ένα τα βήματα αυτής της πράξης.

Ο διάκονος ή ο ιερέας, αν δεν υπάρχει διάκονος, εκφωνούν. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Πρόσχομεν την Αγία αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Ο λαός απαντάει, έλεον ειρήνης, θυσίαν ενέσεως. Εισάγοντάς μας στην Αγία αναφορά, ο ιερέας μας καλεί να εντείνουμε την προσοχή μας και να σταθούμε ενώπιον μιας ιερής πράξης που πρόκειται να συντελεστεί. Συγχρόνως μας καλεί να ειρηνεύσουμε εσωτερικά, δηλαδή να νεκρώσουμε τους εμπαθείς λογισμούς και κάθε ταραχή που μας συνδέει με τον κόσμο τούτο. Το στόμεν καλός δεν αναφέρεται βέβαια σε εξωτερική στάση, αλλά σε εσωτερική στάση και διάθεση. Ανακαλεί την προτροπή του Αποστόλου Παύλου να καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην Θεού. Προτροπή που ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής αναπτύσσει σε μια κλιμακούμενη πορεία αγιότητας. Διαγείρομεν αλλήλους εις παροξισμών αγάπης και καλών έργων. Μη φθονίσομεν αλλήλεις, μη δε φθονούμενοι αγριωθόμεν. Συμπαθήσομεν δε μάλλον αλλήλους και δια ταπεινοφροσύνης αλλήλους ιασώμεθα. Στόμεν ανδρείος κατά των πνευμάτων της πονηρίας αγωνιζόμενη. Ας σταθούμε λοιπόν εδραίοι στην πίστη μας, στην πορεία μας προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Αλλά επίσης ας σταθούμε ενώπιον του θυσιαστηρίου μας, όπου σε λίγο θα συντελεστεί η μυσταγωγική θυσία με τα φόβου Θεού. Ο φόβος Θεού είναι στάση ζωής, είναι δέος μπροστά στην παρουσία του ιερού ανάμεσά μας. Τελικά είναι η οδός σωτηρίας. Είναι δύσκολο να πεις αν σε αυτό το δρόμο προηγείται ο φόβος του Θεού ή η πίστη στον Θεό. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι φόβος και πίστη, φόβος δηλαδή και εμπιστοσύνη στον Θεό, είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Έτσι ακριβώς διατυπώνεται η σχέση τους στην Αγία Γραφή και στην παράδοση της Εκκλησίας. Ο φόβος του Μωυσή, ταυτόσιμος με την ευλάβεια, μπροστά στη φλεγόμενη και μη καιόμενη βάτο, συνοδεύεται από την εμπιστοσύνη του στην αποκαλυπτική εξαγγελία του Θεού για την αποστολή του. Ο ίδιος αυτός φόβος του Θεού γίνεται αρχή της σοφίας κατά τον παροιμιαστή και τον ψαλμοδό. Ένας τέτοιος φόβος, ανάμεικτος με χαρά, συνέχει τις Άγιες Γυναίκες μπροστά στον άδειο τάφο του Χριστού. Προσοχή όμως. Άλλο φόβος Θεού ως δρόμος που σε οδηγεί σε αυτόν, και άλλος φόβος δουλικός, φόβος που οφείλεται σε παρουσία ενίοτε εξουσιαστική φαινομένων του κόσμου τούτου. Κλασική παραμένει για τη δεύτερη αυτή κατάσταση η διατύπωση του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννη: «Φόβος ούκ έστιν εν τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων, ότι ο φόβος κόλα συνέχει». Διατύπωση που κατά αναλογία βρίσκουμε και στον Απόστολο Παύλο: «Όσοι πνεύματι Θεού άγονται, ούτε η συν ιή Θεού. Ούγαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβων, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας». Σε αυτή την πρόσκληση του ιερέα να προσφέρουμε την Αγία αναφορά εν ειρήνη, θα απαντήσουμε ότι αυτή η ειρήνη που καταθέτουμε πηγάζει από πηγή σπουδαία, την πηγή του ελέους, που με άλλη λέξη τη λέμε αγάπη. Ήδη άλλωστε έχουμε διακηρύξει ότι η αγάπη λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσά μας, ως δύναμη που μας συνέχει. Αγαπήσομεν αλλήλους. Επίσης απαντάμε ότι η προσφορά μας αποτελεί συγχρόνως μία ένεση προς τον δωροδότη Κύριος. Ο ιερέας συνεχίζει. Λέει η λειτουργική φυλάδα:
ρυπίζον τα Άγια δια του αέρος. Και εκφωνή: η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Ας είναι με όλους σας. Ευλογεί τον λαό δια του αέρος και ο λαός απαντάει και μετά του πνεύματός σου, ας είναι και με σένα. Για να συνεχίσουμε αυτή την κλιμακωτή ανάβαση στον τόπο του Θεού, στον τόπο της συνάντησής μας με τον Χριστό, χρειαζόμαστε τη χάρη Του. Η χάρη αυτή πηγάζει από όλη τη θεότητα, από την τριαδική και ομοούσιο τριάδα, από τον Πατέρα, από τον Υιό και από το Άγιο Πνεύμα. Με αυτή τη χάρη που ζητάμε, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, να αναγάγουμε την καρδιά μας στον Θεό. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ανοίξω μια παρένθεση και να πω δύο λόγια για τη χάρη του Θεού.

0: Ονομάζουμε χάρη με την έννοια της δωρεάς, του χαρίσματος, την έκχυση της θείας δυνάμεως ή μάλλον των θείων δυνάμεων στη δημιουργία. Τις δυνάμεις αυτές τις ονομάζουμε ενέργειες και μάλιστα άκτιστες ενέργειες, γιατί προέρχονται από την άκτιστη θεότητα. Υπάρχει μια διαρκής, αέναη παρουσία αυτών των άκτιστων ενεργειών, μέσω των οποίων αφενός αντιλαμβανόμαστε την παρουσία του Θεού ως θεία πρόνοια, αφετέρου αντιλαμβανόμαστε τη σχέση ενός εκάστου με την αγιότητα. Στο θέμα για τις θείες ενέργειες αναπτύχθηκε η κορυφαία ίσως διαφορά της ανατολικής από τη δυτική χριστιανική παράδοση, της Ορθοδοξίας δηλαδή από τον Ρωμαιοκαθολικισμό. Η ερμηνεία για τις θείες ενέργειες, όπως αναπτύχθηκε και παγιώθηκε από τους Λατίνους, αλλά και όπως συνεχίστηκε από όλες τις προτεσταντικές ομάδες, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί γενεσιουργό αιτία της ανάπτυξης και της δράσης ενός πολιτισμού, του λεγόμενου δυτικού πολιτισμού, που εγκλωβίζει τον άνθρωπο μέσα στα όρια του κτιστού. Για τους Λατίνους, οι θείες ενέργειες δεν είναι άκτιστες, αλλά κτιστές. Η θεία χάρη δεν είναι άκτιστη. Δεν προέρχεται δηλαδή από την κοινωνία των τριών προσώπων της θεότητας. Δεν υπάρχει ως δύναμη της θεότητας, αλλά κτίζεται, δηλαδή δημιουργείται εκ του μηδενός. Και δημιουργείται προκειμένου να ευεργετηθούν οι άνθρωποι, να επιτευχθεί η σωτηρία τους. Σε μια τέτοια προοπτική, η Θεία Χάρις γίνεται και απογίνεται. Επομένως, έργο του πιστού ανθρώπου είναι να επιτύχει τη δημιουργία μιας δύναμης εκ μέρους του Θεού για να ενισχυθεί ή να ευεργετηθεί ως πιστός χριστιανός στη βιωτή του και στο δρόμο της σωτηρίας του. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα είδος συναλλαγής. Ας την ονομάσουμε ιερή συναλλαγή. Ο πιστός ακολουθεί τις εντολές του Χριστού και ο Χριστός επιβραβεύει την πίστη του και την ευλάβειά του, προσφέροντάς του τη Θεία Χάρη, μια δύναμη που δημιουργείται από τον Θεό για αυτό το λόγο. Όλος ο δυτικός χριστιανισμός οικοδομήθηκε πάνω σε αυτή την εκδοχή για τη σωτηρία. Και αυτή η αντίληψη συνεχίζει και αποτελεί τη στάση και τον τρόπο ζωής των δυτικών κοινωνιών, ακόμα κι αν έχουν εξορίσει τον Θεό από τη ζωή τους. Τηρείς τους νόμους, επιβραβεύεσαι. Παραβαίνεις τους νόμους, τιμωρείσαι. Για την Ορθοδοξία, οι άκτιστες θείες ενέργειες υπάρχουν ούτως ή άλλως ως κοινή χάρη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η Θεία Χάρη υπάρχει ούτως ή άλλως, αποτελεί τη διαρκή παρουσία του Τριαδικού Θεού στον κόσμο. Έργο του πιστού δεν είναι να προκαλέσει τη δημιουργία μιας τέτοιας δύναμης προς χάριν του, ως επιβράβευση της ευσέβειάς του, αλλά να δημιουργήσει εντός του και με τις πράξεις του τόπο ενθρονήσεως, δηλαδή παρουσίας των δυνάμεων της Θείας Χάρης. Να καταστήσει τον εαυτό του δοχείων των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, δια της συνεχούς ασκήσεως και της διαρκούς μετανοίας και της διαρκούς προσευχής. Ακριβώς για να γνωρίζουμε αλλά και να ομολογούμε ποια χάρη εννοούμε όταν την επικαλούμαστε, ακούμε τον ιερέα να εκφωνεί «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος». Έρχεται τώρα η στιγμή της ανάβασής μας σε άλλη κλίμακα. Ο ιερεύς υψών αμφωτέρας τας χείρας εκφωνεί «Άνος χόμεν τας καρδίας». Ο λαός απαντάει «Έχομεν προς τον Κύριον». Θα επαναλάβω εδώ ορισμένα από όσα είπαμε όταν προσεγγίσαμε το στίχο των μακαρισμών «Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Η καρδιά θεωρείται το κέντρο της υπάρξεως του ανθρώπου, με μια έννοια όμως εσωτερικής αυτοσυνειδησίας. Είναι η εσωτερική αίσθηση για κάθε άνθρωπο και η εσωτερική γνώση της ταυτότητάς του. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ, που θα μπορούσαμε να τον αποκαλέσουμε προφήτη της καρδίας, καλεί τον πιστό άνθρωπο να καινουργήσει την καρδιά του. «Ποιήσατε εαυτής καρδίαν καινήν». Για να επιτευχθεί αυτό, δεν αρκεί η πρόθεση και η ενέργεια του ανθρώπου. Χρειάζεται η παρουσία των θείων δυνάμεων, η παρουσία δηλαδή του Θεού εντός του ανθρώπου. «Και περικαθαρεί Κύριος την καρδία σου και την καρδία του σπέρματός σου, αγαπάν Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, ή να ζεις σύ», διαβάζουμε στις γραφές. Την υπόσχεση αυτή του Θεού θα περιγράψει ο προφήτης Ιεζεκιήλ ως ενέργεια του Θεού. «Και καθαριώ ημάς και δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα καινών δώσω εν ημίν και αφελώ την καρδίαν την λιθύνην εκ της σαρκός ημών». Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν ο ιερέας μας καλεί να ανυψώσουμε τις καρδιές μας στον ουρανό, στον ουράνιο τόπο της παρουσίας του Θεού, και εμείς απαντάμε ότι βρισκόμαστε σε αυτή την προοπτική, για να μην πω κατάσταση, εννοούμε, ιερέας και λαός, ότι αναφερόμαστε σε καρδιές που έχουν ανοιχτεί στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος σαφηνίζει ότι μόνο αν κάνεις την καρδιά σου τόπο παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, μπορείς πραγματικά να αποκαλέσεις τον Θεό Πατέρα. «Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου», μας λέει, «εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, ή να την υιοθεσία να απολάβομαι. Ότι δε εστέει η ή, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού, εις τας καρδίας ημών, κράζον αβά ο πατήρ». Γνωρίζουμε ότι η καρδία καθαρή, που μπορούμε να ανυψώσουμε προς τον Κύριο, είναι αυτή που έχει εμποτιστεί από τις ενέργειες της θεότητας, έχει γίνει έδρα αυτών των ενεργειών. Με άλλα λόγια, καρδία καθαρή είναι αυτός που έχει παραδοθεί απόλυτα στο Θεό και έχει αίσθηση της παρουσίας του. Ο στίχος μάλιστα του μακαρισμού του Χριστού μας λέει ότι όσοι έχουν καθαρή καρδιά θα δουν τον Θεό, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Τι καταθέτουμε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας μετά τη Θεία Κοινωνία? Ότι είδαμε το Θεό, είδομε το φως του αληθινών. Και βέβαια το φως αυτό είναι ο αναστημένος Χριστός. «Εγώ είμαι το φως», θα μας πει ο ίδιος. Και αν μπορούμε να δούμε τον Χριστό με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μπορούμε να πούμε ότι είδαμε τον Πατέρα. Η καρδιά μας γίνεται καινούρια και καθαρή όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Υιού, και ο Υιός μας αποκαλύπτει τον Πατέρα. «Ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον Πατέρα». Και για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, «Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο». Θα ήθελα να προσθέσω, ανατρέχοντας στο βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου «Η Θεία Λειτουργία», το οποίο αποτελεί πολύτιμη πηγή για όσα παρουσιάζω σε αυτές τις εκπομπές, ότι η κλίση του ιερέα «Άνος χόμεντας καρδίας» ανακαλεί δύο σπουδαία περιστατικά της ιερής μας ιστορίας: τη μεταμόρφωση του Κυρίου στο όρος Θαβόρ και τη θυσία του Ισαάκ που ανάγεται στη θυσία του Χριστού. Στο πρώτο, ο Ιησούς παραλαμβάνει τους τρεις μαθητές του και αναφέρει αυτούς εις όρων υψηλών κατηδίαν μόνους και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών. Όπως και στην Αγία Αναφορά, η χάρη του Θεού μας παραλαμβάνει από τον κόσμο που ζούμε και μας αναφέρει στο υψηλό όρος της αγάπης του, ή καλύτερα παραδιδόμαστε για να μας παραλάβει και να μας αναφέρει. Στο δεύτερο, ο Αβραάμ αποδέχεται την εντολή του Θεού και πορεύεται στην υψηλή γη, στο όρος της θυσίας, για να γνωρίσει την έκπληξη του Θείου Ελέους.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ο ιερέας ζητάει από το λαό να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Ο λαός απαντάει άξιον και δίκαιον. Ο διάλογος ιερέα και λαού στη Θεία Ευχαριστία αποτελεί καταστατική αρχή φανέρωσης της ενότητας του σώματός της. Τίποτα στη λειτουργική μας παράδοση δεν έχει ατομικό περιεχόμενο, ούτε καν η σωτηρία μας. Όλα αποβλέπουν στη συγκρότηση του σώματος του Χριστού. Ακόμα και τα προσευχητικά κείμενα που εκφέρονται σε ενικό αριθμό και εκ πρώτης όψεως δείχνουν να κατευθύνονται προς μια αντίληψη ατομικής σχέσης με το Θεό και ατομικής σωτηρίας, δεν αποτελούν παρά καταθέσεις ατομικών ασκήσεων για την ανάδειξη του ατόμου σε πρόσωπο, σε κοινωνία δηλαδή με τα άλλα μέλη του σώματος του Χριστού. Ο δρόμος της σωτηρίας μας κατευθύνεται στην πραγματοποίηση της κοινωνίας με τους άλλους και δι' αυτόν με τον Χριστό. Η παρουσία του Χριστού φανερώνεται σε σύναξη πιστών στο όνομά Του, δηλαδή σε πρόσωπα, όπως το έχει διακηρύξει ο ίδιος. Όπου εισι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Άλλωστε, το πρότυπο της προσευχής που μας παρέδωσε η Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, αυτή την αλήθεια εκφράζει. Λαός προσεύχεται, δηλαδή άνθρωποι που βρίσκονται σε κοινωνία μεταξύ τους, αγιοπνευματική κοινωνία. Ιδιαίτερα τα κείμενα της Θείας Λειτουργίας, δηλαδή η εκφορά της προαίρεσής μας, της πρόθεσής μας, των όσων αισθανόμαστε και των όσων λαχταράμε, αναπαύονται στην έβρεση και πραγματοποίηση αυτής της κοινωνίας. Διάλογος κλήρου και λαού ή κοινές αναφορές μας οδηγούν στην έβρεση αυτής της σχέσης αγαπήσεως. Γιατί ο ιερέας μας ζητάει να ευχαριστήσουμε τον Κύριο και γιατί ο λαός επιβεβαιώνει αυτή την πρόσκληση? Πρώτον, γιατί το ποτήριον που πρόκειται να υψώσουμε και να ζητήσουμε από τον Πατέρα να το κάνει Χριστό είναι το ίδιο ποτήριον ευχαριστίας που ύψωσε ο Χριστός στο τέλος του μυστικού δείπνου και ίδρυσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και γιατί καταθέτουμε τη γνώση, την πείρα και την εμπειρία των άπειρων θείων ευεργεσιών. Πίσω από αυτή την ευχαριστία παρελάβουν και μνημονεύονται μάλιστα οι κυριότερες στο κείμενο που ακολουθεί όλες οι ευεργεσίες του Θεού προς εμάς, όσες φανερώθηκαν και όσες διαρκώς φανερώνονται. Κατεξοχήν μάλιστα το σωτηριώδες έργο που ενεργήθηκε διά του Υιού του Θεού με την ενανθρώπιση, το πάθος, την Ανάσταση και την Ανάληψη. Είμαστε τώρα έτοιμοι να αρχίσουμε την πράξη της αναφοράς ημών και το δώρο μας στον Ουράνιο Πατέρα. Η ευχή της αναφοράς που ακολουθεί λέγεται από τον ιερέα «μυστικός». Διακόπτεται από μερικές καταληκτικές εκφωνήσεις και από υμνητικές παρεμβάσεις του λαού και τελειώνει με τα λεγόμενα δίπτυχα. Περιλαμβάνει την ευχαριστία, τη δοξολογία, την επίκληση και τα δίπτυχα, τη μνημόνευση δηλαδή των Αγίων μαζί με τη μνημόνευση ζώντων και τεθνεώτων. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη μυστική ανάγνωση των ευχών της Αγίας Αναφοράς αλλά και άλλων ευχών της Θείας Λειτουργίας. Το θέμα ανακοινείται συχνά σε θεολογικές και λειτουργικές συζητήσεις, είτε γραπτό σε άρθρα, είτε προφορικός σε ομιλίες και εισηγήσεις σε συνέδρια. και η μεν συζήτηση δεν θα ενοχλούσε ως καλοπροαίρετη ενασχόληση με το θεολογικό περιεχόμενο των ευχών, στην πράξη όμως δημιουργεί μία αταξία, για να μην πω σύγχυση, όχι απλώς ως προς τη λατρεία, αλλά ως λανθασμένη προσέγγιση του μυστηρίου. Η Θεία Ευχαριστία ούτε ακρόαμα είναι, ούτε θέαμα, ούτε θεατρικό δρόμενο. Μπορεί φαινομενικά να δείχνει ότι έχει αυτά τα στοιχεία, αλλά κανένα από αυτά δεν την προσδιορίζει. Είναι πράξη. Και μάλιστα είναι μυστηριακή πράξη, αφού ενεργείται με την παρουσία και δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δυνατόν να προσεγγίσουμε, πολύ περισσότερο να κατανοήσουμε το περιεχόμενο αυτής της ιερής πράξης. Μόνον να το ζήσουμε έχουμε τη δυνατότητα, και αυτό με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και από τα αρχαία χρόνια το καθ' αυτό μυστικό στοιχείο της Θείας Ιερουργίας φυλασσόταν όχι μόνον από τους αμύητους, αλλά και από τους ατελείς ως προς την πίστη, ακόμη και από όσους δεν λάμβαναν μέρος στη Θεία Κοινωνία, δηλαδή από τους μετανοούντες, όπως τους ονόμαζαν, οι οποίοι παρέμεναν στον άρθικα του ναού. Τα κείμενα αυτά τα έλεγαν και τα άκουγαν μόνο όσοι είχαν τη δωρεά της χειροτονίας, δηλαδή οι ιερείς. Θέλω να πω ότι ο μυστικός χαρακτήρας αυτών των ευχών της Θείας Λειτουργίας, ιδιαίτερα της Θείας Ευχαριστίας, κατά την οποία συντελείται ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, ήταν πάντοτε ουσιώδες στοιχείο της λειτουργικής παράδοσης. Το μαρτυρούν αρκετά κείμενα πατέρων της Εκκλησίας. Είναι αλήθεια ότι κατά τα μέσα του 6ου αιώνα ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός επεχείρησε να ανατρέψει αυτή την παράδοση με μία από τις λεγόμενες νεαρές, όπως λέγονταν τα άρθρα της νομοθεσίας που κατάρτισε. Αλλά ο νόμος δεν ίσχυσε για πολύ, γιατί το πλήρωμα της Εκκλησίας επέστρεψε στα πρώτης νεαράς ισχύοντα. Ακόμη και οι μέχρι και τον 18ο αιώνα κατά καιρούς υπομνήσεις που υπάρχουν σε πατερικά κείμενα για μυστική ανάγνωση των ευχών, δείχνει ασφαλώς ότι εμφανίζονταν περιπτώσεις αντίθετης πρακτικής, αλλά πάντως ποτέ δεν παγιώθηκαν. Οι πιο ανησυχητικές όμως περιπτώσεις απόπειρας καταργήσεως της μυστικής αναγνώσεως των ευχών εμφανίστηκαν από τον 18ο αιώνα και μετά, και μάλιστα ως πρακτική στις εκκλησίες των Ουνιτών. Έχουν προηγηθεί οι απαιτήσεις μιας λογικοκρατούμενης κατανοήσεως των μυστηρίων που αναπτύχθηκαν σε προτεσταντικά περιβάλλοντα. Πάντως, από τα τέλη του 19ου αιώνα άρχισαν να εμφανίζονται απαιτήσεις εκφωνήσεως των μυστικών ευχών σε κύκλους θρησκευτικών οργανώσεων, φαινόμενο που απετέλεσε κύρια πρακτική όλων σχεδόν των θρησκευτικών οργανώσεων που εμφανίστηκαν από τις αρχές του 20ου αιώνα και έπειτα. Αλήθεια, τι θα σήμαινε μια κατάργηση της μυστικότητας των ευχών? Όσοι γνωρίζουν το περιεχόμενό τους, όσοι τις μελετούν, αντλούν θεολογικό λόγο εξαιρετικής πυκνότητας και ακρίβειας. Δεν θα ήταν εποφελέστερο, διερωτώνται αρκετοί, να μπορεί το πλήρωμα των πιστών να παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στη Θεία Λειτουργία, ακούγοντας αυτές τις ευχές? Και επίσης, κανένας δεν αμφισβητεί ότι η Θεία Λειτουργία είναι πράξη κλήρου και λαού. Δεν πρέπει ο λαός να γνωρίζει σε ποιες προτάσεις καλείται να πει το αμήν? Ενστάσεις και ερωτήματα εκ πρώτης όψεως εύλογα. Όμως, εδώ δεν πρόκειται για κείμενα, όπως είπα και παραπάνω, λογικού περιεχομένου, αλλά μυσταγωγικού. Η διαφορά είναι σημαντική. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, προσεγγίζοντας αυτή τη μυσταγωγική διάσταση του περιεχομένου της Θείας Λειτουργίας, έγραψε ένα από τα εξοχότερα κείμενα ερμηνείας της, το έργο που φέρει τον τίτλο «Μυσταγωγία», στο οποίο ενώ προσεγγίζει βήμα-βήμα όλα τα τεκτενόμενα και λεγόμενα της Θείας Λειτουργίας, δεν αγγίζει το τμήμα της Αγίας Αναφοράς. Είχε συνείδηση ότι επειδή δεν είχε χειροτονία ιεροσύνης, δεν έπρεπε να προσεγγίσει και να κοινοποιήσει το περιεχόμενό της, ώστε μηδέν να μαθήν την Αγίαν Αναφοράν μη έχοντα χειροτονίαν. Ξαναλέω, η διαφορά ανάμεσα στη λογική και στη μυσταγωγική σχέση με τα κείμενα της Θείας Λειτουργίας είναι σημαντική. Η άγνοια αυτής της διαφοράς μετατρέπει τη Θεία Λειτουργία σε απλή θρησκευτική πράξη και της αφαιρεί το υπερουράνιο περιεχόμενο που έχει ως παρουσία της Βασιλείας του Θεού. Στην Θεία Λειτουργία δεν επεξεργαζόμαστε έννοιες ή ιδεολογήματα, αλλά ψηλαφούμε θαύμα. Είναι υπεραρκετές οι εκφωνούμενες νήξεις στο διάλογο διακόνου ή ιερέα και λαού, ώστε ο λαός να καταθέτει τη συμμετοχή του με το αμήν. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, πρέπει σιωπή τιμάστε τα Άγια και μυστικός τα μυστικά φθέγγεσθε και Αγίος τα Άγια. Να όμως που τώρα, παρά τα όσα είπα παραπάνω, θα προσπαθήσω στη συνέχεια να προσεγγίσω το περιεχόμενο της Αγίας Αναφοράς, αν και δεν είμαι κληρικός. Θα προσπαθήσω όμως να καταθέσω ερμηνευτικές προσεγγίσεις που υπάρχουν σε έργα πατέρων. Δηλαδή θα αποφύγω να επιχειρήσω προσωπικές ή διανοητικές ακροβασίες επικαλούμενος και το έλεος του Θεού.

Ο ιερεύς αρχόμενος της Αγίας Αναφοράς επεύχεται μυστικός. Πρόκειται για ενέργεια του ιερέα. Έχει χειροτονηθεί για να ενεργήσει την ανέμακτη θυσία. Έχει επίσης παραλάβει την εντολή για αυτή τη διακονία από τον επίσκοπό του, ο οποίος είναι αοράτος παρών, ως πρόεδρος του ευχαριστιακού δείπνου και ο οποίος έχει παραλάβει την παρακαταθήκη που μέσω μιας διαρκούς παραδόσεως ανάγεται στους ίδιους τους Αποστόλους να ιερουργεί το Ιερό Μυστήριο. Έχει κέρια σημασία να διαβάσει κείμενο συγκεκριμένο, χωρίς να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάτι, ώστε η πράξη που συντελείται να ανάγεται στην ενότητα, στην καθολικότητα και στην αγιότητα της Εκκλησίας. Επεύχεται λοιπόν μυστικός και λέει: «Άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου». Η ευχή απευθύνεται ως ευχαριστία προς τον Ουράνιο Πατέρα, ο οποίος σε κοινωνία υπάρχουν με τον Υιό και το Πνεύμα ενήργησε και ενεργεί τη σωτηρία μας. Ύμνος, ευλογία, ένος, προσκύνηση παντού και πάντοτε. Συνεχίζει ο ιερέας: «Σίγαρ ή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείον, ως αυτός ον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο». Τι γνωρίζουμε από τον Θεό? Μα μόνον τις ευεργεσίες του, που τις ονομάζουμε ενέργειες, τις σωτηριώδεις κατεξοχήν ευεργεσίες του και τίποτε άλλο. Ο Ιησούς Χριστός μας αποκάλυψε τον Θεό ως σχέση προσώπων. Ο ίδιος μας γνώρισε το όνομα του Θεού: «Είναι ο Πατήρ μου». Κατά τη δική μας ορθόδοξη παράδοση, ο Θεός είναι ανέκφραστος, δηλαδή δεν είναι δυνατό να διατυπωθεί με ανθρώπινο λόγο το «είναι» του. Είναι απερινόητος, δηλαδή υπάρχει πέραν των ορίων του νου μας και των δυνατοτήτων που αυτός διαθέτει. Είναι αόρατος, δηλαδή δεν έχει σχέση με τον κτιστό κόσμο. Είναι ακατάληπτος, δηλαδή δεν κατανοείται. Αείον και ως αυτός ον, δηλαδή υπάρχει αναλυώτος, αιωνίος ο ίδιος. Και μάλιστα όλη η θεότητα, ως Αγία Τριάδα, έχει αυτά τα γνωρίσματα. Οι διατυπώσεις αυτές είναι σημαντικές, γιατί μας προφυλάσσουν από διανοητικούς και στοχαστικούς ακροβατισμούς και από ιδεολογικούς εγκλωβισμούς. Μας προσγειώνουν στη μόνη δυνατότητα γνώσης του Θεού που η ανθρώπινη φύση μας διαθέτει και που είναι η σχέση. Και η σχέση αυτή επιτυγχάνεται επειδή ο Υιός και Λόγος του Πατρός συνδέθηκε μαζί μας με την ενανθρώπισή Του. Και επειδή το Άγιο Πνεύμα εντυχάνει εν τες καρδίες ημών, κάνοντας διαρκώς παρόντα τον Χριστό. Γι' αυτό και μπορούμε να λέμε ότι η πίστη μας δεν αναφέρεται σε θρησκεία ή σε μεταφυσική, αν και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους όρους, με περιεχόμενο όμως που διασώζει την αδυνατότητα γνώσεως του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος διατυπώνει αυτή την αρχή λέγοντας ότι «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον». Ακολουθούμενος από τον Άγιο Ιωάννη των Δαμασκηνών, ο οποίος μας λέει ότι «άπειρον το θείον και ακατάληπτον, και τούτο μόνον αυτού καταληπτών, η απειρία και η ακαταληψία». Η κατανόηση του Θεού είναι διαφορετική τάξεως από αυτή που γνωρίζουμε μέσα στα δρόμενα της ιστορίας. Συνεχίζει τώρα το κείμενο: «Συ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι
και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσα. Πρόκειται για μια συμπυκνωμένη παράθεση όλου του έργου της δημιουργίας και της αναδημιουργίας που ενεργήθηκε από τον Θεό. Αναφέρεται η εκ του μηδενός δημιουργία και ανάδειξη του ανθρώπου, η ιστορική δράση αυτού του ανθρώπου μέσα σε μια αποτυχία σχέσης με τον δημιουργόν του, η σωτηριώδης παρέμβαση του Θεού να λυτρώσει τον άνθρωπο από το κράτος του θανάτου και η ανύψωση του ανθρώπου στους κόλπους της Θείας Καταστάσεως. Ανάμεσα σε αυτές τις λέξεις μπορούμε να ψηλαφίσουμε τις άπειρες παρεμβάσεις της Θείας Πρόνοιας. Αυτό το «ουκ απέστης πάντα ποιόν», «δεν σταμάτησες να κάνεις τα πάντα», δράση που μας επιτρέπει να μιλάμε για ιερή ιστορία. Και βέβαια η πρόταση τελειώνει με την αναγνώριση ότι η Βασιλεία του Θεού μας χαρίζεται, είναι δωρεά του Θεού προς εμάς. Έργο δικό μας είναι αν θα αποδεχθούμε αυτή τη δωρεά, αν θα θελήσουμε να είμαστε πολίτες αυτής της Βασιλείας.

Υπέρ τούτων, για όσα δηλαδή αναφέραμε παραπάνω, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα σου το Αγίο, υπέρ πάντων ον εισμεν και ον ουκ εισμεν, όσον γνωρίζομεν και όσον δεν γνωρίζομεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Πόσα γνωρίζουμε από τις ενέργειες του Θεού μέσα στην ιστορία και πόσα μπορούμε να γνωρίζουμε από τις ενέργειες του Θεού σε μια εσχατολογική προοπτική. Για όσα γνωρίζουμε, για όσα η Αγία Γραφή και η παράδοση της Εκκλησίας μας διδάσκουν και μας παραθέτουν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε επίσης και για όσα δεν γνωρίζουμε, τα άπειρα ευεργετήματά Του, αυτά που συντελούνται εν κρυπτό, αυτά που λανθάνουν της προσοχής μας. Ευχαριστούμεν, συνεχίζει η ευχή, ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης ειν εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και αίτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, πτερωτά, των επινίκιων ύμνων άδοντα, βοώντα και κραγώτα και λέγοντα. Αυτή η τελευταία φράση των επινίκιων ύμνων λέγεται εκφώνος, για να λάβει την απάντηση από τον λαό με τον δοξολογικό του ύμνο. Τα ευεργετήματα και οι δωρεές του Θεού συμποσούνται τελικά στο έργο του Χριστού. Με το σωτηριώδες έργο του, ο Χριστός συνέδεσε την ιστορία με τη Βασιλεία. Το υλικό με τον πνευματικό κόσμο, το εκεί το έκανε εδώ και το εδώ το ανύψωσε στο αιώνιο εκεί. Συλλειτουργούμε με τις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις και μαζί τους συνενώνουμε την αέναη δοξολογία. Ο Θεός θέλησε και ενήργησε να μπορούμε και εμείς να λάβουμε μέρος στην ουράνια λειτουργία. Γι' αυτό τον ευχαριστούμε και τον δοξολογούμε. Ψένει λοιπόν ο λαός: Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου, Οσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Οσανά ο εν της υψίστης. Ο προφήτης Ισαΐας μας περιγράφει στο όραμά του: είδω τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού, και σεραφείμ ιστήκησαν κύκλο αυτού, και εκέκραγεν έτερος προς τον έτερον και έλεγον: Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Και ο συγγραφέας της Αποκάλυψης επίσης μας περιγράφει το δικό του όραμα και τα τέσσερα ζώα εν καθέν αυτών έχουν αναπτέρυγας έξ. Κυκλώθεν και έσωθεν γέμουσιν οφθαλμών και ανάπαυσιν ουκέχουσιν ημέρας και νυκτός λέγοντες: Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο

Και βέβαια από τα Ευαγγέλια μαθαίνουμε για τον ύμνο με τον οποίο υποδέχθηκαν τον Κύριο στην Ιερουσαλήμ λίγο πριν το πάθος του. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. «Ήγαγον την όνων και των πόλων και επέθηκαν επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισεν επάνω αυτών ο δε πλήστος όχλος έστρωσαν εαυτόν τα ημάτια εν τη οδό. Άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και εστρώνιον εν τη οδό. Οι δε όχλοι οι προάγοντες και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες ο σανάτο ιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο σανά εν της υψίστης». Διαβάζουμε επίσης το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. «Και ήγαγον των πόλων προς τον Ιησού και επέβαλον αυτό τα ημάτια αυτών και εκάθισεν επ' αυτό. Πολλοί δε τα ημάτια αυτών έστρωσαν εις την οδόν, άλλοι δε στιβάδας έκοπτον εκ των δένδρων και εστρώνιον εις την οδόν. Και οι προάγοντες και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογημένη η ερχόμενη βασιλεία εν ονόματι Κυρίου του πατρός ημών Δαβίδ, οσανά εν της υψίστης». Και εισήλθεν εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και εις το Ιερόν. Διαβάζουμε επίσης στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. «Τι επαύριον όχλος πολύσο ελθόν εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτό και έκραζον «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Οι άγγελοι, οι προφήτες, οι Απόστολοι δοξολογούν. Αυτή η χάρη δίνεται και σε μας. Μπορούμε και εμείς να δοξολογούμε τον Κύριο με τον επινίκιο αυτό ύμνο. Η λέξη «Οσανά» σημαίνει «σώσον νυν», τώρα, και προέρχεται από τους ψαλμούς. Συγκεκριμένα από μία ομάδα ψαλμών, 6 ψαλμών, που η εβραϊκή παράδοση τους έψαλε κατά την εορτή της κοινοπηγίας. Στα Ευαγγέλια όμως χρησιμοποιείται με δοξαστικό περιεχόμενο. Και ο ψαλμικός στίχος «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», με τον οποίο υποδέχθηκαν το Χριστό στα Ιεροσόλυμα, γίνεται στο στόμα μας φωνή πρόσκλησης για τον συνεχή ερχομό του. Ο Χριστός είναι για τον καθένα μας και για όλο το λαό των πιστών ο πάντοτε ερχόμενος. Ο Κύριος εγγύς διακηρύττουμε ήδη από τα πρώτα χρόνια της εκκλησιαστικής ζωής. Ανοίγουμε τον εαυτό μας για να εισέλθει αυτός ο αιωνίος ερχόμενος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: «Αναζητώντας την αλήθεια» του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. «Αναζητώντας την αλήθεια» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

0: Το αμάξι του Δημήτρη Φιοντόροβιτς πετούσε. Ως το μόκρογε ήταν 20 βέρτσια και κάτι. Μα η τρόικα του Αντρέη κάλπαζε έτσι που θα φτάσανε σε καμιά ώρα και ένα τέταρτο. Το γρήγορο τρέξιμο σαν να φρεσκάρισε ξαφνικά το μύτια. Ο αέρας ήταν τσουχτερός και δροσερός παράλληλα. Στον καθάριο ουρανό λάμπανε μεγάλα αστέρια. Ήταν η ίδια εκείνη νύχτα. Ίσως μάλιστα η ίδια ώρα που ο Αλιώσα, πέφτοντας στη γη, ορκίζονταν εκστατικά να την αγαπάει, να την αγαπάει στον αιώνα τον άπαντα. Μα η ψυχή του Μύτια ήταν θολή, πολύ θολή. Και αν και τη σπάραζαν πολλά τούτη τη στιγμή, όλη του η ύπαρξη έτεινε ακατανίκητα προς αυτήν, μονάχα σε αυτήν, τη βασίλισσά του, που έτρεχε κοντά της για να τη δει έστω και για τελευταία φορά. Ένα μονάχα θα πω: δεν είχε κανέναν δισταγμό η καρδιά του. Ίσως να μην με πιστέψουν αν πω πως αυτός ο ζηλιάρης δεν ένιωθε για αυτόν τον καινούριο αντίζηλο που παρουσιάστηκε τόσο αναπάντεχα, για αυτόν τον αξιωματικό, καμία ζήλια. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλος, θα τον ζήλευε αμέσως και ίσως να βαφε και πάλι τα τρομερά του χέρια με αίμα. Όμως γι' αυτόν τον πρώτο της, καθώς πετούσε με την τροϊκά του τώρα, δεν αισθάνονταν ούτε ζήλια, ούτε μίσος, ούτε καν εχθρότητα. Η αλήθεια είναι πως δεν τον είχε δει ακόμα. Πάνω σε αυτό δεν μπορεί να έχει κανένας καμία αντίρρηση. Αυτό είναι δικό της και δικό του δικαίωμα. Είναι η πρώτη της αγάπη που δεν την ξέχασε κι ας περάσανε 5 χρόνια. Θα πει λοιπόν πως μονάχα αυτόν αγαπούσε όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ, γιατί ανακατεύτηκα? Τι δουλειά έχω εγώ μαζί τους? Παραμέρισε, Μύτια, παραμέρισε. Ας τους να περάσουν. Μα και τι είμαι τώρα πια? Τώρα και χωρίς τον αξιωματικό όλα τελείωσαν πια. Και να μην παρουσιάζονταν πάλι, δεν θα μπορούσε τίποτα να γίνει. Με αυτά τα λόγια πάνω κάτω θα μπορούσε να εκφράσει τα αισθήματά του, αν μπορούσε να σκεφτεί. Όλη του η αποφασιστικότητα γεννήθηκε χωρίς σκέψη, μονομιάς. Την αισθάνθηκε αμέσως και την παραδέχτηκε πλέρια, με όλα της τα επακόλουθα. Όμως παρόλο που πήρε την απόφαση, ένιωθε κάποια ασάφεια στην ψυχή του, κάποια ασάφεια που τον βασάνισε. Ούτε και η απόφαση δεν του δώσε τη γαλήνη. Ήταν στιγμές που τον παραξένευε κιόλας αυτό. Μην τάχα δεν είχε γράψει πια ο ίδιος την καταδίκη του στο χαρτί. Θα τιμωρήσω τον εαυτό μου. Αυτό δεν είχε γράψει. Και το χαρτάκι δεν ήταν εδώ, στην τσέπη του, έτοιμο. Δεν γέμισε το πιστόλι. Δεν αποφάσισε με κάποιον τρόπο να υποδεχτεί αύριο την πρώτη ζεστή ακτίδα του χρυσομάλι φίβου. Κι όμως δεν μπορούσε να ξοφλήσει με το παρελθόν, με ό,τι είχε αφήσει πίσω του. Αυτό το αισθάνονταν τόσο βαθιά μέσα του που βασανίζονταν, και αυτή η σκέψη του δάγκωνε την ψυχή και το γέμιζε απόγνωση. Για μια στιγμή θέλησε να σταματήσει το αμάξι, να πηδήξει στο δρόμο, να βγάλει το γεμάτο πιστόλι του και να ξεμπερδεύει, χωρίς να περιμένει τα χαράματα. Όμως η στιγμή αυτή έλαμψε και έσβησε σαν μία σπίθα. Η τρόικα έτρεχε, πετούσε, και όσο πλησίαζε στο σκοπό του, τόσο η σκέψη για εκείνη μοναχά, όλο και περισσότερο τον κυρίευε και έδιωχνε από την καρδιά του όλα τα άλλα τα τρομερά τα οράματα. Το θέλε τόσο πολύ να την κοιτάξει. έστω και για μία στιγμή μονάχα, έστω και από μακριά, μόνο να την κοιτάξει. Τώρα είναι μαζί του. Θα κοιτάξω λοιπόν κι εγώ πως είναι τώρα μαζί του, με τον πρώτο αγαπημένο της. Όχι, όχι, όχι, δεν θέλω τίποτε άλλο. Και ποτέ ως τα τότε δεν πλημμύρισε τόση αγάπη το στήθος του για αυτήν, για αυτήν τη μοιραία γυναίκα της ζωής του. Ποτέ δεν ένιωσε αυτό το καινούριο, αδοκίμαστο αίσθημα. Ένα αίσθημα αναπάντεχο και για αυτόν τον ίδιο ακόμα. Ένα αίσθημα τρυφερό μέχρι ευλάβειας, μέχρι εκμυδένισης μπροστά της. «Θα εκμυδενιστώ», πρόφερε ξάφνου σε μια κρίση ιστερικού ενθουσιασμού. Είχε περάσει μία ώρα σχεδόν που τρέχανε. Ο Μίτια σώπαινε και ο Αντρέι, αν και ήταν αρκετά πολυλογάς, δεν είχε πει λέξη ακόμα. Λες και φοβόταν να ανοίξει κουβέντα. Το μόνο που έκανε ήταν να καμτσικίζει τα άτια του, τα κανελιά του άτια, όπου ξαφνικά ο Μίτια φώναξε τρομερά ανήσυχος: «Αντρέι, και τι θα γίνει αν κοιμούνται?» Τώρα μόλις του πέρασε αυτή η σκέψη. Ως τα τώρα ούτε είχε σκεφτεί καθόλου αυτό το ενδεχόμενο. «Βέβαια, θα πρέπει να υποθέσουμε πως πλαγιάσανε πια, Δημήτρη Φιοντόροβιτς». Ο Μίτια σκυθρόπιασε. «Για κοίτα εκεί, μα την αλήθεια, αυτός βιάζεται να φτάσει με τέτοια αισθήματα και αυτοί να κοιμούνται, ε. Ίσως να κοιμάται και εκείνη εκεί». Ένα κακό προαίσθημα κόχλασε μέσα στην καρδιά του. «Γρήγορα, γρήγορα, Αντρέι, δώσ' του, άντε Αντρέι, κουνήσου», φώναξε ξέφρενα. «Όμως μπορεί και να μην πλάγιασαν ακόμα», είπε ο Αντρέι, αφού σκέφτηκε λίγο. «Ο Τιμοφέη μου έλεγε πως έχουν μαζευτεί πολλοί εκεί πέρα». «Στο σταθμό?» «Όχι, όχι στο σταθμό. Στο Χάνι. Στον ελεύθερο δηλαδή σταθμό». «Ξέρω. Λες πως είναι πολλοί?» «Πόσοι είναι? Τι άνθρωποι είναι?» άρχισε να ρωτάει ο Μίτια πολύ ταραγμένος, μαθαίνοντας τα καινούργια μαντάτα. «Μα κατά όπως έλεγε ο Τιμοφέη, όλοι τους είναι κύριοι. Δύο είναι από την πολιτεία. Τι μέρος του λόγου είναι δεν ξέρω. Μονάχα κατά όπως έλεγε ο Τιμοφέη, οι δυο τους είναι ντόπιοι και οι άλλοι δύο είναι τάχα ξένοι. Μπορεί να είναι και κανένας άλλος. Δεν τον ρώτησα, βλέπεις. Άρχισαν, λέει, να παίζουν χαρτιά». «Χαρτιά? Το λοιπόν, ίσως και να μην κοιμούνται, μια και στρώθηκαν στο χαρτί. Σωστά. Τώρα θα είναι 11 παρακάτι, όχι παραπάνω». «Γρήγορα, γρήγορα, Αντρέι, κάνε γρήγορα», φώναξε και πάλι νευρικά ο Μίτια. «Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, αφεντικό», είπε ο Αντρέι, αφού σώπασε για λίγο. «Μονάχα φοβάμαι μην τύχει και θυμώσετε μαζί μου». «Τι θέλεις, ρώτα». «Πριν, η Φεντόσια Μάρκοβνα έπεσε στα πόδια σας και παρακάλαγε να μην κάνετε κανένα κακό στην κυρά της, ούτε σε κανέναν άλλον. Και τώρα, αφεντικό, εγώ σας παγαίνω εκεί πέρα. Ω, συμπαθάτε με, αφεντικό, έτσι για την ψυχή μου. Σας είπα τώρα και αυτή την κουταμάρα». Ο Μίτια τον άρπαξε ξαφνικά από πίσω από τους ώμους. «Είσαι αμαξάς?» «Αμαξάς?» άρχισε να λέει φρενιασμένος. «Ναι, ναι, ναι, αμαξάς. Το ξέρεις πως πρέπει να αφήσεις τον άλλο να περάσει?» «Τι δηλαδή, επειδή είσαι αμαξάς, νομίζεις πως δεν πρέπει να αφήσεις κανέναν? Να τους πατάς όλους και να λες: ξεκουμπιστείτε από το δρόμο μου, περνάω εγώ?» «Όχι, αμαξά μου, δεν πρέπει να τους πατάς. δεν επιτρέπεται να πατάς έναν άνθρωπο. Δεν επιτρέπεται να χαλάς τη ζωή του άλλου. Και αν χαλάσεις τη ζωή του, τότε πρέπει να τιμωρήσεις τον εαυτό σου. Αν χαλάσεις κανενός τη ζωή, αν καταστρέψεις κανέναν, τιμώρησε τον εαυτό σου και εξαφανίσου. Όλα αυτά τα είπε ο Μίτια εντελώς υστερικά. Ο Αντρέη, αν και απόρρισε με τα καμώματα του αφεντικού του, συνέχισε ωστόσο την κουβέντα. «Αυτό είναι αλήθεια, πατερούλη, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Δίκιο έχεις. Πως δηλαδή δεν πρέπει να πατάει κανείς έναν άνθρωπο. Μα ούτε και να τον βασανίζει πρέπει. Όπως δα και κάθε τι ζωντανό. Γιατί το κάθε ζωντανό είναι πλάσμα του Θεού, όπως το άλογο, να πούμε. Κι όμως, του λόγου τους οι αμαξάδες το ξεθεώνουν καμιά φορά. Έτσι, για γούστο. Τίποτα δεν τους βαστάει. Καμτσικίζουν τ' άλογα και τρέχουν και δώστου και καλπάζουνε και δώστου και τρέχουν. Στην κόλαση τρέχουνε», διέκοψε ξαφνικά ο Μίτια και γέλασε με το αναπάντεχο σύντομο γέλιο του. «Αντρέη, απονήρευτε Αντρέη, Αντρέη μου αγαπημένε», τον άρπαξε και πάλι γερά από τους ώμους. «Πες μου, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ θα πάει στην κόλαση ή όχι? Πες μου, τι νομίζεις?»
1: «Ω, δεν ξέρω, καλέ μου κύριε, δεν ξέρω. Αυτό από σας εξαρτιέται. Γιατί εσείς, βλέπεις, αφεντικό, όταν ο γιος του Θεού σταυρώθηκε και πέθανε, κατέβηκε από το σταυρό και πήγε κατευθείαν στην κόλαση και ελευθέρωσε όλους τους αμαρτωλούς που βασανίζονταν και άρχισε να στενάζει η κόλαση, γιατί νόμιζε πως κανένας δεν θα έρθει πια. Αμαρτωλός δηλαδή εννοώ. Και είπε τότε ο Κύριος στην κόλαση: «Μη στενάζεις, κόλαση, γιατί από εδώ και μπρος θα σου έρθουνε όλοι οι αφεντάδες, οι κυβερνήτες, οι αρχιδικαστές και οι πλούσιοι, και θα ξαναγεμίσεις όπως ήσουνα και στους αιώνες των αιώνων, ως τη στιγμή που θα ξανάρθω. Αυτό είναι αλήθεια». Έτσι της είπε. «Ένας λαϊκός μύθος. Θαυμάσια. Δώσε μια καμτσικιά στο αριστερό, Αντρέη». «Που λέτε, αφέντη, για αυτούς έχει γίνει η κόλαση», είπε ο Αντρέη, καμτσικίζοντας το αριστερό άλογο. «Μα εσείς, αφεντικό, είσαστε ίδιο, μικρό παιδί. Έτσι φαίνεστε. Έτσι σας έχουμε εμείς. Δεν λέω, είσαστε άγριος. Αυτό είναι αλήθεια. Μα ο Θεός θα σας συγχωρέσει, γιατί έχετε απλή ψυχή. Και εσύ, εσύ θα με συγχωρέσεις, Αντρέη?» Εγώ γιατί να σας συγχωρέσω? Δεν μου κάνατε δά και τίποτα».
0: «Όχι για όλους. Για όλους εσύ μονάχος, τώρα δά, στο δρόμο. Θα με συγχωρέσεις για όλους? Λέγε, λέγε απλή και ταπεινή ψυχή».
1: «Αφεντικό, φοβάμαι πως σας πηγαίνω εκεί κάτω. Παράξενα που είναι τα λόγια σας σήμερα».
0: Μα ο Μίτια δεν τον άκουσε. Προσεύχονταν ψιθυριστά.

Δέξου με, Κύριε, εν όλη τη ανομία μου, μα μη με κρίνεις. Κάνε να μην περάσω από τη θεία σου δίκη. Μη με δικάσεις, γιατί μοναχός μου καταδίκασα τον εαυτό μου. Μη με δικάσεις, γιατί σ' αγαπάω. Κύριε, είμαι ένας ποταπός, όμως σ' αγαπάω. Και στην κόλαση να με στείλεις, και εκεί θα σ' αγαπάω. Και από εκεί θα σου φωνάζω πως θα σ' αγαπάω στους αιώνες των αιώνων. Όμως άφησέ με και μένα να αγαπήσω, να αγαπήσω ως το τέλος, εδώ, τώρα, να τελειώσω την αγάπη μου 5 ώρες μοναχά, ώσπου να φανούν οι ζεστές σου ακτίδες. Γιατί αγαπάω τη βασίλισσα της καρδιάς μου, την αγαπάω και δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Το ξέρεις και μόνος σου, γιατί εσύ βλέπεις μέσα βαθιά την καρδιά μου. Όταν θα φτάσω, θα πέσω στα πόδια της. Έχεις δίκιο που πέρασες έτσι από κοντά μου. Πέρασες και μ' άφησες. Χαίρε και λησμόνησε το θύμα σου. Καθόλου μην ανησυχήσεις για μένα. Το μόκρογε, φώναξε ο Αντρέι, δείχνοντας με το καμτσίκι του. Ξαφνικά μέσα στη νύχτα φάνηκε η μαύρη μάζα των οικοδομών, που ήταν σκορπισμένες σε μεγάλη έκταση. Το χωριό Μόκρογε είχε 2.000 κατοίκους, μα τούτη την ώρα όλοι κοιμόνταν πια. Μονάχα που και που λάμπανε μερικά αραιά φωτάκια. «Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, Αντρέι, γρήγορα, έλα και φτάσαμε», φώναξε με κάποια παραφορά ο Μύτια. «Δεν κοιμούνται», πρόφερε και πάλι ο Αντρέι, δείχνοντας με το καμτσίκι το χάνι που βρίσκονταν στο έμπα του χωριού και που τα 6 του παράθυρα που βλέπανε στο δρόμο ήταν ζωηρά φωτισμένα. «Δεν κοιμούνται», επανέλαβε χαρούμενα ο Μύτια. «Εμπρός, Αντρέι, δώσ' του, κάντα να καλπάσουν, να ακουστούν τα κουδούνια, να αντιλαλήσει όλος ο τόπος, για να καταλάβουν πως εγώ είμαι, εγώ είμαι και φτάνω, εγώ ο ίδιος», φώναξε ξέφρενος ο Μύτια. Ο Αντρέι ξαπόλυσε τα εξαντλημένα αλογά του σε καλπασμό και έφτασε με θόρυβο μπροστά στο ψηλό χαγιάτι και απότομα κράτησε τα καταϊδρωμένα του άλογα που λαχάνιαζαν και αφρίζανε. Ο Μύτια πήδηξε από τα μάξι. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή βγήκε στο κατόφλι και ο ξενοδόχος. Πήγαινε πια να πλαγιάσει, μα βγήκε από περιέργεια για να δει ποιος ήταν αυτός που έφτασε έτσι. «Εσύ είσαι Τρίφωνα Μπορίσιτς?» Ο ξενοδόχος έσκυψε και κοίταξε προσεκτικά. Κατέβηκε βιαστικά τα σκαλοπάτια και με δουλόπρεπο ενθουσιασμό ρίχτηκε προς το μέρος του επισκέπτη. «Θεέ μου, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς!» Αυτός ο Τρίφωνας Μπορίσιτς ήταν ένας γεροδεμένος μουζίκος με μέτριο ανάστημα, με κάπως παχουλό πρόσωπο, αυστηρό και ακατάδεκτο. Προπάντων όταν είχε να κάνει με τους μουζίκους του Μόκρογε, μα που είχε χάρισμα να αλλάζει γρήγορα έκφραση και να γίνεται πολύ δουλόπρεπος, μόλις οσμίζονταν κέρδος φυσικά. Ντύνονταν με το ρούσικο τρόπο, πουκαμίσα με κούμπομα στο πλάι, σακάκι δίχως μανίκια. Το είχε το παραδάκι του, μα ονειρεύονταν να παίξει και σημαντικότερο ρόλο στον τόπο. Είχε τους μισούς και περισσότερους μουζίκους στο χέρι. Όλοι εκεί γύρω του χρωστάγανε. Νίκιαζε χωράφια από τους τσιφλικάδες
και άλλα τα αγόραζε. Τούτα τα χωράφια του τα δούλευαν οι μουζίκοι για να του ξεπληρώσουν το χρέος τους, μα ποτέ δεν κατάφερναν να ξεχρεωθούν. Η γυναίκα του είχε πεθάνει. Είχε 4 μεγάλες κόρες. Η μία ήταν κιόλας χήρα και ζούσε μαζί του με τα 2 μικρά της παιδιά, τα εγγόνια του, και δούλευε στο σπίτι του σαν να ήταν μεροκαματιάρισα. Η άλλη του η κόρη ήταν παντρεμένη με κάποιον δημόσιο υπάλληλο, κάποιον συνταξιούχο γραφιά, και ανάμεσα στις οικογενειακές φωτογραφίες μπορούσε να δει κανείς και τη μικρούτσικη φωτογραφία αυτού του γραφιά, όπου φάνταζε σφιγμένος μέσα στη στολή του και με τις επομίδες του. Οι 2 νεότερες κόρες, τις γιορτές ή όταν πηγαίνανε πουθενά να κάνουν επίσκεψη, φοράγανε γαλάζια ή πράσινα φορέματα, κομμένα με την τελευταία λέξη της μόδας, με πιέτες από πίσω και με μια πύχη ουρά. Μα το άλλο κιόλας πρωί, όπως και όλες τις καθημερινές, σηκώνονταν μόλις χάραζε και σκουπίζανε τα δωμάτια των ταξιδιωτών. Χύνανε έξω τα βρώμικα νερά και τα σκουπίδια που άφηναν όσοι περνούσαν στο χάνι τη νύχτα τους. Παρόλο που είχε αρκετές χιλιάδες πια στο πουγγί του ο Τρίφωνας Μπορίσιτς, δεν παρέλειπε καμία ευκαιρία να γδέρνει τους γλεντζέδες πελάτες του. Και θυμόταν πολύ καλά, ούτε μήνας δεν είχε περάσει ακόμα, πως σε ένα μονάχα μερόνυχτο τσέπωσε 200, αν όχι 300 ρούβλια από τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Τότε που είχε έρθει να γλεντήσει εδώ πέρα με την Κρούσεκνα. Τον υποδέχτηκε λοιπόν χαρούμενος και περιποιητικός, γιατί και από τον τρόπο μονάχα που κατέφθασε ο Μύτια μυρίστηκε πως κάτι θα γίνει και τούτη τη φορά. «Πατερούλη Δημήτρη Φιοντόροβιτς, πάλι μας ήρθατε». «Στάσου Τρίφωνα», άρχισε να λέει ο Μύτια, «πριν απ' όλα το σπουδαιότερο. Εκείνη που είναι?» «Η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα», κατάλαβε αμέσως ο ξενοδόχος, κοιτάζοντας διαπεραστικά το Μύτια. «Μα εδώ είναι κι αυτή. Εδώ μένει». «Με ποιον? Με ποιον? Μίλα». «Ταξιδιώτες. Περαστικοί είναι. Ένας δημόσιος υπάλληλος, Πολωνός, κατά πως φαίνεται δηλαδή από την προφορά του. Αυτός της έστειλε το αμάξι από εδώ πέρα. Και ο άλλος θα πρέπει να είναι φίλος του ή συνταξιδιώτης του. Ποιος τον ξέρει? Είναι ντυμένοι πολιτικά. Τι κάνουν? Γλεντάνε? Είναι πλούσιοι? Μπα, όχι σπουδαία πράγματα, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Όχι, όχι σπουδαία πράγματα». «Όχι σπουδαία πράγματα? Καλά. Και οι άλλοι?» «2 κύριοι από την πολιτεία. Γυρίζανε χθες και μείναν εδώ. Ο ένας τους είναι νέος συγγενής, κατά πως φαίνεται δηλαδή. Είναι συγγενής του κυρίου Μιούζοφ, μονάχα που ξέχασα το όνομά του, τέλος πάντων. Τον άλλον νομίζω πως θα τον ξέρετε κι αυτόν. Είναι ο Τσιφλικάς Μαξίμοφ. Πήγε, λέει, στο μοναστήρι σας για να προσκυνήσει και τώρα ταξιδεύει με αυτόν τον συγγενή του κυρίου Μιούζοφ». «Αυτοί είναι όλοι?» «Αυτοί». «Στάσου, σώπα Τρίφωνα, λέγε μου τώρα το σπουδαιότερο. Τι κάνει αυτή? Πες μου, πώς είναι?» «Μα να, έφτασε πριν από λίγο και κάθεται μαζί τους. Είναι εύθυμη? Γελάει?» «Όχι. Φαίνεται πως δεν γελάει και πολύ. Μπορώ να πω πως κάθεται θλιμμένη και πριν από λίγο χτένιζε τα μαλλιά του νεαρού. Του Πολωνού? Του αξιωματικού? Μα τι νέος είναι αυτός? Και ούτε αξιωματικός είναι. Όχι αφέντη, όχι αυτούνου, μα του συγγενή του Μιούζοφ. Εκείνου του ανιψιού του, του νεαρού. Μονάχα που ξέχασα το όνομά του. Α, του Καλγκάνοφ. Ακριβώς, Καλγκάνοφ τον λένε. Πάει καλά, θα τα κανονίσω μονάχος μου.
Παίζουν χαρτιά? Παίζανε, μα σταμάτησαν. Ήπιανε τσάι και ο δημόσιος υπάλληλος παράγγειλε λικέρ. Στάσου, Τρίφωνα. Στάσου. Τρίφωνα Μπορίσιτς. Στάσου, ψυχούλα μου. Στάσου. Θα τον κανονίσω μοναχός μου. Τώρα απάντησέ μου το σπουδαιότερο. Υπάρχουν τσιγκάνοι? Ναι, σκορπίσανε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Τους έδιωξε η αστυνομία. Όμως είναι κάτι Εβραίοι που παίζουν τσέμπαλο και βιολί. Αυτούς θα μπορούσαμε να τους φωνάξουμε και τώρα αμέσως. Να τους φωνάξεις. Το δίχως άλλο να τους φωνάξεις. Κράβγασε ο Μύτια. Τα κορίτσια μπορούμε να τα ξεσηκώσουμε όπως και τότε. Ιδιαίτερα τη Μάρια, τη Στεμπατίνα και την Αρίνα. 200 ρούβλια δίνω για αυτή τη χοροδία.

Μα με τόσα λεφτά σου ξεσηκώνω όλο το χωριό και ας πέσανε κιόλας για ύπνο. Όμως ταξίζουν τάχα ένα τέτοιο παραχάιδεμα, πατερούλη Δημήτρη Φιοντόροβιτς, του τη δω, η μουζίκη, οι κοπέλες τους. Να δίνεις ένα τέτοιο ποσό για αυτά τα τομάρια, για αυτούς τους άξες τους. Μήπως είναι για τα μούτρα τους τάχα τα τσιγάρα. Κι όμως εσύ τους κέρναγες. Αυτοί οι ληστές βρωμάνε και τα κορίτσια όλα τους είναι ψιριάρικα. Καλύτερα να σηκώσω τις κόρες μου τζάμπα. Γιατί να ξοδέψεις τόσα λεφτά? Θα τις ξυπνήσω με τις κλωτσιές. Θα τις δώσω κλωτσιές στον πισινό και θα τις βάλω να σου τραγουδήσουν. Τις προάλλες πότισες τους μουζίκους με σαμπάνια. Ε, όχι. Δεν ήταν βέβαια που ο Τρίφωνας Μπορίσιτς λυπόταν το μύτια, γιατί την άλλη φορά του είχε βουτήξει κάπου μισή ντουζίνα μπουκάλια σαμπάνιες. Βρήκε και κάτω από το τραπέζι ένα κατοστάρικο και το τσέπωσε κι αυτό. Τότε σκόρπισε εδώ πέρα αρκετές χιλιάδες. Πώς γίνεται να το ξεχάσω? 3.000 μας αφήσατε. Χε, το θυμάσαι? Το λοιπόν και τώρα με τον ίδιο σκοπό έχω έρθει. Με βλέπεις? Έβγαλε το μάτσο του και το έφερε κοντά στη μύτη του ξενοδόχου. Τώρα άκου και βάλ το καλά στο μυαλό σου. Σε μια ώρα θα έρθουν τα κρασιά, οι μεζέδες, οι πίτες και οι καραμέλες. Να τα κουβαλήσεις αμέσως επάνω. Αυτό το κασόνι που είναι στο αμάξι του Αντρέη, να το κουβαλήσεις τώρα αμέσως επάνω. Να το ανοίξεις και να προσφέρει σαμπάνια. Μα το σπουδαιότερο, να έρθουνε τα κορίτσια. Και η Μάρια, το δίχως άλλο η Μάρια. Γύρισε στο αμάξι και έβγαλε κάτω από το κάθισμα το κουτί με τα πιστόλια. Έλα, έλα να λογαριαστούμε, Αντρέη. Έλα, πάρε. Να, 15 ρούβλια για την τρόικα και 50 για να πιεις κανένα ποτηράκι βότκα. Για την προθυμία και την αγάπη σου. Να θυμάσαι τον αφέντη Καραμαζόφ. Φοβάμαι, αφεντικό, είπε αναποφάσιστα ο Αντρέη. Αν θέλετε, δώστε παραπάνω 5 ρούβλια. Δεν παίρνω άλλα. Ο Τρίφωνας Μπορίσιτς είναι μάρτυρας. Σχωρέστε με, σχωρέστε με για τα κουτά μου λόγια. Μα τι φοβάσαι, ε, τι φοβάσαι, είπε ο Μύτια και τον κοίταξε από πάνω έως κάτω. Μωρέ, δεν πας στο διάολο, λέω εγώ. Ας γίνει κι έτσι αφού το θέλεις, φώναξε πετώντας του 5 ρούβλια. Και τώρα, Τρίφωνα Μπορίσιτς, πήγαινε με ήσυχα ήσυχα και άσε με να τους κοιτάξω κρυφά μια στιγμή, έτσι που να μην με δουν εκείνοι. Πού είναι μαζεμένοι άραγε? Στο γαλάζιο δωμάτιο. Εκεί τους έβαλες? Ο Τρίφωνας Μπορίσιτς κοίταξε για μια στιγμή φοβισμένο στο Μύτια, μα έκανε αμέσως αυτό που του ζήτησαν. Τον έμπασε προσεκτικά στον προθάλαμο. Μπήκε στο δωμάτιο που ήταν δίπλα σε εκείνο όπου κάθονταν οι ξένοι και πήρε από μέσα το κερί. Ύστερα οδήγησε το Μύτια σε μια σκοτεινή γωνιά, από όπου μπορούσε να τους δει χωρίς εκείνοι να τον πάρουν είδηση. Μα ο Μύτια δεν κοίταξε για πολλή ώρα. Δεν μπορούσε να τους διακρίνει και καλά. Μόλις την είδε, η καρδιά του άρχισε να χτυπάει γρήγορα και τα μάτια του θόλωσαν. Αυτοί κάθονταν σε μία πολυθρόνα δίπλα στο τραπέζι και κοντά της στο ντιβάνι ο νεαρός νοστιμούλης. Αυτός, ο Καλγκάνοφ, τον κρατούσε από το χέρι και φαίνονταν να γελάει, και αυτός, χωρίς να την κοιτάζει, έλεγε κάτι δυνατά, με κάποιο πείσμα, θα έλεγε κανείς, στον Μαξίμοφ που κάθονταν απέναντι στην Κρούσεκνα. Ο Μαξίμοφ ξεκαρδιζόταν στα γέλια.
στο ντιβάνι καθόνταν εκείνος και κοντά στο ντιβάνι, σε μια καρέκλα δίπλα στον τοίχο, κάποιος άλλος, άγνωστος. Εκείνος που κάθονταν στο ντιβάνι είχε μισοξαπλωθεί και κάπνιζε τσιμπούκι. Ο Μίτια, το μόνο που μπορούσε να διακρίνει, ήταν πως αυτός ο άνθρωπος είναι αρκετά χοντρός και στρογγυλοπρόσωπος. Όχι πολύ ψηλός. Φαίνονταν όμως κάπως θυμωμένος. Ο φίλος του, ο άλλος ξένος, φάνηκε στο Μίτια υπερβολικά ψηλός. Μα δεν μπορούσε να διακρίνει τίποτε άλλο. Πνιγόνταν. Ούτε ένα λεπτό δεν μπόρεσε να περιμένει. Έβαλε το κουτί με τα πιστόλια στο μπουφέ και ρηγώντας ολόκληρος μπήκε στο γαλάζιο δωμάτιο. Μόλις τον είδε, ξεφώνησε τρομαγμένη η Γκρουσέκνα. Ο Μίτια, με τα γρήγορα και μεγάλα του βήματα, κατευθύνθηκε προς το τραπέζι. «Κύριοι», άρχισε να λέει δυνατά, σχεδόν φωνάζοντας, μα και κομπιάζοντας στην κάθε λέξη. «Εγώ... ήρθα έτσι, μονάχα. Μη φοβάστε», είπε. «Τίποτα δεν θα κάνω, όχι, δεν θα κάνω τίποτα», είπε και γύρισε ξαφνικά προς το μέρος της Γκρουσέκνας, που είχε γύρει πάνω στην πολυθρόνα, προς το μέρος του Καλγκάνοφ, και αρπάχτηκε γερά από τον μπράτσο του. «Εγώ... κι εγώ ταξιδεύω. Ως το πρωί θα μείνω μοναχά. Κύριοι, μπορεί να μείνει ένας περαστικός ταξιδιώτης ως το πρωί μαζί σας. Μονάχα ως το πρωί. Για τελευταία φορά. Σ' αυτό το δωμάτιο». Καθώς τα έλεγε αυτά, είχε γυρίσει προς το μπαχουλό ανθρωπάκο που κάθονταν στο ντιβάνι και κάπνιζε το τσιμπούκι του. Εκείνος έβγαλε το τσιμπούκι από το στόμα του και του είπε αυστηρά: «Κύριε, εδώ είμαστε μεταξύ μας. Υπάρχουν κι άλλα δωμάτια. Πώς εσείς εδώ, Δημήτρη Φιοντόροβιτς? Μα τι λέτε», φώναξε ξαφνικά. Ήταν ο Καλγκάνοφ. «Καθίστε. Ω, καλωσορίσατε. Καλησπέρα, ακριβέ μου, ανεκτίμητε άνθρωπε. Εγώ πάντα σας εκτιμούσα», είπε χαρούμενα ο Μίτια και του άπλωσε αμέσως το χέρι πάνω από το τραπέζι. «Ω, τι δυνατά μου το σφίξατε. Λίγο ακόμα και θα μου σπάγατε τα δάχτυλα», γέλασε ο Καλγκάνοφ. «Έτσι σφίγγει πάντα όταν χαιρετάει. Πάντα έτσι», είπε εύθυμα η Γκρουσέκνα, που χαμογελούσε δειλά ακόμα. Φαίνεται πως βεβαιώθηκε ξαφνικά ότι ο Μίτια δεν θα κάνει φασαρίες και τον κοίταζε με τρομερή περιέργεια, αν και κάπως ανήσυχη ακόμα. Όλη του η στάση είχε κάτι που την έκανε να απορρίσει τρομερά. Καθόλου δεν το περίμενε πως θα μπει μέσα και θα μιλήσει έτσι μια τέτοια στιγμή. «Καλησπέρα σας», είπε με συρτή φωνή και ο τσιφλικάς Μαξίμοφ. Ο Μίτια όρμησε προς το μέρος του. «Καλησπέρα. Ω, και εσείς εδώ. Χαίρο πολύ που είσαστε και εσείς εδώ. Κύριοι, εγώ...» Ξαναγύρισε και πάλι στον Πολωνό με το τσιμπούκι, γιατί ήταν φανερό πως τον θεωρούσε σημαντικότερο από όλους. «Έτρεχα. Ήθελα να περάσω την τελευταία μου μέρα. Την τελευταία μου ώρα. Σε αυτό εδώ το δωμάτιο. Σε αυτό. Το ίδιο το δωμάτιο. Εκεί όπου λάτρεψα κι εγώ τη βασίλισσά μου. Συγγνώμη», φώναξε με έξαρση. «Πετούσα και έκανα όρκο. Ω, μη φοβάστε. Τούτη είναι η τελευταία μου
νύχτα. Ελάτε, ας πιούμε. Ας πιούμε στη φιλία μας. Τώρα θα φέρουν το κρασί. Έφερα κι αυτά εδώ. Έβγαλε για κάποιον ανεξήγητο λόγο το μάτσο με τα κατοστάρικα. Ω, σε παρακαλώ. Θέλω μουσική. Θέλω φασαρίες. Θέλω φωνές. Όλα όσα γίνανε και τότε. Μα το σκουλίκι, το άχρηστο σκουλίκι, θα συρθεί πάνω στο χώμα και θα εξαφανιστεί. Θέλω να θυμηθώ τη μέρα της χαράς μου. Τώρα, σήμερα, την τελευταία μου νύχτα. Πνίγηκε σχεδόν. Ήθελε να πει πολλά, πάρα πολλά. Μα βγήκαν από το στόμα του μονάχα μερικά παράξενα επιφωνήματα. Ο Πολωνός τον κοίταζε ακίνητος. Κοίταζε το μάτσο με τα λεφτά. Κοίταζε την Κρούσεγκνα. Και ήταν φανερό πως δεν ήξερε πως να φερθεί. «Αν το θέλει, κρουλέβα μου», άρχισε να λέει. «Μα τι κρουλέβα είναι αυτή? Ρίγισα δηλαδή», τον διέκοψε ξαφνικά η Κρούσεγκνα. «Μου φαίνεται αστείο όταν σας ακούω να μιλάτε έτσι. Ω, κάτσε μύτια. Γιατί τα λες όλα αυτά? Μη με τρομάζεις, σε παρακαλώ. Δεν θα μας φοβήσεις πια. Έτσι δεν είναι? Αν όχι, τότε είμαι πολύ ευχαριστημένη που ήρθες». «Εγώ να σας φοβήσω?» φώναξε ξαφνικά ο Μύτια, σηκώνοντας τα χέρια του. «Ω, τραβήξτε το δρόμο σας. Προσπεράστε με. Προσπεράστε. Δεν θα σας εμποδίσω. Εμπρός. Τραβήξτε το δρόμο σας».

0: δεν καταλάβαινα λέξη. Μια φορά είχε βάλει πάλι τα κλάματα. Να, όπως και τώρα. Ντροπή. Μα γιατί κλαις λοιπόν? Να υπήρχε κανένας λόγος, πρόσθεσε ενιγματικά, τονίζοντας κάπως ερεθισμένα αυτά τα λόγια.
1: Εγώ, όχι, εγώ δεν κλαίω. Λοιπόν, καλησπέρα σας.
0: Γύρισε απότομα στην καρέκλα και ξαφνικά γέλασε. Όχι όμως με το ξύλινο κοφτό του γέλιο, μα με κάποιο αθόρυβο, παρατεταμένο, νευρικό γέλιο που τον τράνταζε ολάκερο. Ωραία, ωραία. Ξαναβρήκαμε λοιπόν το κέφι μας. Είμαστε και πάλι εύθυμοι, έτσι δεν είναι? Είπε η Γκρούσεκνα.
1: Ω, είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθες. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μύτια. Το ακούς? Είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Θέλω να μείνεις μαζί μας, είπε επιτακτικά, σαν να μίλαγε σε όλους, αν και ήταν φανερό πως το έλεγε σε εκείνον που κάθονταν στο ντιβάνι. Το θέλω, το θέλω πολύ. Και αν θα φύγει αυτός, τότε εγώ θα φύγω. Να, πρόσθεσε, και τα μάτια της ξάφνου πέταξαν σπίθες. Ό,τι πει η βασίλισσά μου είναι νόμος, πρόφερε ο Πολωνός και φίλησε με αυρότητα το χέρι της Γκρούσεκνας. Παρακαλώ τον κύριο να μας κάνει παρέα, στράφηκε και είπε ευγενικά στο Μύτια. Ο Μύτια σηκώθηκε απότομα και ήταν φανερό πως είχε σκοπό να ξαναβγάλει λόγο, μα το πράγμα τελείωσε εντελώς διαφορετικά. «Ας πιούμε», είπε μονάχα. Τότε όλοι γέλασαν. «Θεέ μου, κι εγώ νόμιζα πως θα ξαναρχίσει πάλι τις φλιαρίες», είπε νευριασμένη η Γκρούσεκνα. «Ακού, Μύτια», πρόσθεσε πεισματάρικα, «μη σηκώνεσαι έτσι άλλη φορά. Όσο για τη σαμπάνια που έφερες, αυτό ήταν περίφημο. Θα πιω κι εγώ. Το λικέρ, ξέρεις, το συχαίνομαι. Μα το καλύτερο απ' όλα είναι που ήρθες και ο ίδιος. Αλλιώς, έπληκτα τόσο πολύ».
1: «Αλήθεια?
0: Γιατί ήρθες? Πάλι για να γλεντήσεις? Έβαλε λοιπόν τα λεφτά σου στη τσέπη σου. Πού τα βρήκες τόσα? Για πες μου». Ο Μύτια, που έσφιγγε ακόμα τα χαρτονομίσματα στο χέρι του, που όλοι και ιδιαίτερα οι δύο Πολωνίτα είχαν προσέξει, τα έχωσε βιαστικά και συγχυσμένα στην τσέπη του. Κοκκίνησε. Την ίδια εκείνη στιγμή ο ξενοδόχος έφερε μία ανοιγμένη μποτήλια σαμπάνια. Έφερε και ποτήρια. Ο Μύτια άρπαξε το μπουκάλι, μα τα είχε τόσο χαμένα που ξέχασε τι έπρεπε να κάνει. Του το πήρε λοιπόν από τα χέρια ο Καλκάνοφ και γέμισε τα ποτήρια.
1: Ακόμα ένα μπουκάλι», φώναξε ο Μύτια στον ξενοδόχο,
0: και ξεχνώντας να τσουγκρίσει το ποτήρι του με τον Πολωνό, που τόσο επίσημα τον καλούσε να πιούνε για να συμφιλιωθούν, κατέβασε ξαφνικά το ποτήρι του μονάχος, χωρίς να περιμένει κανέναν. Τότε ξαφνικά η έκφραση του προσώπου του άλλαξε ολότελα. Έχασε το επίσημο και τραγικό ύφος που είχε όταν μπήκε. Τώρα το πρόσωπό του έγινε κάπως παιδιάστικο, σαν να ημέρεψε ξάφνου και να έγινε όλος ταπεινοσύνη. Τους κοίταζε όλους δειλά και χαρούμενα, χαχανίζοντας συχνά και νευρικά, με μια ευγνώμονη έκφραση ένοχου μικρού σκυλιού που το άφησαν και πάλι να έρθει κοντά τους για να το ξαναχαϊδέψουν. Λες και τα ξέχασε όλα. Τους κοίταζε με θαυμασμό και χαμογελούσε παιδιάστικα. Την Γκρούσεκνα την κοίταζε αδιάκοπα και γελούσε. Έφερε την καρέκλα του δίπλα στην πολυθρόνα της. Σιγά σιγά άρχισε να προσέχει και τους δύο Πολωνούς, χωρίς να μπορεί να τους

καλοκαταλάβει. Ο Πολωνός που κάθονταν στον τιβάνι του έκανε εντύπωση με το ύφος του, την πολωνική προφορά του και το κυριότερο με το τσιμπούκι του. Και λοιπόν, καλά, ας καπνίζει τσιμπούκι, τον ατένιζε ο Μύτια. Το κάπως πλαδαρωμένο, σχεδόν 40χρονο πρόσωπο του Πολωνού, με την πολύ μικρή μύτη που από κάτω της ξεπετιόνταν ένα ανεδέστατο μουστάκι, λεπτό, καλοστριμμένο, με μαντέκα παρακαλώ, δεν προκάλεσε στο Μύτια καμία απορία προς το παρόν. Ακόμα και η παλιοπερούκα του Πολωνού, που ήταν φτιαγμένη στη Σιβηρία, με τα μαλλιά χτενισμένα ανόητα προς τα μπρος, στους κροτάφους, ούτε και αυτή δεν εξέπληξε το Μύτια. Μια και φοράει περούκα, θα πει πως καλά κάνει. Εξακολουθούσε να τον ατενίζει η ηλίθεια. Ο άλλος Πολωνός που κάθονταν κοντά στον τοίχο ήταν πιο νέος από εκείνον που κάθονταν στο τιβάνι. Κοίταζε όλη την παρέα με θράσος και ακαταδεξιά και άκουγε τις κουβέντες σοπαίνοντας περιφρονητικά. Το μόνο που έκανε εντύπωση στο Μύτια ήταν το πολύ ψηλό του ανάστημα, εντελώς δυσανάλογο με το ανάστημα του Πολωνού που κάθονταν στο τιβάνι. «Άμα σηκωθεί, θα είναι σίγουρα κάπου 2 μέτρα», σκέφτηκε για μια στιγμή ο Μύτια.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι 12.

0: καθημερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο-ώρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ώρη συνοδοιπορία μας μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις και αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Η αρχή της πνευματικής ζωής είναι ο αγώνας κατά των παθών. Αν ο αγώνας αυτός συνδεόταν μόνο με την αποφυγή της ειδονής, θα ήταν εύκολος. Το δυσκολότερο όμως στον αγώνα αυτόν είναι το δεύτερο στάδιο. Όταν δηλαδή το ανικανοποίητο πάθος αρχίζει να τυραννά τον άνθρωπο με τις πιο περίεργες ασθένειες. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητες για τον ασκητή μεγάλη υπομονή και επιμονή, γιατί το ευεργετικό αποτέλεσμα της αντιστάσεως στα πάθη δεν έρχεται σύντομα. Είναι φυσικό για τον άνθρωπο, στην κατάσταση που βρίσκεται, να περνά όλη τη ζωή του αγωνιζόμενος. Υπάρχουν όμως δύο ακραίες καταστάσεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η απουσία αγώνα.

Ο απαθής δεν έχει αγώνα, με την έννοια πως η προτινόμενη εμπαθής ειδονή δεν τον προσελκύει καθόλου και όλα τελειώνουν στον ψηλό λογισμό. Απαθής όμως μπορεί να ονομαστεί και εκείνος ο οποίος μολονότι υπόκειται σε προσβολές λογισμών, μένει απρόσιτος στις ελκτικές του δυνάμεις. Σημείο πάλι πλήρους υποδουλώσεως είναι η απουσία αγώνα, γιατί σε όλες τις φάσεις της εξελίξεως του παθοκίνητου λογισμού ο άνθρωπος όχι μόνο δεν αντιστέκεται, αλλά σπέβδει ο ίδιος να τον συναντήσει και ζει μαζί του. Στις συνθήκες της κατά σάρκα επίγειας ζωής ο άνθρωπος έχει και αδιάβλητα πάθη, δηλαδή πάθη ή ανάγκες, όπως είναι παραδείγματος χάριν η διατροφή, ο ύπνος κτλ, που χωρίς την ικανοποίησή τους γίνεται αδύνατη η συνέχιση της ζωής. Για ορισμένα χρονικά διαστήματα ο ασκητής καταφρονεί τις ανάγκες αυτές. Αν όμως η κραυγή τους αρχίσει να απειλεί με ασθένειες, τότε ο ασκητής ορισμένες στιγμές αντιστέκεται μέχρι θανάτου με την απόφασή του να μην υποχωρήσει. Παρατηρήθηκε εντούτοις ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις ο σωματικός θάνατος συνήθως δεν έρχεται. Αντίθετα, ο άνθρωπος διαφυλάσσεται μάλλον ακόμα περισσότερο από το Θεό.

γεγονός που κατέβηκε στη βαθία καρδία με την πράξη της ευκτικής καθόδου αποβάλλει κάθε εικόνα, όχι μόνο ορατή αλλά και νοητή, και στην κατάσταση αυτή της καθαρότητας καταξιώνεται να παρασταθεί ενώπιον του Θεού. Και ό,τι προέρχεται από το άμορφο αυτό βάθος, παρότι αποκτά κατόπιν μορφή σκέψεως ή ενδύεται τη μία ή την άλλη εικόνα, δεν είναι πια πάθος αλλά αληθινή εν Θεώ ζωή. Στην κατάσταση αυτή αποκαλύπτεται ότι η ψυχή τίνει προς το Θεό με τρόπο φυσικό, ότι είναι όμοια προς Αυτόν και ότι είναι απαθής κατά τη φύση της. Από την εναλλαγή των καταστάσεων, κοινωνίας χάριτος και άρσεώς της, πείθεται ο άνθρωπος με βεβαιότητα ότι ουκ έχει ζωήν εν εαυτό, ότι η ζωή του είναι εν το Θεό και έξω από Αυτόν είναι ο θάνατος. Όταν η ψυχή αξιωθεί να δεχθεί το Θείο Φως, τότε ζει αληθινά την αιώνια ζωή, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Και όπου Θεός, εκεί και ελευθερία ανέκφραστη, γιατί τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει το φόβο και το θάνατο. Στην κατάσταση αυτή γνωρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του, και γνωρίζοντας καλά τον εαυτό του γνωρίζει τον άνθρωπο γενικά, με βάση το ομοούσιο όλου του ανθρώπινου γένους.

στα βάθη της καρδιάς του, εκεί όπου αποκαλύπτεται αληθινά η θεομοιότητα της ανθρώπινης φύσεως, εκεί όπου φανερώνεται η μεγάλη του κλίση, ο ασκητής βλέπει εκείνο που είναι απολύτως άγνωστο σε όποιον δεν βρήκε την καρδιά του. Στα νεκρόσημα στη χειρά, ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει: «Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατον, και είδω εν της τάφης κειμένην την κατοικώνα Θεού πλαστήσαν ημίν ωραιότητα, άμορφων, άδοξων, μη έχουσαν είδος». Έτσι θρηνεί και οδύρεται όποιος γνώρισε εν το Θεό την πρωτόκτιστη ωραιότητα του ανθρώπου, όταν επιστρέφει από το άρρητο πνευματικό δείπνο στο μυστικό νυμφώνα της καρδιάς και βλέπει την αμορφία και αδοξία που βασιλεύει στον κόσμο.

Ο αθλητής της προσευχής ξεκινά από την πίστη ότι ο Θεός δημιούργησε εμάς και όχι εμείς το Θεό. Γι' αυτό αποσπάται από κάθε θεολογική ή φιλοσοφική δημιουργία και στρέφεται προς το Θεό με μια ανίδεη προσευχή. Κι αν συγκαταβεί η Θεία Ευδοκία και δοθεί στον προσευχόμενο να γευθεί την εγκύτητα του Θεού, η γνώση για το Θεό που βρίσκεται πέρα απ' όλα θα πάρει κάποια μορφή, την οποία δεν επινόησε όμως ο ασκητής ή ο προφήτης, αλλά έχει δοθεί άνωθεν. Ο ασκητής με την προσευχή ζητά το Θεό, τον ποιητή του, και ο Θεός με τη συγκατάβαση και την ευδοκία του δίνει τη γνώση για αυτόν με εικόνες προσιτές στον άνθρωπο. Οι εικόνες που δίνει ο Θεός καταστρέφουν τα πάθη στον άνθρωπο και τον αγιάζουν. Αν όμως τις δεχθεί ως τελείωση της αποκαλύψεως, πέφτει σε πλάνη, και τότε ακόμη και οι εικόνες που δόθηκαν άνωθεν μπορούν να αποτελέσουν αξεπέραστο εμπόδιο για μια τελειότερη θεογνωσία.

Αδελφοί, ας λησμονήσουμε τη γη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Η γη μας αποσπά από τη θεωρία της Αγίας Τριάδος, η οποία είναι ακατάληπτη στο νου, αλλά οι Άγιοι την εποπτεύουν στους ουρανούς εν πνεύματι Αγίο. Εμείς ας μένουμε στην προσευχή χωρίς καμιά φαντασία. Όταν η ψυχή με το Άγιο Πνεύμα γνωρίσει τον Κύριο, τότε κάθε στιγμή ακατάπαυστα εκπλήσεται από την ευσπλαχνία του Θεού, το μεγαλείο και την παντοδυναμία Του. Ο ίδιος ο Κύριος με τη χάρη Του ελεεί και διδάσκει την ψυχή με ταπεινές και αγαθές σκέψεις, όπως η μητέρα το αγαπημένο παιδί της, και την κάνει να αισθανθεί την παρουσία και την εγκύτητά Του προς την ψυχή, και με ταπείνωση θεωρεί τον Κύριο χωρίς κανένα λογισμό.

Ο απλός και ταπεινός πιστός απαλλάσσεται από την εξουσία της φαντασίας με την ακέραια και διακαή επιθυμία να ζει σύμφωνα με το Άγιο Θέλημα του Θεού. Αυτό είναι τόσο απλό και συνάμα τόσο αποκεκριμένων από σοφών και συνετών, που δεν υπάρχει δυνατότητα να εξηγηθεί με λόγια. Ο Άγιος Ιλουανός ο Αθωνίτης, Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Πρέπει να γνωρίζεις ότι μέσα στις θλίψεις και τα παθήματα, στην υπομονή και στην πίστη, είναι κρυμμένες οι υποσχέσεις του Θεού, όπως επίσης και η δόξα και η απόκτηση των ουρανίων αγαθών. Γιατί και το σιτάρι που σπέρνεται στη γη είναι ανάγκη πρώτα να δοθεί στη σύψη και στην ατιμία φαινομενικά, και έτσι να απολαύσουμε την ομορφιά και τον πολλαπλασιασμό του καρπού του. Αν όμως δεν περνούσε από τη σύψη εκείνη και τη φαινομενική ατιμία, δεν θα έβγαζε καρπό. Αυτό λέει και ο Απόστολος. Πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος λέει: «Με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας, και στον κόσμο θα έχετε θλίψεις». Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Ο γέροντας Πορφύριος φανέρωσε την ταπείνωσή του με την υπακοή του στο θέλημα του Θεού από μικρό παιδάκι, βόσκοντας τα ζώα έξω από το χωριό του και διαβάζοντας συλλαβιστά το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Αγάπησε τους Αγίους και πάνω από όλους τον Χριστό και έδειξε την αγάπη του όπως ορίζει ο Χριστός. «Εάν αγαπάτε με, τα σεντολάς τα σεμάς στηρίσατε». Για την αγάπη του Χριστού, αν και παιδάκι αδύναμο, δεν δίστασε να θυσιάσει κάθε αγάπη φυσική. Μου έλεγε στην αρχή της γνωριμίας μας, «Ξέρεις, όταν πήγα στο Άγιον Όρος, ήμουν παιδί 13 χρόνων. Εγώ δεν είχα πειρασμούς, όπως οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, που στενοχωρούνταν επειδή θυμούνταν αγαπητικές και τέτοια. Εγώ είχα άλλο πειρασμό. Επειδή αγαπούσα πολύ τους γονείς μου, ο διάβολος μου τους έφερνε ολοζώντανους μπροστά μου, με τη φαντασία μου. Και εγώ έκλαιγα, έκλαιγα απαρηγόρητος. Αλλά όταν με έκαμαν μοναχό, ο πειρασμός έφυγε. Ο Χριστός λέει, οφειλών πατέρα ή μητέρα, υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος». Ο πατέρας Πορφύριος αποδείχθηκε εξ απαλώνων ήχων άξιος του Χριστού, με την ολόψυχη ταπείνωση και αγάπη του προς εκείνον.

Δηλαδή, αδελφοί μου, αυτό που λέτε, ότι όταν κάνουμε νηστεία δεν μας πιάνουν τα βέλη του πονηρού, συμβαίνει γιατί αφήνεται η ψυχή ελεύθερη για πνευματική τροφή. Καταρχήν, η νηστεία σε κάνει να ξεχνάς το σώμα, το τι φάγομεν, τι πίωμεν. Οπότε, όταν δεν έχεις τον νου σου στο σώμα, τον έχεις στο πνεύμα. Και τότε το πνεύμα ευλογείται από το Θεό, δέχεται και παίρνει τη Θεία Χάρη, και εσύ μπορείς και ζεις μια ζωή κατά Χριστόν, όπως την ευχόμαστε όλοι και όπως θέλουμε να τη ζούμε. Σε αυτό μας βοηθεί η νηστεία. Ο Μέγας Βασίλειος είπε ότι οι βάσεις για την πνευματική πρόοδο είναι η εγκράτεια της τροφής. Αλλά και οι αρχαίοι μας είχαν εκείνο το περίφημο ρητό «Παχία γαστήρ λεπτών ουτίκτη Νόα». Γερόντισα Γαβριλία.

όπως πλησιάζουν τα βλέφαρα το ένα το άλλο, έτσι και οι πειρασμοί είναι κοντά στους ανθρώπους. Και αυτό το οικονόμησε ο Θεός να είναι έτσι με σοφία, για να έχουμε ωφέλεια. Για να κρούεις δηλαδή επίμονα εξαιτίας των θλίψεων τη θύρα του ελέους του Θεού, και για να μπει μέσα στο νου σου με το φόβο των θλιβερών πραγμάτων ως πόρος της μνήμης του Θεού, ώστε να πας κοντά Του με τις δεήσεις και να αγιαστεί η καρδιά σου με τη συνεχή ενθυμίσή Του. Και ενώ εσύ θα Τον παρακαλείς, Αυτός θα σε ακούει. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Μακάρι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να μιμηθούν την ταπεινή γη, η οποία ενώ πατιέται από όλους, όμως όλους τους σηκώνει με την αγάπη της και τους τρέφει με στοργή, σαν καλή μάνα. Ο ταπεινός άνθρωπος, όπως φαίνεται, είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει, αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά τη συνείδησή του. Ενώ ζει περιφρονημένος και αδικημένος για τα ξενασφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά νιώθει τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάταιος τούτος κόσμος. Οι ύβρις, οι αδικίες είναι τα καλύτερα νηστέρια για όσους έφτεξαν, διότι με αυτά καθαρίζουν οι παλιές πληγές. Για εκείνους όμως που δεν έφτεξαν, είναι μαχαίρια δημίου, και μάρτυρες θεωρούνται αυτοί που τα δέχονται χαρούμενοι για την αγάπη του Χριστού.

Μπορεί γέροντα ένας άνθρωπος που είναι έξυπνος αλλά έχει πάθει να έχει σωστή κρίση? Καταρχάς να προσέξει να μην πιστεύει στο μυαλό του, γιατί αν είναι πνευματικός άνθρωπος θα πλανηθεί, και αν είναι κοσμικός θα τρελαθεί. Να μην πιστεύει στο λογισμό του, να ρωτάει, να συμβουλεύεται, να αγιάσει την εξυπνάδα του. Και γενικά όλα όσα έχει ο άνθρωπος, όλα να τα αγιάζει. Όταν η εξυπνάδα αγιαστεί, βοηθάει να αποκτήσει κανείς τη διάκριση. Ένας έξυπνος, αν δεν αγιαστεί, δεν έχει πνευματική διάκριση. Ένας πάλι από τη φύση του απλός μπορεί έναν πλανεμένο να τον πάρει για Άγιο και έναν θηλυπρεπή να τον πάρει για ευλαβή. Ενώ όταν εξαγνιστεί ο έξυπνος, γίνεται πολύ διακριτικός.

«Γέροντα, πώς εξαγνίζεται η εξυπνάδα?» «Για να εξαγνιστεί, δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τα τηλεγραφήματα του πονηρού, ούτε και να σκέφτεται πονηρά, αλλά να ενεργεί όλο με καλοσύνη και απλότητα. Έτσι έρχεται η διάβγεια η πνευματική, ο θείος φωτισμός, και τότε ο άνθρωπος βλέπει καρδιές ανθρώπων και δεν βγάζει ανθρώπινα συμπεράσματα. Γέροντα, η διάκριση έχει σχέση με τη γνώση? Η διάκριση έρχεται από το θείο φωτισμό. Ένας μπορεί να διαβάζει πατέρες, να γνωρίζει σωστά ορισμένα πράγματα, να αγωνίζεται και να προσεύχεται. Η διάκριση όμως έρχεται με το θείο φωτισμό, που είναι άλλο πράγμα».

παλιά γέροντα ήταν καλύτερος ο κόσμος. Όχι πως ήταν καλύτερος, μόνον που οι παλαιοί άνθρωποι είχαν την απλότητα και τον καλό λογισμό. Σήμερα οι άνθρωποι τα βλέπουν όλα με πονηριά, γιατί τα μετρούν όλα μόνο με το μυαλό. Το ευρωπαϊκό πνεύμα πολύ κακό έκανε. Αυτό είναι που σακάτεψε τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τώρα θα ήταν σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση, γιατί οι πιο πολλοί, λίγο πολύ είναι μορφωμένοι και θα μπορούσες να συνεννοηθείς. Αλλά τους δίδαξαν την αθεία, όλα αυτά τα σατανικά, οπότε τους αχρίστεψαν και δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Παλιά δεν μπορούσες να συνεννοηθείς με κάποιον αν δεν είχε ευλάβεια, δεν είχε και μόρφωση. Θυμάμαι ένας καλόγερος μια φορά, όταν άκουσε στην προηγιασμένη να μνημονεύουν Γρηγορίου, Πάπα Ρώμης. Νόμιζε ότι μνημόνευαν τον Πάπα της Ρώμης και σκανδαλίστηκε. «Δεν το περίμενα», είπε, «παπιστές γεννήκατε». Και σηκώθηκε και έφυγε από την εκκλησία. «Να, βλέπεις τι κάνει η άγνοια. Η άγνοια είναι φοβερό. Το μεγαλύτερο κακό κάνουν αυτοί που έχουν ευλάβεια και βλάβη μαζί. Χωρίς να εξετάζουν, δημιουργούν προβλήματα».

Όποιος τροχάει συνέχεια με γνώσεις στο μυαλό του και ζει απομακρυσμένος από το Θεό, το κάνει τελικά δίκοπο και με το ένα μέρος σφάζεται σιγά σιγά ο ίδιος και με το άλλο κόβει ανθρώπους με τις απόλυτες ανθρώπινες εγκεφαλικές λύσεις του. Η ανθρώπινη γνώση, όταν αγιαστεί, γίνει θεία, τότε βοηθάει. Διαφορετικά, είναι ανθρώπινη αντιμετώπιση. Μυαλό, κοσμική λογική. Το σκέτο μυαλό είναι μπαστούνι σιδερένιο, δίχως μαγνήτη, που χτυπάει τα μέταλλα για να κολλήσουν και αυτά τσαλακώνονται και δεν κολλούν. Αυτός είναι ο σημερινός κόσμος. Όλα τα πράγματα τα βλέπουν με την ξερή λογική. Αυτή η λογική είναι καταστροφή. Η γνώση σφυσιεί, δεν λέει. Άμα δεν έχει θείο φωτισμό κανείς, η γνώση είναι άχρηστη. Φέρνει καταστροφή.

Μεγαλύτερη αξία έχει ένας λόγος ταπεινού ανθρώπου με βιώματα που βγαίνει με πόνο από τα βάθη της καρδιάς του, παρά ένα σωρός φιλολογίες εξωτερικού ανθρώπου που βγαίνουν με ταχύτητα από την εκπαιδευμένη του γλώσσα, η οποία δεν πληροφορεί τις ψυχές, γιατί είναι σάρκα και όχι πύρινη γλώσσα της Αγίας Πεντηκοστής. Γέροντας Παΐσιος.

Γιατί παρουσιάζει τόσο θλιβερό και αποτρόπαιο θέαμα ο άνθρωπος που κυριεύθηκε από θυμό? Γιατί απλούστατα μέσα του εργάζονται τα πνεύματα του κακού? Αυτά σκοπό τους έχουν την καταστροφή του ανθρώπου. Με το θυμό που του προκαλούν, τον οδηγούν κάποτε στην αυτοκτονία ή στο φόνο. Γι' αυτό ο Κύριος και λυτρωτής μας μας προτρέπει να είμαστε πράοι και ταπεινοί. Λέγει: «Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». Η οργή είναι φοβερό και αφύσικο φαινόμενο στην ανθρώπινη ζωή. Την εμπνέει κυρίως η υπερηφάνεια και ο εγωισμός. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου για τα δικά σας προφορικά μηνύματα. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr.

Μακάρι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να μιμηθούν την ταπεινή γη, η οποία ενώ πατιέται από όλους, όμως όλους τους σηκώνει με την αγάπη της και τους τρέφει με στοργή σαν καλή μάνα, η οποία έδωσε και το υλικό για τη σάρκα μας την πλάση. Δέχεται επίσης με χαρά και ό,τι της πετάμε, από καλούς καρπούς μέχρι ακάθαρτα σκουπίδια, τα οποία επεξεργάζεται αθόρυβα σε βιταμίνες και της προσφέρει πλουσίο πάροχα με τους καρπούς της αδιακρίτως σε καλούς και κακούς ανθρώπους. Ο ταπεινός άνθρωπος, όπως φαίνεται, είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει, αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά τη συνείδησή του. Ενώ ζει περιφρονημένος και αδικημένος για τα ξένα σφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά νιώθει τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάταιος τούτος κόσμος. Οι ύβρις, οι αδικίες κλπ. Είναι τα καλύτερα νηστέρια για όσους έφτεξαν, διότι με αυτά καθαρίζουν οι παλιές πληγές. Για εκείνους όμως που δεν έφτεξαν, είναι μαχαίρια δημίου και μάρτυρες θεωρούνται αυτοί που τα δέχονται χαρούμενοι για την αγάπη του Χριστού.

Όσοι έχουν ταπείνωση έχουν και καλοσύνη και θείο φωτισμό και δεν σκοντάφτουν ποτέ στην πνευματική τους πορεία από τα εμπόδια του πονηρού. Τους περισσότερους πειρασμούς, τις περισσότερες φορές, τους δημιουργεί ο ίδιος μας ο εαυτός, όταν βάζουμε τον εαυτό μας στις συνεργασίες μαζί με τους άλλους. Όταν δηλαδή θέλουμε να υψώνουμε τον εαυτό μας. Στον ουρανό δεν ανεβαίνει κανείς με το κοσμικό ανέβασμα, αλλά με το πνευματικό ανέβασμα. Όποιος βαδίζει χαμηλά, βαδίζει πάντα με σιγουριά και ποτέ δεν πέφτει. Εκείνος που δεν συμβουλεύεται στην πνευματική του πορεία, μπερδεύει τους δρόμους και κουράζεται πολύ και καθυστερεί. Εάν δεν ταπεινωθεί να ρωτήσει έστω και αργότερα, δύσκολα θα φτάσει στον προορισμό του. Ενώ αυτοί που συμβουλεύονται βαδίζουν ξεκούραστα, με σιγουριά, και σκεπάζονται με τη χάρη του Θεού και φωτίζονται επειδή ταπεινώνονται. Όσοι κινούνται όλα απλά με καλούς λογισμούς και λένε όλους τους λογισμούς τους και πιστεύουν από πολύ ταπείνωση ότι δεν έχουν τίποτε το καλό, ενώ αγωνίζονται με φιλότιμο πολύ, αυτοί κρύβουν τον μεγαλύτερο πνευματικό θησαυρό μέσα τους, χωρίς να τον γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι ούτε οι άλλοι άνθρωποι. Κι έτσι δεν σπαταλιέται από τους ίδιους και δεν κλέβεται από τους άλλους. Στον πολύ ταπεινό και ευαίσθητο άνθρωπο, όταν ταπεινώνεται κανείς, βοηθιέται πολύ, ενώ στον άνθρωπο που αγνοεί την ταπείνωση, εάν ταπεινωθείς, τον συμβουλευθείς ή πεις τα ελαττώματά του, τον κάνεις πιο περήφανο και ανεδί.

Ο άνθρωπος που δεν έχει ταπείνωση και καλούς λογισμούς είναι γεμάτος από αμφιβολίες και ερωτηματικά. Και επειδή θα βρίσκεται συνέχεια ζαλισμένος, έχει ανάγκη στις αρχές από γέροντα με μεγάλη υπομονή, για να του δίνει συνέχεια εξηγήσεις μέχρι να καθαρίσει ο νους και η καρδιά, για να μπορεί να βλέπει καθαρά. Ο ταπεινός και καλοκάγαθος άνθρωπος, επειδή έχει την καθαρότητα και την εσωτερική και εξωτερική ηρεμία, έχει και βάθος πνευματικό και βλέπει βαθιά τα θεία νοήματα και βοηθιέται περισσότερο και αυξάνεται και η πίστη του πιο πολύ, ζώντας τα μυστήρια του Θεού. Ο υπερήφανος, εκτός που είναι σκοτισμένος, είναι και συνέχεια εσωτερικά και εξωτερικά ταραγμένος από την ελαφρότητα του εγωισμού. Στέκεται πάντα στην επιφάνεια των πραγμάτων και δεν μπορεί να προχωρήσει στο βάθος όπου βρίσκονται τα θεία μαργαριτάρια για να πλουτίσει πνευματικά.

Περισσότερες ευκολίες, δυσκολίες προξενούν. Οι κοσμικοί πνίγονται από τα πολλά. Έχουν γεμίσει ευκολίες, ευκολίες, και έκαναν τη ζωή τους δύσκολη. Αν δεν απλοποιήσει κανείς τα πράγματα, μια ευκολία γεννά ένα σωρό δυσκολίες. Όταν ήμασταν μικρά, κόβαμε το καρούλι στις άκρες, βάζαμε μια σφίνα μέσα και κάναμε ένα ωραίο παιχνίδι και χαιρόμασταν με αυτό. Τα μικρά παιδιά χαίρονται με ένα αυτοκινητάκι πιο πολύ από ότι ο πατέρας τους όταν αγοράζει Mercedes. Αν ρωτήσεις ένα κοριτσάκι τι θέλεις, ένα κουταλάκι ή μια πολυκατοικία, να δεις θα σου πει ένα κουταλάκι. Και τελικά τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τη ματαιότητα του κόσμου. Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτή τη χαρά της λιτότητος? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Από εκεί ξεκινά η απλότητα και κάθε σωστή αντιμετώπιση.

Όσοι δίνουν τα πρωτεία στην εσωτερική τους μόρφωση, τη μόρφωση της ψυχής, και χρησιμοποιούν και την εξωτερική μόρφωση για την εσωτερική, αυτοί γρήγορα μεταμορφώνονται πνευματικά. Εάν ασκούνται και πνευματικά, τότε βοηθούν πολύ κόσμο θετικά, γιατί βγάζουν τον κόσμο από το άγχος της κολάσεως και τον οδηγούν στην παραδεισένια αγαλίαση. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές να έχουν λιγότερα πτυχία, αλλά βοηθούν περισσότερο, γιατί έχουν πολύ χάρη και όχι πολλά χαρτιά. Ο κόσμος γέμισε από αμαρτία και χρειάζεται πολύ προσευχή και βίωμα. Τα πολλά γραφτά είναι χάρτινα νομίσματα και η αξία τους θα εξαρτηθεί από το αντίκρισμα. Επομένως, θέλει δουλειά στο μεταλλείο της ψυχής.

αν οι άνθρωποι την ταχύτητα του μυαλού τους τη φρενάρανε λίγο και το μυαλό τους θα ήταν ξεκούραστο, αλλά και η Θεία Χάρις θα τους πλησίαζε εύκολα. Η γνώση δίχως φωτισμό είναι καταστροφή. Όταν κανείς κάνει πνευματική δουλειά στον εαυτό του, όταν αγωνίζεται, τότε φωτίζεται από το Θεό. Έχει θείο φωτισμό, θείες εμπειρίες και όχι δικές του σκέψεις. Γι' αυτό και βλέπει μακριά. Ένας που έχει μυωπία, από κοντά βλέπει τα πράγματα καλά, αλλά μακριά δεν βλέπει. Και ένας που δεν έχει μυωπία, το πολύ πολύ θα δει λίγο μακρύτερα, αλλά και αυτό δεν λέει τίποτε. Τα σωματικά μάτια είναι δύο, τα πνευματικά είναι πολλά.

Όσοι απομακρύνονται από το Χριστό στερούνται το θείο φωτισμό, γιατί αφήνουν το προσήλιο σαν τους ανόητους και πηγαίνουν στο ανήλιο. Έτσι είναι επόμενο να είναι κρυολογημένοι και αρρωστημένοι πνευματικά. Αν δεν εξαγνιστεί ο άνθρωπος, αν δεν έρθει ο θείος φωτισμός, όσο σωστή κι αν είναι η άλλη γνώση, αυτό βλέπω είναι ένας ορθολογισμός και τίποτε παραπάνω. Κι αν λείψει ο θείος φωτισμός, και αυτά που θα πούν και θα γράψουν δεν θα βοηθήσουν. Βλέπετε το ψαλτήρι που είναι γραμμένο με θείο φωτισμό, τι βαθιά νοήματα έχει. Μάζεψε αν θέλεις όλους τους θεολόγους, όλους τους φιλολόγους, και θα δεις ότι έναν ψαλμό με τέτοιο βάθος δεν μπορούν να φτιάξουν. Ενώ ο Δαβίδ ήταν αγράμματος, αλλά βλέπεις καθαρά πώς τον οδηγούσε το Πνεύμα του Θεού.

Και η Εκκλησία σήμερα ταλαιπωρείται, γιατί λείπει ο Θείος Φωτισμός και καθένας πιάνει τα πράγματα όπως θέλει. Μπαίνει και το ανθρώπινο στοιχείο και δημιουργούνται πάθη και αλωνίζει μετά ο διάβολος. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να ζητούν εξουσία οι άνθρωποι που εξουσιάζονται από τα πάθη τους. Δηλαδή, γέροντα, πρέπει να ζητούν επίμονα το Θείο Φωτισμό οι άνθρωποι. Ναι, γιατί αλλιώς οι λύσεις που δίνουν είναι ενέργεια του μυαλού. Δημιουργείται σύγχυση μετά. Συνέδρια, παρασυνέδρια. Και το κακό είναι ότι δεν έχουν γνωρίσει προηγουμένως τον εαυτό τους. Γιατί όσο αξίζει η μία γνώση του εαυτού μας, δεν αξίζουν όλου του κόσμου οι γνώσεις. Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ταπεινά τον εαυτό του, αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους. Αν μερικοί γνώριζαν τον εαυτό τους, θα έβλεπαν τα χάλια τους και δεν θα μιλούσαν καθόλου.

κόσμος έγινε τρελοκομείο. Τα μικρά παιδιά κοιμούνται τα μεσάνυχτα, ενώ πρέπει να κοιμούνται με το ηλιοβασίλεμα. Είναι κλεισμένα στις πολυκατοικίες, τα μπετά, και μπαίνουν στο πρόγραμμα των μεγάλων. Τι να κάνουν τα παιδιά? Τι να κάνουν και οι γονείς? Έρχονται τα παιδιά και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν οι γονείς». Έρχονται οι γονείς και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά μας». Έχει δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Για να εξαλειφθεί, πρέπει οι γονείς να έρθουν στη θέση των παιδιών και τα παιδιά στη θέση των γονέων. Και αν τώρα τα παιδιά δεν παιδεύουν τους γονείς, και τα παιδιά τους αργότερα δεν θα τους παιδεύουν. Ενώ αν τώρα δεν ακούν και παιδεύουν τους γονείς, και τα δικά τους παιδιά αργότερα θα τους βασανίζουν, γιατί θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Γέροντα, μερικά παιδιά λένε ότι έχουν βλαφτεί από την αγάπη των γονέων τους. Δεν έχουν δίκιο. Όταν το παιδί έχει φιλότιμο, δεν βλάπτεται από την αγάπη των γονέων. Αν εκμεταλλεύεται την αγάπη τους, θα καταστραφεί. Αν το παιδί βλάπτεται από την αγάπη των γονέων, στην ουσία το παιδί είναι βλαμμένο. Ενώ θα έπρεπε να ευγνωμονεί το Θεό για τους γονείς, για την αγάπη τους, εκείνος στεναχωριέται γιατί του δείχνουν καλοσύνη, ενώ άλλα παιδιά δεν έχουν γονείς. Τι να πεις? Όταν ένα παιδί δεν αναγνωρίζει τους γονείς σαν ευεργέτες του και δεν τους αγαπάει, και ένας λόγος παραπάνω όταν οι γονείς έχουν φόβο Θεού, πώς είναι δυνατόν να σέβεται και να αγαπάει το Θεό, το μεγάλο του ευεργέτη και πατέρα όλων των ανθρώπων, που είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει στην παιδική ηλικία? Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Δύο πράγματα έχουμε ανάγκη όλοι οι άνθρωποι. Να παρατηρούμε τις δικές μας αμαρτίες και να μην ασχολούμαστε με τις αμαρτίες των άλλων. Διότι εκείνος που προσέχει τα δικά του σφάλματα γίνεται επιοικέστερος στους άλλους. Εκείνος που κατακρίνει τους άλλους καταδικάζει τον εαυτό του, και αν ακόμα υποτεθεί ότι έχει πολλές αρετές. Είναι πράγματι μεγάλη υπόθεση, αδελφοί μου, το να κρίνουμε τον εαυτό μας και όχι τους άλλους. Άγιος Ανδρέας, Επίσκοπος Κρήτης.

Λόγος του Θεού είναι όλη η διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή όλη η Αγία Γραφή, παλαιά και νέα. Από αυτή τη Θεία Γραφή άντλησαν, ως αποβρύση, όλοι οι Άγιοι Πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μας ποτίζουν με τα καθαρότατα νάματα της θεοπνεύστου διδασκαλίας τους, των οποίων τις διδασκαλίες και τα συγγράμματα πρέπει να δεχόμαστε ως άρτων επιούσιων, για να μην πεθάνει η ψυχή μας από την πείνα του λόγου της ζωής πριν πεθάνει το σώμα. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Η κορονίδα και η αρχή όλων των αρετών είναι η αδιάλειπτη προσευχή στον Κύριο μας Ιησού Χριστό, που χάριν συντομίας αποκαλείται προσευχή του Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει σχετικά: αδιαλείπτως προσεύχεστε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού πάντα, είτε συζητάμε, είτε καθόμαστε, είτε περπατάμε, είτε δουλεύουμε, είτε κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε στιγμή και σε κάθε χώρο πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού. Γιατί όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό το μέσο καταστρέφει τους πειρασμούς του εχθρού. Αβάς Ναζάριος.

Ας καθαριστούμε πρώτα, αδελφοί, και στο σώμα και στο στόμα και στη σκέψη, και ας προσέλθουμε με αγάπη και καθαρή συνείδηση στη Θεία Κοινωνία. Πραγματικά, αν οι σιδηρουργοί και οι χρυσοχώοι που λιώνουν γύρω από το χαλκό χρυσό ή άργυρο ή άλλο παρόμοιο, και πρόκειται κατά το γάνομα να του βάλουν γύρω το άνθος του χρώματος, πρωτύτερα ξύνουν, πόσο μάλλον εμείς που πρόκειται να χρυσωθούμε κατά πολύ καλύτερο τρόπο, μάλλον δε να θεωθούμε, πρέπει να καθαριστούμε από κάθε μόλυσμα σαρκός και πνεύματος, διότι δεν λαμπρινόμαστε μόνο στην επιφάνεια όπως ο γανωμένος χαλκός, αλλά από μέσα στην καρδιά μας και σε όλα τα σημεία της, ώστε πρέπει να προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία και καθαρμένοι από τις αμαρτίες που βρίσκονται στο βάθος της ψυχής μας, διότι έτσι θα προσέλθουμε και στη σωτηρία. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Το να εισακουστεί η προσευχή εξαρτάται από την εγρήγορση του νου και της ψυχής και όχι από τον μεγάλο αριθμό των λέξεων. Υπάρχει πλούσιος που αρπάζει τα αγαθά όλων και υπάρχει πλούσιος που μοιράζει τα υπαρχοντά του στους φτωχούς. Ο ένας πλουτίζει συγκεντρώνοντας αγαθά και ο άλλος μοιράζοντας. Ο πρώτος σπέρνει τη γη και ο δεύτερος καλλιεργεί τον ουρανό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όποιος χωρίς να είναι ανάγκη έχει την τόλμη και παρακαλεί το Θεό επιθυμώντας να γίνουν μέσω αυτού θαυμάσια πράγματα που να δείχνουν τη δύναμη του Θεού, αυτόν τον πειράζει και τον περιγελά ο δαίμονας μέσα στο χώρο του νου του, γιατί δείχνει να καφιέται ενώ έχει αδύνατη συνείδηση. Τη βοήθεια του Θεού πρέπει να τη ζητούμε στις λήψεις και στις στενοχώριες, χωρίς ανάγκη να εκπειράζουμε το Θεό. Είναι κίνδυνος για μας. Όποιος επιθυμεί κάτι τέτοιο δεν είναι πραγματικά δίκαιος και άνθρωπος του Θεού. Βέβαια ο Κύριος έκαμε θαύματα και σημεία με πολλούς Αγίους, αλλά όταν το θέλεις ο ίδιος. Ενώ αν εσύ το επιθυμείς και είναι δικό σου θέλημα, χωρίς δηλαδή να το επιβάλλει κάποια ανάγκη, πέφτεις από εκεί που είσαι προφυλαγμένος με την ταπείνωση και γλιστράς από τη γνώση της αλήθειας του Θεού. Διότι εάν κατ' οικονομίαν εισακουστεί ένα τέτοιο παράλογο αίτημα από το Θεό, βρίσκει αφορμή ο πονηρός από αυτό και βάζει τον ετούντα σε μεγάλους μπελάδες. Οι αληθινά αφοσιωμένοι στο Θεό όχι μόνο δεν επιθυμούν τέτοια πράγματα, αλλά και όταν τους δοθούν από το Θεό δεν θέλουν να τα δεχθούν, γνωρίζοντας τους κινδύνους της υψηλοφροσύνης, και δεν τα θέλουν όχι μόνο για να μην φαίνονται στους ανθρώπους ότι είναι σπουδαίοι, αλλά και για να αποφύγουν την κρυφή έπαρση της καρδιάς. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όσοι πιστεύουν, αγαπούν τον Κύριο και μισούν τα πονηρά έργα. Δεν μνήσει κακούν εναντίον του αδελφού τους και δεν αποδίδουν κακό στο κακό. Κάνουν καλό σε αυτούς που τους κακομεταχειρίζονται. Ευλογούν αυτούς που τους καταριώνται και υπομένουν καρτερικά αυτούς που τους κατατρέχουν. Όταν τους βρίζουν χαίρονται. Έχουν αγάπη καθαρή, ανώθευτη και αληθινή. Τέτοια αγάπη είχε και ο προφήτης Μωυσής, που όταν οι Ισραηλίτες αρνήθηκαν το Θεό και προσκύνησαν ένα είδωλο, ένα χρυσό μοσχάρι, τους είπε: «Ημείς συμμαρτήκατε αμαρτίαν μεγάλην. Και εν είναι να βήσομαι προς τον Θεόν ή να εξηλάσομαι περί της αμαρτίας ημών». Και ανέβηκε στο οροσινά και είπε στο Θεό: «Δέομαι, Κύριε, ημάρτηκεν ο λαός ούτος αμαρτίαν μεγάλην και επίησανε αυτής θεούς χρυσούς. Και νυν είμαι να αφής αυτής την αμαρτίαν αυτών άφες, είδε μη εξάλειψον καμέ εκ της βίβλου σου εις έγραψας». Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Υπάρχουν πολλές λεπτές και ενδιαφέρουσες πλευρές στην πνευματική μας ζωή. Μπορούμε βέβαια να αντιστερηθούμε αν σταματήσουμε στις εξωτερικές δυσκολίες. Για να αλλάξουμε τη ζωή μας χρειάζεται άσκηση. Χρειάζεται να μάθουμε να μεταθέτουμε το πνεύμα μας από τα κοινά και εμπαθή πράγματα προς το Θεό. Έτσι η ζωή μας μπορεί να γίνει πολύ ενδιαφέρουσα, έστω κι αν ακόμη συνδέεται πάντοτε με κάποια οδυνηρή προσπάθεια. Την οδύνη αυτή δεν πρέπει να προσπαθείτε να την αποφεύγετε. Βιώστε την. Με αυτήν ακριβώς εκφράζεται ο πόθος μας να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

φιλαργυρία, την καινοδοξία, την ειδονή. Η γνώση και η πίστη, οι σύντροφοι της φύσεώς μας, δεν αμβλύνθηκαν παρά εξαιτίας των παραπάνω παθών. Θυμός και οργή και πόλεμη και φόνη και ολόκληρος ο κατάλογος των υπόλοιπων κακών εξαιτίας των πιο πάνω παθών, δηλαδή φιλαργυρίας, καινοδοξίας, ειδονής, δυνάμωσαν πάρα πολύ στους ανθρώπους. Όποιος δεν γνωρίζει την αλήθεια δεν μπορεί ούτε να πιστέψει αληθινά, γιατί η γνώση από φυσικού της πάει μπροστά από την πίστη. Όσα δηλαδή λέει η Αγία Γραφή δεν τα λέει μόνο για να τα καταλάβουμε, αλλά και για να τα κάνουμε. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Καμιά φορά, αδελφοί μου, βλέπω ότι μερικοί άνθρωποι ενοχλούνται άμα τους πεις κάτι σωστό και το απορρίπτουν, έτσι από αντίδραση. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε πολύ. Γι' αυτό όταν θέλω να πω κάτι που το ξέρω και είναι δική μου εμπειρία, θα το παρουσιάσω σαν να το είπε κάποιος τρίτος. Μόνο και μόνο για να μην θίξω τον εγωισμό κανενός και δεν μπορέσει να γίνει ένα καλό. Τώρα ας πούμε ότι ξέρω ότι το τάδε φάρμακο ωφελεί τον τάδε. Αν το πω σαν δικιά μου ιδέα, ο άλλος γιατρός θα πει: «Μπα, γιατί να πει αυτή το δικό της και να μην πω εγώ το δικό μου?» Και μπορεί να μην το κάνει μόνο από εγωισμό. Γι' αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις θα πω: «Κάποιος στην Αμερική είπε, κάπου διάβασα ότι», και έτσι αμέσως το δέχεται ο άλλος και γίνεται το καλό και ωφελείται ο άρρωστος. Αυτό με ενδιαφέρει, όχι αν το είπα εγώ ή όχι. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στον ανθρώπινο εγωισμό. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Είναι μεγάλη η δύναμη της ελπίδας προς το Θεό. Είναι φρούριο απόρθητο, τείχος ακαταμάχητο, συμμαχία κατανίκητη, λιμάνι γαλήνιο, πύργος ανίκητος, όπλο αίτητο. Δύναμη ακατάβλητη που βρίσκει διέξοδο ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει πέρασμα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ένας άγιος άνθρωπος, όταν είδε κάποιον να αμαρτάνει, δάκρυσε και είπε: «Αυτός αμαρτάνει σήμερα και εγώ σίγουρα αύριο». Γι' αυτό κι αν πραγματικά αμάρτησε κάποιος μπροστά σου, μην τον κρίνεις, αλλά να θεωρείς τον εαυτό σου πιο αμαρτωλό από αυτόν. Από το γεροντικό.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάστρα.

ασώδουσαν εν σάχ πνευματικών ημών τέκνων, άκουσον και γνώθη τα θαυμάσια. Απερεποίησεν υπέρ ημών ο Θεός και τα σταυμαστά ημών νίκας. Άτινες αποδεικνύουσιν ότι ανεξερεύνητον το βάθος της Θείας Αγαθότητος. Τα περηφανή ευμενίας τεκμήρια, άπερ διασού της βασιλείας ημών στην κληρονομία ημών και κατά το έτος τούτο εχορήγησεν, επιθυμούμε να γνωστοποιήσομεν εις την εδοξότητά σου, ο ασόδ ιέιμον, και να συναγγείλομεν ταύτα, όπως ως χριστιανός και πιστός της ημετέρας βασιλείας φίλος, χαίρον ανυμνείς την άφατον μεγαλοσύνη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και γνώσω ότι με θυμών των χριστιανών αεί ο Θεός, ο ευδοκής σας δόπος ή η μετέρα βασιλεία καθυποτάξει πάσαν την Ανατολήν των Περσών. Έμαθες πως εκυριεύσαμεν την Νίσιβιν, πόλην των μουσουλμάνων, και τα ιερά λείψανα του Αγίου Πατριάρχου Ιακώβου ελάβαμεν, και πως συναγκάσαμεν αυτούς να αποτίσωσιν των φόρων, ον ημίν όφυλων, πολλούς αυτών εχμαλωτήσαντες. Η εκστρατεία ημών σκοπών είχε και την τιμωρία της υπερηφανίας και του θράσους του Εμίρα Αλ Μουμενίν, ηγεμόνος των Αφρικανών, των καλουμένων Μαγέρ Αράπ, ως τις μεταμεγάλων δυνάμεων καθημών εχώρισε και εξέθηκε μεν το πρώτον εις κίνδυνον των στρατών ημών, αλλά έπειτα τη απροσμαχή το δυνάμει και τη βοηθεία του Θεού ενικήσαμεν αυτούς, εις επονίδιστον τραπέντας φυγήν, ως και οι άλλοι ημών εχθροί. Τότε το εσωτερικό της χώρας αυτών καταλαβώντες, εν στόματι μαχαίρας τους λαούς πλείς των επαρχιών διαπεράσαμεν. Μετά δε τούτο ταχαίως αναζεύξαντες εν τις χειμερινούς ημών κελεύσαντες σκηνόμαση. Κατά δε τας αρχάς Απριλίου παρασκευάσαντες άπαν το επικών ημών, εξεστρατεύσαμεν και εισήλθομεν στην Φινίκην και την Παλαιστίνην καταδιώκοντες τους στην χώρα του Σαμ επιρρεύσαντες θεηλά τους Αφρικανούς. Εξήλθομεν της Αντιοχίας μεθάπαντος του στρατού ημών και ευθύ προχωρούντες διήλθομεν την άλλοτε ανήκουσαν ημίν χώραν, ειν και αύθης υπό το κράτος ημών υπετάξαμεν, μεγάλους επιβαλλόντες φόρους και πολλούς συλλαβώντες εχμαλώτους. Αφικωμένους δι' στην πόλη της Εμέσης οι κάτοικοι της χώρας, ήτινες υποτελείς ημίν ετύχανον, προσελθέντες υπεδέξαν το ημάς μετά τιμών. Εκείθεν ήλθομεν εις Βαλβέκ, την και Ηλιούπολην καλουμένην, πόλην ένδοξον, μεγαλοπρεπή, αυθονήσαν τροφίμων, ευρίαν και ευδαίμονα, τους κατοίκους αυτής μετεχθρικών εξελθόντες διαθέσεων, τα ημέτερα στρατεύματα εις φυγήν έτρεψαν και εν στόματι μαχαίρας διαπέρασαν. Μετά δε τιμνάς ημέρας, πολιορκήσαντες αυτήν πλείς τους ηχμαλωτήσαμε νεανίσκους και νεάνιδας, οι δε ημέτεροι μεγάλα ποσά χρυσού και αργυρού έλαβον και αμέτρητων υποζυγίων πλήθος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τίγρης και Εφράτης, η Μεσοποταμία, έτσι όπως ονομάστηκε από τους Έλληνες και το όνομα το οποίο έμεινε πια στην ιστορία αυτής της γης ανάμεσα στους δύο μεγάλους ποταμούς. Αυτό που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής είναι μια επιστολή του αυτοκράτορα Ιωάννη του Τσιμισκή προς τον Αρμένιο βασιλιά Ασόδ, όπου αναφέρεται στις νίκες του κατά του χαλίφη της Βαγδάτης. Την άνοιξη του 975, ο Ιωάννης ο Τσιμισκής είναι επικεφαλής του στρατού για μια νέα εισβολή στη Μέση Ανατολή. Την ηγεσία στη Βαγδάτη την έχει καταλάβει ο ηγέτης των Περσών Αδχούδ Εδουαλέχ, μετά από πολλές περιπέτειες και εσωτερικές έρηδες, κυρίως με τους Σουνίτες Τούρκους. Εδώ όταν οι Βυζαντινοί λένε μιλούν για Πέρσες, είναι στην ουσία οι Άραβες, το μεγάλο βασίλειο της Βαγδάτης. Το Χαλιφάτο δεν ήταν σε θέση ούτε να απειλήσει, αλλά ούτε και να προσφέρει πολλά κέρδη στον αυτοκράτορα που επικεντρώθηκε σε αυτή την εκστρατεία στη Συρία και την Παλαιστίνη. Ένας επίφοβος εχθρός είχε αναδειχθεί εντωμεταξύ, ο ηγέτης των Φατμιδών της Αιγύπτου, Μουΐζ, ο λεγόμενος κατακτητής. Κατά του Μουΐζ, λοιπόν, εκστρατεύει ο Τσιμισκής, όπως ενημερώνει στην επιστολή του, τον βασιλιά της Αρμενίας, περνώντας από την Ιερουσαλήμ και την Φινίκη, κατευθύνεται κατά της Αιγύπτου. Γιατί ο Μουΐζ, μετά την επικράτησή του στη χώρα του Νείλου, στην Αίγυπτο, βλέποντας τη χαόδη κατάσταση στη Βαγδάτη, έστειλε στρατιές για να καταλάβουν την Παλαιστίνη και την Νότια Συρία. Ο αρχιστράτηγος των Φατιμιδών στη Συρία, Μαχμούτ Ιμπραχήμ, εισήλθε στη Δαμασκό. Έτσι λοιπόν, ο Ιωάννης ο Τσιμισκής βαδίζει κατά της Ιερουσαλήμ και γράφει αυτά προς τον Αρμένιο βασιλιά Ασόδ, μιλώντας ακριβώς προηγουμένως για την εκστρατεία του στην Νινεβή, δηλαδή στην Μεσοποταμία, στην Άνω Μεσοποταμία, εκεί που ο κόσμος των πολιτισμών της Μέσης Ανατολής επικοινωνεί με τον ελληνικό κόσμο. Σήμερα λοιπόν θα ξεναγηθούμε στην Βυζαντινή αυτή Μεσοποταμία, η οποία κατακτήθηκε αρχικά από τους Άραβες. Μετά το θάνατο του Μωάμεθ, για να συνεχίσουμε από εκεί που αφήσαμε χθες την αφήγησή μας, στα 632, ο συγγενής του, ο Αμπού Μπάκρ, εξελέγει αρχηγός των μουσουλμάνων και πήρε τον τίτλο του Χαλίφη. Οι τρεις μεταγενέστεροι χαλίφες, ο Ομάρ, ο Οθμάν και ο Αλή, εξελέγησαν επίσης αρχηγοί, αλλά δεν δημιούργησαν δυναστεία. Οι τέσσερις αυτοί άμεσοι διάδοχοι λοιπόν του Μωάμεθ, του Μωάμεθ του προφήτη, είναι γνωστοί ως οι Ορθόδοξοι Χαλίφες. Έτσι λοιπόν έχουμε από εκεί και μετά την επέκταση των Αράβων, όπως είπαμε και χθες, και μάλιστα την επέκταση που φτάνουν, που τους φέρνουν μέχρι τις ακτές της Μεσογείου. Στην αρχή, με έχοντα στόλο, οι Άραβες ήταν ανίσχυροι μπροστά στα πολυάριθμα πλοία των Βυζαντινών, για τα οποία οι νέες παραλιακές αραβικές επαρχίες ήταν πολύ προσιτές. Γρήγορα οι Άραβες κατάλαβαν όμως τη σοβαρότητα της κατάστασης και ο διοικητής της Συρίας και μελλοντικός χαλίφης Μωαβίας άρχισε να κατασκευάζει στόλο με πλήρωμα αρχικά από ντόπιους Έλληνες και Σύρους, οι οποίοι ήταν ειδικοί στην αυσιπλοεία. Σύγχρονες μελέτες ανακαλύπτουν ότι κατά τα τέλη του 7ου αιώνα η κατασκευή των πλοίων και η επάνδρωσή τους με πεπειραμένους ναυτικούς ήταν ένα από τα μεγάλα προβλήματα της διοίκησης της Αιγύπτου. Της Βυζαντινής δηλαδή διοίκησης της Αιγύπτου, η οποία ακόμα κατήχετο από την Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα ήταν τέτοια η εξάπλωση των Αράβων, ώστε την πιο μεγάλη δοκιμασία που αντιμετώπισε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία εκείνη την εποχή ήταν όταν, η πιο μεγάλη δοκιμασία ήταν όταν επί Κωνσταντίνου του IV, δηλαδή ανάμεσα στα 668 και 685, ήταν βασιλιάς ο Κωνσταντίνος ο IV. Στα χρόνια εκείνα λοιπόν ο αραβικός στόλος που συγκροτήθηκε εντωμεταξύ διέσχισε το Αιγαίο και τον Ελίσποντο, μπήκε στην Προποντίδα και κατέφυγε στην Κίζικο. Χρησιμοποιώντας το λιμάνι της πόλης αυτή για βάση, οι Άραβες πολλές φορές, χωρίς όμως επιτυχία, πολιόρκησαν την Κωνσταντινούπολη,
ανάμεσα στα έτη 673 και 677, επαναλαμβάνοντας την πολιορκία κάθε χρόνο, κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Έτσι λοιπόν οι Άραβες κατάφεραν να φτάσουν μέσα στα λίγα αυτά χρόνια, δηλαδή από το 632 μέχρι το 670 περίπου, στις πύλες της Κωνσταντινούπολης. Όλες οι προσπάθειες βέβαια που έκανε ο στόλος των Αράβων για την κατάκτηση της πρωτεύουσας απέτυχαν και το 677 ο αραβικός στόλος απέπλευσε από τα στενά, κατευθυνόμενος και πάλι προς τις ακτές της Συρίας. Και ενώ έπλεε προς τα εκεί, καταστράφηκε από μεγάλη και ισχυρή τρικυμία. Αυτά λοιπόν γίνονταν σε αυτήν την σχέση ή και διαμάχη, αν θέλετε, στον πόλεμο ανάμεσα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στο Βυζάντιο και στους Άραβες. Μάλιστα η κατάσταση κατά τα μέσα του 7ου αιώνα, όταν οι αραβικές κατακτήσεις των ανατολικών και νοτιοανατολικών επαρχιών της Αυτοκρατορίας δημιούργησαν μια νέα γεωστρατηγική κατάσταση, δημιούργησαν και νέες και μοναδικές στο είδος τους συνθήκες και για την ίδια την Κωνσταντινούπολη, καθώς η πρωτεύουσα αντλούσε πάντα τη δύναμή της από τις ανατολικές επαρχίες, ενώ τώρα ένα μεγάλο μέρος από αυτές είχε κατακτηθεί και το υπόλοιπο τμήμα της Ανατολής ήταν εκτεθειμένο σε κάθε είδους κινδύνους και απειλές και επιδρομές. Έτσι λοιπόν, με βάση τη νέα κατάσταση, φτάσαμε στα χρόνια του αυτοκράτορα του Κόνστα, του δεύτερου, να υπάρχει σχέδιο ακόμα και για εγκατάλειψη της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή για μεταφορά της πρωτεύουσας, καθώς ο αυτοκράτορας δεν θεωρούσε πλέον ασφαλή την παραμονή του στην πόλη. Τέτοια λοιπόν ήταν η απειλή η αραβική για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μάλιστα, ο Κόνστας αυτός, ο αυτοκράτορας, ο δεύτερος, αφήνοντας την Κωνσταντινούπολη σε μια περιοδία του, ξεκίνησε μέσα από την Αθήνα για την Ιταλία και ύστερα από μια παραμονή του στη Ρώμη, στη Νεάπολη και στη Νότια Ιταλία, εγκαταστάθηκε στις Σιρακούσες της Σικελίας. Και εκεί πέρασε τα τελευταία 5 χρόνια της βασιλείας του, χωρίς να επιτύχει να εκπληρώσει τα σχέδιά του, δηλαδή για την μεταφορά της πρωτεύουσας και πάλι στη Δύση.

Τέτοια λοιπόν ήταν η κατάσταση που επικράτησε στους επόμενους αιώνες, από τον 7ο, στον 8ο, στον 9ο και στον 10ο αιώνα, καθώς οι Άραβες κατάφεραν να εγκατασταθούν μέχρι και σε αυτή την Κρήτη. Ώσπου ο Νικηφόρος Φωκάς, ως ανώτατος διοικητής των Ανατολικών στρατευμάτων, ανακατέλαβε τελικά στα 961 με μια κολοσιαία εκστρατεία την Κρήτη από τους Αρακινούς. Μετά την κατάληψη, κατέλαβε επίσης και τις περιοχές της Κιλικίας και τη Βόρεια Συρία. Μετά από πολιορκία άλωσε και το ίδιο το Χαλέπι στα όρια της αυτοκρατορίας και το συμπεριέλαβε και το Χαλέπι στα όρια πια της αυτοκρατορίας μετά από αρκετούς αιώνες αραβικής κατάκτησης. Σε αυτήν την πολιορκία του Χαλεπίου εμφανίζεται για πρώτη φορά και το όνομα του ανιψιού του Φωκά, του μετέπειτα αυτοκράτορα του Ιωάννη του Τσιμισκή. Ο Φωκάς, επαναλαμβάνοντας τους αγώνες του Ρωμανού, εκστράτευσε εκ νέου κατά των Αράβων και κατέτρεξε όλη τη Μεσοποταμία και τη Μέση Ανατολή και τελικά εκπόρθησε και την Αντιόχεια και ταυτόχρονα ο στρατηγός του Νικήτας ανακατέλαβε και την Κύπρο. Επάξια μάλιστα ο Φωκάς φέρεται να έλαβε και τον τίτλο «Ο χλωμός θάνατος των Σαρακινών». Όταν στα 969 το Φωκά διαδέχθηκε ο Ιωάννης ο Τσιμισκής, πάλι υπήρχε κίνδυνος από τους Άραβες στην Ανατολή, ακριβώς εδώ στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Ο Ιωάννης ο Τσιμισκής απέστειλε λοιπόν τον στρατηγό του θέματος της Μεσοποταμίας Νικόλαο να συνδράμει τις πόλεις που βρίσκονταν σε κίνδυνο εδώ στη Μεσοποταμία, τις Βυζαντινές πόλεις. Έτσι λοιπόν οι Βυζαντινές στρατιές διέτρεξαν όλη την Νότια Αρμενία, τη Μέση Ανατολή και τη Μεσοποταμία μέχρι τα όρια της Βαγδάτης στα χρόνια του Τσιμισκή, βυθίζοντας το χάος το Χαλιφάτο των Αβασιδών. Ο Άραβας χρονικογράφος Αβελφουδά γράφει πως πάσα η παράλληλο Συρία και οι χώρες του Εφράτη ήσαν εκτεθειμένες και ανυπεράσπιστοι στις επιδρομές των Ελλήνων. Ουδενός πλέον υπάρχοντος προς απόκρουσιν αυτών, ουδενός πλέον προστατεύοντος την χώραν ή της ή το γυμνή υπερασπιστών, όπως γράφει ο Αβελφουδά, ένας Άραβας χρονικογράφος. Έτσι λοιπόν η ελληνική, η βυζαντινή κυριαρχία επεκτείνεται και σε αυτήν τη Μεσοποταμία και πάλι κατά το 10ο αιώνα. Μάλιστα στα 973 μια νέα εκστρατεία κατά των μουσουλμάνων έλαβε χώρα υπό τον Αρμένιο στρατηγό Μλέχ. Ο στρατός εισέβαλε και πάλι στη Μεσοποταμία με σφοδρότητα καταστρέφοντας τα πάντα. Οι πόλεις Νίσιβης, Μαγιαφαρίκη, Έδεσα, Μαλάτια ερήμωσαν και ο Βυζαντινός στρατός πολιόρκησε και την Αμίδη. Τότε συνασπίστηκαν όλοι οι Άραβες της περιοχής εναντίον του Μλέχ και τον κατενίκησαν κάτω από τα τείχη της πόλης. Οι Άραβες χρονικογράφοι γράφουν για μια θεομηνία που έπληξε το στρατόπεδο των Βυζαντινών. Ο στρατός του Μλέχ αφανίστηκε, ενώ ο ίδιος ο στρατός με αρκετούς ανώτατους αξιωματικούς εχμαλωτίστηκαν. Ο εμμύρης της Αμίδης Αβού Ταγλίπ, αισθανόμενος εντωμεταξύ τον κίνδυνο των αντιπίνων, προσπάθησε να μεσολαβήσει υπέρ των Μλέχ, αλλά δεν κατάφερε να τον σώσει. Οι Βυζαντινοί αξιωματικοί τότε μεταφέρθηκαν στη Βαγδάτη όπου εκτελέστηκαν. Η ατυχής αυτή εκστρατεία, καθώς και η σπαρακτική επιστολή του ίδιου του Μλέχ, ήταν η αφορμή της εκστρατείας του Ιωάννη Τσιμισκή στη Μεσοποταμία, τη Συρία και την Παλαιστίνη, που μας περιέγραψε ο ίδιος ο βασιλιάς λίγο νωρίτερα στην επιστολή του προς τον Αρμένιο βασιλιά. Καθώς μετά την υποταγή και την απόσυρση των Ρώσων από τη Χερσόνησο του Οέμου, ο αυτοκράτορας Τσιμισκής κατάφερε να απεμπλακεί και να οδηγήσει τις στρατιές του στην Μεσοποταμία, τα πράγματα ήρθαν και πάλι με το μέρος των Βυζαντινών, σε αυτήν εδώ την περιοχή της Μεσοποταμίας. Κατάφερε έτσι λοιπόν ο Τσιμισκής να επανακτήσει τον έλεγχο της Μεσοποταμίας και της Μέσης Ανατολής και να επαναφέρει τα σύνορα στην αρχαία τους κατάσταση, στα σύνορα που είχαν και οι Ρωμαίοι με τους Πέρσες. Γι' αυτό το λόγο και πολλοί Βυζαντινοί
χρονικογράφοι μπερδεύουν τους Άραβες με τους Πέρσες, το Αραβικό βασίλειο της Βαγδάτης με το Περσικό βασίλειο των Σασανιδών Περσών.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Δεύτερο μέρος της σημερινής περιδιάβασής μας, αυτή την ιστορία, στη σχέση, στην αντιπαράθεση, στη σύγκρουση, αλλά και στη σχέση εν τέλει, ανάμεσα στο Βυζάντιο και στους Άραβες, σε αυτήν εδώ την περιοχή σύνορο, όπως είναι η Άνω Μεσοποταμία, η περιοχή της Νίσιβης και η περιοχή της Δάρας. Εδώ λοιπόν πολλές φορές συγκρούστηκαν οι Βυζαντινοί με τους Άραβες, όπως είδαμε πριν, και υπήρχε αυτή η συνεχής διαμάχη που πότε έδινε τη νίκη στα όπλα των Βυζαντινών και πότε στα όπλα των Αράβων. Πριν φτάσουμε στον Νικηφόρο Φωκά και τον Ιωάννη Τσιμισκή που κατάφεραν να επαναφέρουν ένα κομμάτι της παλιάς ισορροπίας στην περιοχή και να ξανακερδίσουν κομμάτια από την παλιά ρωμαϊκή επικράτεια στην Ανατολή, ήταν πάρα πολλές φορές που έχασαν και κέρδισαν οι Βυζαντινοί σε αυτόν τον αγώνα. Στον 9ο και στον 10ο αιώνα, ωστόσο, αυτή η κατάσταση παγιώθηκε εδώ στα σύνορα και έχουμε πια μια πιο σαφή συνοριακή γραμμή, που ωστόσο διαπερνάται και από τις δύο πλευρές και έχουμε πολλούς Άραβες να μετικούν στο Βυζαντινό έδαφος, αλλά και κάποιους Έλληνες να μετικούν αντίστοιχα στο Αραβικό. Έχουμε αυτήν την εποχή που την εκφράζει όσο τίποτε άλλο καλύτερα το έπος του βασιλείου Διγενία Κρήτη, που περιγράφει ακριβώς αυτήν την συνοριακή περιοχή, αυτήν την δύσκολη επίσης εποχή, δηλαδή τον 9ο και 10ο αιώνα. Περιγράφει δηλαδή τον εμμύρη, τον άρχοντα των Αράβων που έρχεται στο Βυζαντινό και γίνεται χριστιανός και γίνεται ο γόνος του, ο βασίλειος Διγενής, γι' αυτό Διγενής, γιατί είναι αραβικής και ελληνικής γενιάς, από πατέρα Άραβα και μητέρα Ελληνίδα. Γίνεται λοιπόν ο Διγενής ο νέος υπερασπιστής αυτών των συνόρων. Εκεί που συνορεύει το θέμα της Καπαδοκίας ή της Ανατολής, όπως έλεγαν οι Βυζαντινοί, με την διοίκηση της Μεσοποταμίας. Εκεί περίπου που βρίσκονται και σήμερα τα σύνορα μεταξύ της Τουρκίας από τη μια πλευρά και της Συρίας και του Ιράκ από την άλλη. Καθώς σήμερα, στη σημερινή πολιτική πραγματικότητα, το μεγαλύτερο μέρος της Μεσοποταμίας, της κυρίως Μεσοποταμίας, ανήκει στο βασίλειο, στην δημοκρατία σήμερα του Ιράκ. Ενώ η Άνω Μεσοποταμία, εκεί όπου ήταν, όπως είπαμε, το σημείο επαφής άλλοτε των Βυζαντινών με την Ανατολή, με τους Άραβες, αυτήν την εποχή που βρισκόμαστε, ανήκει αυτό το κομμάτι σήμερα στην Τουρκία. Έχουμε λοιπόν σε αυτήν την εποχή ακριβώς τη ρίζα ακόμα και του σύγχρονου του δικού μας πολιτισμού, με τον Βασίλειο Διγενία Κρήτη να είναι το πρώτο πολύστιχο τραγούδι στην κοινή γλώσσα, την σημερινή κοινή γλώσσα, το πρώτο τραγούδι του σύγχρονου ελληνισμού. Σε αυτήν λοιπόν τη γραμμή της αντιπαράθεσης ανάμεσα στους Άραβες και τους Έλληνες ή τους Βυζαντινούς αν προτιμάτε, χαράσετε και ένα κομμάτι της σημερινής δικής μας ταυτότητας.

Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτήν την περιοχή της Μεσοποταμίας όπου έγιναν πολλές αντιπαραθέσεις. Και όχι μόνον εδώ, στην Νίσιβη που την ακούσαμε πριν, αλλά και στη Δάρα, στην Δούρα Ταυροπό, όπως την έλεγαν οι Βυζαντινοί, στην Δούρα, συγγνώμη, Ευρωπό, που ήταν μια οχυρή πόλη χτισμένη από τον στρατηγό Νικάνορα. Είναι ο ίδιος μάλλον που ίδρυσε και την Έδεσα λίγο βορειότερα και την Αντιόχεια, την Μυγδονική, για λογαριασμό του Σελεύκου του πρώτου του Νικάτορος. Από τα χρόνια λοιπόν των Μακεδόνων και τα ελληνιστικά, η Δούρα Ευρωπός, χτισμένη επάνω σε ερείπια παλαιών ασσυριακών και νεοασσυριακών πόλεων, υπήρξε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στους Βυζαντινούς και τους Πέρσες στην αρχή και ανάμεσα στους Βυζαντινούς και τους Άραβες στη συνέχεια. Η Δούρα Ευρωπός, χτισμένη πάνω σε ένα έφορο πεδίο στην δεξιά όχθη του ποταμού Εφράτη, σε ένα βραχώδες ύψωμα που σήμερα ονομάζεται Σαλχυγιέ στη Συρία, είναι λοιπόν, υπήρξε και αυτή μάρτης αυτής της αντιπαράθεσης. Η μάχη του Δάρας, όπως την λένε οι Βυζαντινοί, έγινε στα χρόνια των Περσών. Και είπαμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι Πέρσες με τους Άραβες συγχέονται στους Βυζαντινούς ιστοριογράφους. Σε μια λοιπόν από τις φάσεις αυτής της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Ανατολή και τους Βυζαντινούς, στα 530, έχουμε λοιπόν και αυτή την μάχη με τον στρατηγό Βελισάριο να κερδίζει εδώ τους υπέρτερους εχθρούς ακριβώς μπροστά στα τείχη της Δάρας. Αλλά και οι άλλες πόλεις όμως, και οι άλλες πόλεις εδώ στην περιοχή, όπως για παράδειγμα η Αμύδη της Μεσοποταμίας που σας είπαμε πριν, σεμνύνονται για την παρουσία των Ελλήνων ακόμα και στα χρόνια τα Βυζαντινά. Φέρει πίν η Αμύδη που σας λέγαμε πριν, που υπήρξε θέατρο άλλων επιχειρήσεων μεταξύ των Βυζαντινών και των Αράβων, ήταν η πατρίδα του Βυζαντινού ιατρού του Αέτιου, ο οποίος μάλιστα έχει γράψει αναλυτικά για ιατρικές παθήσεις και για εγχειρήσεις σε κείμενα που μελετώνται ακόμα και σήμερα από τους γιατρούς. Αυτή λοιπόν είναι η σχέση των Βυζαντινών με τους Άραβες, όπως την περιγράψαμε και στην χθεσινή μας εκπομπή. Άλλοτε πολεμική και άλλοτε διεισδυτική. Έκφραση αυτών των σχέσεων είναι χωρίς άλλο Κέρια, το έπος του βασιλείου Διγενία Κρήτη. Πόλεμος μεν, αλλά και συνάφεια δε. Πόλεμος για την υπεράσπιση των συνόρων και από την μια πλευρά και από την άλλη, αλλά και συνάφεια, αφού ο ίδιος ο βασίλειος, ο ήρωας του έπους, είναι διγενής, καρπός δηλαδή ενός Άραβα, ευγενή και μιας Βυζαντινής Ελληνίδας, που μάχεται ακριβώς για την υπεράσπιση αυτού του συνόρου, αλλά μεταδίδει κιόλας τον πολιτισμό από τη μια πλευρά στην άλλη, καθώς ο πατέρας του, έχοντας ασπαστεί το χριστιανισμό, εντάσσεται στις τάξεις των Βυζαντινών, Άραβας, Ων.

Οι Βυζαντινοί Μεσοποταμία λοιπόν είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης διαρκούς με τους Πέρσες στην αρχή και στη συνέχεια με τους Άραβες. Και όπως ακριβώς η αποδιάρθρωση των Περσών που δημιουργήθηκε από τους συνεχούς πολέμους άνοιξε το δρόμο στην αραβική κατάκτηση, έτσι και η αποδιάρθρωση των Βυζαντινών σε αυτήν την αντιπαράθεσή τους με τους Άραβες άνοιξε το δρόμο στην τουρκική κατάκτηση. Αυτό το βλέπουμε ακόμα και στη διοίκηση, όταν η αύξηση του αριθμού των θεμάτων, δηλαδή των διοικητικών περιοχών, σε αυτόν τον 10ο αιώνα, στα εδάφη που ανακαταλαμβάνουν οι Βυζαντινοί σε αυτό το ανατολικό σύνορο, δημιουργεί τα νέα θέματα της Μεσοποταμίας στα 911, το θέμα της Σεβάστιας και το 916 το θέμα Λικανδού. Τότε δημιουργούνται και άλλα θέματα από τις νεοκατακτημένες ή μάλλον τις επανακατακτημένες περιοχές. Αλλά όμως από τα μέσα του αιώνα και

σύνορο εδώ στην Μεσοποταμία, σε συνδυασμό με τον πολλαπλασιασμό των στρατηγών των πόλεων κάστρων, ολοκλήρωσε το στρατιωτικό αλλά και το διοικητικό υποβιβασμό του θέματος. Έτσι πια εξασθενημένη η διοίκηση είναι ανοιχτή στις καινούργιες προκλήσεις. Οι διοικήσεις των δουκών ή των κατεπάνω βασίστηκαν στον πολλαπλασιασμό ακριβώς του αριθμού των ταγμάτων και κατά συνέπεια τον πολλαπλασιασμό των επαγγελματιών στρατιωτών. Ο Δούκας ή κατεπάνω είχε στην εποπτεία του μια ευρύτερη περιοχή με την ονομασία Δουκάτο ή κατεπάνω και περιλάμβανε περισσότερα ή θέματα, γεγονός που σήμανε την περαιτέρω ενδυνάμωση των στρατηγών και των δυνατών και την σταδιακή αποδυνάμωση των μικροκαλλιεργητών και της διοίκησης των θεμάτων. Στην έδρα του Δούκα ήταν εγκαταστημένες μονάδες των αυτοκρατορικών ταγμάτων που πολλαπλασιάστηκαν οι μονάδες αυτές στη διάρκεια του 10ου αιώνα λόγω αυτής της αντιπαράθεσης. Αυτά λοιπόν τα τάγματα που λειτουργούσαν για την άμυνα των συνόρων είναι που δημιούργησαν από την άλλη μεριά και την αποδιάρθρωση, όπως είπαμε. Το σύστημα των δουκάτων ή των καπεταλάτων ξεκίνησε από την Μικρά Ασία, αλλά στα χρόνια του Ιωάννη Τσιμισκή επεκτάθηκε και σε αυτές τις νέες κτίσεις της αυτοκρατορίας στη Μεσοποταμία. Ο περιορισμός λοιπόν του στρατηγού στον έλεγχο μιας πολύ μικρότερης εδαφικής έκτασης με κέντρο ένα κάστρο από τα μέσα του 10ου αιώνα και μετά σήμαινε τον περιορισμό και της πολιτικής του δύναμης, η οποία πέρασε στα χέρια των πολιτικών αξιωματούχων. Και έτσι σιγά σιγά αποσαρθρώνεται η Βυζαντινή διοίκηση και ανοίγει πια ο δρόμος για την τουρκική κατάκτηση της Μικράς Ασίας. Να λοιπόν που η αντιπαράθεση ανάμεσα στους Πέρσες και στους Βυζαντινούς εξασθένισε αρχικά τους Πέρσες και εποφελήθηκαν από αυτό οι Άραβες για την αστραπιαία διάλυση και κατάκτηση του Περσικού Βασιλείου, και στη συνέχεια η αντιπαράθεση των Αράβων με τους Βυζαντινούς εξασθένισε τους Βυζαντινούς για να επέλθει η επίσης ραγδαία κατάκτηση από τους Τούρκους των Βυζαντινών εδαφών. Αντίστοιχα, η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση των Τούρκων με τους Άραβες οδήγησε στην εξασθένιση των Αράβων και την παρακμή τους και την παράδοσή τους εν τέλει στις ορδές του Ταμερλάνου στον 15ο αιώνα. Όλα αυτά όμως μπορούμε να τα δούμε σε μια συνέχεια ή μάλλον θα κάνουμε μια στάση εδώ στην ιστορική μας αφήγηση για να περάσουμε σε ένα άλλο κομμάτι της Μεσοποταμίας που έχει να κάνει με την χριστιανική κληρονομιά και παράδοση.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου και ο Θανάσης Παντελιός, στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Εισερχόμαστε στο τμήμα της Θεία Λειτουργίας που ονομάζουμε Αγία Αναφορά και που θεωρείται το κεντρικό τμήμα της λειτουργικής μας συνάξεως. Αναφορά λοιπόν. Αναφορά, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, σημαίνει φορά προς τα άνω. Σημαίνει επίσης σχέση προς κάποιον ή προς κάτι. Σημαίνει και καταφυγή. Ο προσδιορισμός Αγία, Αγία Αναφορά,